αλήθειες να πω, μα σου κρατώ σ' αγαπώ. Μια πίκρα στο στόμα, μια λέξη αρκεί. Δεσμότες στο χώμα, γλυκιά φυλακή. Θα ανοίξω την πόρτα, στο δρόμο να βγω.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

σε ρίκα ημί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα δίνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα είπαμε να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε έτσι απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να είμαστε μακριά από περιοχές όπου πλήττονται από καιρικά φαινόμενα, όπου βλέπουμε οι υποδομές να διαλύονται σαν χάρτινη πύργη πολλές φορές. Και δεν είναι υπερβολή αν δει κανείς εικόνες από τα έργα που γίνονται τώρα. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται έργα στον ΒΟΑΚ, στον περιβόητο ΒΟΑΚ της Κρήτης, όπου ήδη το νερό πέρασε και προκάλεσε ζημιά στα εν εξελίξει έργα. Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 6 Οκτώβρη 2026, και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που δυστυχώς μας απογοητεύει. Και μας απογοητεύει γιατί αν πάρουμε τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη, βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά ξεσηκώνεται. Στην Ισπανία για τα σπίτια και στη Γαλλία οι μαθητές, όπου βεβαίως αρχίζει σιγά σιγά και γιγαντώνεται αυτό το κύμα διαμαρτυρίας και με άλλες κατηγορίες πολιτών. Και δεν είναι μια διαδήλωση στα τόσα χρόνια σε αυτές τις χώρες. Είναι διαδηλώσεις προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα στις χώρες τους. Η Ισπανία έχει πολλές φορές δοκιμαστεί με τη στεγαστική κρίση. Πετούσαν παλαιότερα, εκεί πρωτοπήγαν τα φανς και άρχισαν να πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Η πρώτη κρίση στεγαστική ενεφανίστη στην Ισπανία από τις, εδώ και μια δεκαετία. Βλέπουμε ότι με αφορμή μια έξωση ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και διαδηλώνει. Έριξε μια κυβέρνηση. Και έριξε μια κυβέρνηση, αλλά εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Έπεσε μια κυβέρνηση, για να δείτε το σύστημα πώς δουλεύει, έπεσε μια κυβέρνηση που προώθησε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα για τη διασφάλιση κατοικίας. Δεν έδινε λύσεις, ένα μπάλωμα έκανε, με αυστηρές, αν θέλετε, ρυθμίσεις για όσους απαιτούσαν υπερβολικά ενίκια ή δεν ανανέωναν τα συμβόλαια. Γιατί λέμε, α, ο Σάντζεθ παρετήθηκε, πάει σε εκλογές, πρόωρες εκλογές, τον έριξε το στεγαστικό. Τον έριξε το στεγαστικό γιατί τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετείχαν ή που στήριζαν μια κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντζεθ στην Ισπανία δεν θέλησαν να ψηφίσουν τους αυστηρότατους ομολογουμένους, τις αυστηρότατες ομολογουμένες ρυθμίσεις που πήγε να περάσει για το στεγαστικό. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Περίπου ήταν αναγκαστική η ανανέωση του συμβολαίου, εφόσον το επιθυμούσε βεβαίως ο ενοικιαστής, αλλά χωρίς αυξήσεις. Και αν δεν προχωρούσε σε μια τέτοια ανανέωση συμβολαίου, ξέρετε ποια ήταν η ποινή. Για ένα χρόνο θα έμενε ο νικάρης μέσα χωρίς να πληρώνει ενίκιο ουσιαστικά, γιατί ο ιδιοκτήτης θα κατέβαλε πρόστιμο τα ενίκια ενός φέτους. Οι νοικοκυρέοι και οι κυρμπαντελίδες ξεσηκώθηκαν λοιπόν στην Ισπανία και έδωσαν στους εντολείς τους δεξιούς της Ισπανίας να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Και καλά έκανε ο Σάντζεθ και τους λέει άντε γεια. Πάμε σε εκλογές. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί εκεί και πάλι παραμονεύει ως ρυθμιστικός παράγοντας η ακροδεξιά. Από μόνη της η δεξιά δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Δηλαδή κάτι σαν Ελλάδα. Μητσοτάκης γιοκ. Αλλά εάν έρθει κανένα δε ακροδεξιό κρουπούσκουλο και τον στηρίξει, είτε πρώην εγκληματικών οργανώσεων ή και συγκεκαλυμμένων ακροδεξιών μορφωμάτων που βρίσκονται ήδη στη χώρα, μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Αυτό σε αυτή τη φάση είναι η Ισπανία. Αλλά οι πολίτες έχουν βγει
κάθε βράδυ και διαδηλώνουν. Το ίδιο στη Γαλλία οι μαθητές ξεκίνησαν με αιτήματα. Η βία είναι πια παρούσα στους δρόμους του Παρισιού. Δεν μπορεί αλλιώς να αντικρούσει αυτό το κύμα διαμαρτυρίας ο Μακρόν μόνο με αστυνομική βία. Ναι, το Μανολιό. Το Μανολιό, ο Μακρόν. Ναι. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται φυτευτοί από το τραπεζικό σύστημα για να κυβερνήσουν τις χώρες Ευρώπης, έχουμε αυτή την κατάντια. Γιατί φυτευτός είναι. Όπως φυτευτούς είχαμε στην Ιταλία τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία ο Μέρτς, τι είναι, μέτοχος της, και στελεχάρα της BlackRock, της τράπεζας που ή του ομίλου, ξέρω εγώ, που έχει παρισφρήσει στα πάντα. Αυτούς φυτεύουν. Και εδώ μας πέρασαν ένα φεγγάρι τον Παπαδήμα. Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν φουντώνει αυτό το κίνημα. Βεβαίως κατεβαίνουν ετερόκλητες δυνάμεις, διαδηλώνουν κάθε βράδυ, αλλά είναι ένα γεγονός πια, από το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Παρότι έχουμε τα δικά μας καυτά ζητήματα, εγώ θα επιμείνω και σήμερα σε αυτό το σημείο. Στη Γαλλία βεβαίως είχαμε και ένα τραγικό γεγονός. Γιατί είναι τραγικό σε ένα νέο παιδί να ακροτηριάζεται το χέρι του γιατί κάποιος μπάτσος πέταξε βόμβα κρότου λάμψης. Μπάτσος μόνο την πετάει. Απάνω σε ένα παιδί. Ο Ποτσμπάτσος την πετάει την χειροβίδα και σε ένα δημοσιογράφο, τον Μανώλη τον Κυπρέου, που έχασε την ακοή του. Επιμένω στη Γαλλία, γιατί και εκεί δρομολογούνται εξελίξεις πολιτικές. Και εδώ θα δούμε και μια την Ευρώπη των ανδρίκελων,

που προσέξτε, έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι ο δεύτερος του δεύτερου γύρου. Δηλαδή να οδηγηθεί η Γαλλία σε ένα δεύτερο γύρο των εκλογών με Μέλανσον και Λεπέν. Το σύστημα αυτό το εκτείρει, το αναθεματίζει, γιατί αναγκαστικά δεν θα μπορέσει να στηρίξει Λεπέν, εκτός πιαν και τα δούμε όλα. Γιατί ο Μελανσόν έχει τέτοια άνοδο? Γιατί δεν πήγε με τους κυρπαντελίδες, γιατί δεν πήγε να εφαρμόσει ή να εξαγγείλει μια πολιτική για να μην τρομάξει τους νοικοκυρέους, γιατί δεν γινήθηκε προς το κέντρο, αλλά επέμεινε ριζοσπαστικά. Και οι μετρήσεις των δικαιών κατόρθωσε και απαγκίστρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους από τα γαμψά νύχια της Λεπέν. Το έλεγα και χθες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει ουσιαστικά κερδίσει το 75% των νέων. Καταλάβατε πώς γίνεται το παιχνίδι? Για μερικούς που έχουν ταυτιστεί με τους κυρπαντελίδες. Και εδώ έρχεται ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Βλέποντας όλα αυτά, η αχαρακτήριστη ευρωπαϊκή ηγεσία των Ανδρίκελων αποφάσισε στο Κοινοβούλιο να περάσει μία διάταξη που ουσιαστικά ποινικοποιεί το ριζοσπαστισμό, ποινικοποιεί τις διαδηλώσεις, ποινικοποιεί τη δράση της αριστεράς. Τα είπε χθες ο Κώστας ο Αρβανίτης. Γιατί έτσι μόνο μπορούν να αναχαιτήσουν ένα κύμα που έρχεται. Και με αφορμή τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν σιγά σιγά στις ευρωπαϊκές χώρες, για να μην ή για να προλάβουν τις όποιες δυσάρεστες για το σύστημα εξελίξεις, αρχίζουν και ποινικοποιούν. Δηλαδή σε λίγο θα, να το πω καθαρά, έχουν βαλθεί να θέσουν εκτός νόμου ουσιαστικά τα αριστερά ριζοσπαστικά κόμματα στην Ευρώπη. Να ποινικοποιήσουν κάθε διαδήλωση, κάθε στήριξη διαδηλωτή στην Ευρώπη. Δεν προστατεύεστε έτσι. Θα σας πάρει μια ώρα γρηγορότερα το ποτάμι της οργής. Και θα τα μαζέψουν πολύ γρήγορα η Φοντερ Λάιεν και η παρείτσα της. Αρκεί να το θελήσουμε εμείς οι πολίτες. Θα μου πεις, ρε Γιάννη, ασχολείσαι τώρα πρωί-πρωί με τη Γαλλία, με τα γυλαίκα, με τους μαθητές, με τους διαδηλωτές στην Ισπανία, με το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό. Εδώ έχουμε την καταστροφή, την τέλεια καταστροφή. Την ολοκληρωτική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου και σε άλλα σημεία της Κρήτης. Ναι. Θα δούμε σήμερα, όλο τις προηγούμενες μέρες είδαμε την καταστροφή να εξελίσσεται online στις κάμερες. Να πλημμυρίζουν δρόμοι, να καταστρέφονται δρόμοι και γέφυρες, να χάνονται περιουσίες, να χάνονται σοδιές, να είναι αγρότες και γενικότερα οι κάτοικοι της περιοχής σε απόγνωση, να λείπει η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες ώρες για να δώσει οδηγίες, για να συντονίσει. Και τώρα από χθες το απόγευμα που σταμάτησε να βρέχει, μη βραχούν τα κοπέλια, άρχισαν οι τοπικοί βουλευτές και οι υπουργοί να περιδιαβώνουν τους τρόπους της καταστροφής. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το έκαναν εάν δεν είχαν ξεκινήσει τα κόμματα να δείχνουν το ζωηρό ενδιαφέρον, όπως χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον Γιάννη τον Μπουλέκο. Επισκέφθηκαν το οροπέδιο Λασιθίου, πήγαν εκεί, αλλά ο δήμαρχος φαίνεται του κάτσε βαρύ να συνοδεύσει την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και έστειλε, πώς το λένε, τους

0: αντιδημάρχος. Πρόεδρε, δήμαρχε, δεν τα πας καλά. Δεν τα πας καλά. Λοιπόν, εκεί μείνε με το πλακιωτάκι μαζί. Α, σου λέω πλακιωτάκι. Φύσουμε τώρα το γάμο, πάμε σε πουρνάρια. Λοιπόν, ακούσατε χθες το μεσημέρι τον Γιάννη τον Μπουλέκο που βγήκε εδώ μετά την πρώτη περιοδία που έκανε εκεί στο οροπέδιο για την ολική καταστροφή που έχουν υποστεί οι κάτοικοι του οροπεδίου. Και κοιτάξτε, δεν είναι πια το οροπέδιο που με τα αγελάδια και τα μουλάρια όργωνε τον κάμπο και φύτευε πατάτες. Έχει εξελιχθεί ο κάμπος αυτός σε ένα τόπο δυναμικών καλλιεργειών. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι καταστροφή έχει υποστεί αυτός ο κάμπος. Αυτά που βλέπουμε στα θερμοκήπια με τις ντομάτες, τις πιπεριές, φλωρίνης, τα λάχανα, τα μπρόκολα, αυτά που βλέπουμε τις φράουλες και όλα αυτά υπάρχουν τώρα στο Λασίθι. Στο Λασίθι κάποτε εμείς λαχταρούσαμε, μέχρι τα 16 μου έμεινε εκεί πάνω, μέσα στο λιοπύρι να έρθει κανένα αμάξι από τη Μεσαρά να μας φέρει κανένα καρπούζι. Γιατί έφορο το Λασίθι, αλλά νερό δεν είχε τόσο πολύ για να καλλιεργήσεις καρπούζι. Το ζήτημα αυτό λύθηκε με δύο λιμνοδεξαμενές τεράστιες και μάλιστα στην περιφέρεια του χωριού μου. Και άρχισαν να καλλιεργούν και καρπούζι και πεπόνι και φράουλες και γενικότερα λαχανικά που έχουν ανάγκη από πολύ νερό. Και μάλιστα αυτός ο κάμπος του οροπεδίου τροφοδοτεί και το φράγμα του αποσελέμη που ακούτε συχνά πυκνά για να τροφοδοτήσει στη συνέχεια να ιδρεύσει αυτό το φράγμα Λασίθι και Ηράκλειο. Και όλα ξεκινούν από εκεί πάνω από τα νερά. Αυτά τα νερά που βλέπετε, τα πλημμυρισμένα χωράφια, θα καταλήξουν στο φράγμα του αποσελέμη στο μεγαλύτερο όγκο τους. Και από εκεί θα πάνε για την ίδρευση δύο ολόκληρων ομών, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε αυτό τον κάμπο λοιπόν, με τις δυναμικές καλλιέργειες που έχουν φτιαχτεί υποδομές, που έχουν αγοράσει εξοπλισμό οι αγρότες, αυτά καταστράφηκαν. Και επειδή φέτος οι αγρότες είχαν χτυπηθεί διπλά, δηλαδή άργησαν να φυτέψουν λόγω του ότι την άνοιξη είχαμε βροχές, δηλαδή εγώ θυμάμαι το πολύ πολύ Απρίλη είχαμε φυτέψει πατάτες. Τότε με τα ζευγάρια που λέγαμε, δηλαδή με τις αγελάδες. Δεν είχαμε τότε τα... Υπήρχαν τρακτέρ που φρεζάριζαν, αλλά δεν υπήρχαν αυτοί τα σύγχρονα μηχανήματα που φύτευαν ή έβγαζαν πατάτες. Φέτο πήγε Μάης Ιούνις και δεν είχαν φυτέψει ακόμα. Άρα όλη η παραγωγή ουσιαστικά ήταν όψιμη χρονιά που λένε, ήταν στα χωράφια μέσα. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές μετά την προσωπική? Αποζημίωση. Άμεσα. Λύσεις άμεσα. Αλλά εδώ πάλι τους πάνε πάλι στην συνήθη διαδικασία, όπως και στο Θεσσαλικό κάμπο που ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί. Ας διεκδικήσουν λοιπόν οι πατριώτες μου, μακριά από συμπάθειες πολιτικές, αυτά που δικαιούνται. Και πρώτος μπροστά πρέπει να μπει ο Δήμος. Εντάξει. Και ας αφήσουν τα κούφια. Κούφια λόγια τα μεγάλα. Πήγε ο Πλακιωτάκης εχθές με τον Αδριανό, τον υφυπουργό, να πάτε τι, λεφτά φέρατε? Γιατί έτσι πήγατε και στο Θεσσαλικό κάμπο, έτσι πάτε και στο Βόλο και στη Μαγνησία και αλλού, αλλά λεφτά δεν παίρνει ο κόσμος. Καταστροφές λοιπόν, οι πληγές είναι τεράστιες, αλλά είπαμε, όλοι θα εξαφανιστούν τώρα. Αφού είδαμε το θέαμα της καταστροφής, είδαμε το θέαμα της κυβερνητικής περατζάντας, τώρα θα τους ξεχάσουμε όλοι. Εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε. Και θα επιμείνουμε εδώ. Λοιπόν, εχθές είχαμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ωραία γενέθλια. Απουσίαζαν δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της παράταξης, Καραμαλής, Σαμαράς. Ο ένας έχει διαγραφεί, ο Σαμαράς, και ετοιμάζεται για άλλο κόμμα. Εγώ έχω μια άλλη άποψη για τον Σαμαρά. Θα την, αν μείνει καιρός, θα το συζητήσουμε. Γιατί αργεί τόσο πολύ να κάνει το κόμμα. Δεν ήταν ο Δένδιας γιατί είχε λέει μια δουλειά. Δεν ήταν ο Μεϊμεράκης γιατί είχε λέει μια δουλειά. Πρώην πρόεδρος του Μεϊμεράκης. Δεν ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δεν το ήταν ο μοναδικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που δεν ψήφισε για πρόεδρο τον Προκόπη Παυλόπουλο και από τότε βεντέτα. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, το αθώο αυτό παιδί. Ε? Και τα τάλα έκαναν γενέθλια. Και πανήρθε λέει και η δάδα στη Νέα Δημοκρατία, ο δαυλός αυτός, ξέρεις τι λέει στο χωριό μου τώρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και άρχισε το γνωστό παραλήρημα ο Μητσοτάκης, ότι έχουμε κερδίσει, ότι θα ξανακερδίσουμε, ότι στα ποσοστά στις εκλογές παίρνουμε πάνω από 40%. Ναι, αλλά λένε κάτι άλλο, Κυριάκο, στο χωριό μου και σε πολλά χωριά, ότι πολλές φορές η στάμ να πάει στη βρύση, αλλά μια φορά σπάει. Λοιπόν, καιρός να σπάσει αυτή η στάμνα. Είχαμε όμως και χθες ασταυρούνε. Τώρα, αν μου πέφτει λόγος, να πω ότι με τις διεργασίες που έχουν κινήσει στη Νέα Δημοκρατία, ας το Μητσοτάκη να, τον Κυριάκο να ορίεται, εδώ μαθαίνω κάνει συσκέψεις ο και εκδηλώσεις ο Δένδιας, που πέραν της πολυκοσμίας έχει και εξαιρετικές προσωπικότητες στην πρώτη γραμμή των επισήμων. Παραδείγματος χάρη, εξάρχου, ο επιχειρηματίας της του Άκτορα, που η εταιρεία που συμπεριλαμβάνει και, είπαμε, την Ιντρακάτ του Κόκαλη. Να έχει απορροφήσει. Λοιπόν, και που για τα μάτια του έξαρχου βλέπουμε να ανοιγοκλίνουν και τα μάτια της Γκιλφόιλ με τον κομψευόμενο εκείνο λομπίστα που είναι δίπλα της και προωθεί όλες αυτές τις συμφωνίες που έχει κάνει ο εξάρχου για το αέριο, το LNG. Ήταν εκεί στην εκδήλωση λοιπόν του Δένδια. Οφείλω, μαθαίνω μάλιστα από την πιάτσα, ότι ο Δένδιας έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον κύριο Μητυλινέο. Αν σας λέει κάτι, εμένα μου λέει κάτι, ότι το σύστημα έχει καταλάβει, με αφορμή όχι μόνο το Δένδια, το σύστημα έχει καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης δεν τραβάει και μπορεί να θεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του συστήματος. Και γι' αυτό, πέραν της διάδοχης κατάστασης που αρχίζει και ενδιαφέρεται το σύστημα για τη Νέα Δημοκρατία, ενδιαφέρεται γενικότερα. Σου λέει, κάτσε, εμείς γυρίσει το μάτι του κόσμου και πει Νέα Δημοκρατία, γιοκ. Κάτσε να ετοιμάζουμε και κάτι άλλο από πίσω, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Βουνό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Ναι. Για το Σαμαρά λοιπόν, επειδή γίνονται αυτές οι διεργασίες που βλέπουμε ποιοι πάνε, πού, πώς, τι στηρίζουν, πριν πάω μάλλον στο Σαμαρά να πω, Δένδιας Μητσοτάκης, στο μόνο που μπορεί να διαφέρει ο Δένδιας είναι, έτσι που μας έχει πει μέχρι τώρα, στην εξωτερική πολιτική, και δεν φαντάζομαι να βρεθεί άλλος να έχει τόσο καθεστωτική αντίληψη για τα πράγματα. Αλλά μην νομίζετε ότι ο Δένδιας είναι το ο άγγελος με τη ρομφαία που θα έρθει να καθαρίσει. Ο λαός δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Απλά μερικές φορές η δεξιά πέφτει στα χέρια Μητσοτάκηδων που ζήτω που καήκανε. Ο Σαμαράς, έχω την αίσθηση και με τα βίντεο που βλέπουμε, ότι με Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα θα προβεί στην δημιουργία κόμματος. Θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αν όμως οι συνθήκες οριμάσουν και συστήματος θέλοντος ο Μητσοτάκης ανατραπεί, αλλάξει εμπλό, δεν ξέρουμε πώς, τι, ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Κρατήστε το. Αν λοιπόν οι διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία είναι τόσο ισχυρές. Το έχει πει και ο Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, νο. Αν λοιπόν οι διεργασίες είναι τόσο ισχυρές που βλέπουμε αλλαγή, ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Τόσο απλά, για να μην τρέφετε αυταπάτες μερικοί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Να συμπληρώσω ένα-δύο πράγματα πριν πάμε στα μηνύματά σας. Πρώτον, ότι έχουμε σήμερα και την επίσκεψη του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχεται για να στηρίξει την Γκυλφόιλ, να πουλήσει όπλα και να επιθεωρήσει την αποικία. Τόσο απλά. Οπότε από σήμερα το απόγευμα βραδάκι το κέντρο θα είναι φρούριο σκέτο για τον Αμερικανό καλεσμένο. Δεν ξέρω στις δεξιώσεις αν πάνε και τα συμφέροντα. Θα δούμε. Θα δείξει. Εχθές επίσης, και δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο, κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι έδειξε αυτό το προσχέδιο? Αυτό που είπε ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος ο Παπάς, και αρμόδιος για τα οικονομικά, ότι ουσιαστικά αυτά τα παραμύθια που μας πουλάει ο Μητσοτάκης στο τελευταίο διάστημα για ευελιξία ή για περιθώρια δημοσιονομικά, αυτά τα εργαλεία υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα, απλά δεν τα αξιοποίησε η κυβέρνηση. Δεν χρειαζόταν λοιπόν καμία άδεια από την Κομισιόν, δεν χρειαζόταν επιπλέον μέτρα από την Κομισιόν, γιατί πέραν από τα εργαλεία για τη μείωση ιδιαίτερα των τιμών στα καύσιμα, αλλά και σε είδη στη φορολογία ειδών πρώτης ανάγκης, υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά πέραν αυτών υπάρχει και η ευελιξία για τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά είπαμε, η κυβερνησάρα αυτή του Μητσοτάκη μαζεύει λεφτά, γιατί πρέπει να αγοράσει όπλα, πρέπει να δώσουμε στους Αμερικανούς, πρέπει να δώσουμε στους Γάλλους, πρέπει να δώσουμε και σε άλλους για να πάρουμε όπλα, και πρέπει να έχουμε και κάποια λεφτά στην άκρη για να στέλνουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ηρίστο εμπαρόδο, για να καταλάβετε πως παίζεται το παιχνίδι. Εμείς έχουμε στείλει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύει την Αράμκο. Αράμκο, Μοτορόιλ, Βαρδινογιάννης και τα λοιπά. Ναι, μια χαρά. Η είδηση που έρχεται είναι ότι η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν αποφάσισαν να στείλουν στρατό στη Σαουδική Αραβία για να προστατεύσουν τους Σαουδάραβες από τις επιθέσεις των Χούθη. Ναι, πώς σας φαίνεται? Την ώρα που τα μέτωπα εδώ με την Τουρκία είναι ορθάνυχτα, την ώρα που εμείς ετοιμαζόμαστε να ξαναδώσουμε πακτολό χρημάτων για εξοπλισμούς, και βεβαίως προσιλωμένοι στο άρμα του Τραμπ και του Νετανιάχου, και βεβαίως του Ζελένσκι, μην το ξεχνάμε. Αυτά τα ολίγα για να πάμε στα μηνύματά σας, να δούμε κι εσείς πώς σχολιάζετε. Α, δεν θα πάω, γιατί έχουμε ένα φεστιβάλ εδώ που πρέπει να σας ανακοινώσω οπωσδήποτε, όχι γιατί είναι υποχρέωση να τα ανακοινώσω, γιατί πρέπει να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, να βρείτε χρόνο, να ξεκλέψετε χρόνο, και 10 και 11 Οκτώβρη, Σάββατο και Κυριακή δηλαδή, να δώσετε το παρόν στο διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω δηλαδή, όπου διοργανώνεται αυτό το διήμερο φεστιβάλ από την Αυγή και το Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, με guest star την Μπένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες, με guest τον Θάιν Τζάγκαλ, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο, και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χάικ Γιαντζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Το Δημήτρη το Μητσοτάκη. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Μακάρι μια σημαντική πρωτοβουλία που στο ξεκίνημά της θα πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρόν και να την καταστήσουμε θεσμό.
να γίνεται, να διευρυνθεί, να μεγαλώσει. Πέρα από ένα δηλαδή φεστιβάλ και τα λοιπά και τα λοιπά, να έχει και μια ουσία. Να βάλουμε και την παραγωγική τάξη μέσα σε αυτό. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, θέλω να την αγκαλιάσετε, πρέπει να την αγκαλιάσετε, πρέπει να την αγκαλιάσουμε. Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα, από πού να ξεκινήσω, είναι αρκετά ήδη εδώ. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από την Νατάσα με πάρα πολλά, πάρα πολλές παραπομπές για να διαβάσω θέματα, link και τα λοιπά. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Σταδάκη, καλές εκπομπές σε όλους εκεί στο κόκκινο. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και μαθαίνουμε κανένα νέο, λέει η Νατάσα η Καμπίτση. Στην ίδρευση των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου θα καταλήξουν και τα βαριά χημικά και λιπάσματα που χρησιμοποιούνται αφιδώς από τους αγρότες. Βιολογικοί καθαρισμοί υπάρχουν στους νομούς αυτούς, λειτουργούν όπως πρέπει. Αυτό είναι ένα... Προσέξτε. Παίρνονται όλα τα μέτρα για αυτό το ζήτημα. Εδώ, πολύ φοβάμαι ότι οι συντοπίτες μου, οι οροπεδιώτες, θα βρεθούν σε λίγο μπροστά σε εκπλήξεις. Η περιοχή του Λασιθιού έχει κηρυχθεί, έχει χαρακτηριστεί νατούρα. Και δεν ξέρω μήπως κάποιοι κουτοπόνηροι σχεδίασαν το σύστημα έτσι και αύριο μεθά να τους πούμε μην καλλιεργείτε γιατί θα πρέπει να πίνουμε νερό. Το ότι καθαρίζεται το νερό, αυτό δεν το συζητάμε. Ακούστε τώρα σας παρακαλώ τι γίνεται. Γιατί η προχειρότητα σε τούτο εδώ το χώρο, τη χώρα, είναι γεγονός. Στο οροπέδιο αυτό, και δεν είναι ο σοβινισμός που μου οδηγεί να κάνω αυτή την αναλυτική παρουσίαση, αλλά για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το έρμο το κράτος. Δημιουργήθηκαν δύο λιμνοδεξαμένες, οι οποίες τροφοδοτούνται με νερό από δύο χυμάρους. Τον Χαβγά, που κατεβάζει νερά από ένα οροπέδιο άλλο πιο πάνω το καθαρό και από τις πλαγιές της δίκτης, και από ένα άλλο πάλι χήμαρο του Λιμνάκαρου, που επίσης είναι ένα μικρό οροπέδιο δυτικότερα, το οποίο μαζεύει νερά πάλι από την κορυφή της δίκτης και τα κατεβάζει κάτω. Όταν γεμίσουν αυτά τα δύο φράγματα, τα νερά προχωρούν κάτω, διασχίζουν τον κάμπο. Σας έλεγα εχθές για τα αρδευτικά που είχαν κάνει οι ενετοί, και καταλήγουν εκεί που παλιά σε καταβόθρες έφευγε το νερό και πήγαινε στον υδροφόρο Ίζοντα. Τώρα έκαναν από εκεί ένα τούνελ υπόγειο, δηλαδή φανταστείτε μια τρύπα του μετρό, αλλά με φοβερή κλίση που κατεβαίνει στο φράγμα όπως έλεγε. Αντί να πιάσουν το νερό από πάνω, από τις πηγές, δηλαδή από εκεί που τροφοδοτούνται οι χήμαροι με τις τεράστιες ποσότητες, και δεν είναι μόνο δύο, είναι τρεις οι χήμαροι που καταλήγουν στο Λασίθι, στον κάμπο, και αντί να το αφήνουν να ρέει το νερό στα χωράφια μέσα και δεξιά και αριστερά και στους δρόμους και να καταλήγει να φτάνει στον Αποσελέμη, έπρεπε να είχαν φτιάξει τις υποδομές και τις ολινώσεις ή αυτές τα μεγάλα τούνελ από πάνω. Από εκεί που βγαίνουν οι χήμαροι μέσα στο Λασίθι πριν πάνε στα χωράφια και τα πλημμυρίσουν, και πριν πάνε στα χωράφια και πάρουν και χημικά και λιπάσματα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι τους την έχουν στήσει στο Λασίθι και θα βρεθούν προεκπλήξεων. Ελπίζω όχι, και ελπίζω να σκεφτούν αυτό που μόλις περιέγραψα. Δεν είναι δική μου ιδέα, άνθρωποι του τόπου το λένε. Λοιπόν, θα μας πέσουν. Ελπίζω. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Δημήτρης με την καλημέρα του, τη φωτογραφική. Ο φίλος ο Νίκος από τη Γεράπετρο, ο Κασοτάκης. Καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Εκεί μετράτε πληγές, Νίκο μου. Ξέρω, να στεγνοπατήσει που λένε, για να φύγουν τα νερά, να μπορείτε να μπείτε μέσα στις περιουσίες. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Από εδώ και πέρα, και στην Ιεράπετρα εκεί στα Φέρμα και στο Λασίθι, αλλά και στα Νόγια και στο Μιλοπόταμο γενικότερα και στα Χανιά, οι κάτοικοι θα ζήσουν μια οδύσσια από εδώ και πέρα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και μέχρι να μπορέσουν να ξαναδούν τις υποδομές
όπως ήταν και βεβαίως καλύτερες. Ο Θόδωρος, καλημέρα σας. Αχ, δεν το έχετε καταλάβει. Θέλουν να διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα δυστυχώς. Θέλουν ό,τι ακαθαρσία από την Ευρώπη να τρώμε και εμείς αλλού δυστυχώς. Για σκεφτείτε το. Εάν συνειδητοποιήσουμε, φίλε μου, και δεν έχει άδικο, που οδεύουμε με τις δυναμικές καλλιέργειες και με τους σπόρους που ελέγχουν οι μια-δυο εταιρείες σε όλο τον κόσμο και προσπαθούν να πατεντάρουν να μην μπορείς να φυτέψεις την ντομάτα πια στο καρβόλι σου, δεν απέχει αυτό μακριά από τα σενάρια τα οποία εσύ υπονοείς. Ναι, είναι απαγορευτικό το κόστος. Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που βλέπω, ειδικά το χειμώνα. Δηλαδή, επειδή έχω ζήσει τα 16 μου, η οικογένειά μου μετήκησε στην Ιεράπετρα, έκανε θερμοκήπια, έχω ζήσει, εγώ δεν τα χώνεψα ποτέ τα θερμοκήπια, δεν. Λοιπόν, απαιτούνται τεράστια χρήματα για να καλλιεργήσεις και στο τέλος είσαι και πολύ χρεωμένος. Και έχω την εξής απορία. Πώς γίνεται η Ιεράπετρα με όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ηλιοφάνεια, νερό, θερμοκήπια χωρίς θέρμανση τα περισσότερα, η συντριπτική πλειοψηφία, να παράγει ντομάτες και την ίδια ώρα να εισάγονται ντομάτες από το Βέλγιο και από την Ολλανδία, από τα θερμοκήπια του Βελγίου και της Ολλανδίας, που εκεί τα θερμόμετρα είναι δεκάδες βαθμούς πιο κάτω, άρα χρησιμοποιούν και θέρμανση και τα λοιπά και τα λοιπά, και να έρχονται πιο φτηνές οι ντομάτες Βελγίου. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Εντάξει, και καθένας μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δεν φταίει και να τα παίρνει ο αγρότης να πει χαλάλι του, αλλά δεν τα παίρνει ο αγρότης. Πάμε στον Βασίλη. Μακρακόμι, μάλιστα. Κάτσε εκεί που λένε στο χωριό μου. Κάθισε εκεί. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Εδώ στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ έκαμε το λάθος να συμβιβαστεί με την αιμονή να θεωρηθεί το πασοκοκκινάλ προοδευτικό κόμμα που πτώχευσε τον λαό. Έγινε συντηρητικό με τις αντιλαϊκές πολιτικές του και συνεργάστηκε με την δεξιά του Σαμαρά. Ο λαός ήθελε το Πασόκ, έτσι. Ήθελε λύσεις και όχι πανευκάρι την ψήφιση του νόμου για τα φανς που τρώνε τις άρκες του λαού. Βασίλης από Τρίλοφο Μακρακόμης. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την αιτιολογία ή το επιχείρημα ότι μέσα σε μνημόνιο με τον πιστόλι στο κρόταφο. Ναι, αλλά κάτι θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απελευθερωθεί από αυτές τις συντηρητικές εντός εισαγωγικών δυνάμεις εντός του, και αυτό προς αξιολόγηση είναι, γι' αυτό τζιμπάει δημοσκοπικά, ακούτε τα σποτ εδώ. Πώς μπορεί να λυθεί και αυτό το ζήτημα με τα φανς, τώρα που δεν έχουμε πια το πιστόλι στο κρόταφο, τώρα πια που εμείς έχουμε το πιστόλι πάνω στο τραπέζι, μεταφορικά το λέω, τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε την ήρα από το στάρι, τα αλλιώς θα έλεγα, χιδέα θα τα έλεγα, τα παιδιά του Στουρνάρα που είχαν θέσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, χουλιαράκης να τα κατονομάσω, δηλαδή, γιατί δεν ντρεπόμαστε να τα πούμε, χουλιαράκης, κουτεντάκης και λοιποί συγγενείς, έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και μπορούμε να ανασάνουμε και μπορούμε να ριζοσπαστικοποιήσουμε παραπάνω το πρόγραμμα, αυτό που θέλει ο κόσμος. Όχι λοιπόν πια σε συμβιβασμούς με το τραπεζικό κατεστημένο και με τα οικονομικά συμφέροντα και την οικονομική ελίτ του τόπου. Μακριά και αγαπημένοι. Αν κάποιοι θέλουν να αγκαλιαστούν, δικό τους πρόβλημα. Και Βασίλη, μου δίνεις αφορμή για μερικά πράγματα. Και φαίνεται πια, μόνο και μόνο αν παρακολουθήσει κανείς και τη Δούρου και τον Παπά και τον Μπολάκη, αλλά και το πιο επίσημο απ' όλα, είναι τα σποτ
όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Η πιο επίσημη γραμμή του κόμματος είναι τα σποτ που ακούτε εδώ στο κόκκινο. Και που δεν έχουμε δυνατότητα να τα ακούσουν άλλα μέσα. Θέλουν. Ξεκάθαρα. Πώς θα λυθεί. Ελπίζω να σε πείσουμε, Βασίλειε, και να επιστρέψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην επιμείνεις κουκουέ δηλαδή. Εσύ το έχεις πει για κουκουέ, δεν το λέω εγώ. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα φίλοι μου. Προσοχή, αυτή την εποχή είμαι με πυρετό και καταρροή. Αλλά άκουσα λίγο τον Μητσοτάκη και μου έμεινε το Ιωνέδ από το 1087, ήθελε 987, όχι 1087, ήθελε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τόσο τούβλα είναι στην ΟΝΕΔ, όλα με τα λεφτά του μπαμπά. Έτσι είναι. Δεν είναι τούβλα. Ξέρουν αυτοί. Σου λέει, μη σπουδάσουμε πολύ και πάμε αλλού. Καλημέρα από την Καλλιόπη. Καλημέρα, Καλλιόπη. Ο Βασίλης μου στέλνει εδώ, ειδικό δικαστήριο για Μητσοτάκη. Ναι, αλλά αποφάσισε που θα σταθείς εσύ, ρε Βασίλη. Τη μια εδώ, την άλλη εκεί. Ο Ευάγγελος. Καλημέρα Γιάννη, το λέω εδώ και κάποιους μήνες στο σταθμό ότι ο Σαμαράς δεν πρόκειται να κάνει κόμμα. Θα το είχε κάνει, κάτι περιμένει. Δυστυχώς έχει λύσει στο σύστημα και πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος θα πέσει στην παγίδα για άλλη μια φορά. Αυτό για το σύστημα ξαναπέστω. Βαγγέλη μου, το σύστημα δεν έχει ούτε συναισθηματισμούς, ούτε ιδεολογία. Για να το πάρουν χαμπάρι οι χούλιγκανς οπαδοί των κομμάτων. Και τον λοιπόν, ας το πάρουν είδηση. Το σύστημα δεν έχει ούτε ιδεολογία ούτε συναισθηματισμούς. Όπως σε στηρίζει, σου τραβάει και την καρέκλα και σε ρίχνει. Και όπως σου υπόσχεται να σε στηρίξει, δεν το κάνει από ιδεολογία ή από αγάπη. Άλλον θέλει να διώξει, γιατί δεν περνάει πια καλά. Βλέπετε τώρα με την Guilfoyle. Το παιχνίδι, ξέρετε που είναι, μεταξύ επιχειρηματιών. Ποιος θα πρωτοπατήσει πόδι? Το σύστημα λοιπόν που το αποτελεί, που αποτελείται, ξέρετε από ποιους? Ο ακρογωνιαίος λίθος των συστημάτων είναι τα συμφέροντα. Όταν δουν ότι ο Μητσοτάκης θα τους φέρει πονοκεφάλους ή δεν μπορεί, δεν τραβάει, βρίσκουν τις εναλλακτικές λύσεις. Και όχι μία, ποντάρουν σε ένα-δυο και όποια φανεί πιο μαγκιόρα ευκαιρία. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα επειδή το έχω πει. Προς προβληματισμό, δεν θα πω ονόματα. Το όνομα του επιχειρηματία θα το πω. Είναι και μηντιάρχης. Αλλά φανταστείτε τι ανακατατάξεις και πώς θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό αν ο Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, με τα νέα, το Μέγκα, το Μέγκα Νιούς, τις εφημερίδες, τα βρει με το Μητσοτάκη. Τώρα στα μαχαίρια. Για φανταστείτε να τα βρει, μια υπόθεση κάνω, ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη, τι έχει να γίνει και τι νέα δεδομένα θα υπάρχουν? Δεν λέω τίποτα άλλο. Μεγάλα παιδιά είμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Αυτό παθαίνει όποιος στηρίζεται σε διάφορα μέσα. Γιατί τα μέσα δεν έχουν ούτε ιδεολογία. Το σύστημα, συγγνώμη, δεν έχει ούτε ιδεολογία ούτε συναισθηματισμούς. Σαν και εμένα ή σαν και εσένα που υποστηρίζουμε την άποψή μας. Και μπορεί να τσακωνόμαστε κιόλας. Και από πίσω οι άλλοι. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη. Όταν είπατε για τον Μέρτς και τις μετοχές του στην BlackRock, δεν φαντάζεστε σε ποιον δικό μας αστέρα πήγε το μυαλό μου? Ναι. Τι είναι?
κρυφό το έχουμε. Ο Τσακαλώτος είχε κάποια εποχή μετοχές στην BlackRock. Τι να το κρύψουμε άλλωστε. Εγώ εδώ τα λέω, έχω ένα κουσούρι. Και γι' αυτό με έχουν ξεπετάξει και από διάφορα μέσα. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Κωνσταντίνος. Θα του σώσουν ο Αρναουτάκης και ο Μητσοτάκης. Α, η Νατάσα. Στον Κωνσταντίνο θέλω να πάω τώρα. Καλημέρα σε όλους. Δεν σου θυμίζει, Γιάννη, η αποτυχία της ασφαλούς διάνοιξης σύραγγας στην Κυψέλη ότι είναι ένα ακόμη δείγμα πρόχειρης προμελέτης και παραλήψεων στην επίδραση παραγόντων όπως ο υδροφόρος ορίζοντας στο υπέδαφος? Μα σαφέστατα γι' αυτό γίνονται. Ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους είναι οι ερευνητικές γεωτρήσεις που γίνονται. Για να δουν το έδαφος, να μελετήσουν το υπέδαφος, να δουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Και η χάραξη γίνεται με βάση αυτά. Αυτά είναι, νομίζω, τα μαθαίνει και ένα παιδί που πάει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για πολιτικό μηχανικό, είναι τα πρώτα που μαθαίνει. Και πόσο σημαντικό είναι. Ναι, είναι δείγμα προχειρότητας. Πάμε βουρ. Τι λες τώρα εσύ, Νατάσα, ότι ο Αρναουτάκης θα τους δώσει λύση? Εντάξει. Εχθές μου έστειλε ένας φίλος εδώ τα ποσοστά που πήρε ο Αρναουτάκης στο Αρκαλοχώρι και αλλού. Έτσι, για να βάζουμε μυαλό είναι, μου φαίνεται. Ο Γιώργος, ο έτερος εδώ ακροατής, μου λέει καλημέρα. Ο Μαρινάκης με τα μέσα του άλλον προωθεί τώρα την Ελλάδα του Τσίπρα, όπως και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας των συντακτών, μην το ξεχνάμε, το Μελισανίδη, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Εγώ δεν ξέρω τι προωθούν και τι δεν προωθούν. Εγώ ξέρω ότι το σύστημα έχει ουσιαστικά υιοθετήσει αυτό που από μικρή μαθαίνουμε, του φρονίμου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι, αυτό κάνει. Σου λέει, δεν τραβάει ο Κυριάκος, σιγά μην μείνουμε εμείς, άντε να ετοιμάζουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αυτά είναι τα παιδιά των φρονίμων, έτσι, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Να πάμε τώρα σιγά σιγά, ή μάλλον να επαναλάβω για το φεστιβάλ. Είναι σημαντικό. Είναι ένα πρώτο, αν θέλετε, και crash test. Ένα ισχυρό κίνητρο να κατέβουμε κάτω στην πλατεία Κουμουνδούρου Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 του Οκτώβρη στο φεστιβάλ που διοργανώνουν στην πλατεία Κουμουνδούρου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Έτσι, για να μην τα λέμε όλα, θα κλείσει το πρόγραμμα με Σπύρο Γραμμένο, Δημήτρη Μητσοτάκη, θα έχουμε το συγκρότημα Θυγατέρες, η Παπάζο, έχει πάρα πολλά, η Μπένι Μπαλτατζή, και παράλληλα, και αυτό είναι σημαντικό, θα λειτουργήσει εκεί στην πλατεία ένας χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από την Ελλάδα. Και για να γνωρίσετε προϊόντα και για να δείτε τους παραγωγούς από κοντά με τα προϊόντα τους και πώς ο παραγωγός δυστυχώς μεταξύ χωραφιού και ραφιού μένει με άδειες τσέπες. Γιατί κάποιοι άλλοι μεσολαβούν και τα αρπάνε. Λοιπόν, ραντεβού Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάτε, βάλτε το από τώρα καλό καιρό θα έχει. Λοιπόν, πάμε εμείς να δώσουμε το στίγμα μας και πάμε να ερχόμαστε.

0: Στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Αρκεί στην Ελλάδα να μην βρίσκεσαι σε περιοχή από όπου δεν μπορείς να έχεις απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να έχουν καταστραφεί λόγω καιρικών συνθήκων ή κακοκαιρίας ή υποδομές. Ελλάδα 2.0, μάλιστα. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτώβρη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη εδώ να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας στο κόκκινο. Το Χάρη Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3214-7. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Κώστας Φιαντές, στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Γιάννης Στρατάκης και βεβαίως οι ακροατές του κόκκινου με τις καλημέρες τους, τα σχόλιά τους, τις παρατηρήσεις τους, τις ενστάσεις τους, τις διαφωνίες τους αλλά και τις ιδέες τους που μπορούν πολύ εύκολα να τις καταθέσουν εδώ στο κόκκινο και μάλιστα άμεσα μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του κόκκινου. Λοιπόν, τα είπαμε στην πρώτη ώρα τα γεγονότα που σημαδεύουν την πολιτική και όχι μόνο και την οικονομική ζωή τη δική μας και της Ευρώπης γενικότερα αλλά του κόσμου, γιατί από βάση περιπτώσει ένα μεγάλο χωριό είμαστε όλος ο πλανήτης, που αυτό που το χαρακτηριστικό έτσι πετάει πεταλούδα στη μια άκρη του κόσμου και μπορεί να δημιουργήσει με το φτερούγισμά της ζημιά στην άλλη άκρη του πλανήτη, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εμείς τα είπαμε αυτά, είπαμε τα γεγονότα, κάναμε τις προσεγγίσεις μας. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα είναι και ο καθρέπτης όλων αυτών που λέγαμε νωρίτερα και μας δίνει πολλές φορές και την ευκαιρία και με αποκαλύψεις αλλά και με αρθρογραφία να κάνουμε ακόμα περισσότερα σχόλια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την Καθημερινή και το πρώτο θέμα, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Και προσέξτε, δεν μένουν μόνο στο ότι παίρνουν τα λεφτά αλλά και πώς να τα ασπρίσουν, πώς να τα μαύρα αυτά χρήματα να πλήρωναν, λέει, πήγαιναν στη ΔΕΗ σε ένα λογαριασμό και κατέθεταν 20.000, 30.000. Σου λέει, κατά λάθος πρέπει να τα επιστρέψει αυτά πίσω. Βεβαίως αυτό έκανε και η ΕΙΔΑΠ και η ΔΕΗ και όπου αλλού και η τηλεφωνία, αφού κατά λάθος πήγε, εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άσπριζαν, έτσι, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά τα μαύρα χρήματα άσπρα ξέξασπρα και από τον ήλιο ξέξασπρότερα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την πατέντα που είχαν στήσει. Άρα που ποντάρουν στην αφέλεια πολλών. Δηλαδή διάβαζα προχθές την ιστορία για μια κυρία που την πήραν από κάπου από την Πελοπόννησο, την πήγαν μεταξύ στην Αθήνα και όταν της πήραν τα λεφτά τότε κατάλαβε ότι την απάτη. Μα συγγνώμη τώρα. Γιατί είναι το εξής κόλπο. Σε παίρνουν. Αν δεν τζιμπήσεις, σε παίρνουν μετά και σου λένε, ξέρεις, είμαστε αστυνομία και αυτοί που σε πήραν είναι απατεώνες, οπότε έλα εδώ για να τους πιάσουμε. Βάλ τα λεφτά σου αυτό και πήγαν και θα τους πιάσουμε εμείς. Και είναι ίδιοι απατεώνες. Παιδιά, δεν σας χαρίζει κανείς λεφτά, δεν σας προστατεύει κανείς από το ΔΔΕ, δεν απαντάτε στα τηλέφωνα, αν έχετε ηλικιωμένους στο σπίτι κόψτε τους το. Γιατί τώρα με την AI αρχίζουν και μιμούνται και φωνές. Θα λες κλείστο και θα σε πάρω εγώ. Δεν γίνεται, συμβουλέψτε τους ηλικιωμένους, φίλους, συγγενείς, μανάδες, γιαγιάδες. Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Το έχω δοκιμάσει στο δικό μου περιβάλλον. Δεν πάνε να το έλεγα. Ερχόταν η ώρα που ενέδυναν. Γιατί όταν
κάποιος σου υπόσχεται κάτι το ξαφνικό, δηλαδή είναι σαν αυτούς που, προσέξτε η νοοτροπία ποια είναι, δηλαδή είναι, το έχει κάνει ένας φίλος μου, εν πάση περιπτώσει από τον κύκλο μου, σε δικό του άνθρωπο. Του λέει, κέρδισες στο λαχείο. Έλα ρε, του λέει. Ναι, κέρδισες τόσα. Ο... Αλλά θα μου δώσει και μένα, έλεγε ο άλλος τώρα, που του έλεγε ότι κέρδισες στο λαχείο. Κάτι θα μου δώσει. Και άρχισαν να παζαρεύουν. Πόσα θα του δώσει και θα τον βοηθήσει να πάει στην τράπεζα να τα πάρει χωρίς αυτά. Και ο άνθρωπος δεν είχε αγοράσει ποτέ λαχείο. Και δεν ξύπνησε να πει, ρε εσύ, εγώ δεν έχω αγοράσει λαχείο. Τι λαχείο έχω κερδίσει. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έτσι. Λοιπόν, μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Άρα, στα προσχέδια υπάρχουν περιθώρια, αυτό που είπε ο Νίκος ο Παπάς, υπάρχει ευελιξία, αλλά... Άλλα θέματα, η εκπλήξη της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήρθε να πουλήσει. Εντάξει. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Μάλιστα. Ξανάφερε το. Τη δάδα, το δαυλό. Δεν του άρεσε το εικαστικό αυτό, με τα τετραγωνάκια, τα τριγωνάκια κτλ. Θέλει να φέρει το δαυλό. Αλλά. Δεν θα πω τι λένε στην Κρήτη. Λοιπόν, τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Μα εδώ, αν δείτε με τον ΒΟΑΚ τι ανέκδοτο έχει γίνει. Αν κάποιος, εγώ παραδείγματος χάρη, που είμαι μιας ηλικίας, έτσι, 60 φεύγα, έχω ζήσει όταν κατασκευαζόταν ο δρόμος αυτός που ανακατασκευάζεται τώρα και κλείνει, το τμήμα δηλαδή Νεάπολης Αγίου Νικολάου, το έχω ζήσει όταν το έφτιαχναν. Τη δεκαετία του 70. Τέλη 60, αρχές 70. Το ζούσα. Έβλεπα απέναντι από το λιώφυτο το δικό μας, που κατέβαζαν ολόκληρα βουνά για να κάνουν το δρόμο. Το ίδιο κομμάτι τώρα ξανακατεβάζουν βουνά για να κάνουν τον τελικό ΒΟΑΚ, που ενδιάμεσα είχαν κάνει πάλι διαπλατύνσεις, δηλαδή ραβεξίλωνε σε αυτόν τον τόπο. Φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής και πάμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, όπου διαβάζουμε: ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού, με πολεμική ατζέντα, φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ όλη σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, Αθήνα 7.30 στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σταθμούς κλείνουν, δρόμοι κλείνουν, να δούμε. Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Και φεύγουμε από τις πρωινές εφημερίδες και πάμε σε απογευματινές, αρχής γενομένης από την εφημερίδα των συντακτών. Τι Ρούμπιο και Κολοκύθια. Το έχει ένα μονόστιμο. Πρώτο θέμα, Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Τσίπρας ψυχοπαίδης, μια ωραία και ευγενική συνάντηση. Λοιπόν, ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας και καλά κάνει το κόμμα του και λέει, Μητσοτάκη, πάρε μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει πάει στη Βουλή με την κοινοβουλευτική ομάδα και τους βουλευτές που του έχουν αφήσει διάφοροι διασπαστές. Ναι, τους λίγους βουλευτές που του έχουν αφήσει. Έχει καταθέσει προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για μείωση του ΦΠΑ, όχι προτάσεις, νομοσχέδια.

Γιατί αντί να λέει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Μητσοτάκη, θα είναι ο χειρότερος χειμώνας, θα πήγαινε στη Βουλή και θα τον έθετε πρώτο των ευθυνών του. Έχετε παρακολουθήσει συζήτηση στη Βουλή μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, δηλαδή Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη? Εάν σκεφτούμε μια αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη, έχει καμιά σχέση με αυτό που βλέπετε σήμερα? Αλλά στον κύριο Τσίπρα δεν άρεσε η σημερινή Βουλή. Και τώρα μένει ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα για να τρίξει τα δόντια στο Μητσοτάκη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Εδώ είσαι Βουλή. Νομοσχέδια. Τα κατεβάζεις εκεί και λες στον κόσμο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Βέβαια. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης, η σαμανή της ψευδοεπιστήμης. Παιδιά, αυτό το βίντεο, το καινούριο βίντεο, είναι του Πολάκη. Με συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών, στον Νίκο τον Παπαδημητρίου, για τα νέα κατορθώματα του Πατούλη και το πώς είχε κάνει και κλινική ευεξίας, γιατρία ευεξίας και παρασκευάσματα και υποσχόταν και τα λοιπά και τα λοιπά, δια πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν, λύση και στη Μύκονο, και παραμένει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Παραμένει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Πατούλης. Με αυτές αποκάλυψε και έχει δίκιο ο Πολάκης. Το ένα εκατοστό να είχε κάνει, θα τον είχαν κρεμάσει ανάποδα στο Σύνταγμα και θα τον έγδερναν λίγο-λίγο. Και θα βάζαν και αλάτι επάνω. Και ο Πατούλης κύριος. Και μάλιστα ο Πολάκης ανέκτησε τις σελίδες που πήγε να διαγράψει ο Πατούλης με τις υπηρεσίες που προσέφερε. Και τις παρουσίασε χθες στο κανάλι της εφημερίδας των συντακτών. Παιδιά, είναι φρικιαστικά αυτά που ζούμε. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πασόκ διεύρυνση με συνέχειες. Ποστολάκης. Νέα μεταγραφή. Μ' αρέσει. Παιδιά, έχουμε γίνει μια ωραία κωμωδία. Μ' αρέσει που εχθές ξεσπάθωσαν κάτι υποστηρικτές του κόμματος Τσίπρα, γιατί ο Αποστολάκης πήγε στο Πασόκ. Ενώ αν πήγαινε, έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ όπως έφυγε και πήγαινε στο Τσίπρα, θα τον χειροκροτούσαν. Αυτοί είμαστε. Αποκτούμε πια συμπεριφορές χουλιγκάνων του ποδοσφαίρου. Το τι του έσερναν φανατική οπαδή του Τσίπρα, γιατί πήγε στο Πασόκ. Αν πήγαινε στο Τσίπρα ήταν όλα καλά, αρκεί που έφευγε από το κόμμα του. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα για ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Θεσσαλονίκη, ακροδεξιές βλέψεις για τους δημοτικούς σταθμούς TV100 και FM100. Ισπανία, Ζαριά Σάντζεθ, με πρόωρες εκλογές, δύσκολα τα πράγματα. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων. Εμείς εδώ, αργά τα ζά. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας, νεποντισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Άλλος πάλι εκεί. Ποιο θέμα θα διαβάσω τώρα? Λοιπόν, πόνεσαν το Μαξίμου. Ποιο? Η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και η παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της Εστίας. Πάρτι διαρκείας, απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων στη ΔΥΠΑ. Έτσι, μπράβο. Εγκληματικές ευθύνες Γεραπετρίτη, κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι. Πού δεν έχουμε ανοιχτό μέτωπο, ρε παιδιά? Κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Φεύγουμε από την Δημοκρατία, πάμε στην Εστία, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα.

0: Νηδιασμός στο Μαξίμου από, από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη των ΗΠΑ εσχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των γεμιλίων της οικοσυφηνίσης. Α, εδώ. Και έκανε like η Guilfoyle. Της είπαν τη γράφει ο Σαμαράς. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο, εκεί που έγινε η εκδήλωση. Δεν πήγα στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Μάλιστα. Μάρκο Ρούμπιο έρχεται, πλυντήριο μέσω των 10. Φεύγουμε από την κόντρα και πάμε στα νέα. Διαβάζουμε στα νέα. Αεροπλάνα. Αεροπλάνα, καλά το διαβάζω. Δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς για τα αεροπλάνα. Μας εκπλήσουν τα νέα πολλές φορές. Κάνει κάτι πρώτα θέματα, δηλαδή ο κόσμος να καίγεται για τις πιλωτές. Ο κόσμος να καίγεται και σου λέει η νέα λίστα για τα δικαιώματα των επιβατών. Καλά, άμα τα καθαρίσετε, ελάτε να με βρείτε. Λοιπόν, για να δούμε δηλαδή τι σημαντικό προκύπτει, έτσι. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Αν έστω ένας έχει ταξιδέψει μια φορά, τα ξέρει απ' έξω και ανακατοπτά μια φορά. Αλλά αυτό αξίζει να είναι πρώτο θέμα στα νέα του Μαρινάκη. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Ναι, μεν, εάν και εφόσον και διότι και ίσως και δια ταύτα. Αυτό είναι. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι σημαίνει. Ότι πρέπει να κάτσουν όλοι μαζί. Το αυτονόητο. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Ότι πια την τυπώνεις στον υπολογιστή σου ή δεν την τυπώνεις καν και δείχνεις με το κινητό σου. Αυτό είναι για τα νέα πρώτο θέμα σήμερα. Προσέξτε. Πρώτο θέμα για τα νέα, γιατί εμείς τα λέμε τα πράγματα όπως μας κάνουν κριτική, κάνουμε και εμείς. Δεν θα γίνουμε βεβαίως οι αρχισυντάκτες των νέων, αλλά ρε παιδί μου, μερικά πράγματα βγάζουν μάτι. Πρώτο θέμα, τα δικαιώματα των επιβατών με την νέα λίστα. Εάν μας έλεγε ότι, εντάξει, όλα αυτά όχι απλά είναι τετριμένα και γνωστά. Εμένα με εκπλήσει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν ξέρω πού το πάνε τα νέα πολλές φορές. Λοιπόν, κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο πρόεδρος Σάνθεθ, δηλαδή για την εφημερίδα Τα Νέα. Κυρίαρχο ζήτημα είναι τα αεροπλάνα και το τι κάνει ο Σάντζερ. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ στην Ελλάδα. Συγγνώμη που γίνομαι τόσο αντισυναδελφικός. Αλλά δεν ξέρω, μήπως κάνω λάθος, παιδιά. Πώς διαβάζω κάποια άλλη εφημερίδα. Τα νέα είναι, έτσι. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αντισυναδελφικό είναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν κράθηκαμε κιόλας. Έχουμε γραμμή, ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάω τάχιστα. Όταν λέμε μια κουβέντα για το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, είδες όταν βιάζεσαι σκοντάφτησε, αυτό που λένε. Πήγα στο πρωτοσέλιδο και πετάχτηκα εντελώς αλλού. Κοίτα να δεις όταν. Λοιπόν, η απογευματινή γράφει σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Ναι, δεν είδε ότι δεν πήγαν οι τρεις πρόεδροι. Όχι, το ξέχασε. Και ο ελεύθερος τύπος τι υπόσχεται, συντάξεις. Α, τα γενέθλια και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στον καλεσμένο μας. Ο κύριος Κάντας, ο οποίος πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος, αλλά δεν πιστεύω χερέκακα να το αντιμετωπίζει το θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Κάντα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε, καθίστε. Εγώ φταίω που δεν σας ακούω. Τώρα με ακούτε.
1: Καλά. Ναι, ωραία. Εγώ σας ακούω.
0: Μπράβο. Δικό μου το πρόβλημα γιατί δεν σας ακούγα εγώ. Λοιπόν.
1: Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον αγώνα το δίκαιο που δίνουν αυτές τις μέρες οι Έλληνες παράχτιοι ψαράδες. Είμαστε λοιπόν στο πλευρό τους.
0: Καλά κάνεις, γιατί εμείς δεν το είπαμε δυστυχώς.
1: Ναι. Και επίσης να πω ότι θα πρέπει όλοι και όλες να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται το Σάββατο και την Κυριακή στο φεστιβάλ που οργανώνει η Αυγή και το Κόκκινο.
0: Εδώ θα κρυθούμε όλοι.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρ λοιπόν, και οι συνταξιούχοι θα συμμετέχουμε εκεί. Πάμε στα δικά μας όπως
0: θέλεις. Κοιτάξτε εδώ να τα πω στα ίσια. Θα πάτε εκεί που είναι προτεραιότητά τους οι συνταξιούχοι. Ο Τσίπρας λέει, εγώ θα αρχίσουν τώρα πάλι, ο Τσίπρας το είπε καθαρά. Δεν είναι προτεραιότητά μας να δώσουμε 13η σύνταξη. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρεται, γερόντια.
1: Είναι αυτό το οποίο το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή σου, και επειδή τώρα, πώς το λένε, μην ξύνεσαι, λέει,
0: Μωρέ, θα ξύνομαι, κύριε Κάντα, γιατί ξέρετε κάτι.
1: Λοιπόν,
0: δικαιωνόμαστε. Γιατί...
1: Πάμε λοιπόν, έρχομαι στα λόγια σου λοιπόν, Όλη η αντιπολίτευση, τα δημοκρατικά αριστερά κόμματα, τι λένε στη Νέα Δημοκρατία και την κατακρίνουνε? Τι κάνετε ρε παιδιά, που πάτε και δίνετε τόσα δισεκατομμύρια για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους επειδή έχει χαμηλό επιτόκιο, και δεν πάτε να τα δώσετε τώρα που έχει ανάγκη η οικονομία να τα ρίξετε εκεί, να ανακουφίσετε λίγο τον κόσμο? Και ποιος έρχεται και βάζει πλάτη, κύριε Στρατάκη, στην κυβέρνηση? Ακούσε τη συνέντευξη του, δηλαδή κατάλαβε, του κύριου Τσίπρα. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση. Και τι λέει που διαβάζω από την προχθεσινή του συνέντευξη? Ότι υπάρχει ένα σκέλος αληθείας αυτό που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν μπορείς τα χρήματα αυτά, λέει, να τα πάρεις και να τα δώσεις στην πραγματική οικονομία. Ή ακούς λοιπόν το Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα? Εγώ δεν ξέρω, κάνω το σαυρό μου. Και παιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός. Τον Αλέξη τον Τσίπρα που γνωρίσαμε από το μακρινό 2000, 2002, 12, 15, 17, 18, 19. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω είναι ένας μανολιός που άλλαξε τα ρούχα του, τα βαλαλιός. Δεν ξέρω, θα με κατακρίνουν οι περισσότεροι. Να συγκρίνω
0: να το πούμε στα ίσια, κύριε Κάντα. Στέλνει 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, τόσοι είναι οι συνταξιούχοι, στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Όχι γιατί ο Μητσοτάκης θα τους περιποιηθεί ή θα τους δώσει 13η σύνταξη. Όχι. Αλλά γιατί τους υπόσχεται ένα 400 τώρα στις γιορτές μέσα.
1: Όμως εμείς, αγαπητέ Γιάννη μου, άκουσε με, δεν πέφτουμε σε αυτή την παγίδα που στείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και δυστυχώς κρίνουμε και τα πολιτικά κόμματα από τα προγράμματά τους στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και πώς θα αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα που βιώνουν σήμερα τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Και βλέπουμε εκείνο, όπως το ονόμασε, άκουσε με, και η εφημερίδα των συντακτών, την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΦΚΑ, που στην ουσία είναι μέτρα τα οποία βοηθάνε τους Έλληνες εργαζόμενους αλλά και τους Έλληνες συνταξιούχους. Ρηξικέλευτη πρόταση για τον ΕΦΚΑ το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι μια βόμβα μεγατόνων, την οποία οι συνταξιούχοι θα πρέπει να τη δούνε, και ήδη πραγματικά η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιούχων Σωματείων, έχουμε συνάντηση την άλλη Τρίτη με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ για να μας το κάνει λιανά το πρόγραμμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους, για τον ΕΦΚΑ, τα δισεκατομμύρια του ΕΦΚΑ που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί το κράτος για να μπορέσουν.
0: Όχι να τα κάνει και δομημένα ομόλογα όπως οι παλιότεροι, αλλά να τα αξιοποιήσει προς όφελος και πάλι των συνταξιούχων, αλλά και της κοινωνίας. Έτσι.
1: Εμείς λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Από το μήνα Οκτώβριο μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Και γιατί ξέρουμε ότι μόνο έτσι θα βάλουμε φραγμό σε αυτή τη βάρβαρη επιθετική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ο θυμός, η αγανάκτηση είναι δίκαια μας διακατέχει. Δεν υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη λέλαπα όταν σου λέει η Ελστάτ ότι πρέπει ένα νοικοκυριό ζει με 1.800 ευρώ τα φέρνει βόλτα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριοι, ο συνταξιούχος με τον 800 ευρώ τι θα κάνει? Θα ξαναβγούμε πάλι στους κάδους των σκουπιδιών? Θα μου πείτε τι θα κάνει ο συνταξιούχος που έρχεται χειμώνας πάλι στις κουβέρτες?
0: Δεν είστε προτεραιότητά τους. Δεν είστε προτεραιότητες τους. Καταλάβετε το.
1: Πάλι θα έχουμε θύματα από φωτιές και από αναμένα μαγκάλια.
0: Να πάρετε τον Τσίπρα και αν του το πείτε που δεν είστε προτεραιότητά του, γιατί με θυμώνει αυτή η φράση. Θα μπορούσε να βρει μια άλλη φράση να πει για τους συνταξιούχους. Όχι, δεν είναι προτεραιότητά μας.
1: Δυστυχώς.
0: Με θυμώνει. Τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Κάντα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ.
1: Να μ' αφήσεις, κοίταξε, εγώ ευχαριστώ που με βγάζεις. Αλλά θα πρέπει και να ενημερώνουμε τους συναδέλφους, τους συνταξιούχους. Ένα μέσα φάρος, μέσα σκοτεινιά εκπέμπει το κόκκινο, να μας αφήνετε 5 και 10 λεφτά. Να ενημερώνουμε τους συναδέλφους.
0: Μην έχεις παράπονο, θα τα πούμε.
1: Δύο λεπτό. Ναι. Την Τετάρτη 14 του μήνα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας για να αφεί αυτό το βάρβαρο μέτρο, ο ηλικιακός κόφτης των 400 ευρώ. Να το πάρουν οι Έλληνες ναυτικοί, οι απόμακοι, οι οικοδόμοι και αυτοί που δουλεύουν
0: να
1: στη
0: βαριά Βρετανία. Το μήνυμα ελήφθη. Καλημέρα, κύριε Κάντα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ.
2: Το κόκκινο. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

0: Να δούμε αν είναι τόσο αισιόδοξα όσο και το άσμα τα μηνύματα από, από τους δρόμους Αττικής. Να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα σήμερα με τη βοήθεια του Ράδιο Ταξί Παρθενών. Για να δούμε αυτή την εικόνα. Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Δύσκολη είναι η κατάσταση για ακόμα ένα πρωινό στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Με τον δηλοφορό Κηφισού να βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα και να σημειώνονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων τόσο στη λεωφόρο Κηφισίας όσο και στη Μεσογείο, ενώ χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό αλλά και στην Παραλιακή, ειδικά στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Αυτά λοιπόν. Και το βράδυ θα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί θα έχουμε το ρούμπι εδώ και θα κλείνουν δρόμοι στο κέντρο από όπου περνάει. Άστα να πάνε δηλαδή σήμερα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, και αύριο το πρωί πάλι περισσότερη δουλειά, αποκλεισμένοι δρόμοι. Καλή σας μέρα. Υπομονή.
1: Καλημέρα.
0: Υπομονή και στους εποχούμενους. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ωμαρε, να. Άσε εδώ να πούμε καμιά κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα πρώτον. Δεύτερον, πραγματικά θύμωσα και έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτή την αναφορά από το κόμμα Τσίπρα. Γιατί έκανε το λάθος ο Κουτεντάκης να πει δεν είναι προτεραιότητά μας αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματος του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και ο κ. Τσίπρας τα έκανε ακόμα πιο χειρότερα, γιατί το εξτόμησε ο ίδιος ότι δεν είναι προτεραιότητά του οι συνταξιούχοι. Αυτό εμένα με θυμώνει. Γιατί αν δεν είναι τώρα, με αυτή την πίεση που ασκείται στα εισοδήματα και με αφορμή το ενεργειακό, πότε θα είναι. Πότε. Και δεν είναι αυτό, στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιος νοιάζεται αν θυμώνω εγώ ή αν θυμώνουν 5-10 συνταξιούχοι. Ε, θα μου πει κάποιος. Φαίνεται δημοσκοπικά ότι, και μάλιστα το είχα πει εδώ, ότι ο Τσίπρας πρέπει να αλλάξει επικοινωνιολόγο, γιατί άλλο το εάν εμάς μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Τσίπρας, εδώ υπάρχει ένας απότερος στόχος. Να σηκωθεί, να φύγει ο Μητσοτάκης. Έδωσε λοιπόν τη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας μετά την πρώτη κριάδα με τα μέτρα δεν είναι προτεραιότητά μας συνταξιούχοι και έρχεται μια δεύτερη κριάδα με την εξειδίκευση των μέτρων και με τη συνέντευξη τύπου όπου χάνεται το όλο εγχείρημα του Τσίπρα μέσα στο δεν είναι προτεραιότητά μας οι συνταξιούχοι και στο πώς θα βρούνε τον τρόπο να φορολογήσουν το 1%. Χάνεται όλο το πρόγραμμα, διαλύεται. Και λες, βρέστε του ένα άλλον επικοινωνιολόγο. Και από κοντά βλέπεις την αρθρογραφία του Θανάση του Καρτερού και βλέπεις ότι εδώ πρόκειται για πανικό. Προσέξτε ανεξάρτητα εμείς πώς βλέπουμε τον Τσίπρα. Κανένα προοδευτικό πολίτη δεν του αρέσει αυτό το πράγμα που παρακολουθεί. Σε ένα αριστερό προοδευτικό χώρο, κόμμα, ο συνταξιούχος, ο απόμαχος της ζωής που έχει καταπιεστεί με τα μνημόνια, έχει συρρυκνωθεί το εισόδημά του, να λέει κάποιος ανερυθρίαστα δεν είσαι προτεραιότητά μου. Και έρχεται ο πολιτικός χουλιγκάνας και θα μου την πέσει εμένα τώρα. Καταλάβατε ποιοι είμαστε. Και χθες κατέκριναν οι ίδιοι τον Αποστολάκη γιατί πήγε στο Πασόκ. Ενώ εάν πήγαινε σε άλλο κόμμα, αρκεί που έφυγε από το κόμμα του, θα πανηγύριζαν. Αυτοί είμαστε που λέγει ο Κουτσούμπας. Αυτοί είστε, λέει ο Κουτσούμπας. Αυτοί είμαστε, θα πω εγώ. Λοιπόν, αρκετά ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στεθάκη, άκουσα τη συζήτησή σας εχθές για τα σχολεία και για τις καταλήψεις. Είστε αδιόρθωτοι, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε κι άλλους Τσίπρες. Χάχα. Σπύρο, δεν είναι. Εγώ είμαι υπέρ των ανθρώπων που ξεπηδούν μέσα από τους αγώνες. Τους κοινωνικούς αγώνες. Από την παρουσία τους στα κοινωνικά δρόμενα. Είμαι κατά των φυτευτών. Έτσι. Κατά των φυτευτών. Γιατί έρχονται και φυτεύονται κάτι φυτάνια στην πολιτική. Τα φυτεύουνε. Έτσι. Ο Παναγιώτης. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Αποστολάκης φελός ούτε. Να, προσέξτε τώρα, ο Αποστολάκης από εκεί που τον τον εξυμνούσαν, τώρα είναι εφελός ο Αποστολάκης. Βεβαίως δεν θα. Έχω πει, για να μην παρεξηγηθώ, κανέναν βουλευτή που φεύγει από ένα κόμμα και πάει σε ένα άλλο ή παίρνει την έδρα του και την κάνει τουρνέ, εγώ δεν θα ψηφίσω και δεν ψήφισα ποτέ στη ζωή μου. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Κύριε Δάλα, λοιπόν, και συνεχίζει. Θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο για την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ. Το έκανα ήδη. Το έκανα ήδη. Όταν τσακώνονται μεταξύ τους, τότε μόνο θα δούμε άσπρη μέρα. Ενώ οι ανατροπές πρέπει να ξεκινούν αλλιώς, αγαπητέ μου. Λοιπόν, ο Κώστας. Διαβάζω στο SkyGR ότι το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο καλεί με επιστολή τον Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και να επιβεβαιώσει την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τέτοιο Ινστιτούτο δεν υπάρχει. Υπάρχει το αντίθετό του, το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο που ιδρύθηκε το 1974 στις ΗΠΑ. Υποπτεύεσαι, Γιάννη, που αποβλέπει η μετονομασία στη φάτσα του άρθρου. Βουνό που φώνε, φαίνεται. Ο Κωνσταντίνος έχει γράψει, Κολαούζο δεν θέλει. Ο Κώστας τώρα. Κύριε Στατάκη, έχει ξεφύγει πολύ πλέον. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Έβγαλε τον Γκάντα 2 λεπτά, έβρισε τον Τζίπρα και μετά τον έστειλες. Υπακούμε σε χρόνους. Έτσι. Να, αυτό κατάλαβες. Όχι ότι οι συνταξιούχοι κάνουν ένα αγώνα. Αυτό κατάλαβες. Ότι βγάλαμε, δηλαδή είπαμε κάτι που δεν είπε ο Τσίπρας. Λόγια του Τσίπρα χρησιμοποιήσαμε. Αμάν πια. Εγώ είπα ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι προτεραιότητά τους. Αυτοί το είπαν. Το διαλαλούν. Το φωνάζουν. Εμένα περιμένει ο κόσμος για να ξυπνήσει. Λοιπόν, βγάλαμε τον Γκάντα λοιπόν για να βρίσουμε. Τώρα που βγάζουμε τον Μπάμπη τον Λιμπερά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, γιατί τον βγάζουμε? Ξέρεις γιατί τον βγάζουμε, Κώστα? Γιατί προχωρούν σε πανελλαδική στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα Τρίτη. Γιατί, θα μας τα πει ο πρόεδρος, ο κύριος Μπάμπης Λιμπεράς. Καλημέρα σας, κύριε Λιμπερά.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι ότι όλα λειτουργούν ρολόι, δεν έχετε τι να κάνετε και είπατε δεν κάνουμε μόνο μια τρίωρη στάση εργασίας.
2: Ακριβώς. Επειδή όλα λειτουργούν ρολόι λοιπόν, οι εργαζόμενοι σήμερα στον ΕΦΚΑ κάνουμε μια στάση εργασίας από τις 12 η ώρα και συγκέντρωση σε όλες τις πόλεις της χώρας και στην Αθήνα στις 1 η ώρα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Ακαδημίας 22 για να διαμαρτυρηθούμε, γιατί ακριβώς θέλουμε να λειτουργούν όλα ρολόι, θέλουμε να λειτουργούν όλα με τον καλύτερο τρόπο για τους πολίτες, για τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν δουλέψει δεκαετίες, έχουν δώσει τις εισφορές τους, έχουν ματώσει και έχουν κάθε δικαίωμα να μπορούν να παίρνουν τη σύνταξή τους την ώρα τους, να μπορούν να παίρνουν τη σύνταξή τους γρήγορα, αποτελεσματικά, να μπορούν να παίρνουν παροχές αξιοπρεπείς και συντάξεις αξιοπρεπείς.
0: Μα τι λέτε τώρα, αυτά κύριε Πρόεδρε, όλα... δεν μας έχουν υποσχεθεί ότι οι συντάξεις βγαίνουν τσάκα-τσάκα, ότι από τους πειραματισμούς του Χατζηδάκη μέχρι τον τωρινό πρόεδρο.
2: Οι συντάξεις έχουν βελτιωθεί πραγματικά πολύ.
0: Να μην, ναι, να το πούμε. Αλλά απέχουν πολύ από αυτές τις υποσχέσεις.
2: Με την προσπάθεια όμως των εργαζόμενων έχουν βελτιωθεί πολύ. Με την υπερεργασία των εργαζόμενων, οι οποίοι όμως είμαστε λίγοι πλέον εδώ και πολλά χρόνια, από το 2010, το επισημαίνουμε με κάθε ευκαιρία, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στον ΕΦΚΑ δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Προσλήψεις έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια, δειλά-δειλά, αλλά υπήρχαν όμως 14 ολόκληρα χρόνια χωρίς προσλήψεις. Αυτό έχει δημιουργήσει μια γύρανση στο προσωπικό του ΕΦΚΑ, φυσιολογική. Πολλοί συνάδελφοι πλέον κάθε χρόνο φεύγουν σε σύνταξη Γι' αυτό το λόγο ο ΕΦΚΑ έχει πολύ λίγο προσωπικό πλέον σε όλες τις μονάδες. Εμείς λέμε χαρακτηριστικά ότι είμαστε στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στο να μπορούμε να λειτουργούμε και τα νέα συστήματα και να εξυπηρετούμε τους πολίτες όπως επιθυμούμε.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία αυτή την ώρα του ΕΦΚΑ για να λειτουργήσει ομαλά? Το προσωπικό, φαντάζομαι, είναι
2: είναι η μεγαλύτερη αδυναμία και οι υποδομές.
0: Και οι υποδομές.
2: Και οι υποδομές. Και τώρα για να πάμε στις υποδομές, έχουν τεθεί σε λειτουργία, όπως πολύ πιθανά ξέρουν οι ακροατές και οι πολίτες, το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Που είναι μια πολύ θετική εξέλιξη βέβαια. Εμείς ασκίζουμε για να γίνει αυτό, δουλεύουμε για να γίνει αυτό, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα ούτε σε εμάς ούτε στους πολίτες. Αυτή τη στιγμή το νέο λοιπόν πληροφοριακό σύστημα έχει δημιουργήσει στη μετάπτωση των στοιχείων από τα πρώην συστήματα και τα πρώην ταμεία, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Δεν συνονοούνται μεταξύ τους τα συστήματα. Δηλαδή, ακόμα και τον ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας, θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, 5-6 χρόνια, όπως το ένα όροφο ήταν ο ΕΦΚΑ, από κάτω ήταν ο ΓΑ και τα συστήματά τους δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Στο ίδιο κτίριο μέσα.
2: Ακριβώς, υπήρχαν μία σειρά προβλήματα, τα οποία προσπαθούν τώρα να λυθούν, αλλά έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή κάποια προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τον ΕΦΚΑ και τους υπαλλήλους του, εμποδίζουν αυτή τη στιγμή τους υπαλλήλους να μπορέσουν να λειτουργήσουμε και να βοηθήσουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Λιμπερά, και επειδή δεν θέλω να απευθύνουμε ένα δρυμή κατηγορό συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι πως ο κύριος Βαρβέρης έχει άλλες προτεραιότητες, πως θα εξυπηρετήσει με ρουσφετάκια, να τοποθετήσει προϊσταμένους, να γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων, των δικαστικές αποφάσεις, αυτά τα ξέρουμε. Για διευθετήσεις μέσα στο προσωπικό. Υπάρχουν καταγγελίες εδώ πέρα, ουκολίγες. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Και νομίζω ότι είναι και το βασικό. Τι γίνεται με τους ασφαλισμένους? Γιατί οι νέοι ασφαλισμένοι έχουν μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα. Πάνω χάρη εγώ. Έχω δουλέψει. Τα πρώτα μου ένσημα είναι το 1981. Εγώ τι κάνω? Έχω περιπέσει τώρα σε έναν αγώνα, γιατί είμαι να συνταξιοδοτηθώ. Έπρεπε να είχα φύγει ήδη. Και ψάχνω τα ένσημα. Από το 81 σε ένα-δύο εργοδότες. Τα ένσημά μου από την αυτασφάλιση που είχα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ξανά από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τα ένσημά μου τη δεκαετία του 90. Αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή μόνο όταν προκύψει ο ασφαλισμένος που θα αναζητήσει τα ένσημά του θα βρεθούν. Δεν υπάρχει μια προσπάθεια και αυτά να καταγραφούν σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα των παρελθόντων ετών?
2: Ο ΕΦΚΑ κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ψηφιοποιήσει όλο το παλιό το αρχείο, που είναι και τα ένσημα αυτά στα οποία αναφέρεστε, ώστε όλα τα πλέον όλο το αρχείο να είναι ψηφιοποιημένο.
0: Μακάρι.
2: Αυτό θα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που λέτε, διότι πλέον δεν θα υπάρχουν αποθήκες, δεν θα υπάρχουν δηλαδή ένσημα σε αποθήκες οι οποίες είναι υποχρεωμένες κάθε υπάλληλος τώρα να πηγαίνει να ψάχνει τα ένσημα που καθένας έχει από παλιά και που σωστά λέτε ότι τα χρειάζεται για να καταγραφούν ώστε να μπορέσει να πάρει τη σύνταξή του. Όταν θα είναι ψηφιοποιημένο και όταν αυτό το μεγάλο έργο θα ολοκληρωθεί, τότε αυτά τα προβλήματα θα έχουν ξεπεραστεί και θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ασφαλισμένος να έχει πλήρη εικόνα.
0: Μάλλον εμείς δεν θα το προλάβουμε αυτό, κύριε Λιμπερά, μάλλον εμείς δεν θα το προλάβουμε αυτό έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
2: Εντάξει, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Κάνουμε κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά θέλουμε και τη βοήθεια της πολιτείας και αυτό το νόημα έχει η σημερινή μας στάση εργασίας και η συγκέντρωση. Η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τον ΕΦΚΑ ενεργά. Πρέπει να βοηθήσει τους εργαζόμενους
3: προσωπικό.
2: Του ΕΠΚΑ, τις υπηρεσίες του ΕΠΚΑ με προσωπικό και κυρίως, να σας πω, εκτός από το προσωπικό πρέπει και οι διαδικασίες να λειτουργήσουν μέσα στον ΕΠΚΑ με τρόπο ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στις υπηρεσίες του ΕΠΚΑ, γιατί ξέρετε πολύ καλά το περιστατικό, το θανατηφόρο περιστατικό που είχε γίνει τις προάλλες στο Κεραμικό, με έναν ηλικιωμένο συμπολίτη μας εκεί
3: που είχε αγανακτήσει, ναι.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το λέω έτσι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπήρχε καμία αγανάκτηση.
3: Εν πάση περιπτώσει, έτσι πέρασε ως...
2: Εντάξει, ό,τι και να πέρασε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάει μια καραμπίνα και να πυροβολεί τον κόσμο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο ο κίνδυνος των συναδέλφων μας αυτήν την περίπτωση, είναι ο κίνδυνος των συμπολιτών όσοι βρίσκονται στον χώρο. Γιατί ο ΕΦΚΑ όλη τη μέρα έχει συμπολίτες μας εκεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δεν κινδυνεύουν μόνο οι συναδέλφοι.
3: Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αγανάκτηση. Εδώ μιλάμε για δολοφονική απόπειρα.
3: Ναι, αλλά κάποια στιγμή. Να το αποσυνδέσουμε από την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν όμως ένας συναλλασσόμενος τον ΕΦΚΑ να φεύγει πάντα με παράπονα. Δηλαδή, δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, εγώ ταλαιπωρήθηκα με συγγενικό μου πρόσωπο. Συγγνώμη που μιλάω με ένας άλλος δημοσιογράφος, αλλά κάποιος μου κατήγγειλε. Εγώ λέω δικές μου εμπειρίες. Σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ να με ταλαιπωρούν επί 2,5 μήνες, γιατί το ποσοστό που κρατούσαν για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το περιβόητο 6%, για την ΕΙΔΑΠ, δεν το απέδιδαν. Και όταν πήγα εγώ να πάρω αυτή την ενημέρωση για να πάρω τα λεφτά της κηδείας συγγενικού μου προσώπου, δεν μπορώ να σας δώσω. Γιατί δεν μπορείτε, γιατί δεν έχουν αποδοθεί. Τα παρακρατήσατε, ναι. Δεν τα αποδώσατε, όχι. Γιατί δεν τα αποδώσατε? Και έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη φασαρία, να περιμένω 2,5 μήνες για το αυτονόητο. Κρατάς ένα ποσό και αυτό το ποσό, και ίσως να ήμουν ακόμα περισσότερο ταλαιπωρημένος εάν δεν είχα την αλληλογραφία με τον ΕΦΚΑ που μου ζητούσαν ως προϋπόθεση για την χωρίση της σύνταξης να καταβληθεί το 6%. Δηλαδή αυτές είναι αδυναμίες του συστήματος, φαντάζομαι, και αντί να ασχολείται ο Βαρβέρης με να επιλύσει τέτοια ζητήματα, ασχολείται με το ποιον θα βάλει προϊστάμενο σε μια υπηρεσία και ποιον όχι. Εντάξει. Τα λέω εμπειρικά μερικά πράγματα για να έχει και αξία η συζήτηση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω. Είπαμε και πριν ότι το σύστημα έχει κάποια υγιεινή προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, εγώ θέλω να καταθέσω στη συζήτηση το γεγονός ότι εκατοντάδες πολίτες κάθε μέρα φεύγουν πλήρως ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για την εξυπηρέτηση που έλαβαν.
3: Δεν φταίνε οι υπάλληλοι. Να το ξεκαθαρίσω.
2: Δεν φταίνε οι υπάλληλοι. Δεν το λέω μόνο για τους υπαλλήλους. Θέλω να πω ότι ο ΕΦΚΑ κάθε μέρα στο σύνολό του κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να εξυπηρετεί όσο γίνεται καλύτερα τους πολίτες, και πάρα πολλοί συμπολίτες μας εξυπηρετούνται καθημερινά στο ΕΦΚΑ με τον καλύτερο τρόπο και φεύγουν πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν βέβαια και τα προβλήματα του συστήματος, τα οποία εμποδίζουν τους εργαζόμενους να εξυπηρετήσουν κάποιον συμπολίτη μας που έχει δικαιολογημένα έχει κάποια παράπονα όταν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτά τα προβλήματα εμείς προσπαθούμε να επιλύσουμε μέσω της ανάδειξης των ζητημάτων που σας ανέφερα και προηγουμένως, μέσω της τάσης εργασίας που έχουμε σήμερα από τις 12 και τις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα η συγκέντρωση είναι ώρα 1, έξω από τα γραφεία της διοίκησης στην Ακαδημία 22. Θέλουμε να πούμε στους συμπολίτες μας ότι οι εργαζόμενοι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους. Θέλουμε τα εργαλεία, θέλουμε την έρευνα, θέλουμε τη βοήθεια από την πολιτεία, ώστε να αυτή η προσπάθειά μας να έχει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής.
3: Μακάρι και να αυτή η προειδοποίηση αυτή να πιάσει τόπο και πραγματικά, αλλά έχω την αίσθηση, ζώντας και τις παρτίδες που έχω ανοίξει με τον ΕΦΚΑ από τη μια πλευρά με συγγενικά πρόσωπα, από την άλλη με τη δική μου στρατιωτική, ότι θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα απόλυτα μαζί σας. Χωρίς προσωπικό δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Σε αυτό θέλουμε να είμαστε απόλυτα σαφείς.
3: Έτσι.
2: Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλουμε. Ακριβώς. Δηλαδή εξυπηρέτησε τους πολίτες.
3: Να είστε καλά, κύριε Λιμπερά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες. Καλά, μέχρι να φτάσουμε πραγματικά να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι με τις συναλλαγές μας. Να είστε καλά. Βλέπω τα μηνύματά σας εδώ πάρα πολλά και δεν μπορώ να καταλάβω ένα μήνυμα τώρα που μου στέλνει η Μαρία. Καλημέρα σας, εγώ είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όμως πραγματικά στις τελευταίες σας εκπομπές συνεχώς ασχολείστε με τον Τσίπρα, με ύφος λες και μιλάτε για τον Μητσοτάκη, λέει η Μαρία. Προφανώς κάτι άλλο θα εννοούσε ο Τσίπρας, κάτι άλλο θα ήθελε να πει, αφού δεν λειτουργεί έτσι και το ξέρετε, λέει η Μαρία. Δηλαδή, Μαρία μου, όταν σου λέει «δεν είναι προτεραιότητά μας οι συνταξιούχοι», άλλα λέει και άλλα εννοεί. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εδώ, ποιοι προσπαθούν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είστε ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι προσπαθούν να τον διαλύσουν. Ποιοι ουσιαστικά άνοιξαν αυτή την πληγή στο ΣΥΡΙΖΑ. Από αξιωματική αντιπολίτευση να τον καταντήσουν με 10 βουλευτές. Που δεν, στο τέλος είναι τόσο αξιοπρεπής ο ΣΥΡΙΖΑ που με τις προτάσεις του δεν είναι κατάντια. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να ντρέπονται. Εμείς ΣΥΡΙΖΑ είμαστε. Και έχουμε ένα προοδευτικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Ίσως να είμαι εγώ μονόχνωτος, αλλά Μαρία, δεν πιστεύω ότι... Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Παναγιώτης. Είδαμε και το 19 τι στήριξαν οι συνταξιούχοι. Μα γι' αυτό ακριβώς, Παναγιώτη μου. Αντί να τους συνταξιούχους, ο απόμαχος, ακούστε, ο συνταξιούχος δεν έχει πολλά περιθώρια για να ελπίζει. Αντικειμενικά τώρα και μπορεί να ακούγεται κοινικό, αλλά αυτό είναι. Θα λοιπόν έρθει ο άλλος και σου λέει «δεν είσαι προτεραιότητά μου σε μια περίοδο φοβερής κρίσης, σε όλα τα επίπεδα». Είναι σαν να τον ευνουχίζεις εκείνη την ώρα. Και το στέλνεις στην αγκαλιά του άλλου που δεν το λέει τόσο ξεδιάντροπα. Το κάνει ξεδιάντροπα, αλλά δεν το λέει. Αλλά από το κόμμα Τσίπρα το είπαν εντελώς ξεδιάντροπα. «Δεν είστε προτεραιότητά μας». Και λέει η Μαρία, προσπαθεί να το δικαιολογήσει ότι δεν είναι και ότι... Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Σταύρος. Καλημέρα Γιάννη και συνακροατές. Ο Τσίπρας είναι πολιτικός αντίπαλος. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα... Δεν θα το έλεγα δεκανίκη του συστήματος. Ίσως να σκέφτηκε ότι, ρε παιδί μου, να μην τρομάξω τους κυρπαντελίδες, τους νοικοκυρέους, να τους προσεγγίσω με ένα πρόγραμμα που... Εντάξει, δεν είναι τόσο ριζοσπαστικό και αριστερό, να μιλήσουμε για επένδυση, να πλησιάσω τους νέους. Οι νέοι θέλουν ριζοσπαστισμό. Ο νέος έχει και τον παππού, έχει και τη γιαγιά, έχει και το χαρτζηλίκι από τον παππού. Τα λοιπόν του λες, εντάξει, θα σου δώσω σε ένα κάτι, αλλά στον παππού σου δεν είναι προτεραιότητά μου. Το εισπράττει ο νέος. Λοιπόν, επίσης με την singular logic, θα ασχοληθεί κανείς εάν υπάρχει πόνια νοθείας των εκλογών, πώς θα βαδίσουμε πλέον στην δημοκρατία αυτή. Κοιτάξτε, στοιχεία δεν υπάρχουν για νοθεία, για να είμαστε ειλικρινείς, απλά λένε, κάποιοι καταθέτουν τις ενστάσεις τους πως μια εταιρεία που διαχειρίζεται τις εκλογικές διαδικασίες παίρνει δουλειά τη μία πίσω από την άλλη. Έτσι. Λοιπόν, ο Άρης. Κύριε Σαρτάκη, όταν το 80% της εκπομπής σας κατηγορεί στον Τσίπρα, τότε μάλλον το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και πολύ προσωπικό. Θα σου πω κάτι, τι μου έλεγαν συνάδελφοι την περίοδο που εγώ έδινα τις μάχες στα κανάλια για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Αυτή σου η στήριξη στον Τσίπρα σε εκθέτει. Είναι πρόβλημα. Θα το καταλάβεις. Το κατάλαβα. Έτσι. Εγώ δεν μετανιώνω για τον Τσίπρα που στήριξα και που με έκανε να ενταχθώ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Αυτό το Τσίπρα και σήμερα θα έδινα πραγματικά όλο το πάθος που μπορούσα να έχω σε αυτήν την ηλικία για να στηρίξω. Έχω δει όμως ένα άλλο Τσίπρα που δεν περιμένα ποτέ να στραφεί εναντίον των συντρόφων του. Να του στείλει στον εξώστη. Να έχει ανεξαρτοποιηθέντες βουλευτές τώρα που ξεροσταλιάζουν στην είσοδο της Αμαλίας και περιμένουν τον Γιώργο Βασιλιάδη να τους αξιολογήσει. Γιατί τέτοια συμπεριφορά? Αυτός δεν είναι ο Τσίπρας που εγώ στήριζα. Δεν είναι προσωπικό λοιπόν το θέμα. Ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε οφίτσια ζήτησα, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα. Εντάξει, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Άρα δεν είναι προσωπικό, δεν έχω τίποτα. Εγώ αν αύριο δω ένα Τσίπρα με το ριζοσπαστισμό του 12, του 13, του 14, του 15 και την κυβερνητική θητεία μέχρι το 19, εδώ είμαι και θα βγω καθαρά και θα πω Τσίπρα πάμε. Όταν βλέπω όμως ένα Τσίπρα από το 19 και μετά να έχει μεταλλαχθεί, να μεταλλάσσεται σταδιακά, συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω. Έτσι, πολύ απλά. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους ακροατές που δεν προλαβαίνω, όπως το Γιάννη, την Νατάσα, το Μανώλη. Λοιπόν, καλή σας μέρα, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες.
3: Προπόληση more.com.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στην Αθήνα, στη Μία, στην Ακαδημίας 22. Στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης βρίσκεται ο ΕΦΚΑ, κατήγγειλε στο κόκκινο ο Μπάμπης Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Συγκλώνησαν και χθες οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίστηκε στη Λάρισα. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει, τόνισε μεταξύ άλλων ο αδερφός του Ανδρέα Παυλίδη, Βασίλης Παυλίδης. Στη χθεσινή δικάσιμο συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, όπου μεταξύ άλλων σταθμάρχες και μηχανοδηγοί αναφέρονται στην κατάσταση του σιδηροδρόμου. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω τους σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων, στο οροπέδιο Λασιθίου προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο. Όπως δήλωσε, ζητούμε άμεσα να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών εκτός της γραφειοκρατικής διαδικασίας του ΕΛΓΑ και με εξαίρεση των οφειλών προς τον οργανισμό. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 27 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα στα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ και αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,15 δισεκατομμύρια. Στη σελίδα 53 του προσχεδίου του προϋπολογισμού η κυβέρνηση ομολογεί ότι έλεγε ψέματα επί μήνες. Καταγράφει δημοσιονομικές ευελιξίες, τις χρησιμοποιεί ελάχιστα. Οι ευελιξίες υπάρχουν, πρέπει να αξιοποιηθούν, σημειώνει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς, ζητώντας επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Success story από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησής του στη χθεσινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, καταφεύγοντας την κινδυνολογία, ανέφερε ότι τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και γι' αυτό η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο. Η εκδήλωση επισκιάστηκε από τις απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στη Βενετία. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, αναμένεται απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα, Τρίτη στις 7 το απόγευμα, στα Προπήλαια, καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Κύκλωμα που ξέπλαινε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Αρχή εντόπισε μια ασυνήθιστη πρακτική όπου διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεταν μεγάλα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών και στη συνέχεια ζητούσαν από τις εταιρείες που είχαν πλήρη άγνοια να τους επιστρέψουν τη διαφορά. Περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προαναγγέλουν αλλοί σε όλη τη χώρα που διεκδικούν μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ χθες βράδυ πραγματοποίησαν κινητοποίησεις στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου. Την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ημέρα πανελλαδικής δράσης, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ πάνω από το Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που κλιμακώνονται οι μάχες στην Ιεμένη. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο Χινγκ Χάλιντ και εγκαταστάσεις της Αράμκο, ενώ ανέφεραν επιθέσεις και σε άλλους στόχους στη Σαουδική Αραβία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά, ενώ το 2-0 της εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα τελικά.
7: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριο σήμερα, Τρίτη, ο καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Τι μέρα σήμερα, Τρίτη. Α, Τρίτη. Και είναι 6. Καλά τα λέω, 6 του μηνός. Τα θυμάμαι απ' έξω, μπαγάσεις. 6 Οκτωβρίου 2026, παρακαλώ. Είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Και όπως κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Έτσι να κάνουμε μια βόλτα στην επικαιρότητα, να βλέπουμε τις ειδήσεις, να ακούμε και τα ό,τι να είναι μας. Και να περνάει η ώρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες που είστε πίσω από τα ραδιοφωνάκια σας. Το Viber είναι το 6985870059. Ναι, και κάτι δισκονάκια μας έχουν βάλει εδώ και δεν μπορώ να διαβάσω το τηλέφωνο. 6985870059, παρακαλώ. Γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ξεκινάμε με αυτό που ξεκινάνε όλα τα καρδάσια εδώ. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το φεστιβάλ μας. Το ξέρετε, το ακούσατε. Όσοι δεν το ακούσατε, το ακούτε τώρα. Σάββατο και Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Αν κάνω λάθος, πείτε μου, γιατί τα λέω απ' έξω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν διαβάζω. Δεν έχω σκονάκι. Λοιπόν. Τι μου έρχεται τώρα πρώτο στο μυαλό? Το ξέρατε ότι πέρασε ακριβώς ένας αιώνας από τότε που έγινε το πρώτο φεστιβάλ στη χώρα? Σας το λέω εγώ που έχω τέτοια έφεση. Λοιπόν, ένας αιώνας. Το πρώτο φεστιβάλ στη χώρα έγινε το 1926. Παρακαλώ, στους Δελφούς. Το ξέρατε? Ένας αιώνας ολόκληρος. Λοιπόν, μαζί με τον αιώνα πέρασαμε και εμείς δύσκολα εδώ, έτσι, στο κόκκινο και και στην Αυγή. Στα δύσκολα χρόνια του, στη δύσκολη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαμε από αυτό και τώρα δίνουμε μια μάχη. Στο κόμμα μια μάχη εκλογικής επιβίωσης. Στα ραδιόφωνα συνεχίζουμε αυτό που κάναμε πάντοτε, έτσι, να δίνουμε τη μάχη από τη δική μας πλευρά για την ενημέρωση, με μια διαφορετική εικόνα, με τη δική μας διαφορετική ματιά απέναντι στα πράγματα και απέναντι στις εξελίξεις. Σας έχω πει κάτι και θα το λέω 100.000 φορές, ότι αν κατέφερε κάτι το κόκκινο, έτσι ως παράσημο στα δύσκολα αυτά χρόνια, στις δύσκολες αυτές ημέρες που περάσαμε εδώ και που πέρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι κατάφερε να διατηρήσει τους ακροατές τους, όποια και είναι η επιλογή τους πίσω από την ψήφο. Ενώ τους ακροατές της αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης στη χώρα. Έμειναν στο κόκκινο. Και αυτό είναι μια κατάκτηση. Την οποία η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι πρέπει να τη διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Για λόγους τους οποίους δεν χρειάζεται καν να σας εξηγήσω, το γνωρίζετε. Συνεπώς, ελάτε το Σαββατοκύριακο, αν έχετε ελεύθερο χρόνο. Σαββατοκύριακο είναι. Κάντε ένα πέρασμα εκεί από την Πλατεία Ελευθερίας στην Κομουνδούρου. Θα είμαστε εκεί το Σάββατο, την Κυριακή θα είναι όλα τα παιδιά εκεί. Μπορούμε να γνωριστούμε. Έχει, νομίζω, και καλά δεν το διάβασα, ότι έχει και διάφορα προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Ωραία. Θα κάνετε και μια γύρα. Αρχή του μήνα είναι, έχουμε λεφτά ακόμα. Τώρα πληρωθήκαμε. Έχουν μείνει 2-3 φράγκα. Όχι, μην καλάζετε, θα σου πω πώς μένουν τα λεφτά στην αρχή του μήνα. Δεν έχεις πληρώσει ακόμα όλους τους λογαριασμούς και νομίζω ότι έχεις λεφτά. Οπότε πας ψωνίζεις και μετά στον τελευταίο λογαριασμό διαπιστώνεις ότι δεν έχεις λεφτά και τώρα δεν είσαι απλήρωτο. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε καλό φεγγάρι. Γιατί αν ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, δεν θα υπήρχε ψυχή. Έτσι, θα καθόμασταν εκεί στην Κομοδόρο και θα κοιτάγαμε το φεγγάρι. Αυτά. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα. Να πω τώρα κάτι. Σκεφτόμουν το τι συμβαίνει στην Ισπανία, το τι συμβαίνει στην Λατινική Αμερική, που έχει επιβάλει στην πίσω του αυλή ο Τραμπ όλες τις ακροδεξιές κυβερνήσεις με αφορμή και τις εκλογές στην Βραζιλία. Ο γιος του Μπολσονάρο κέρδισε και φαίνεται ότι θα κερδίσει, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν εκτός των δύο είναι δεξιά και αυτά κόμματα. Οπότε προφανώς η ψήφος του θα πάει στον γιο του Μπολσονάρο και θα έχουμε και εκεί μια ανατροπή. Μακάρι να μην συμβεί, αλλά αυτό δείχνουν τα ευρήματα. Ένα από τα πολλά λάθη των προοδευτικών δυνάμεων και της αριστεράς είναι το γεγονός ότι έχει εκχωρήσει ολόκληρους τομείς του δημόσιου βίου στην δεξιά. Ένας από αυτούς είναι και τα εθνικά μας θέματα. Ακόμα και χθες, ας πούμε, έβλεπα στο διαδίκτυο φίλους αγαπημένους, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρούσαν λάθος να ασχολείται η αριστερά με τους εξοπλισμούς, με τα εθνικά, με το Ρούμπιο, με τους Τούρκους. Να ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση με τους Τούρκους. Είναι αυτή η γνωστή νοοτροπία. Εκχωρούμε πάρα πολύ σημαντικούς τομείς, σημαντικούς για τους ίδιους τους πολίτες τομείς, στη δεξιά. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί κάνει παιχνίδι. Λοιπόν, τα εθνικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο και έρχεται εδώ γιατί νομίζετε, για τον κάθετο διάδρομο. Γιατί είναι το μεγάλο deal των Αμερικανών, το πολύ μεγάλο deal των Αμερικανών, η απεξάρτηση από το φθηνό φυσικό αέριο της Gazprom και η πώληση του δικού τους του πανάκριβου αμερικανικού σχιστολιθικού LNG. Εμείς θα παίξουμε το ρόλο του μεταπράτη εδώ στα Βαλκάνια, μέχρι τη Ρουμανία για παράδειγμα, και αυτός ο κάθετος διάδρομος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τα δώσαμε όλα στους Αμερικανούς, μα τα πάντα σε ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, από βάση στην Αλεξανδρούπολη μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καταχρεώσαμε τον ελληνικό λαό για να παίξει αυτό το project του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαίνεται ότι δεν πήραμε τίποτα. Δηλαδή θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και εμείς

φυσικού αερίου και δεν ζητήσαμε ούτε το αυτονόητο. Να πούνε στους Τούρκους να σκάσουν. Με το πόσο πιο απλά μπορώ. Σε ό,τι αφορά ένα θέμα που το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια από κανένα παράκτιο κράτος για την πόντιση τέτοιων καλωδίων. Η μόνη ενημέρωση που χρειάζεται είναι αν πρόκειται να ασκήσεις οικονομική δραστηριότητα μέσα στις ζώνες αυτές. Γιατί πρόκειται για διεθνή ύδατα, τα οποία βρίσκονται μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εμείς λέμε της Ελλάδος, προφανώς και βρίσκεται της Ελλάδος μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αλλά οι Τούρκοι με αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο θεωρούν ότι βρίσκεται στη δική τους και πρέπει να παίρνουμε άδεια. Και βρίσκουμε αυτή τη μεσοβέζικη λύση. Επί της ουσίας όμως δεν είναι λύση. Επί της ουσίας είναι μία ακόμα εθνική ήττα, διότι για ένα δικό μας αναφέρετο δικαίωμα, στα δικά μας, στη δική μας αποκλειστική ζώνη, το οποίο δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, θα ζητήσουμε την άδεια του Πασά. Τόσο απλά. Και θα κάνουμε σήμερα βεγγέρες στον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Τάσα, καλημέρα Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη. Χθες γιόρτασαν και τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, άναψαν και μια τούρτα με 52 κεράκια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίξανε βίντεο με όλους τους πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, παίξανε, χρησιμοποίησαν και AI, βάλανε και τους τεθνεώντες μέσα στο βίντεο με το AI. Το πρόβλημα για τον Κυριάκο ήταν ότι οι τρεις τελευταίοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας ήταν απόντες. Δηλαδή, ο κύριος Καραμαλής ενημέρωσε, ήρθαν σε επαφή τα δύο γραφεία του Πρωθυπουργού και του κύριου Καραμαλή, και ο κύριος Καραμαλής ενημέρωσε ότι θα είναι στην Ξάνθη όλος τυχαίως, θα βρίσκεται. Συγγνώμη, στην Ξάνθη. Ο κύριος Μημαράκης τον ψάχνανε, δεν τον βρίσκανε, και τελευταία στιγμή του ενημέρωσε και αυτός ότι έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Τον κύριο Σαμαρά δεν χρειάστηκε καν να τον ψάξω, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Δεν έχει ματαγίνει. Να κάνει συνέδριο για τα 52 χρόνια του κόμματός σου και οι τρεις τελευταίοι πρόεδροι του κόμματός σου και οι δύο εξ αυτών πρωθυπουργοί. Να μην έρχονται. Καλά θα πάει. Κυριάκο, καλά θα πάει αυτό. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Και αφού είμαστε στο πολιτικό σκηνικό, στο Πασόκ σπάνε όλα τα γραφικόμετρα. Όλα. Κανονικά. Οι μουσικές καρέκλες θυμίζουν. Πώς να σας το πω τώρα. Δηλαδή, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Θυμίζουν πολιτοί με καρπούζια, ας πούμε, στην έξω από τη γειτονιά που φωνάζουν με το μεγάφωνο. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Όποιος περάσει απ' έξω και δεν θέλει έδρα, τον παίρνει ο πρόεδρος Νίκος. Οι μουσικές καρέκλες συνεχίζονται. Οι έδρες πάνε βόλτα και κάνουν στάση εκεί που φαίνεται πιο καθαρά η επανεκλογή. Και μετά όλοι μαζί αυτοί αναρωτιούνται γιατί ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στην πολιτική, γιατί απέχει από τις εκλογές. Ή γιατί σε ακραίες περιπτώσεις επιλέγει καθάρματα όπως ο Κασιδιαρέη. Προσθέστε στις μουσικές καρέκλες και τις διάφορες τίνα, που όχι μόνο έχουν πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει εναλλακτική. Έφαγε και την ήττα της εναλλακτικής επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι κακά τα ψέματα τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας. Υπογράφηκε ένα μνημόνιο, πολύ πιο ήπιο από τα άλλα, αλλά. Τώρα, όταν σε δέρνουν, δεν μπορείς να λες ότι τις έφαγα, αλλά τις έφαγα λιγότερο. Οι άλλοι ρίχναν πιο δυνατά. Καλό είναι, ας το λες, αλλά τις έφαγες κι εσύ. Οπότε, στην αντίληψη του κόσμου, έχει επισέλθει μια αντίληψη ήττας, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Όποιον και να ψηφίσω, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Οπότε, κάτσε σπίτι σου, πήγαινε για ένα καφέ, ή κάνε ακραίες επιλογές για να τιμωρήσεις το σύστημα αυτό που σε έφερε σε αυτά τα διέξοδα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Να συνεχίσουμε έτσι λίγο στην επικαιρότητα. Να ρίξω και μια ματιά στα μηνύματά σας. Τώρα, Γιάννη, εδώ έστελνες ένα μήνυμα στον Γιάννη πριν, στο Στρατάκι. Δεν θέλω να το διαβάσω. Εντάξει, αφορά το Γιάννη. Λοιπόν, καλημέρα Καλλιόπη. Καλημέρα Ερατό. Καλημέρα Ελένη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μαρία, κρύβεις παντού. Ναι. Μιλάς για τους βουλευτές που παίζουν τις μουσικές καρέκλες και πηδάνε από έδρα σε έδρα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Τι συμπεριφορά είναι αυτή, βρε ναύαρχε μου? Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα σου πω γιατί έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήγες στον Κασελάκη, γιατί. Ιδεολογικά έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει τις επιλογές του και να αλλάζει. Αλλά αυτό το κυνήγι της έδρας, δηλαδή, τι νόημα έχει? Δεν έχει αναρωτηθεί κανένας από εσάς τι εντύπωση προκαλεί στον απλό κόσμο που κάθεται και σας βλέπει? Θέλετε να το κυβερνήσετε. Εσύ, βρε Νίκο μου, πρόεδρε Νίκο, θέλεις να κυβερνήσεις την Ελλάδα.

Έχεις μια πρόταση. Σε πολλά σημεία είναι μια χαρά πρόταση. Και νομίζεις ότι το σήμα το οποίο εκπέμπεις προς τα έξω με αυτές τις κινήσεις είναι θετικό. Δηλαδή, όσα πρόσχερα ωφέλη και να αποκομίσεις από αυτό, επικοινωνιακά, γιατί επικοινωνιακά είναι, έτσι. Όσο και αν οι δημοσκόποι σου δίνουν κάποια ποσοστά και δείχνει ότι είσαι ακόμα ζωντανός στη μάχη για τη δεύτερη θέση, νομίζεις ότι μακροπρόθεσμα κερδίζεις από αυτό. Δεν κερδίζεις μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα κερδίζουν οι άνθρωποι και οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι κλειδώνουν προς τα έξω μια εικόνα σοβαρότητας, μια εικόνα μακριά από χρησιμοθυρίες, μια εικόνα μακριά από πολιτικά παιχνίδια και τερτύπια, από επικοινωνιακά προτάγματα. Κερδίζουν οι ηγέτες που κομίζουν μια σοβαρή πρόταση αντιπολίτευσης. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο στη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, είναι αυτό, ότι δεν κομίζει μια διαφορετική πρόταση απέναντι στις παντοκρατορίες των αγορών. Η μόνη πρόταση την οποία κομίζει είναι: OK, θα τους αφήσουμε να κάνουν παιχνίδι, αλλά λίγο θα εξανθρωπίσουμε το σύστημα. Δεν πουλάει πλέον αυτό στον κόσμο. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει μέσα αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να του λες ότι το φαΐ που σου δίνουν είναι λίγο. Έπρεπε να τρως, ξέρω εγώ, δύο μπιφτέκια το μεσημέρι στο πιάτο σου. Σου δίνουν μισό. Θα έρθω εγώ να σου δώσω και ένα τέταρτο ακόμα. Δεν πουλάει αυτό το πράγμα. Λέω να σας πω ένα παράδειγμα. Σκεφτόμουν το μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού, το οποίο αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία, και μάλλον προφανώς ο Σάντζεθ προκήρυξε και εκλογές έχοντας την πίσω πλευρά του μυαλού του ότι θα εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην Ισπανία, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος παίρνει μια θέση σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά η οποία τον αντιπολιτεύεται, και είναι και ο μεγάλος του αντίπαλος, όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κουβέντα. Λοιπόν, ποια είναι η πρόταση των δικών μας κομμάτων, ενώ αυτών που διεκδικούν την εξουσία? Μπαλώματα. Μπαλώματα. Και μην μου βάζετε τώρα τα δημοσιονομικά και τις Βρυξέλλες και αυτό και θα πούνε και τα λοιπά. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μπορεί κάποιος να προτείνει την ανασύνταξη του οργανισμού εργατικής κατοικίας και να πει ότι θα ρίξω 20.000 κατοικίες ή 30.000 κατοικίες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια ή 50 ή 100.000 κατοικίες στα επόμενα χρόνια στην Αττική, στην ευρύτερη Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις που χρειάζονται, και θα τα δώσω στον απλό κόσμο. Στα νέα παιδιά που θέλουν να μεγαλώσουν και να κάνουν οικογένειες. Ποιος το απαγορεύει αυτό? Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε? Όχι. Λοιπόν, είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας μετά την συνάντηση με την πρόεδρο της Λιθουανίας χθες, την Γκιτάνας Ναουσέντα, και για μια ακόμη φορά ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εισόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της αύξησης των τιμών της ενέργειας, για τη χρηματοδότηση προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης και επιχειρήσεων. Ακόμα μια φορά δηλαδή ο Πρωθυπουργός, εξειδίκευσε την πρότασή του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ανέφερε επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης ότι εφόσον μια κυβέρνηση εισπράττει πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ, πέραν εκείνων που είχαν αρχικά προβλεφθεί, αποκλειστικά εξαιτίας του πληθωρισμού που προκαλεί αύξηση των τιμών της ενέργειας, θα μπορούσε να της δοθεί η δυνατότητα να τα αξιοποιήσει για τη στήριξη της κοινωνίας. Ενδεχομένως, είπε, λογιστικά, και το τονίζω, λέει πάλι λογιστικά, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα προσωρινά μέτρα. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στον περίφημο δίκτυο καθαρών πρωτογενών δαπανών που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, από το 20, αν θυμάμαι καλά, στη ζωή μας, και είναι ο στενός κορσές τον οποίο δεν αφήνουν τα κράτη να ανεβάσουν τις κοινωνικές τους δαπάνες από χρόνο σε χρόνο, σε ό,τι αφορά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό το οποίο έχει κάθε χώρα. Εμάς είναι 3,6%, θυμάμαι καλά, σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αν δώσαμε 100 δισεκατομμύρια πέρυσι σε κοινωνικές δαπάνες, τόσα δώσαμε, φέτος μπορούμε να δώσουμε μόνο 103,6. Όσα και να είναι τα υπερπλεονάσματά μας, όσα και να είναι τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα υπερέσοδα, μπορούμε να δώσουμε μόνο 3,6 επιπλέον. Σε αυτό αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης. Έρχομαι όμως εγώ και αναρωτιέμαι. Ο ίδιος κανόνας δεν ισχύει για όλα τα κράτη? Ναι, το ποσοστό δεν είναι ίδιο για όλα τα κράτη, αλλά πάνω κάτω ο ίδιος κανόνας ισχύει. Θέλετε να δούμε τι έχουν κάνει στην Ευρώπη? Η Γερμανία προχώρησε σε σημαντική προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 17 λεπτά ανά λίτρο.
τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Η Ιρλανδία μείωσε τον ίδιο φόρο κατά 15 λεπτά ανά λίτρα στη βενζίνη και 20 λεπτά στο πετρέλαιο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία εφάρμοσαν πακέτα μειώσεων και επιδοτήσεων στην Αγγλία από 20 έως 30 λεπτά ανά λίτρο. Άλλες χώρες, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κύπρος και Γαλλία, αξιοποίησαν παρόμοια φορολογικά εργαλεία. Εσύ, Κυριάκο μου, γιατί ζητάς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Οι άλλοι δεν το ζήτησαν? Το ζήτησαν και το πήρανε? Δεν το ζήτησαν και το κάνανε? Ό,τι από τα δύο κάναν, το κάνανε πάντως. Εσύ γιατί καθυστερείς? Τι περιμένεις? Γιατί βγαίνεις κάθε λίγο και παρακαλάς την Ούρσουλα? Κόκκινο τηλέφωνο δεν έχετε να πάρεις ένα τηλέφωνο να το κλείσεις το θέμα? Τι βγαίνεις κάθε λίγο και λιγάκι στα κανάλια και παρακαλάς την Ούρσουλα? Αυτά. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγούδι ή όχι? Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: está tocando.
1: Στο κόκκινο.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
2: Δύο αδέρφια.
3: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
2: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
3: Άρη.
2: Ναι.
3: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σήμερα θα γίνει χαμούλης, αλλά όχι από τώρα, από το απόγευμα που θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο. Να μας πούνε και τι θα κάνουν το ταξί το απόγευμα που θα γίνεται χαμούλης. Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Από τώρα γίνεται χαμούλης.
2: Από τώρα.
3: Δεν το απόγευμα εμείς. Ο Κηφισός είναι στο κόκκινο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την Κηφισίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, καλύτερα να πω ότι όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν πολύ έντονο πρόβλημα, εκτός από την Πανεπιστημίου.
2: Στην Πανεπιστημίου, αδερφές μου, που λέει το.
3: Κάτι κάνουν στην Πανεπιστημίου και δεν πάει κανένας.
2: Ωραία.
3: Και μεγάλο πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα στο καλοκαίρι.
2: Ταξί θα έχουμε το απόγευμα τώρα που θα γίνεται και χαμός στην Αθήνα, θα κλείνουν οι δρόμοι.
3: Θα έχουμε. Πρόσβαση θα υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας.
2: Δεν θα υπάρχει, γι' αυτό ρωτάω. Ναι,
3: ναι, θα έχουμε, με δυσκολία βέβαια, η αλήθεια να
2: μάλιστα
3: λέγεται.
2: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Και εγώ.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, και πριν αρχίσουμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας, να διαβάσω μια είδηση που αλίευσα το Associated Press. Θα τη διαβάσω αυτό λεξί, όπως ακριβώς τη γράφει. Η μοναδική δασκάλα στο τελευταίο σχολείο του ιδηλιακού ελληνικού νησιού, του Καλάμου, βλέπει τη λίστα των μαθητών της να μικραίνει κάθε φθινόπωρο. Φέτος έμειναν μόλις δύο. Στις 23 Σεπτεμβρίου, οι δύο μαθητές της 6ης Δημοτικού κάθονταν στο τραπέζι της Ντάλακα, κάτω από τον ασπροπίνακα, μπροστά από σειρές από άδεια θρανία και παγκάκια. Όταν του χρόνου πάρουν το δρόμο για το γυμνάσιο στην υπηρετική Ελλάδα, γιατί γυμνάσιο δεν έχει στο νησί, το σχολείο της θα αναστείλει τη λειτουργία του. Παιχνίδια και εικονογραφημένα βιβλία βρίσκονται ακόμη στα ράφια του γειτονικού νηπιαγωγείου, αφού το έβαλε λουκέτο πριν από 3 χρόνια. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε αυτά τα νησιά παρά τη θέλησή τους, δήλωσε η κυρία Ντάλακα, είναι η δασκάλα, η μοναδική δασκάλα στο νησί, στο Associated Press. Ενώ για τον Κάλαμο υπάρχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, από όσο γνωρίζω, που θέλουν να έρθουν, αλλά δεν υπάρχουν παιδιά. Η μειωμένη προσέλευση μαθητών σε ολόκληρη την Ελλάδα οδήγησε φέτος τις αρχές να κλείσουν 75 σχολεία και να αναστείλουν ή να παρατείνουν την αναστολή λειτουργία τους τμήματων σε περισσότερα από 400 άλλα. Ακούστε να δείτε. Όταν κλείνουν σχολεία, κατεβάζει και το κράτος ρόλα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη για την αποτυχία όλων μας. Το κλείσιμο ενός σχολείου σημαίνει ότι κατεβάζει ρολά και η πατρίδα. Πουλήστε όσο πατρίδα θέλετε. Βγείτε και διαμαρτυρηθείτε για όποια συμφωνία των Πρεσπών θέλετε. Ψηφίστε όσες φορές θέλετε το Μητσοτάκη, τα σόγια του, όλους αυτούς τους τύπους που παίζουν μουσικές καρέκλες. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Στη χώρα μας, στην περιφέρεια, κλείνουν τα σχολεία το ένα μετά το άλλο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο παραπάνω από αυτό. Λοιπόν, και πάμε στα ό,τι να είναι. Να ξεκινήσουμε με το Θεμιστοκλή. Τον έχεις το Θεμιστοκλή. Ξεκινήσουμε με το Θεμιστοκλή, να δώσουμε και μια χιουμοριστική νότα όσο μπορούμε μετά από αυτή την πολύ θλιβερή είδηση που ακούσαμε. Για πάμε.
4: Η Ελλάδα είναι μια χώρα ήρεμη.
5: Σήμερα λοιπόν η φέτα κοστίζει 12 με 13 ευρώ το κιλό και εκτιμάται πως θα φτάσει 15 με 17 ευρώ το κιλό.
6: 15 με 17 ευρώ μας λες, ε.
4: Όλα πάνε στην ώρα τους.
6: Η φέτα, το κιλό.
5: Πόσο το μοσχάρι θα
6: πω. Η έρευνα που κάναμε είναι λίγο αποκαρδιωτική.
4: Στη Γαλλία γίνεται αυτά που βλέπετε.
6: Τι μας δείχνει λοιπόν για τα ακίνητα και πόσο έχουν αυξηθεί.
4: Στη Γερμανία γίνεται αυτά που βλέπετε.
6: Σε πόσο, από το 2022 μέσα σε 4 χρόνια μόλις.
4: Λοιπόν,
6: ε?
4: Στην Ισπανία γίνεται αυτά που βλέπετε.
6: Πω.
4: Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού.
7: Η τιμή της αμόλυφης, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά.
4: Η Ελλάδα είναι.
7: Ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι και αυτό 2,20.
4: Ζάχαρη.
8: Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως, στο Χαλάνδρη το μέσο ενίκιο είναι πλέον 13,6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, που σημαίνει
6: 100 τετραγωνικά
8: μέτρα, 1.300 ευρώ ζητούμενο.
6: Συγγνώμη, ξαναπες το λίγο αυτό, γιατί
8: σημαίνει.
9: Τι σημαίνει.
8: Ότι για 100 τετραγωνικά μέτρα σπίτι,
6: ναι,
8: άρα ψάχνουν στο Χαλάνδρη, η μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 13,6 ευρώ.
6: Εντάξει.
8: Δηλαδή 1.360 ευρώ το μήνα το ζητούμενο μίσθωμα για ένα σπίτι τουλάχιστον.
6: Μας βλέπω ότι σαν την Ισπανία μας βλέπω, Θεμιστοκλή, πολύ σύντομα στις
8: πλατείες. Έχουμε χειρότερα στοιχεία εμείς.

0: Τρελάθηκε όλος να λέει πω. Και μην ξεχνάτε κάτι λοιπόν, με, εν μέσω αυτών των πω, των επιφωνημάτων, απόγνωσης. Πέρα από τον κόσμο, ο οποίος υφίσταται, ότι υφίσταται από αυτά τα οποία ακούσατε, από το γεγονός ότι σε λίγο θα πηγαίνουμε στους γάμους και θα κάνουμε δώρο ένα κιλό φέτα, υπάρχει και μία άλλη επίπτωση της συγκεκριμένης κατάστασης. Ότι η εξουσία γίνεται ακόμη πιο αδίστακτη. Πάσης φύσεως εξουσία. Από την νομοθετική εκτελεστική μέχρι την εξουσία, για παράδειγμα, στις δουλειές μας. Στην καθημερινότητά μας. Γίνεται ακόμη πιο αδίστακτη. Για να μπορέσει να εξασφαλίσει και να πληρώσει αυτό το σπίτι των 100 τετραγωνικών που κοστίζει πλέον 1.600 ευρώ. Όλη η κοινωνία συντηρητικοποιείται. Όλη η κοινωνία οδηγείται στο να γίνει ακόμη πιο αδίστακτη. Στην καθημερινότητά της. Γιατί πλέον πάνω από το κεφάλι σου δεν ύπταται μια καθημερινότητα σε γενικές γραμμές ήρεμη, όπως ήθελε να λέει και λέει ο υπουργούλης μας, αλλά ύπταται η γκυλοτίνα της στοχοποίησης. Του να περάσεις από την μεγαλοαστική τάξη στην οποία είσαι στην μικροαστική ή από τη μικροαστική στο λουμπεναριό. Όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Καταλάβατε γιατί συντηρητικοποιούνται οι κοινωνίες. Πώς η φτώχεια και η φτωχοποίηση του λαού οδηγεί στην πολιτική συντηρητικοποίηση, οδηγεί στα άκρα. Πάμε. Σιάκος Χιόνι, παρακαλώ. Έχει πάθει κάτι το τελευταίο διάστημα, μάλλον από τη στιγμή που έφυγε, απεξαρτήθηκε από τον Sky και πήγε στον Αλφα. Η μία πτυχή είναι αυτή. Έφυγε από το Sky, πήγε στον Αντένα, συγγνώμη, πήγε στον Αντένα, οπότε προφανώς άλλαξε λίγο και την φρασιολογία της. Η άλλη πτυχή είναι η κόντρα εντός της Αγίας Οικογένειας μεταξύ του Κυριάκου και της Ντόρας, οπότε προφανώς παίρνει το μέρος της πεθερούλας της. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Ένας τόπος τραγωδίας είναι ένας τόπος δικαστικής έρευνας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μια λογική ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, αντικαθαρίσαμε το χώρο, τελείωσε. Δεν τράκεραν δύο ποδήλατα, δεν κρατζουνίστηκαν δύο γόνατα. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, είχαμε μια εθνικών διαστάσεων τραγωδία. Επιπλέον δε αναφέρονται και πράγματα όπως τα εξής, ότι εξαφανίστηκαν πιστήρια τα οποία ήταν χρήσιμα για την αναγνώριση, την ταυτοποίηση των ανθρώπων. Υστερήθηκαν οι συγγενείς πιστήρια τα οποία τους στερούν και τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δικαιώματα δικαστικά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι απλά να φωτιστεί με το δικαστήριο, με τη δίκη, τι ακριβώς συνέβη, ποιος αποφάσισε τι, με ποια αρμοδιότητα και για ποιο σκοπό, για να τελειώσει αυτή η περιπέτεια και για τις οικογένειες και για την ελληνική κοινωνία, με αυτό τη λέξη μπάζωμα, που είναι και τρομερά κακό, έχει που επικρέμεται πάνω από όλους μας τόσο καιρό.
0: Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω αυτή τη λέξη μπάζωμα και τον τρόπο με τον οποίο δικαστικά εξελίσσεται η έρευνά του. Να οδηγήσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο ως υπουργό επικρατείας στο δικαστήριο και την παράβαση καθήκοντος, για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, με το σκεπτικό το οποίο οδηγήθηκε, το οποίο είναι συντριπτικό, έτσι, μιλάει για όλα αυτά τα οποία έχετε ακούσει, για στοιχεία τα οποία χάθηκαν, για παραλήψεις στην έρευνα και όλα αυτά, να τον οδηγήσουμε. Μόνος του πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος εκεί. Δηλαδή ήταν ξύπνιος 3 ώρα τα χαράματα, ξέρω εγώ, και είδε τις εξελίξεις από το τραγικό δυστύχημα και αποφάσισε να σηκωθεί να πάρει τον κύριο Αγοραστό και να πάνε στο πεδίο να κάνουν ό,τι κάνανε. Μόνοι τους το κάνανε. Ο ίδιος δεν παραδέχτηκε μερικές μέρες μετά ότι πήγε με εντολή του Μαξίμου. Πώς διώκεται λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος για την παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, χωρίς να ελεγχθεί παράλληλα ο εντολέας του? Γίνεται? Δεν γίνεται. Στη λογική δεν γίνεται. Στη δικιά μας λογική. Στη λογική του τόπου όπως ζούμε φαίνεται ότι γίνεται. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ. Στέλλα Αραπατζή. Για να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Των ανεξέλεγκτων αυτών ιατρικών, παραϊατρικών πράξεων και ιατρίων τα οποία υπάρχουν ανά τη χώρα. Βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Στέλλα Αραπατζή, ακούστε παρακαλώ.
1: Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Συμμαθίας βρίσκεται η γαλάζια βουλευτής του νομού Στέλλα Ραμπατζή. Η μικροβιολόγος βουλευτής καλείται να δώσει εξηγήσεις για το αν τηρούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στο κέντρο αισθητικής που διευθύνει στην Άουσα και αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στο νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας του.
2: Μου έκανε μία σύσταση παρατήρηση για την πινακίδα που έχω. Επίσης μου έκανε σύσταση για ορισμένες διαφημίσεις που έτρεχαν για τον χώρο αυτό. Και ζήτησαν οι άνθρωποι να τους γνωστοποιήσω όλα τα έγγραφα τα οποία είναι νόμιμα και υπάρχουν.
1: Η βουλευτής διαφήμιζε το κέντρο αισθητικής ως κλινική ιατρικής προηγμένης ευεξίας και αντιγύρανσης, ενώ έβγαζε εκπτωτικά πακέτα ενέσιμων παροχών, χωρίς να έχει γιατρό να τα διενεργεί.
2: Ότι υπάρχει άλλη αδειοδότηση για κλινικές. Εγώ δεν έχω κάποια κλινική, εντάξει. Για να έχεις κλινική λειτουργούν γιατροί μέσα. Δεν λειτουργούσε μέσα στα ιατρία μου. Εγώ είχα ένα χώρο αισθητικής που το ονομάσαμε, γιατί είναι πολύ της μόδας να ονομάζονται έτσι οι χώροι, κλινικ.
3: Ένας χώρος αισθητικής δεν είναι χώρος κλινικής.
2: Μάλιστα.
3: Η κλινική, όταν μιλάμε για ιατρική κλινική, είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Μάλιστα, το 2025 στο ιατρείο της Βουλευτού είχε ξαναγίνει έλεγχος, όπου διαπιστώθηκε ότι στο χώρο του παταριού του μικροβιολογικού της ιατρείου λειτουργούσε παρανόμως το κέντρο αισθητικής.
4: Πήγε σε έναν έλεγχο ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου, στο παντάρι του οποίου λειτουργούσε παρανόμως Ινστιτούτο, το οποίο δεν είχαμε αδειοδοτήσει ασφαλώς. Κάλεσε τη συνάδελφο να προχωρήσει στα δέοντα, ιδάλλως ανακαλούσαμε.
0: Η μία πτυχή είναι αυτή που ακούσατε, έτσι. Εγώ δεν έχω κλινική, είπε η κυρία βουλευτής. Αλλά επειδή είναι της μόδας να ονομάζονται αυτά τα μαγαζιά κλίνικ, το ονόμασα κλίνικ. Δηλαδή, εγώ δεν έχω σκύλο, εγώ ντόγκα. Αυτό μας είπε τώρα η κυρία, έτσι. Μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ενέσιμα χωρίς γιατρό, και αυτός ο Έρμος ο Πολάκης, τον έβλεπα στα κανάλια, έλεγε για τα έσχη του κυρίου Πατούλη ξανά και ξανά με αποδείξεις. Έδειχνε τις διαφημίσεις που ακόμα είναι ανερτημένες στο διαδίκτυο. Κάναν οι άνθρωποι στη Μύκονο εκεί σε ξενοδοχεία ενέσεις δια πάσα νόσο και για κάθε πρόβλημα. Ακόμα και ενέσεις για τον jet lag. Όλα τα είχαν οι αθεόφοβοι. Πούλαγαν ενέσιμο κατασκεύασμα, το οποίο δεν ήξερε, σκεύασμα, το οποίο δεν ήξερε κανένας τι ακριβώς είναι και τι περιέχει. Για τον jet lag. Αν ερχόσουν δηλαδή από την Αμερική και είχες jet lag, έμπαινες μέσα στο. Ερχόταν στο νοσοκομείο κάποιος και σου τραβούσε μια ένεση με κάτι το οποίο δεν ήξερε κανένας τι ακριβώς είναι. Αλλά είναι για τον jet lag. Είχε για όλα. Είχε για την λύπη του, είχε για τα μαλλιά, είχε για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, ναι, το βάζεις και είναι σαν τον άλλο τον πρόεδρο Βελόπουλο που πουλάει το φάρμακο για τη φαλάκρα και έχει τρεις τρίχες στο κεφάλι του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την. Να ακούσουμε τον Αριστοτέλη Παντελιάδη. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Αριστοτέλης Παντελιάδης? Είναι ο CEO της Metro and My Market. Σούπερ μάρκετ. Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
5: Να σε ρωτήσουμε για καρτέλ που λέει ο κόσμος, ότι όλα τα σούπερ μάρκετ είναι καρτέλ μεταξύ τους και συνεννοούνται τις τιμές.
6: Αν συνεννοούμασταν για τις τιμές, σαν κάθε καλό καρτέλ θα βγάζαμε πολλά λεφτά. Και οι τιμές θα ήταν ίδιες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνεις και το βάζεις αυτό, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, ένα μεγάλο μπέρδεμα. Ένα συγκλονιστικό νούμερο είναι ότι από τα 100 ευρώ που θα πληρώσετε όταν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, τα 100 ευρώ που θα δώσετε στο ταμείο, που έχουν μέσα και το ΦΠΑ, τελικά στην τσέπη μας σαν καθαρή κερδοφορία θα μείνουν τα 1,2 ως 1,3 από αυτά. Όλα τα άλλα θα πάνε για την πληρωμή των προϊόντων πρώτα απ' όλα και για την πληρωμή των διαφόρων εξόδων. Η μισθοδοσία είναι το μεγαλύτερο. Μην ξεχνάτε ότι από τη φύση της δουλειάς μας είμαστε πολύ μεγάλοι εργοδότες. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι. Καλό είναι αυτό για να γίνει η δουλειά. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα έσοδα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά η κερδοφορία του κλάδου των σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθός του. Γιατί είμαστε εκεί, και εδώ είναι η απάντηση στην ερώτησή σου. Ακριβώς γιατί, όχι καρτέλ δεν είμαστε. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατός. Κυνηγάμε ο ένας τον άλλο στις τιμές. Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, για να σας πω και μερικά από τα μυστικά της δουλειάς μας, έχει έναν άνθρωπο ή ένα μικρό τμήμα που η μόνη του δουλειά είναι να παρακολουθεί τις τιμές των άλλων σούπερ μάρκετ. Παρακολουθούμε σε πολύ τακτική βάση τις τιμές του ανταγωνισμού και κοιτάμε να μην ξεφεύγουμε και να προσαρμόσουμε τις δικές μας τιμές στις τιμές του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα στα βασικά προϊόντα. Και καμιά φορά μπορεί να δείτε ίδιες τιμές. Ένα γάλα, ας πούμε, που είναι τρομερά σημαντικό προϊόν και το οποίο το αγοράζει κανείς κάθε μέρα σχεδόν, μπορεί να έχει ίδιες τιμές παντού. Αυτό δεν είναι γιατί κάτσαμε και συμφωνήσαμε. Αλλά γιατί αν κάποιος κατεβάσει την τιμή, θα τον ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι, γιατί παρακολουθούν την τιμή του και ξέρουν και ότι ο πελάτης παρακολουθεί την τιμή και δεν έχουμε τα περιθώρια να είμαστε ακριβότεροι.
0: Λοιπόν, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω εγώ είναι ότι έχουμε γεμίσει χάπατα που νομίζουν ότι εμείς είμαστε ηλίθιοι και μπορούν να μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα. Μίλησε ο ουσιώτης Metro and My Market για το γεγονός ότι από τα κάθε 100 ευρώ που μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ένα 20 λέει μόνο είναι η κερδοφορία τους. Εν τω μεταξύ, έχουμε πει 100.000 φορές τα κόλπα και τις κομπίνες που κάνουν οι σούπερ μαρκετάδες στη χώρα για να δείχνουν ότι η κερδοφορία τους είναι σχεδόν μηδενική. Γιατί έτσι βρήκανε την αγελάδα που κατεβάζει γάλα. Τι κάνουνε, έχουν μπει σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι και σχροκερδούνε και ανεβάζουν τις τιμές στην ενδιάμεση αλυσίδα. Δηλαδή είναι πίσω από εταιρείες μεταφορών, είναι πίσω από logistic, είναι πίσω στα μετοχική σύνθεση εννοώ. Είναι πίσω από εμπόρους που αγοράζουν την πρώτη ύλη, τα προϊόντα από τους παραγωγούς. Είναι πίσω από εταιρείες που αναλαμβάνουν την πακετοποίηση των προϊόντων και σε αυτή την ενδιάμεση αλυσίδα αγοράζεται το προϊόν 1 ευρώ από τον παραγωγό και φτάνει στο σούπερ μάρκετ στα 10. Τα 9, η εσχροκέρδη αυτή, είναι το σούπερ μαρκετάδων. Και των σούπερ μαρκετάδων που έχουν μπει στη μετοχική σύνθεση όλη αυτή τη αλυσίδα. Στο ράφι, όντως το κέρδος του είναι 1,20. Αλλά ο Πονηρούλης δεν το λέει. Ο Πονηρούλης μένει στο κέρδος αυτό του 1,20. Και φυσικά και στο ότι προσφέρει εργασία. Σιγά την εργασία που προσφέρεται. Που έχετε τους ανθρώπους εκεί μέσα 8 ώρες για 3,60 για να βγάζετε εσείς δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα. Όχι, μην βάλουμε τραγουδάκι γιατί θα προλάβουμε να ακούσουμε τα ζέρια. Πάμε στον αγαπημένο μας Βορύδη, τον άλλον υπουργό, να ακούσουμε και αυτόν τι λέει.
7: Συζητάμε για την Ανατολική Αττική που έχει μεγάλο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς. Σας είπαν, Μάκη, δεν έχω το 10 ευρώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω και το λεωφορείο.
8: Αλλά τι μου είπανε στην Ανατολική Αττική?
7: Τι σας είπανε?
8: Μου είπαν ότι πάντως είναι σημαντικό
7: ότι κρατάτε την τιμή στην τιμή του Απριλίου και δεν έχουμε επίπτωση. Όντως βγήκανε και σας το είπανε?
0: Βέβαια. Στην Ανατολική Αττική τώρα δεν θα το πούν τέτοιο πράγμα. Όντως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κρατάνε μέσω επιδότησης την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,70. Μόνο στο 1,70. Μικρή λεπτομέρεια ότι πέρυσι είχε ανοίξει στο 1,10. Δηλαδή εμείς πανηγυρίζουμε γιατί κρατάμε την τιμή κατά 60% αυξημένη. Εκεί φτάσαμε να πανηγυρίζουμε. Και βγαίνει ο κόσμος και λέει στο Βορύδη στον δρόμο, μεγάλε Βορύδη, τι καλό μας έχει κάνει, μόνο 60% αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ανάψτε όλοι τους καυστήρες και να καθόμαστε με τα βρακιά στην τηλεόραση να βλέπουμε το Βορύδη να θριαβολογεί για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Πάμε στη λαϊκή αγορά σερών, εκεί που τα τζάκια δεν πέφτουνε. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο.
9: Δεν φτάνουν.
10: Τι πρέπει να γίνει?
9: Πρέπει να γίνει αλλαγή πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς.
10: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας?
9: Πολύ δύσκολος. Θα έχουμε δράματα.
11: Τι δύσκολος, θα παγώσουμε φέτος. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο. Μας κοροϊδεύει. Φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση. Όλα είναι πανάκριβο.
12: Ό,τι θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολο. Εγώ είμαι δε κάτω με οικογένεια. Πού να φτάσει? Θέλω 5.000 πετρέλαια. Παιδιά, εγγόνια όλοι μαζί. Συνδοξιά, θα το παλέψουμε. Τι να κάνουμε?
13: Αν βοηθήσει ο Θεός και είναι καλός ο χειμώνας.
10: Φτάνει το επίδομα θέρμανσης, κίνησης.
13: Παιδιά, όπως έγιναν τα πρόβλημα, δεν φτάνουν. Ψώνησα εδώ σήμερα εδώ, ανέβηρα 50, τώρα δίνω 100.
14: Θα είναι χάλια μαύρα. Δεν έχω να πω κάτι. Ας κάνουν καλά οι ανώτεροι που μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι. Ακολουθάμε και αυτοί απολαμβάνουν.
15: Έχουμε και καλοριφέρα, αλλά δεν τα καίμε.
10: Α, γιατί?
15: Γιατί είναι ακριβά.
16: Αν δεν βαρύσω, όπως κάθε χρόνο θα το βολέψω. Ό,τι παίρνει αυτός που δεν έχει πολλά χρήματα, καλό είναι.
17: Σίγουρα σε όλα να μειωθεί ο ΦΠΑ, σίγουρα, και να μειωθεί και το πετρέλαιο.
16: Εύχομαι να αλλάξουν τα πράγματα και να είναι για το καλύτερό του.
0: Από λαϊκή του Σερών ήταν αυτό. Ανάψτε το τζάκι του Καραμαλή για να ζεσταθείτε. Έχω μια λύση εγώ να σας προτείνω. Λοιπόν, αυτά τα χάλια γίνονται. Κάνει και κρύο στα σέρας, έτσι δεν είναι απλή κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον υπουργό μας, τον κύριο Πιερακάκη, από το παρελθόν. Να κάνουμε ένα flashback και να πάμε στον κύριο Πιερακάκη. Οι πολιτικοί μας, ξέρετε, έχουν μια. Επειδή παίζουμε αυτό το κλασικό παιχνίδι των μουσικών καρεκλών, είναι άλλοι πριν, άλλοι μετά. Δηλαδή είναι το πριν και το μετά, όπως γίνεται στις φωτογραφίες που βλέπεις τον εαυτό σου πριν από 30-40 χρόνια νέο και λες, πω ρε φίλε, πώς έγινε έτσι. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον κύριο Πιερακάκη. Εδώ που θα τον ακούσετε είναι βουλευτής της, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ελιάς. Τη θυμάστε την Ελιά, έτσι. Το Πασόκ που διαλύθηκε και άλλαξα φημή και έγινε ελιά και τα λοιπά. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα, για να τον ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
18: Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας σήμερα που υπερφορολογεί την εργασία είναι ότι δεν μπορεί να φορολογήσει το κεφάλαιο. Δηλαδή, πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας δεν φορολογούνται. Παράγουν κέρδη στην Ελλάδα και διοχετεύουν αυτά τα κέρδη σε θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή σε άλλες χώρες. Είναι οι λεγόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να ακούσω πριν από λίγες εβδομάδες τον Μάρτιν Σούλτς, τον υποψήφιο των σοσιαλιστών για την Προεδρία της Κομισιόν στην Πράγα, όπου είπε ότι ο στόχος είναι, αν περάσουν οι σοσιαλιστές πάνω από τους συντηρητικούς στο Ευρωκοινοβούλιο, θα υπάρξει μια ρύθμιση και μια μέρημνα για αυτό το θέμα, ώστε να υπάρχει φορολόγηση εκεί που υπάρχει και κερδοφορία. Αυτό δεν το λέει κανένας άλλος χώρος αυτή τη στιγμή αξιόπιστα. Δηλαδή, το Λαϊκό Κόμμα, οι συντηρητικοί, δεν το λένε αυτό. Δεν έχουν αυτή την άποψη. Και φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας ως χώρα. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
19: Κλείστε το, είναι Πασοκτζής ο κύριος. Είναι ελεηνός. Λυπούμεθα για λογαριασμό του.
0: Και τώρα που έγινες υπουργούλης ενός λαϊκού κόμματος, μέλος του λαϊκού κόμματος στην Ευρώπη της Νέας Δημοκρατίας, τι λες? Και είσαι και υπουργός οικονομικών. Τι λες για αυτές τις συναλλαγές και για τη φορολόγηση? Τι ακριβώς λες, για πες μας, για να καταλάβουμε κι εμείς. Με αυτά και με αυτά, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ό,τι να είναι με το Λάκη του Λαζόπουλου. Περιγράφει τι ακριβώς έγινε στην Ελλάδα. Μπορεί σε κάποια μικρά να διαφωνείτε. Νομίζω στη μεγάλη εικόνα όμως δεν διαφωνούμε όλοι. Πάμε να τον ακούσουμε.
20: Η πρώτη μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγαν τα εργατικά χέρια. Φύγαν να δουλέψουν, να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύναν πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα, κάναν εστιατόρια, κάναν λεφτά. It's money. Okay. Now we're okay.
21: Μια χαρά το
20: παιδί. Man, it's okay. Man. Γίναν κάτι. Γίναν κάτι. Η δεύτερη φουρνιά, την ώρα που νιώθαν ότι η Ελλάδα πάει να πατήσει τα πόδια της, μας χρεοκοπεί το Πασόκ, συμπράττει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται και ο Τσίπρας και δίνει μια κλωτσιά. Και γίνεται η μετανάστευση των νέων. Φεύγουν τα μυαλά. Παίρνουν όλους τους νέους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους πάντες που τους σπουδάσαμε εμείς, και πάνε και δουλεύουν παντού. Και τους στερούν από εμάς. Ερχόμαστε εμείς εδώ και τι κάνουμε? Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποιούμε τα πάντα? Σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα έχεις εσύ το ΑΣΕΠ να μπαίνεις όπου θέλεις. Θα έχεις το τηλέφωνο εμένα να παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί αν την επιχείρηση την έχω φτιάξει εγώ, το ιδιωτικό κράτος, ο ιδιώτης μου οφείλει κάτι. Άρα εγώ θα του στείλω τους υπαλλήλους. Επίσης, ό,τι φωνή υπάρχει στο πανεπιστήμιο, πυρεξορίζω. Αστυνομία. Δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί το βασικό είναι να μην μιλάει η νεολαία. Το βασικό είναι να μην γίνει τίποτα. Να μην στηθεί ποτέ ξανά πολυτεχνείο. Γιατί το πολυτεχνείο έρχεται σε τη χούντα. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει σε μια δημοκρατία. Οπότε, διαλύσαν το μυαλό του Έλληνα. Το πήρανε και το πετάξαν έξω.
0: Αυτό. Αντί άλλου σχολείου, να ξαναπώ την είδηση που ξεκινήσαμε. Στην Ελλάδα φέτος κλείσανε 75 σχολεία. Και ανέστειλαν ή παρατείναν την αναστολή λειτουργίας τμήματων σε περισσότερα από 400 άλλα. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα, εδώ στο κόκκινο. 105 και 5, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί ο Σπύρος Θεμελίδης, το δελτίο ειδήσεων βεβαίως. Και εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.
22: Ωρες αργώς ήρθε σαν φορτωμένα κάρα. Τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Η οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη.

0: κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Η ώρα είναι 9.
4: και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις εργοστασίου Βάμβακος έξω από το Γλίνο Τρικάλων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί 6 αποθήκες. Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 16 πυροσβέστες, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης βρίσκεται ο ΕΦΚΑ, καταγγέλει στο κόκκινο ο Μπάμπης Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική κινητοποίηση με στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 στην Ακαδημίας 22. Συγκλονιστικές ήταν και χθες οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίστηκε στη Λάρισα. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει, τόνισε ο Βασίλης Παυλίδης, αδελφός του Ανδρέα Παυλίδη. Κατά τη χθεσινή δικάση, οι συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, τις οποίες σταθμάρχης και μηχανοδηγοί αναφέρονται μεταξύ άλλων στην κατάσταση του σιδηροδρόμου. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 27 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ και αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη σελίδα 53 του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση ομολογεί ότι έλεγε ψέματα επί μήνες. Καταγράφει δημοσιονομικές ευελιξίες, τις χρησιμοποιεί ελάχιστα. Οι ευελιξίες υπάρχουν, πρέπει να αξιοποιηθούν, σημειώνει σε δήλωση του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Ζητά μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Success story από τον Κυριακό Μητσοτάκη για τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησής του στη χθεσινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, καταφεύγοντας την κινδυνολογία, ανέφερε ότι τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και γι' αυτό η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο. Η εκδήλωση επισκιάστηκε από τις απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στη Βενετία. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, αναμένεται απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα, Τρίτη στις 7 το απόγευμα, στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω τους σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες σπίτια και υποδομές. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων στο οροπέδιο Λασιθίου προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο. Όπως δήλωσε, ζητούμε άμεσα να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών εκτός της γραφειοκρατικής διαδικασίας του ΕΛΓΑ και με εξαίρεση των οφειλών προς τον οργανισμό. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο ακροτηριασμός ενός 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης πυροδοτεί νέο κύμα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους. Οι διαδηλωτές καταγγέλουν την αστυνομική καταστολή, ενώ σε όλη τη χώρα προγραμματίζονται συγκεντρώσεις και καταλήψεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνθήκες στα σχολεία, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να εκτονώσει την ένταση. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί χαρακτήρισε θεμητά τα αιτήματα των μαθητών. Η απάντηση στις διεκδικήσεις της νέας γενιάς δεν μπορεί να είναι η καταστολή και η ποινικοποίηση των αγώνων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που κινητοποιούνται στη Γαλλία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ριζικό αποπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων της, ισχυρό κοινωνικό κράτος, δημόσια παιδεία και υγεία, στήριξη της κοινωνίας και των νέων και όχι μια διαρκή αύξηση των αμυντικών δαπανών και της πολεμικής οικονομίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Κωνσταντίνος Καρέστας και ο Χαράλαμπος Κοστούλας βρίσκονται μεταξύ των 25 φιναλίστ για το βραβείο European Golden Boy 26, το οποίο έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα Tutto Sport.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Τρίτη με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια όμως. Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Τελικά η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Αθήνα δεν φαίνεται να τη γλιτώνει. Ο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται αύριο και μεθαύριο, αύριο είναι το βασικό του πρόγραμμα και το μεγάλο του πρόγραμμα, μετά ξημερώματα φεύγει στην Αθήνα, θα μιλήσει, λέει, έχουν βάλει και κάτι εμβόλυμο στην πνίκα, δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει πολύ καλά, κάτι διαδόσεις από εδώ από εκεί μάλιστα, αλλά θα μιλήσει στην πνίκα. Ωραία, προφανώς θα ακούσουμε κάτι περί δημοκρατίας και αιώνιων αξιών, οπότε αυτό που είπαμε, δεν ήρθε ο Τραμπ να μιλήσει από την Ακρόπολη, αλλά ο Ρούμπιο θα μιλήσει στην πνίκα, οπότε η αρχαία Αθήνα δεν τη γλίτωσε με τίποτα.

Πριν πάμε όμως στα του Ρούμπιο και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να πούμε μια εξέλιξη που υπάρχει εδώ και ώρες. Είναι εδώ καιρό που, αλλά χθες έγινε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, μια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία μετέχουν ακραία κόμματα, κόμματα της δεξιάς Σκανδιναβού, από σκανδιναβικές χώρες και από την Ανατολική Ευρώπη κυρίως, όχι μόνο, οι οποίοι στοχεύουν κυρίως στην ανυπότακτη Γαλλία, στο κόμμα του Μελανσόν, αλλά στο ευρωπαϊκό του κομμάτι, δηλαδή στην ευρωπαϊκή του έκφραση, αλλά και στην συνεργασία που έχει η ανυπότακτη Γαλλία με άλλα αριστερά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί, η αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει τεθεί από τους μεταρρυθμιστές ένα αίτημα να ελεγχθούν. Για το αν παραβιάζουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λένε οι πολύ δεξιοί έως και ακροδεξιοί. Και λένε ότι πρέπει να ελεγχθεί αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, στην οποία μετέχει η ανυπότακτη Γαλλία, η Ποντέμος, τον μπλόκο της αριστεράς από την Πορτογαλία, η κοκκινοπράσινη συμμαχία από τη Δανία, η αριστερή συμμαχία από τη Φιλανδία, το αριστερό κόμμα από τη Σουηδία και η αριστερά μαζί από την Πολωνία. Δεν είναι στην ομάδα left, στην ομάδα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αριστερά κόμματα. Είναι μια διαφορετική ομάδα που έχει φτιαχτεί κυρίως από τους Γάλλους και τους Ισπανούς, από την ανυπότακτη Γαλλία και τους Ποντέμους. Τώρα λοιπόν, τι ζητάνε οι μεταρρυθμιστές? Τι λέει αυτοί, επειδή είναι αριστεροί, ότι παραβιάζουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν μέτρα εναντίον τους. Χρειάζεται να μαζέψουν 180 υπογραφές από τις 700 τόσες έδρες του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή απαιτεί τουλάχιστον 3 πολιτικές ομάδες ως τις 16 Οκτωβρίου. Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαγραφή και την απώλεια της χρηματοδότησης για αυτή την ένωση, που όπως είπαμε περιλαμβάνει τους Ποντέμος, την ανυπότακτη Γαλλία και τα άλλα κόμματα που σας είπαμε, τον μπλόκο της Πορτογαλίας και άλλα κόμματα από την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια μάχη ιδεολογική και μια προσπάθεια που μας πηγαίνει πάρα πολύ πίσω. Αυτό τόνισε και ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας ΛΕΦ, της μεγάλης ομάδας της αριστεράς. Αυτό τόνισε στην ομιλία του και χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι ήταν μια πρώτη διαδικασία και αυτό που αποφασίστηκε ήταν ότι θα εξεταστεί το θέμα. Πρόκειται για μια κλιμάκωση της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην ελευθερία της έκφρασης και για προσπάθεια ποινικοποίησης του λαϊκού παράγοντα, είπε ο Κώστας Αρβανίτης. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα πράγματι, και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία και πάμε για είμαστε στην τελική ευθεία, ας το πούμε έτσι, για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, και εκεί το κόμμα του Μελανσόν, η ανυπότακτη Γαλλία και ο ίδιος ο Μελανσόν φαίνεται ότι πάει καλά και αυτό ενοχλεί αρκετούς. Έτσι γίνεται λοιπόν αυτή, πώς να τη χαρακτηρίσουμε, αυτή η επίθεση, η οποία έχει σαφώς ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και είναι ανεπίτρεπτη από κάθε άποψη, διότι μιλάμε για μια επίθεση σε ιδέες. Έτσι δεν

Πάμε λοιπόν να δούμε τα του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται τελικώς στην Αθήνα, άρα πέτυχαν οι προσπάθειες της κυρίας Γκιλφόιλ, η οποία λέει ότι θα φέρει τον Τραμπ. Δεν θα έρχονται, δεν ήρθε ο Τραμπ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την επίσκεψη Τραμπ, δεν φαίνεται να έρχεται, αλλά έρχεται ο Ρούμπιο. Έρχεται ο Ρούμπιο, όπου θα συναντηθεί και με τον κύριο Μητσοτάκη, θα συναντηθεί βεβαίως και με τον κύριο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενέργεια F-35, αυτή η συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Ηνωμένες Πολιτείες, το 3-1 το σχήμα αυτό, το οποίο είναι παλαιότερο, ζητώ συγγνώμη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζεται άλλωστε στις, από το Υπουργείο Εξωτερικών με κάθε τρόπο ότι είναι από το 18 τουλάχιστον, αυτή έχει ξεκινήσει μάλλον, όχι τουλάχιστον, το 18 ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, αλήθεια είναι αυτό, έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, τι έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, γιατί έρχεται? Έρχεται και για, φαίνεται λέω άσχημα πράγματα, έρχεται και γιατί υπάρχει, πέρα από αυτό το τυπικό που λέμε για το στρατηγικό διάλογο, έρχεται για όπλα και για ενέργεια. Υπάρχει μια συζήτηση, μήπως αγοράσουμε και άρματα μάχης από τις ΗΠΑ. Προφανώς οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες, διότι αγοράζουμε πολύ ευρωπαϊκό πράγμα και πολύ γαλλικό προϊόν και δεν είναι ικανοποιημένοι, οπότε θέλουν να αγοράσουμε κάτι παραπάνω και από αυτούς. Τα F-35 φαίνεται δεν αρκούν, που είναι μια τεράστια αγορά. Σου λέει, αγοράσατε από το Ισραήλ, αγοράσατε από τη Γαλλία, τώρα να αγοράσετε και ξανά και από τους Αμερικάνους, να είμαι από εμάς. Οπότε το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα ενεργειακά, για τα οποία η κυρία Γκιλφόιλ είναι έξαλλη, θυμωμένη, τα έχει βάλει με τον Παπασταύρου, αλλά όχι μόνο με τον Παπασταύρου. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες αυτά, έχουμε δει και τα αμερικάνικα δημοσιεύματα, έχουμε αναλύσει σε πολλές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων το τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Το όλο σχέδιο δεν πάει και πολύ καλά, πρώτον γιατί δεν υπάρχουν οι ποσότητες αερίου για τις οποίους υπόπτονται οι Αμερικανοί, δεν έχουν να στείλουν τόσο αέριο, και δεύτερον ποιος θα πληρώσει, διότι οι χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία ακόμα και η Ουγγαρία δεν θέλουν ή δεν έχουν να πληρώσουν τα λεφτά που ζητούν οι Αμερικανοί. Υπάρχει αυτή η 20ετή συμφωνία όμως μεταξύ ελληνικών εταιριών, του ελληνικού κράτους ουσιαστικά και των Αμερικανών, και κάποιος πρέπει να πληρώνει τη χασούρα κάθε φορά και γι' αυτό γίνεται και ο καύγας. Ένας από τους λόγους που γίνεται ο καύγας, αλλά και για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ένας δεύτερος λόγος για να γίνεται καύγας. Και έτσι φτάσαμε σε αυτά που φτάσαμε και στην πτώση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, διότι η Ρουμανία εμέσως πλην σαφώς είπε και δεν έχω να πληρώσω και δεν το χρειάζομαι να το αγοράσω, έχω και δικό μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Λέω, το αναλύουμε και θα συνεχίσουμε να το εξετάζουμε το θέμα αυτό. Τώρα, η επίσκεψη Ρούμπιο σίγουρα στοχεύει και να καλύψει τις δραστηριότητες της κυρίας Γκιλφόιλ, η οποία είναι πολύ δραστήρια σε πολλά επίπεδα, και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Έχει πάει, έχει επισκεφθεί τα μισά υπουργεία εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχει επισκεφθεί και τις βαλκανικές χώρες και τίθεται το θέμα και στην Αμερική, τι ακριβώς κάνει η κυρία Γκιλφόιλ, είναι, κυκλοφορεί με διάφορους λομπίστες, τι ακριβώς, ποιος είναι ο ρόλος της, και είναι πρέσβη στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, τι δουλειά έχει πράγματος χάρη στην Αλβανία. Αυτά τα ρωτούν τώρα πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με μια του δήλωση την κάλυψε σε γενικές γραμμές ο κύριος Ρούμπιο, ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, ναι, ωραία, αλλά τώρα οι λεπτομέρειες είναι αυτές που έχουν σημασία. Τέλος πάντων, ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει εδώ, όπως είπαμε, θα συναντηθεί αργά το βράδυ, το απόγευμα της Τετάρτης, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λείπει, θα είναι στην Κροατία, αλλά θα επιστρέψει και θα συναντηθεί με τον κύριο Ρούμπιο. Το πρωί της Τετάρτης

υπάρχει όλη η διαδικασία, επίσημη διαδικασία στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργείων Εξωτερικών. Λοιπόν, θα υπογραφούν και κάποια πράγματα, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης, μάλιστα, και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Θα υπογραφεί, και αυτό είναι το αρκετά περίεργο, μια συμφωνία συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του ελληνικού στρατού, ας το πούμε έτσι, γενικές γραμμές, με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας. Τι δουλειά έχει η Εθνοφρουρά της Φλόριδας με τον ελληνικό στρατό? Υπάρχει κάτι τέτοιο προηγούμενο? Οι Αμερικανοί έχουν υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είναι η Φλόριδα ή κάποια πολιτεία αμερικανική που έχει υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία, με το στρατό της Σαουδικής Αραβίας, το πούμε έτσι. Και στο παρελθόν και η Ελλάδα ίσως με κάποια άλλη χώρα κάτι αντίστοιχο, το οποίο υπογράφει δηλαδή ο ελληνικός στρατός με κάτι πολύ χαμηλότερο και υποδέστερο. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτή η υπογραφή? Δεν μας το εξηγούν πολύ καλά τι είναι αυτό. Αυτή η συνεργασία δηλαδή μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και υπάρχει και ένα ακόμα ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια υπογραφή τώρα όπως αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα. Δεν θα υπογραφεί κάποια μεγάλη συμφωνία αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν συζητήσεις που σίγουρα έχουν τη σημασία τους, διότι βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου γύρω-γύρω. Να δούμε ποια είναι τα θέματα, επειδή υπάρχει ενέργεια στη μέση. Τι ακριβώς θα συζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Ρούμπιο, παρουσία και της κυρίας Γκυλφόιλ στις περισσότερες τουλάχιστον συζητήσεις, και για το καλώδιο, για τα ενεργειακά, για τη σύνδεση, την ηλεκτρική Ελλάδας-Κύπρου, για τις απειλές της Τουρκίας. Τι ακριβώς θα συζητήσουν για όλα αυτά? Αυτά περιμένουμε να δούμε πόσα και τι ακριβώς θα μάθουμε μετά τις συναντήσεις. Βεβαίως έχει γίνει μια διαρροή ήδη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αλλάξουν, η κυβέρνηση Τραμπ, τη στάση τους απέναντι στην Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρουμε. Και χωρίς να μας το διαμηνήσουν, το καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τη στάση τους επουδενή απέναντι στην Τουρκία, στην οποία έχουν αναγνωρίσει αναβαθμισμένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου ακόμα, στην ευρύτερη περιοχή, όπως βλέπουμε, και στο Ισραήλ το οποίο στηρίζουν, αλλά και στην Τουρκία.

Τώρα σε αυτές τις λίγες ώρες, οι θεματικές οι οποίες αναφέρονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από αρμόδιους παράγοντες περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Λοιπόν, πότε θα συζητηθούν και από ποιους όλα αυτά δεν ξέρουμε, αλλά έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν μπει στον κατάλογο εν πάση περιπτώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας αύριο στο κέντρο της Αθήνας και απαγορεύση διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων ποριών και διάφορα τέτοια πράγματα υπάρχουν αυτή η απαγόρευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο, την όποια διαδήλωση γίνει εν πάση περιπτώσει. Θεωρεί πρωτίστως ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι η χώρα του δεδομένου συμμάχου. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Ότι δεν έχει όφελος η Ελλάδα από την εφαρμογή του δικαίου του ισχυρού. Κάτι αυτή είναι η πολιτική των ΗΠΑ του Τραμπ αυτή τη στιγμή και του κυρίου Ρούμπιο. Και ότι το δίκαιο του ισχυρού δεν μπορεί να υποκαθιστά το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Εδώ υπάρχει σαφώς διάσταση συμφερόντων και προθέσεων, διότι άλλα πράγματα λέει η κυβέρνηση Τραμπ πάντα μιλώντας για το δίκαιο του ισχυρού και άλλα είναι τα συμφέροντα της Ελλάδας, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση. Βεβαίως γίνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αναφορά και στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την δραστηριότητα της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκαλύψεις που σχετίζονται με πιέσεις για την πρόθεση αμερικανικών ενεργειακών σφαιρόντων ενώ την ώρα που η κυβέρνηση σιωπά. Αυτό που είπαμε στην αρχή, τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου ο οποίος επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή του από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει ερωτήματα για το τι ακριβώς θα συζητηθεί με τον κύριο Ρούμπιο και βεβαίως όλοι πρέπει να περιμένουμε και το αποτέλεσμα των συνομιλιών, να δούμε τι είναι αυτό που δημοσίως θα υποθεί, αλλά και μετά να μάθουμε τι επί της ουσίας συζητήθηκε στις κατεδίαν συναντήσεις των αρμοδίων. Αλλά ξεκινάμε από το ίδιο, από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι η πνίκα δεν θα τη γλιτώσει τελικώς.

0: Επειδή μιλάγαμε για την Τουρκία προηγουμένως, σε σχέση και με την επίσκεψη Ρούμπι, που πράγματι αυτή τη φορά είναι από τις ελάχιστες φορές που Αμερικανός που έχει έρθει εδώ εξωτερικών δεν έχει πάει και στην Τουρκία. Ναι, ο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία αυτή τη φορά. Γι' αυτό έγινε και αυτή η διαρροή ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία τώρα στέλνει στρατεύματα ειδικούς και συστήματα οπλικά στην Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, της συμφωνίας της Μέκας, διότι υπάρχει η αντιπαράθεση, ο πόλεμος με τους Χούθη. Πακιστάν και Τουρκία ενισχύουν την Σαουδική Αραβία. Σε μια Σαουδική Αραβία που ζήτησε και την συμβολή, την βοήθεια των ΗΠΑ, δεν την πήρε ξεκάθαρα και ανοιχτά, σε διπλωματικό τουλάχιστον επίπεδο. Στην Ισπανία θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές. Ο Σάντζεθ θεώρησε ότι είναι κατάλληλη στιγμή, αφού υπάρχει η στεγαστική κρίση, το στεγαστικό θέμα είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Στη Γαλλία είναι οι μαθητές, στην Ισπανία γίνονται φασαρίες και διαδηλώσεις για το στεγαστικό, και έτσι ο Σάντζεθ πάει σε εκλογές. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή γενικώς στην Ευρώπη.
1: Το κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι. Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι αυτή την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στις κεντρικές αρτηρίες της Βασιλής Σοφίας. Επιβαρημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη Σταδίου, στη Βασιλής Κωνσταντίνου, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τα οχήματα εκεί κινούνται πλέον με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τα ίδια εικόνα υπάρχει ακόμη και για τη λεωφορείο Κηφισού. Στην άνοδο και στην κάθοδο, έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Τίποτα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Μητσοτάκης το τραγούδι που ακούσατε και θα τον ακούσετε και στο διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου που διοργανώνει η Αυγή και το Κόκκινο, με συναυλίες, με stand-up comedy, με συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Ένας από αυτούς θα είναι και ο Δημήτρης Μητσοτάκης, θα είναι ο Σπύρος Γραμμένος, ο Χάιγ Γιατζιάν, ο Πάρη Ρούπο. Θα υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις. Μιλάμε πάντα για το Σάββατο και την Κυριακή, τώρα αυτό που μας έρχεται 10 και 11 Οκτωβρίου, όπου θα υπάρχει λοιπόν συζήτηση για την πολιτική, για την οικονομία, για την νεολαία, καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κυρίως η επαφή μεταξύ μας, η επαφή μεταξύ των ανθρώπων, αυτό είναι το βασικότερο. Και θα λειτουργήσει και ένας ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης που υπάρχει σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Αυτά Σάββατο και Κυριακή, είστε όλοι καλεσμένοι, η είσοδος είναι ελεύθερη στην πλατεία Ελευθερίας, Κουμουνδούρ. Λοιπόν, ακούτε, ενημερώνεστε για το φεστιβάλ αυτό έτσι κι αλλιώς από όλες τις εκπομπές του Κόκκινου αυτές τις μέρες και σε όλες και στις διαφορετικές ζώνες. Θα καθυστερήσω λίγο τον καλεσμένο μας, μισό λεπτό μόνο, ο κύριος Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, επειδή μιλάγαμε το πρωί, νωρίτερα μάλλον, για τα όσα συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο, από πότε υπάρχουν διαφορετικές ευρωομάδες στο χώρο της αριστεράς κτλ. Ναι, υπάρχουν διαφορετικές και στο χώρο της δεξιάς και στο χώρο της αριστεράς. Ξεκίνησαν 8 πολιτικές ομάδες μετά τις εκλογές του 24. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η δεξιοί Χριστιανοδημοκράτες, η κεντροδεξιά με 188 έδρες. Η Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με 136 έδρες. Πατριώτες για την Ευρώπη, 84 έδρες, που είναι εθνικό συντηρητική και πολύ δεξιά, με πολλές δεξιές αποκλίσεις. Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές είναι αυτοί που έχουν βάλει και το θέμα αυτή την ώρα, αυτό που λέγαμε, 78 έδρες. Το Renew, Μακρόν και άλλοι, 77 έδρες. Η ομάδα των Πρασίνων με 53 έδρες. Η αριστερά, που είναι το μεγάλο, η Left, που αντιπρόεδρος είναι και ο Κώστας Σαρβανίτης, με 46 έδρες. Η Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, 25 έδρες, που είναι ακροδεξιά εθνικιστική ομάδα. Μία εγγεγραμμένη, 33 βουλευτές. Υπάρχουν και επιμέρους διασπάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην πορεία. Δεν είναι όλα τα κόμματα. Υπάρχουν και εθνικές ιδιομορφίες και ιδιοτροπίες, μην το ξεχνάμε αυτό, και έτσι προκαλούνται διασπάσεις, ας το πούμε έτσι, στις μεγάλες πολιτικές ομάδες, που και στο χώρο της δεξιάς, κεντροδεξιάς και ακραίας δεξιάς δεν υπάρχει ενιαία έκφραση, είναι τα πράγματα πολύπλοκα, ακριβώς γιατί δεν είναι μόνο το ιδεολογικό που ενώνει, χωρίζει, είναι και οι εθνικές ιδιομορφίες. Πάμε λοιπόν. Πάμε στον Σωτήρη το Ρούσο, τον καλεσμένο μας, Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, αλλά η συζήτησή μας δεν θα είναι για το Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι για τους πολέμους που συνεχίζονται, κυρίως για τη Μέση Ανατολή εδώ στην περιοχή μας. Άλλωστε έχουμε και τον κύριο Ρούμπιο που θα εμφανιστεί σε λίγες ώρες, θα έρθει εδώ και σίγουρα ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι και αυτό. Δηλαδή εμέσως ή αμέσως, ποιες είναι εκεί οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ποιες ισορροπίες διαμορφώνονται. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση, γιατί όλοι βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου, της βενζίνης, των καυσίμων, της ενέργειας γενικώς να ανεβαίνει. Πολλές φορές έχεις την εντύπωση ότι έχει ξεχαστεί από που έχουν ξεκινήσει όλα αυτά και τον πόλεμο στον κόλπο.
1: Να πούμε κάτι πριν από αυτό που
0: βεβαίως.
1: Κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον. Σήμερα, σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται από σημαντικούς οίκους ναυσιπλοείας, δεν υπάρχει, δεν είναι κλειστό το Ορμούς. Δηλαδή, το Ορμούς έδινε γύρω στα 19 εκατομμύρια βαρέλια, αν θυμάμαι καλά, την ημέρα πέρασμα. Έπεσε προφανώς πολύ κατά τη διάρκεια του πολέμου, έπεσε κάτω από τα 6 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά τώρα η διέρευση του Ορμούς δίνει γύρω στα 16 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία είναι και γενικότερα ο κόλπος δίνει γύρω στα 16 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία δεν είναι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή
0: την αύξηση.
1: Την αύξηση. Ναι. Η αύξηση οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι καθαρή κερδοσκοπία από όλους τους παράγοντες, εκτός από τον βενζινοπόλη, όλους τους άλλους παράγοντες, κράτος, δηληστήρια, πετρελαϊκές εταιρείες κτλ. Και το άλλο είναι από το γεγονός ότι πηγαίνουν με τα πλοία, τα τάνκερ μέσα στο Περσικό, αλλά πηγαίνουν με τεράστιο κόστος ασφάλισης και γενικότερα τεράστιο κόστος μετακίνησης, το οποίο αυτή τη στιγμή πληρώνουν οι Σαουδάραβες, οι Εμιρατινοί κτλ. Για να τα πληρώσουν όμως όλα αυτά, κρατούν τη βασική τιμή του πετρέλαιου αρκετά υψηλά. Δηλαδή δεν είναι ότι τόσο ότι δεν ρέει, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο, αλλά είναι ότι ρέει με πολύ ακριβούς όρους. Και αυτό για να το κατανοήσουμε, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο αν ρέει ή δεν ρέει το πετρέλαιο, αλλά είναι ότι ο πόλεμος ή αν θέλετε αυτή η συνεχιζόμενη σύγκρουση, που όπως πολύ σωστά είπατε, τι έχουμε χάσει την μπάλα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε διαπραγμάτευση, μη διαπραγμάτευση κτλ., ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος της μετακίνησης αυτής, είτε είναι οι ασφαλιστικές...
0: Στην είσοδο-έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας Σουέζ υπάρχει θέμα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Όχι. Και θα είναι και δύσκολο να υπάρξει πολύ μεγάλο ζήτημα εκεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το Σουέζ δεν είναι εκτός από τον αγωγό που βγαίνει η χερσαία μέσα εγκάσια στην Σαουδική Αραβία και βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, και αυτός είναι ένας αγωγός σημαντικός. Δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τόσο πολύ την παγκόσμια αγορά, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ίσως ένα 70% ίσως και παραπάνω, του πετρελαίου που φέρνει τον κόλπο δεν πηγαίνει στη Δύση, πηγαίνει
0: σε
1: χώρες της Ασίας. Οπότε δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η συνολικότερη, όχι τόσο η έλλειψη, αλλά η ακρίβεια της μετακίνησης.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε θέμα ρών, έχουμε θέμα όμως θέμα κόστους.
1: Κόστους.
0: Και μετά πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό, το είπατε στην αρχή, την εσχροκέρδεια που δημιουργείται σε όλο τον κύκλο αυτής των συναλλαγών, για να μέχρι που να φτάσει σε εμάς. Μάλιστα. Το θέμα όμως, η ένταση εκεί υπάρχει, δηλαδή...
1: Υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, αλλά έχουμε κατασταχτά χρονικά διαστήματα χτυπήματα είτε των Αμερικανών, κυρίως των Αμερικανών, αλλά και ανταποδοτικά χτυπήματα των Ιρανών. Δεν έχει σταματήσει τίποτα. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση που και αυτή δεν έχει σταματήσει καθόλου. Δηλαδή είτε με έμεσο τρόπο είτε με άμεσο τρόπο... προσπαθούν διάφορες δυνάμεις, ιδιαίτερα τώρα είναι πάρα πολύ δραστήριο το Κατάρ, να προωθήσουν κάποια σημεία αποκλιμάκωσης. Είδαμε και ένα σχέδιο αυτό που πρότεινε το Ιράν για αποκλιμάκωση μέσα σε περίπου ένα μήνα. Είναι ένα σχέδιο το οποίο προωθεί πάρα πολύ το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες στην περιοχή, δηλαδή και το Ομάν, οι οποίες έχουν συμφέρον να καταλαγιάσει το πράγμα, να υπάρξει αποκλιμάκωση. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει κάτι. Η άποψη δική μου είναι ότι αυτή η κατάσταση της συνεχούς εντάσεως θα συνεχιστεί, γιατί κατά τη γνώμη μου έχει εδρεωθεί η αντίληψη στο Λευκό Οίκο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός, που όντως είναι αρκετά σφιχτικός των Ηνωμένων Πολιτειών στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, θα κάμψει το Ιράν σε κάποιους μήνες. Είναι μια εκτίμηση, δεν μπορώ να πω ότι την ψημερίζομαι 100%, αλλά μας περιπτώσει είναι μια εκτίμηση την οποία κατά τη γνώμη μου έχουν στραφεί οι Αμερικανοί, και γι' αυτό δεν θα δούμε άμεσα αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, συμφωνίας που θα αποκλιμακώσει το πετρέλαιο και θα τιμή του, δηλαδή, και θα έρθουμε σε πιο φυσιολογική κατάσταση.
0: Βεβαίως αυτή η ασάφεια που δημιουργείται, και αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη ασάφεια σε όλο τον κύκλο και στις γεωπολιτικές ισορροπίες και στην οικονομία και στο εμπόριο. Διότι παραμένει μια ασάφεια. Θα δούμε κάτι διαφορετικό μετά τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όχι. Όσον αφορά το Ισραήλ, θα δούμε... Εάν δεν βγει ο Νετανιάχου, θα δούμε μια αλλαγή τόνων. Δηλαδή μια αλλαγή στο πώς συμπεριφέρεται φραστικά, ρητορικά η Ισραηλινή κυβέρνηση, πιθανότατα προσπαθώντας να ανακτήσει έδαφος στην διεθνή κοινή γνώμη, στις κυβερνήσεις, αυτό που λέμε να κάνει να έχει ένα καλύτερο πρόσωπο στη δημόσια διπλωματία. Αλλά επί της ουσίας όχι, δεν νομίζω, δεν έχω δει καμία εναλλακτική στρατηγική από πλευρά του Άιζενκοτ, του Λαπίν, δηλαδή των βασικών αντιπάλων του Νετανιάχου, έναντι αυτών που υποστηρίζει ο Νετανιάχου σε όλα τα μέρη του ΠΑ. Είτε αυτό είναι το Ιράν, είτε είναι η Συρία, είτε είναι ο Λίβανος, είτε είναι ακόμα και η Παλαιστίνη. Δεν έχω δει κάτι διαφορετικό όσον αφορά. Τώρα, αν έρθει μια νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ και ανοίξει κάποιες διόδους για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σταματήσει να χτυπάει αδιακρίτως και να σκοτώνει ανθρώπους αθώους στη Γάζα και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό μπορεί να μετριαστεί ή να σταματήσει, αλλά δεν βλέπω κάποια διέξοδο και εκεί, γιατί δεν έχω δει καμία διαφορετική στρατηγική πρόταση από τους άλλους δύο διεκδικητές της Πρωθυπουργίας. Οπότε δεν βλέπω κάποια αλλαγή στο ζήτημα του Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι αν οι δημοκρατικοί καταφέρουν να ελέγχουν και τα δύο σώματα, δηλαδή και την Κερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων, τότε πιθανόν να υπάρχουν μεγαλύτερες, αν θέλετε, μεγαλύτερος έλεγχος στις πολιτικές Τραμπ. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι η εξωτερική πολιτική είναι στην Αμερική προνόμιο του Προέδρου. Δηλαδή έχει λίγες δυνατότητες στο Κογκρέσο. Δεν έχει δυνατότητες. Έχει δυνατότητες και το Κογκρέσο να παίξει κάποιο ρόλο. Αλλά ο βασικός παίκτης στην εξωτερική πολιτική είναι ο Πρόεδρος. Άρα μπορεί και ο Τραμπ να γίνει ακόμα πιο αχαλήνατος μετά. Δηλαδή, αφού έχει μόνο 2 χρόνια θητεία και πια δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει κάποια εκλογική μάχη, να είναι πιο επιθετικός. Αν θέλετε, επιθετικός ως προς τις απόψεις του και τις ενέργειές του.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα μπλέξιμο των ΗΠΑ εκεί κάτω στον κόλπο.
1: Υπάρχει μια, ουσιαστικά βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου να φύγουν δεν μπορούν και να μείνουν αρκετά, τους κοστίζει πάρα πολύ. Τους κοστίζει και στην οικονομία τους, κοστίζει και σαν πολεμικές επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα, ότι θα κατεβάσουν και άλλη μια ομάδα πλοίων με αεροπλανοφόρο στον κόλπο, είναι επίσης εξαιρετικά πολυδάπανη επιχείρηση. Δηλαδή δεν είναι κάτι είναι χωρίς κόστος. Είναι πολύ μεγάλα τα κόστη για τις μετακινήσεις αυτές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων αυτών των δυνάμεων.
0: Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους κομμάτια στην περιοχή, δηλαδή βλέπουμε την αντιπαράθεση Σαουδικής Αραβίας Χούθη, βλέπουμε την Τουρκία να στέλνει στρατό εκεί πια και οπλικά συστήματα και experts και στρατό.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ κακή εξέλιξη για μας, θα έλεγα. Εάν η Τουρκία δεν έστελνε στρατό ή δεν έστελνε όλη αυτή τη βοήθεια, τότε θα λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ είναι ανενεργή, είναι αναποτελεσματική, ήταν μονολόγια κτλ. Τη στιγμή όμως που η Τουρκία στέλνει αυτές τις δυνάμεις που περιγράψατε, αρχίζει το πράγμα και γίνεται σοβαρότατο για μας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία θα βοηθήσει πια την Τουρκία. Όχι βέβαια με στρατό, γιατί η Σαουδική Αραβία δεν έχει με την έννοια αυτή στρατεύματα να στείλει, αλλά με πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές και βιομηχανικές δυνατότητες και αν θέλετε επενδύσεις και οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ κακό. Ανεξαρτήτως της έκβασης, αν θέλετε, της επιχείρησης αυτής των Τούρκων, δηλαδή της βοήθειας των Τούρκων. Το γεγονός δηλαδή ότι η Τουρκία στέλνει, δηλαδή ουσιαστικά υλοποιεί το σκέλος της συμφωνίας που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση απειλής ενός εκ των συμμάχων, αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί ακριβώς ενεργοποιεί και όλα τα άλλα κομμάτια της συμφωνίας που είναι επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, που είναι για μας πάρα πολύ κακό.
0: Τώρα στη Συρία έχουμε Λίβανο-Συρία και είναι πάνε μαζί αλλά είναι και χώρια. Εκεί ποια είναι η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, στη Συρία αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σταθερή. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις γενοτικές στην περιοχή των Αλαουιτών και αλλού, αλλά είναι σποραδικές. Βλέπουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, θα λέγαμε, αν πάμε στην περίοδο των πυρκαγιών του ISIS, και αυτό είναι επίσης πολύ ανησυχητικό. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο θα είναι ικανός ο Ασάρα να χτυπήσει πρώην συντρόφους του. Και τη ευρία έννοια πρώην συντρόφους του, έτσι. Και βλέπουμε επίσης ότι, ότι υπάρχει μια σχετική ηρεμία στην περιοχή των Κούρδων. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιες συγκρούσεις ή κάποια κρίση όσον αφορά τις σχέσεις των Κούρδων με το Συριακό καθεστώς, ακόμα και μετά τη συμφωνία που υπογράφηκε, μετά την ένταξη όλων των δυνάμεων τους στον Συριακό στρατό και τα είπα, όλη αυτή η συμφωνία που έγινε. Δεν έχουν ενταχθεί ακόμα, αλλά είναι σε μια διαδικασία ένταξης. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η Τουρκία επιθυμεί και μπορεί να βάλει πόδι στη Συρία. Ήδη έχει βάλει πόδι στη Συρία, δηλαδή ήδη ο Σάρα είναι σε πολύ στενή συνεργασία με τους Τούρκους. Mm-hmm. Αυτό θα το ήθελαν οι Αμερικανοί, γιατί αυτό θα τους απάλασε από μια σειρά από δικές τους δυνάμεις που θα έπρεπε να παραμείνουν εκεί για διάφορους λόγους. Και βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στο Ισραήλ, που θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να το απειλήσει. Ξέρετε, εγώ πιστεύω το εξής, ότι το Ισραήλ, το πρόβλημα που έχει με την Τουρκία δεν είναι η Συρία. Mm-hmm. Το πρόβλημα που έχει με την Τουρκία είναι η ανάμειξη της Τουρκίας στο Παλαιστινιακό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: οι ίδιοι όμως είχαν αναμειχθεί στο κουρδικό.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει.
0: Όχι, δεν το λέω για να δικαιολογήσω κάτι. Λέω απλώς ότι ήταν σχέσεις διαπλοκής γενικώς.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Πάση περιπτώσει όμως, το γεγονός ότι η Τουρκία παίζει τόσο σημαντικό ρόλο και όσον αφορά τη Χαμάς, αλλά και γενικότερα στο Παλαιστινιακό ζήτημα, στη Γάζα και όχι μόνο στη Γάζα, αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο Ισραήλ. Δηλαδή, η Συρία, αν θέλετε, είναι παρεπόμενο. Θεωρεί δηλαδή το Ισραήλ ότι πια η Τουρκία μπαίνει όχι απλά στα χωράφια του, αλλά επηρεάζει πράγματα εντός των τυχών του Ισραήλ, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Λίβανος.
1: Ο Λίβανος, κοιτάξτε, θα συνεχίσει ως έχει, γιατί το Ισραήλ, όπως σας είπα, δεν θα αλλάξει στρατηγική. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια δυνατότητα για συμφωνία της Χεζμπολά με το Ισραήλ ή με τις κυβέρνησεις του Λιβάνου όσον αφορά τον αφοπλισμό τους. Ναι. Μου έκανε μάλιστα και εντύπωση, να σας πω την αλήθεια μου. Έγινε μια ανακοίνωση, έγινε μια διαρρέωση στον τύπο ότι η Ελλάδα θα παίξει ένα ρόλο μεταξύ κυβέρνησης του Λιβάνου και Ισραήλ, ναι, για συμφωνία κτλ. Αυτό, ξέρετε, είναι ατελώς άσχετο με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο αν είχε διατηρήσει τις σχέσεις της με το Ιράν και αν είχε διατηρήσει, δηλαδή, τις φιλικές της σχέσεις, και αν μπορούσε έτσι με διάφορους διάβλους να μιλήσει με τη Χεζμπολά και το Ισραήλ. Mm-hmm. Μα η κυβέρνηση του Λιβάνου, τι να μιλήσει κανείς? Δεν ελέγχει η κυβέρνηση του Λιβάνου την Χεζμπολά. Αυτό είναι κάτι προφανές σε όλους. Άρα θα έλεγα άνθρακες ο θησαύρος.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Ρούσο, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω και θα κάνουμε υπομονή, θα δούμε, γιατί δυστυχώς δεν τελειώνει το έργο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Λοιπόν, κάπου εδώ ο χρόνος τελειώνει για σήμερα για τα διπλωματικά μονοπάτια. Να ξαναθυμίσουμε το φεστιβάλ Αυγής και Κόκκινου το Σαββατοκύριακο. Μια μεγάλη ευκαιρία και για μας και για όλους εσάς να συναντηθούμε, να τα πούμε. Και γιατί όχι να τραγουδήσουμε, διότι είναι πλούσιο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Για νεότερους και για κάπως μεγαλύτερους, είναι πλούσιο από κάθε άποψη. Λοιπόν, αυτά. Από μένα το Σπύρος Τουρμελίδης σήμερα, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το Κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Χαψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Κλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο Μεγάλο Μαγκαζίνο των Δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, αναμένεται απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Σε ισχυτίθεντο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Στο μεταξύ, σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα, Τρίτη στις 7 το απόγευμα στα Πύλια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις, ενώ στις 7.30 είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους Αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η προσπάθεια νέας Βαϊμάρης από δεξιά-ακροδεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα περάσει, διαμηνεί ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την απόπειρα ποινικοποίησης της γαλλικής και ευρωπαϊκής αριστεράς και καταλογίζει ευθύνες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, χαρακτηρίζοντάς τον ευρωκουβαλητές της ακροδεξιάς και του φασισμού. Νέο κύκλο δικαστικών ερευνών ανοίγει η μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, καταγγέλλοντας την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας αναλαμβάνει να διενεργήσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Success story από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησής του στη χθεσινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, καταφεύγοντας την κινδυνολογία, ανέφερε ότι τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και γι' αυτό η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο. Η εκδήλωση επισκιάστηκε από τις απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στη Βενετία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο Βάμβακος έξω από το Γλίνο Τρικάλων. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί 6 αποθήκες. Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 16 πυροσβέστες, ενώ η κατάσβεση συνεχίζεται. Στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης βρίσκεται ο ΕΦΚΑ, καταγγέλει στο κόκκινο ο Μπάμπης Λιμπεράς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική κινητοποίηση με στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 στα κεντρικά στην Ακαδημία 22. Περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προαναγγέλουν οι αλλοί σε όλη τη χώρα που διεκδικούν μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ χθες βράδυ πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην Ιχθεώς Καλακερατσινίου. Την ερχόμενη Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, η μέρα πανελλαδικής δράσης προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο ακροτηριασμός ενός 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης πυροδοτεί νέο κύμα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους. Οι διαδηλωτές καταγγέλνουν την αστυνομική καταστολή, ενώ σε όλη τη χώρα προγραμματίζονται συγκεντρώσεις και καταλήψεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνθήκες στα σχολεία, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να εκτονώσει την ένταση. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή χαρακτήρισε θεμητά τα αιτήματα των μαθητών. Η απάντηση στις διεκδικήσεις της νέας γενιάς δεν μπορεί να είναι η καταστολή και η ποινικοποίηση των αγώνων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που κινητοποιούνται στη Γαλλία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ριζικό αναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων της. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, δημόσια παιδεία και υγεία, στήριξη της κοινωνίας και των νέων και όχι μια διαρκή αύξηση των αμυντικών δαπανών και της πολεμικής οικονομίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χαράλαμπος Κοστούλας βρίσκονται μεταξύ των 25 φιναλίστ για το βραβείο European Golden Boy 26, το οποίο έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα Tutto Sport.
0: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, ο Ρούμπιο έρχεται. Θα είναι κλειστό το κέντρο γιατί είναι το απόγευμα οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που τον κρίνουν ανεπιθύμητο για τον ερχομό του εδώ. Αύριο που είναι και οι συναντήσεις και ως την Πέμπτη τα ξημερώματα όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό τους, καλά θα είναι από σήμερα το απόγευμα και ως την Πέμπτη τα ξημερώματα να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι έρχεται ο Ρούμπιο να μας πει για τα F-35, να μας πει για το καλώδιο και τι θα πει και η Γκυλφόη.
1: Σιγά μην έρχεται για τα F-35, για αυτά, για τον κάθε το άξονα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έρχεται.
0: Και τι θα πει και να επιβεβαιώσει τα της Γκυλφόη,
1: την έχουν επιβεβαιώσει τη Γκυλφόη, με τη στήριξαν. Οι δηλώσεις που έκανε πριν έρθει είναι ότι στηρίζουμε απόλυτα την Πρέσβη.
0: Έτσι.
1: Γιατί κάνει σωστά τη δουλειά της. Η Πρέσβης δεν μιλάει όμως, ναι, δεν έχει πει κουβέντα. Αλλά ετοιμάζεται από ό,τι μαθαίνουμε καινούργιο δημοσίευμα από τα αμερικάνικα μέσα, γιατί έχει και υλικό καινούργιο σε σχέση με αυτές τις ανδραγαθίες της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, που έχουν σχέση και με την Ελλάδα και με την ευρύτερη περιοχή.
0: Με τα Βαλκάνια και το LNG,
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τους επιχειρηματίες και τους λομπίστες και τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία και βέβαια κάθετος άξονας και τι να πει η Ελλάδα, ότι πει η Αμερική. Ο προβλέψιμος σύμμαχος, όσοι ήθιστε. 3.000 λέει αστυνομικοί ελεύθεροι σκοπευτές μπλόκο από το αεροδρόμιο στο κέντρο της κακομοίρας θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό, απλά το θέμα είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει πλέον κινητικότητα σε σχέση με τον αντιαμερικανισμό που κάποτε είχαμε γνωρίσει πολύ έντονα. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, η αλήθεια είναι, για να είμαστε έτσι λίγο κοινικοί στην προσέγγιση, είναι ότι ποτέ δεν κρύφτηκε αυτή η κυβέρνηση του Τραμπ, ποτέ δεν κρύφτηκε ότι επιδιώκει business κάνει, και βεβαίως ποτέ δεν έκρυψε ότι δηλαδή είχαμε κορυφαίο εδώ, πήγε στη Βενεζουέλα και συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Δηλαδή μας κάνει εντύπωση στην Ελλάδα ότι βγήκε και είπε η Γκυλφόηλ σε γεύμα ότι ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Αφού αυτό το πράγμα δεν το κρύβουν, αυτή η κυβέρνηση δεν το κρύβει. Δηλαδή σε αντίθεση με άλλες εποχές που κάνανε δικτατορίες ή κάνανε όλες τις παρεμβάσεις και λοιπά, που τα εμφανίζανε, δεν παραδεχότανε ποτέ ότι ήταν πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες, τώρα το λένε ομά. Άρα λοιπόν ξέρουμε τι μας περιμένει.
0: Και συμμορφωθείτε ή...
1: Βέβαια, τώρα δεν έχει κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι δηλαδή, είναι ταραβέρι. Η κυρία Γκυλφόηλ εδώ πέρα, εκτός από τις δημόσιες σχέσεις τις οποίες κάνει από την πρώτη στιγμή και τα μπουζούκια εκεί που επιλέγει για να πηγαίνει με τις τουαλέτες, τις φανταχτερές κλπ. Κανονικά κάνει business, δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει και το λένε... Εντάξει, τώρα...
0: Να θυμάσαι το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε, που ήταν για την Ελευσίνα, για το λιμάνι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Απέναντι στην Κόσκο και τα λοιπά. Δηλαδή, καλημέρα, θέλω το λιμάνι της Ελευσίνας.
1: Βέβαια. Δεν κρύβονται δηλαδή. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζει η εγχώρια πολιτική κατάσταση όλο αυτό το φαινόμενο του τραμπισμού με τα ευρύτερα έτσι, σχέδια. Εντάξει, τώρα έχει έκφραση στην Γκυλφόηλ, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Πώς το αντιμετωπίζει, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο κύριος Παπασταύρου ή η κυβέρνηση ευρύτερα σε ένα θέμα το οποίο ήταν στα μούτρα μας έπεσε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.

0: Έχουμε, γιατί είδες τι έγινε και με το Μακρόν και με την Τουρκία και με τους πυράβλους και τα λοιπά.
1: Φυσικά ο Μακρόν υποτίθεται ότι υπέγραψε σύμφωνο συμμαχικό με την Ελλάδα, που μάλιστα ότι θα, στην περίπτωση που κινδύνευε η χώρα, θα συνέβαλε και στρατιωτικά για να βοηθήσει και λοιπά. Και πάει τώρα και κάνει business με την Τουρκία και βγάζουν από κοινού οπλικά συστήματα.
0: Μα μήπως και η γαλλική εταιρεία με το καλώδιο δεν κάνει business στην Τουρκία, δεν παίρνει δουλειές από εκεί? Τις έχουν τάξει και άλλες δουλειές για να μην μιλήσει ο Ερντογάν για το καλώδιο. Δηλαδή τι, και μετά μας λένε Ελλάδα και συμμαχία και ενεργοποιήθηκε.
1: Δεν φταίνε, να σου πω Γιώργο τώρα, δεν φταίνε αυτοί οι έξω. Είναι εδώ, υπάρχουν κάποια πράγματα ας πούμε τα οποία δεν κάνει η δικιά μας
0: πλευρά.
1: Δηλαδή, έχεις αποφασίσει ρε φίλε να παίξεις το παιχνίδι ας πούμε των Γερμανών και των Ευρωπαίων, να πας απέναντι κηρύσσοντας τον πόλεμο με ένα παραδοσιακό σου σύμμαχο, τη Ρωσία. Τουλάχιστον αφού το κάνεις που το κάνεις και το πληρώνεις, γιατί θα το πληρώσεις μακροπρόθεσμα όλο αυτό, γιατί δεν δημιουργείς και ακόμα και εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντά σου? Δηλαδή, πού μπήκε μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην πιάσουμε τους Αμερικάνους σε αυτή τη φάση ας πούμε, που παίζουμε μεταξύ δύο βαρκών, πατάμε, πού μπήκανε μπροστά για να προστατευτούν τα συμφέροντα? Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορείς να ποντίσεις ένα καλώδιο που έχει γίνει παγκοσμίως σε χιλιάδες περιπτώσεις χωρίς κανένα πρόβλημα στα δικά σου, εδάφη? Δηλαδή και πρέπει να κινητοποιήσεις ολόκληρο μηχανισμό για να κάνεις αυτή την ιστορία? Είναι δυνατόν να εμφανίζεσαι εσύ ως ο αγωγός στην πραγματικότητα εκείνη η Αλεξανδρούπολη, εκτός από φυσικό αέριο αμερικάνικο που πάει και που δεν το χρησιμοποιούν όλοι τους, γιατί δεν έχει φτάσει ο κάθετος άξονας, μεταφέρεται και όλο το πολεμικό υλικό από την Ευρώπη και από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Και δεν μπορείς να πεις στους Αμερικάνους ότι παιδιά, αφού το κάνω που το κάνω αυτό, τουλάχιστον μου δίνεται ακριβό φυσικό LNG, φυσικό αέριο, αλλά δεν θα μου δίνεται μένα αυτό, αφού εγώ είμαι αυτός που κάνω όλη τη δουλειά. Δηλαδή τι όφελος έχεις σαν χώρα από αυτή την ιστορία?
0: Ο Ερντογάν ότι του λένε, μα αεροσκάφη, μα το ένα μα το άλλο, λέει θα τα αγοράσω, αλλά θα μου δώσει την τεχνογνωσία.
1: Φυσικά.
0: Εμείς τίποτα, ούτε βίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, θες ραβάλ, θες αναβάθμιση των F-16 σε Viper, θέλεις, ούτε βίδα εμείς.
1: Βέβαια. Δηλαδή έρχεσαι τώρα εδώ ας πούμε, ούτε καν δεν αξιοποιείς την ευκαιρία που σου δίνεται. Έρχεται εδώ πέρα τώρα και μπαίνουν όλοι τους. Μην κοιτάς τώρα που άλλαξε ο Τραμπ την ιστορία με την Ρωσία. Ο πόλεμος αυτός ήτανε που γίνεται εκεί στην Ουκρανία, ήταν σε συνεργασία με τους δημοκρατικούς Biden και λοιπά της Αμερικής, αυτή και των Ευρωπαίων. Έτσι, ωραία. Έχεις αυτό το δεδομένο την ίδια ώρα που η Κύπρος είναι ακόμα το 35-40% είναι κατεχόμενο. Δηλαδή τι λέμε λοιπόν, τι διαφορετικό έκανε η Ρωσία από ό,τι έκανε η Τουρκία?
0: Μέλατε.
1: Και έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις. Άκουγα χθες, αυτές τις μέρες τώρα, ότι βγάλανε καινούριο πακέτο 90 δισεκατομμυρίων για στρατιωτικό εξοπλισμό να στείλουν στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα που σου λέει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή προτιμούν να οδηγήσουν τους λαούς τους σε ενεργειακή φτώχεια, να πεθάνουν από το κρύο, για να στείλουν όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή είναι τρελά όλα αυτά τα πράγματα και αντιφατικά συνολικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουμε κι εμείς τα μορμολίκια, γιατί μορμολίκια είμαστε στην πραγματικότητα, χωρίς τίποτα.

0: από όλη την ιστορία. Δεν ξέρω.
1: Και απαιτούν να στείλει η Ελλάδα κι άλλα ή να βάλει το χέρι στην τσέπη επιπλέον.
0: Μα έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Ο πρόθυμος είναι αυτός έτσι που την πληρώνει.
1: Και είναι ένα αυτό που είπες με το LNG. Τώρα επειδή είπες και για την Αλεξανδρούπολη, θυμάμαι, έλεγαν εξοργίστηκε ο Ερντογάν με την Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά. Και λέω, μα συγγνώμη, αν συμβεί κάτι, υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί αμερικανικό αεροσκάφος ή να βοηθήσει η Αμερική από την Αλεξανδρούπολη την Ελλάδα? Τι είναι αυτά που κάθονται και λένε? Και όμως τα έλεγαν. Σήμερα ξέρεις τι δημοσίευμα είδα πρωί-πρωί? Ότι έρχεται ο Ρούμπιο στην Ελλάδα και δεν πάει στην Άγκυρα. Ναι. Ότι τάχα. Ποιος ασχολείται με τον Ερντογάν τώρα, η Ελλάδα?
0: Επιλέγει.
1: Και νόμα, είναι δυνατόν.
0: Ναι. Μα φυσικά θα το πουλήσουν αυτό, όπως πουλάνε όλα τα θέματα με τέτοιο τρόπο που προσπαθούν για κάποιο λόγο ο Ρούμπιο. Δεν χρειάζεται να πάει στην Τουρκία και έρχεται εδώ να κάνει την υποχρέωσή του και εδώ κοιτάνε να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Ναι. Αυτό γίνεται συνήθως. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, θα πάω σε άλλο θέμα βέβαια για να μείνουμε σε αυτό. Το πιάσε και ο Σπύρος αυτό, ο Σουρμελίδης. Εδώ ακούμε πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα και από αυτή την κυβέρνηση έχει ένα σωρό αντιφάσεις. Πρόσεξε τώρα. Μας λέει χθες, ακούμε τον Πρωθυπουργό και μας εξηγεί στο κοινό του βέβαια, με αφορμή τα 52, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ότι ζήτησα, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα υπερπλεονάσματα τα οποία εγώ έχω, από πού τα έχεις τα υπερπλεονάσματα, να τα διαθέσω για τους πολίτες μου. Ναι. Μέχρι τώρα μας έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, διότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δεν έχω υπερπλεονάσματα, απλά...
1: Και πρέπει να ρωτήσω και να...
0: Και πρέπει και κάνω και εκείνο. Και τώρα έρχεται και λέει ότι εμείς πρέπει να σώσουμε την κατάσταση, διότι παραδέχεται ότι έχει πετύχει υπερπλεονάσματα, ουρανοκατέβατα κέρδη στην ουσία, ναι, ναι, που δεν είναι μόνο για τα καρτέλ, ναι, είναι και για το κράτος ουρανοκατέβατα, ναι, κέρδη, και το είπαμε ότι μόνο τα τελευταία 5-6 χρόνια με βάση την ανάλυση των στοιχείων των προϋπολογισμών τα έσοδα, τα υπερέσοδα που έχουν προέλθει από ΦΠΑ και από ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι αυξημένα πάνω από 29 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα αυτά, έτσι. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει αυτό το πράγμα, ότι παραδεχόμενος πια ότι όλα αυτά τα χρόνια έκανε αυτό το οποίο του απέδιδε τεράστια κέρδη και τα οποία δεν τα απέδωσε στο λαό που τα πλήρωσε.
1: Στο δικαιούχο.
0: Στο δικαιούχο. Και εξακολουθεί, το ίδιο το είδαμε χθες και εγώ πρόλαβα λίγο, θα τα πούμε και μετά, να κοιτάξω το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο εξακολουθεί να κινείται σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, χωρίς καμία κοινωνική κατεύθυνση, επιδόματα και κόντρα επιδόματα, αυτά τα χάντρες ας πούμε της στιγμής κλπ, και χωρίς καμία διαφοροποίηση του παραγωγικού σου μοντέλου, με εμφανέστατα από τη μία κάποια δεδομένα τα οποία είναι φουσκωμένα, το γνωστό σύστημα, και κάποια άλλα τα οποία βολεύουν είναι χαμηλωμένα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι χαμηλωμένος ο πληθωρισμός ως στόχευση. Είναι αυξημένες οι προσδοκίες, οι καταγεγραμμένες προσδοκίες, γιατί άλλη πραγματικότητα, των επενδύσεων, ότι θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι χαμηλωμένη η στόχευση στο εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εμφανίζεται ότι θα έχουμε περισσότερες εξαγωγές και χαμηλότερες εισαγωγές στη χώρα, όταν αυτή τη στιγμή μόνο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι κοντά στα 10 δισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή μια πραγματικότητα. Οι εισαγωγές είναι στα ύψη, διότι αυτή τη στιγμή μη παράγοντας η χώρα εισάγει τα πάντα.
1: Αναγκαστεί.
0: Όλα αυτά λοιπόν για να δημιουργήσουν μια κατάσταση η οποία είναι πάλι το παιχνίδι της ευημερίας των αριθμών. Αυτό παρουσιάζεται από αυτή την κυβέρνηση. Και τα λέει στο προσχέδιο. Την ίδια ώρα είναι τόσο αντιφατικό όταν κάνει προβλέψεις στο πόσο θα μας κοστίσουν, δηλαδή η ενέργεια και όλα αυτά τα οποία είναι σε έξαρση, δεν ξέρει κανένας που θα οδηγηθεί, και όμως κάνει προβλέψεις ότι θα έχουμε μέση τιμή πετρελαίου για παράδειγμα 90 κάτι δολάρια το βαρέλι, ας πούμε. Προβλέψεις στο πόδι. Καμία πρόβλεψη. Στην παρούσα φάση θα έπρεπε με την κατάσταση που είναι η Ελλάδα, αλλά πώς να το πούνε, να δουλεύει με τεταρτημόρια, δηλαδή μήνα το μήνα. Για να... Δεν υπάρχει τίποτα σταθερό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Μητσοτάκης θα μας εμφανίσει πάλι το...
0: Δωδεκατημόρια, συγγνώμη που είπα τεταρτημόρια, δωδεκατημόρια.
1: Θα μας δίνει όμως ο κύριος Μητσοτάκης, θα βγει και θα μας πει και η ανάπτυξη και τι αυτό και η οικονομία παευζούν και πρέπει να έχει πάλι αυτοδυναμία για να μπορέσει να
0: συνεχίσει. Τα είπε χθες, θα τα πιάσουμε.
1: Στα γενέθλια.
0: Ναι, τα είπε χθες, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ανέφερε και τον μπαμπά του, δεν είπε για κανέναν άλλον. Κάτι AI χρησιμοποίησαν εκεί, θα τα πούμε μετά τη διακοπή, μετά τις διαφημίσεις. Από την 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με τον Sean Connery και έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
2: Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε, φαντάσου,

Έλα να πάμε στα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

Ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις? Ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, και βέβαια να μην ξεχάσουμε να υπενθυμίσουμε το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κομουνδούρου που διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, με guest την Πέννη Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες, με guest τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χάιγ Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο δράσης Σπάμε Καρτέλ των Τροφίμων. Θα πούμε ότι δεν υπάρχει είσοδος, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στην πλατεία Κομουρδούρου και στο φεστιβάλ η Αυγή στο Κόκκινο, έτσι λέγεται, και να μπορέσουμε εκεί να βρεθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα που μας απασχολούν, για θέματα που απασχολούν την ίδια μας τη ζωή. Το επόμενο Σαββατοκυριακό λοιπόν, 10 και 11 στην πλατεία Κουμουρδούρου στις 7 το απόγευμα. Λέγαμε Σωτήρη πριν τις διαφημίσεις και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά και για το τι είπε και ο κύριος Μητσοτάκης στα 52 χρόνια στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ υπεραμύνθηκε της πολιτικής του, μας είπε ότι έκανε ένα θαύμα εδώ στην Ελλάδα και θέλει αυτοδυναμία για να
1: συνεχιστεί η σταθερότητα.
0: Έτσι. Για να συνεχιστεί η σταθερότητα. Και όλα αυτά τα ωραία που περνάμε, έκανε αναφορά στον πατέρα του. Απουσίαζαν οι τρεις πρόεδροι, που οι δύο μάλιστα ήταν και πρωθυπουργοί. Καλά, ας εξαιρέσουμε το Σαμαρά που θα ανακοινώσει δικό του κόμμα. Ο Κώστας Καραμάλης και ο Μημαράκης απουσίαζε, ήταν στην Ευρωβουλή.
1: Και οι υπουργοί.
0: Και οι υπουργοί. Μάλιστα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έριξε και το καρφάκι του για το Δένδια. Είπε: απορώ πως απουσιάζουν υπουργοί από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδια συμμετείχε στη Βενετία σε σύνοδο υπουργών άμυνας της Αδριατικής και δεν παραβρέθηκε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μημαράκης επικαλέστηκε ότι είχε δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Καραμάλης είχε άλλες δουλειές. Ο Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμήθηκε τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και είχαν και AI τεχνολογία, τον Everett να χαιρετάει και κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν τους βγήκαν τα γενέθλια όπως ήθελαν και βέβαια σε τίποτε δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ακόμη αν θέλετε και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι. Και μην αρχίσετε τώρα ότι είμαστε δεξί, έτσι. Επειδή λέμε ότι μιλάμε για ένα καθαρά μητσοτακικό κόμμα, το οποίο είναι ένα κράμα ποτάμι, εξυγχρονισμός του Σιμίτη και όλο αυτό μαζί το λένε Νέα Δημοκρατία, αυτό το καθαρό κόμμα Μητσοτάκη συνεχίζουν και το λένε Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγαν και τόσο καλά τα γενέθλια.
1: Κοίταξε, εμένα πάντως Γιώργο, περισσότερο για μνημόσυνο μου θύμιζε αυτό παρά για γενέθλια.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως όλο ήταν σκηνοθετημένο με συμβολισμούς. Δηλαδή ξαναβγήκε στον αφρό ο Πυρσός.
0: Ναι, επιστροφή του Πυρσού.
1: Επιστροφή του Πυρσού που τον είχαν εξαφανίσει και μας εξηγούσε ο κύριος Σκέρτσος ότι δεν χρειάζεται. Πια είμαστε, έχουμε μπει σε αυτό.
0: Αφού ήρθαμε εμείς από το Πασόκ, τον θέλουν τον Πυρσό.
1: Λοιπόν, και βεβαίως και η επιλογή του χώρου είχε συμβολισμό, δηλαδή ακολουθώντας πλέον τις έμεσες παρεμβάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, ναι, περί αλαζονίας, επέλεξαν ένα αμαξοστάσιο, ναι, ήταν, ναι, δηλαδή να ξαναπάμε στο πόπολο, στη λαϊκή, ναι, δεξιά κλπ. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, ας πούμε, αυτό που κατέγραψε η κάμερα ήταν ότι επικαλέστηκε φράσεις που έχουν υποθεί και έχουν γράψει στο παρελθόν, για παράδειγμα το «σεμνά και ταπεινά» ήταν του Κώστα Καραμανλή φράση κάποια στιγμή, την οποία τη χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζω έχουν χάσει την μπάλα.
1: Κοίταξε, ήταν ένα γενέθλιο, τέλος πάντων, πάρτι, το οποίο ουδόλως απάντησε στα προβλήματα της που απασχολούν, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, που απασχολούν την κοινωνία. Δηλαδή αυτό που ήθελε να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι γιατί πρέπει ότι έχουμε, κάποιοι έχουμε πετύχει ποσοστά πάνω από 40% σε εκλογές, τους ανέφερε έναν έναν ποιοι είναι αυτοί, και ότι μπορούμε και να το ξαναπετύχουμε.
0: Ναι, ναι, πάνω από 40.
1: Ναι, πάνω από 40. Δεν το συζητάμε, έτσι, η αυτοδυναμία. Αλλά πια 40, όταν όλες οι, ακόμα και οι δημοσκοπήσεις που έχουν αυτά τώρα, mm-hmm, και εγώ δεν τις επικαλούμε, αλλά τι να κάνω για την, με την ευκαιρία.
0: Για την κουβέντα αυτό,
1: για την κουβέντα.
0: Και αυτές.
1: Καμία από αυτές δεν τον έχει δώσει. Δηλαδή στην πρόθεση ψήφου είναι μονίμως μεταξύ 22, ναι, και 25%. Ναι. Πού τη βρίσκει την αυτοδυναμία τώρα? Η αυτοδυναμία απέχει παρασάγκας από αυτό που έχουν. Ένα αυτό. Δεύτερο, μας είπε ότι πάλι μία από τα ίδια, ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία σύμπνοια στο χώρο της από εκεί μεριάς της, ναι, ναι, προοδευτικής λεγόμενης, ναι, του προοδευτικού λεγόμενου χώρου, εγώ είμαι ο εγγυητής της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας, εμείς δηλαδή, ναι, εγώ, ναι, το εγώ είναι αυτό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμένα με έπεισε, δηλαδή, με αυτό,
1: ναι, αυτά λοιπόν ήταν τα μηνύματα που ήθελε να περάσει, ναι, εντάξει,
0: κύριε,
1: δηλαδή δε, πρόσεξε. Εδώ, βέβαια επιμένω σε αυτό το θέμα εγώ και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι τα κάνουν με τέτοιο τρόπο που να καλύψουν ουσιώδη ζητήματα της, που απασχολούν την κοινωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα θέματα που είναι ανοιχτά και τα οποία μέχρι τώρα μας λέγανε ότι θα ξεχαστούν, θα σβήσουν από την... Δηλαδή, ότι κρίθηκαν, όπως για παράδειγμα το έγκλημα των Τεμπών.
0: 41%.
1: 41% απαντούσαν. Οι υποκλοπές νομίζουν ότι σβήσανε.
0: Παθογένεια, όλοι το έκαναν.
1: Παθογένεια. Ο ΠΚΠΕ.
0: Εκεί, όλοι.
1: Όλα αυτά. Τι δεν απαντήθηκε? Δηλαδή, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι κόλαφος και τα οποία... με ένα μυστήριο τρόπο εξαφανίζονται από την ατζέντα της καθημερινότητας και γι' αυτό ευθύνονται και τα κανάλια. Βγήκε μετά από χρόνια, είδα τις προηγούμενες μέρες, η έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από χρόνια. Την είδες πουθενά? Ξέρεις τι λένε αυτοί? Αυτοί λένε ότι η διαφθορά και η αδιαφάνεια στην Ελλάδα έχει γίνει κανόνας.
0: Έτσι. Καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα.
0: Η κανονικότητα είναι αυτή.
1: Λοιπόν, το επισημαίνουν αυτοί. Ναι. Άχνα. Το πόρισμα, το βούλευμα, το διαβιβαστικό για να παραπεμφθεί ο Τριαντόπουλος είναι κόλαφος.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάει για σκοπούμενες πράξεις κατ' εντολή ανωτέρων. Ότι πήγανε και αλλίωσαν το χώρο. Τα λέει δηλαδή
0: το βούλευμα ξεκάθαρο ότι δόθηκε το λέει από τον Πρωθυπουργό.
1: Βέβαια.
0: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή το πιο καθαρό δεν γίνεται. Ναι, μιλάει για σκοπό. Ναι. Με σκοπό να εξαφανιστούν. Δηλαδή ο τύπος αυτός λέει, αυτοί που κάνανε τις ενέργειες, και το λένε ανώτατη δικαστική. Έτσι. Δηλαδή το είδες πουθενά να σηκωθεί
0: πουθενά,
1: με τρόπο.
0: Πουθενά και ούτε πρόκειται.
1: Έτσι. Δεν είναι πώς αντιδράει η κυβέρνηση, τι ακριβώς αναδεικνύεται. Δεν είναι πια αποκύημα της φαντασίας των δημοσιογράφων πλέον.
0: Ούτε μπάφο παίρνουν.
1: Ναι, ή των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν τοξική αντιπολίτευση, όπως θέλουν να μας πούνε. Ανώτατοι δικαστικοί λένε στο βούλευμά τους αυτό το πράγμα. Εδώ, άλλο θέμα. Έχουμε καταγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, βιώνουν καθημερινά την πραγματικότητα, ότι το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται. Είτε με ΟΠΕΚΕΠΕ είτε με ΑΔΕ, συνεχίζεται. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε τις μοίρες, δηλαδή το εμπόριο υφαρπαγής ψήφων και εξαγοράς συνεχίζεται. Όλα αυτά λοιπόν στα γενέθλιά τους δεν τα θίξανε καθόλου να πούνε βρε παιδιά, ας σκεφτούμε και λίγο τι κάναμε σωστά ή τι δεν κάναμε σωστά. Ας μας παρουσιάσουν λοιπόν, ας δεχτούμε ότι τα καλά πράγματα που κάνανε τα έχουμε εμπεδώσει. Εδώ εμπεδώσαμε και πράγματα που δεν κάνανε με το ζόρι. Ας πιάσουμε όμως και δύο-τρία όπως λένε που κάτι μας ξέφυγαν. Να τα πούνε λοιπόν αυτά τα πράγματα.
0: Υπάρχει τώρα αυτό που λες με το βούλευμα που δεν αναφέρεται σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Υπάρχει, γιατί βέβαια ξέρει, μπορεί να επικαλεστεί και ότι είναι απόρριτο και αυτό και δεν δημοσιεύεται. Μπορούν να επικαλεστούν τέτοια
1: όχι,
0: τα κανάλια
1: και το...
0: τα. Ναι, όλοι το έχουν.
1: Όλοι αλλά... το έχουμε.
0: Αλλά τάχα μου βρίσκει μια δικαιολογία ότι παιδιά, αυτό ξέρει κάθετο διότι του οποίου, άρα δεν το λέμε. Λένε τώρα για την Κρήτη ότι μπορεί να πάνε να ρίξουν πάλι λεφτά όπως με επιστρεπτές, ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά εκεί τώρα με την, με την πλημμύρα και με τις καταστροφές, ότι υπάρχει σχέδιο να πάνε να ρίξουν ένα σκασμό λεφτά μην τυχόν και χάσουν την Κρήτη τώρα.
1: Κοίταξε Γιώργο, εγώ δεν νομίζω ότι όταν ξέρεις αυτό είναι κανόνας. Όταν, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Πάρε για παράδειγμα το Αρκαλοχώρι.
0: Ναι.
1: Η ιστορία είναι ότι ακόμα μετά από 5 χρόνια πότε γίνανε εκεί,
0: δεν
1: εκεί πέρα.
0: Δεν θέλουν όμως, γιατί θέλουν είναι φιλέτο και είναι κοντά τα αεροδρόμια.
1: Ναι,
0: αυτό λένε οι ίδιοι δηλαδή, ότι δεν, θέλουν ναι, να μας αλλά... ρίξουν γιατί θέλουν να τα δώσουν.
1: Είναι σε κοντέινερ
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί. Ο Ντάνιελ έχει 3-3,5 χρόνια πόσο ναι. Έχει. Η ίδια κατάσταση βιώνουν εκεί.
0: Και εκεί. Και εκεί και στον Τάνο.
1: Και εκεί.
0: Και αυτοί από το Αρκαλοχώρι το είχαν πει τότε.
1: Ναι.
0: Ότι θα πάθουν και αυτοί σαν εμάς.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπουν τώρα σε αυτή τη λογική να επειδή γίνανε οι καταστροφές, οι πλημμύρες, να καλύψουν όλες τις τρύπες και τις ατέλειες και ό,τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Δεν μπορούν να το κάνουν διότι έχουν συσσωρευτεί προβλήματα. Υπάρχει αντίληψη εδώ. Πάρε για παράδειγμα. Πουλήσανε ότι ακόμα πουλήσανε τη λογική ότι εμείς έχουμε ρίξει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να βαθμίσουμε το σύστημα υγείας. Μα όλα τα χρήματα που ρίξανε ελάχιστα ήταν σε σχέση με αυτά που πραγματικά θα μπορούσανε. Ήτανε για να βάψουν κάποιους χώρους και να τους εμφανίσουν ως καινούριους. Στην πραγματικότητα το σύστημα υγείας δεν έκανε τίποτα. Απέναντίας έχουν δώσει λεφτά, εσύ το είπες εδώ πέρα, σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής.
0: Ναι.
1: Έχουν δώσει λεφτά
0: για
1: επίσης...
0: Για χρηματοοικονομικές συμβουλές.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά για το καζίνο του...
0: Στο
1: ελληνικό, 400 εκατομμύρια, εντάξανε τέτοια έργα. Και βεβαίως πάνω από το... 30-40% των χρημάτων πήγανε σε κατασκευαστικές. Ναι, δηλαδή, ναι. Ποιοι είναι στις κατασκευές, Γεκτέρνα, δηλαδή ο πεθερός εκεί, η οικογένεια
0: του
1: Γέρα Πετρίτη, ο εξάρχου με τον Άκτορα και οι λοιποί, και αυτές οι παρέες πήραν όλο το πακέτο. Ο Μυτιλινέος που πήρε βεβαίως τα έργα με καινούργια αναβάθμιση. Δηλαδή για να. Και ο Συμπέθερος.
0: Ο Συμπέθερος. Μα δεν θα πάρει ο Συμπέθερος.
1: Ο Συμπέθερος.
0: Δηλαδή πώς θα τον δει στα μάτια τα Χριστούγεννα.
1: Κατάλαβες. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία όσο και να προσπαθήσουν να τα κρύψουν, όσο και να θελήσουν να βάλουν. Πώς να το πω. Φήμωτρο. Με εξαγορασμένο βέβαια.
0: Ναι,
1: στο μηντιακό σύστημα. Δεν κρύβονται. Διότι τα βλέπεις δίπλα σου. Τα βλέπεις να γίνονται.
0: Και τα ζεις.
1: Και τα
0: ζεις. Και τα βλέπεις.
1: Έτσι. Και εδώ παρουσιάσανε ότι πάτησε λέει το κουμπί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκταμιευτούν τα υπόλοιπα από το Ταμείο Ανάκαμψης μιας και τελείωσε. Μπορεί να μας πει ποια είναι τα προηγούμενα και πόσα απορρόφησε και πού πήγανε. Ποιάς τα υπόλοιπα. Τις ουρές. Θα τα δούμε στην πορεία. Κατάλαβες, εδώ απλά γίνεται ένα πάρτι από τη μια μεριά και από την άλλη εμφανίζεται όλος ο μηχανισμός της προπαγάνδας.
0: Έτσι.
1: Να πέφτει και να ζυμώνει μια κατάσταση στο μυαλό των πολιτών ότι τα πάντα πάνε
0: Να πω κάτι με την ευκαιρία τώρα που είπες ότι είπε ο Μητσοτάκης ότι αφού στην προοδευτική παράταξη δεν κάνω τίποτα, μόνο εγώ είμαι ο εγγυητής και μπορώ κτλ. Κτλ. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για κυβέρνηση ηττημένων, ή θα είναι το Πασόκ κυβέρνηση ή ας κάνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Το ξεκαθαρίζει αυτό.
1: Χθες αυτά
0: ναι,
1: τα είπε
0: ο Ανδρουλάκης. Επίσης, να πούμε και κάτι έτσι, μια προσωπική άποψη. Λέγαμε χθες ότι θα ενταχθεί στο Πασόκ ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος.
1: Εντάχθηκε.
0: Όντως, το έκανε. Και είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και αρνείται τα επιτακτικά κελεύσματα κτλ. Ο κύριος Αποστολάκης είναι διορισμένος βουλευτής, δεν είναι με σταύρο. Από τη στιγμή που είναι διορισμένος βουλευτής από το επικρατείας, αντί να αφήσει την έδρα του και να πάει στο Πασόκ ή όπου αλλού θέλει, πήρε την έδρα μαζί. Απλά του είπαν, έλα να σε κάνουμε βουλευτή και έγινε βουλευτής. Μη μας λες τώρα ότι πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, Ναύαρχε. Επίσης, περίμενε το τηλεφώνημα του Τσίπρα που δεν έγινε ποτέ. Περίμενε να πάει στην Ελλάς. Δεν τον πήρε, δεν αφήνει και την έδρα. Και τον παίρνει ο Ανδρουλάκης που λέει, δεν θα κάνω κυβέρνηση τιμένων ή θα είναι πρώτο το Πασόκ και ας κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και λέει, τώρα έχω 35. Και ακολουθεί η Κοροβέση με την Νίνα την Κασιμάτη. Λοιπόν, μην τα λέμε τώρα έτσι, κόντρα στο ρεύμα. Ποιο κόντρα στο ρεύμα? Το τίμιο θα ήταν, διορισμένος βουλευτής ήταν, να αφήσει την έδρα του και να σηκωθεί να φύγει. Ούτε καν με σταυρό, που και με σταυρό έπρεπε να αφήσει την έδρα γιατί άνοιξε το κόμμα, αλλά πολύ περισσότερο όταν του λες, έλα εδώ να σε κάνω βουλευτή. Όχι να αφήνουμε και αιχμές. Λοιπόν...
1: Κοίταξε, να θυμίσουμε πάντως ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν έτοιμος να αποδεχθεί την πρόταση, πρόσκληση που του είχε κάνει τότε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο Μητσοτάκης, δεν πει, ναι. Για το Άμυνας.
1: Όχι το Άμυνας, για να γίνει επικεφαλής του υπερυπουργείου, ναι. Όχι Άμυνας, που θα είχε την ευθύνη για όλο αυτό το συντονισμό του έργου σε πλημμυρικά φαινόμενα, πώς το λένε αυτά, πολιτικής προστασίας. Και τότε λοιπόν, για να είμαστε καθαροί, του είπε τότε αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, του είπε ότι αν πας εκεί πέρα παραδίδεις την έδρα σου και χαιρετάς. Από εδώ δεν έχεις καμία θέση. Δηλαδή, οι άνθρωποι τώρα, πώς να σου πω που...
0: Για πες αυτό που ήθελε να κάνει. Ήθελε να είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός του Μητσοτάκη.
1: Και υπουργός του Μητσοτάκη, ακριβώς. Αυτός λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι επαγγέλλονται το νέο πνεύμα της διεύρυνσης και της εξυγίανσης της πολιτικής. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και αυτοί που τους υποδέχονται. Δηλαδή, ολόκληρη μπριγάδα έχει κάνει ο πλάκα-πλάκα, έχει πάρει ένα σωρό βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Κανονικά, και ακολουθούν κι άλλοι. Δηλαδή, η φιλόξενη γωνιά όλων αυτών, αφού δεν τους παίρνει ο Τσίπρας, είναι να πάνε εκεί πέρα. Αυτό είναι για να ξέρουμε τι λέμε, και νομίζουν ότι με αυτό το πράγμα επέρχεται κάθαρση στο πολιτικό σκηνικό, μπαίνει νέο πνεύμα στην πολιτική κλπ. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης, όπως λες, δεν τον άκουσα, να
0: έτσι,
1: λέει
0: έτσι.
1: Ότι δεν υπάρχει, δηλαδή εμείς.
0: Ναι, ή εμείς ή τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα, Νικολέτα. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, είχαμε και άλλα να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει και βιβλίο η Ντόρα και το Πασόκ ετοιμάζει και εκδήλωση 18 Οκτωβρίου που είχε κερδίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το κάθε
1: κόμμα. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Θα μιλήσει και ο Καραμανλής τώρα σε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Πριν από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαρτίνα Σπύρου, προηγείται το ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσόπουλου. Και επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ενδιαφέρον προκαλεί συζήτηση για την τιμή της ομοκιστέινης στο αίμα και ποιος ο ρόλος της στην υγεία της καρδιάς. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μπάμπη Βλαχόπουλο, καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Κύριε Βλαχόπουλο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
3: Τι είναι η ομοκιστέινη στο αίμα, Πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος της τιμής της στην υγεία της καρδιάς και γιατί δεν συνταγογραφείται στον καθιερωμένο αιματολογικό έλεγχο?
4: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η αιμοκυστήνη είναι ένα αμινοξύ, δηλαδή είναι το προϊόν το οποίο παράγεται όταν οι πρωτεΐνες του οργανισμού μας αποσυντεθούν, όπως φυσιολογικά γίνεται. Ένα από αυτά τα προϊόντα του μεταβολισμού των πρωτεΐνων είναι και η αιμοκυστήνη. Τώρα, η αιμοκυστήνη έχει ένα άλλο μονοπάτι πια αφού δημιουργηθεί δικού της μεταβολισμού. Μπορεί να μετατραπεί σε ένα άλλο αμινόξυ το οποίο θα ξανασυνθέσει τις πρωτεΐνες, είτε να μεταβολιστεί σε κάποια άλλη ουσία η οποία είναι προστατευτική, είναι αντιοξυδοτική όπως λέμε. Η αιμοκυστήνη λοιπόν για να μπει σε αυτή τη διαδικασία της ευνοϊκής μετατροπής πρέπει να συνδεθεί, πρέπει να λειτουργήσουν οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β όπως λέγονται, η B, που είναι η 9, η 6 και η 12. Όταν αυτές δεν λειτουργούν καλά, υπάρχει έλλειψη στον οργανισμό τους, τότε μαζεύεται η αιμοκυστήνη, δεν μετατρέπεται στις ουσίες που είπαμε προηγουμένως ότι είναι επωφελή για τον οργανισμό και δημιουργεί διάφορα αρνητικά παρεπόμενα. Η αιμοκυστήνη είναι μια ουσία η οποία έχει απασχολήσει πολύ το ερευνητικό ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας εδώ και 10 ή και παραπάνω χρόνια. Τότε πολλές ελπίδες είχαν εναποτεθεί στην ουσία αυτή, κυρίως για τον προγνωστικό της ρόλο, δηλαδή για την ικανότητα που έχει αυτή η ουσία να, όταν είναι αυξημένη, να προδιαθέτει σε εμφράγματα, σε εγκεφαλικά, σε θρομβώσεις. Και πράγματι είχαν γίνει πολλές μελέτες τότε που λέγανε ότι και βρίσκανε ότι όταν η αιμοκυστήνη ήταν αυξημένη, τότε οι ασθενείς που είχαν αυξημένη αιμοκυστήνη είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό ή μια θρόμβωση. Όμως η έρευνα στη συνέχεια απέδειξε ότι όταν χορηγούσαμε θηλυκό οξύ, το οποίο είναι η βιταμίνη Β9, και μειώναμε την αιμοκυστήνη, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαμε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να μειώναμε την αιμοκυστήνη, όμως δεν είχαμε μείωση των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών. Άρα, αυτή η μεγάλη προσδοκία που είχαμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι η αιμοκυστήνη θα είναι και ένας προγνωστικός, όπως λέμε, παράγοντας, ένας παράγοντας κινδύνου, αλλά και ένας θεραπευτικός στόχος, δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια.
3: Μάλιστα. Και ποιοι οι παράγοντες ενοχοποιούνται για την αύξηση της τιμής στο αίμα, κύριε Βλαχόπουλε?
4: Εδώ είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί ουσιαστικά μας δείχνει ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε μια αυξημένη αιμοκυστήνη όταν αυτή βρεθεί σε έναν έλεγχο. Ο τρόπος για να μειώσουμε την αιμοκυστήνη και να βελτιώσουμε την υγεία μας δεν είναι να πάρουμε κάποιο φάρμακο, δεν να πάρουμε συμπληρώματα βιταμινών, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη τέτοια ένδειξη που θα τεθεί από τον γιατρό, αλλά ο ουσιαστικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο διαβίωσης, που σημαίνει περισσότερα λαχανικά, περισσότερα φρούτα, μείωση του και έλεγχος του σωματικού βάρους και μεγαλύτερη άσκηση και φυσικά διακοπή του καπνίσματος. Όλα αυτά μειώνουν την αιμοκυστήνη και μειώνουν κατά συνέπεια και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
3: Άρα είναι οι ίδιοι τρόποι αντιμετώπισης της υψηλής κολυστερόλης, κύριε Βλαχόπουλε, δεν είναι?
4: Γενικά του ευνοϊκού και της υψηλής κολυστερόλης και της προδιαβητικής κατάστασης, γενικά είναι οι γενικές οδηγίες οι οποίες έχουμε για έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει έλλειψη φιλικού οξέως, και αυτό μπορεί να είναι ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος σε εγκυμονούσες, γιατί το φιλικό οξύ, βιταμίνη Β9, βοηθάει στη δημιουργία ενός υγιούς νευρικού συστήματος, τότε είναι αντικείμενο θεραπείας. Αυτό αφορά όμως τις εγκυμονούσες και τους γιατρούς που τις παρακολουθούν.
3: Άρα οι υψηλές τιμές της αιμοκυστήνης από μόνος τους δεν μπορούν να... άρα οι υψηλές τιμές αιμοκυστήνης από μόνες τους δεν μπορεί να προκαλέσουν κάποιο καρδιακό επεισόδιο, έτσι δεν είναι?
4: Οι υψηλές τιμές αιμοκυστήνης μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο άνθρωπος είναι σε ένα αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, δεν είναι θεραπευτικός στόχος όμως από μόνες τους. Άρα, ψηλή τιμή αιμοκυστήνης μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μπει σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης, όπως λέγαμε, διακοπή του καπνίσματος, περπάτημα, άσκηση, υγιεινή διατροφή.
3: Ωστόσο, τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή την εξέταση αίματος για αιμοκυστήνη, κύριε Βλαχόπουλε?
4: Δεν θεωρούμε ότι είναι στόχος ενός προληπτικού ελέγχου. Αν μετρηθεί για κάποιο άλλο λόγο, τότε μπορεί κανείς να χτίσει συστάσεις γύρω από μια υγιεινή διαβίωση. Αλλά από μόνη της η ομοκυστέινη δεν είναι ένας στόχος όπως είναι η λιποπροτείνη LDL, η κακή, η υψηλής πυκνότητας λιποπροτείνη, η χαμηλής πυκνότητας λιποπροτείνη, η οποία είναι και θεραπευτικός στόχος είτε με αλλαγή του τρόπου διαβίωσης, είτε με θεραπευτικές παρεμβάσεις με στατίνες και άλλα υπολιπιδονικά φάρμακα.
3: Κύριε Βλαχόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις προφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Κουτσοπούλε. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εν μέσω αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο. Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Στο μεταξύ, σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα, Τρίτη στις 7 το απόγευμα, στα Προπύλια καλούν συλλογικά και οργανώσεις, ενώ στις 7.30 είναι το κάλεσμα του «Πάμε στο Σύνταγμα». Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει τον όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η εικόνα ενότητας που επιχείρησε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας επισκιάστηκε από ηχηρές απουσίες και εσωκομματικές αιχμές. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα έστρεψε τα πυρά του προς υπουργούς που δεν παρέστησαν, κάνοντας λόγο για καθήκον της ενότητας που, όπως είπε, σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε έναν απολογισμό των 7,5 ετών διακυβέρνησης και επένδυσε στο αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι τα νερά είναι πολύ και ότι η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο. Ωστόσο, οι απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμεράκη και Δένδια σκίασαν την επετειακή εκδήλωση. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα το ζούμε από τύχη, ούτε η ευθύνη για αστοχίες, καθυστερήσεις ή ανεπαρκής ελέγχους να μετακυλείται στους κατοίκους, τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντούρα, με αφορμή τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Διαμηνύουν ότι η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφάνεια και λογοδοσία, αλλά και ουσιαστική προστασία των κατοίκων. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η ασφαλής και προσιτή στέγη είναι δικαίωμα για όλους. Σημείωσε ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλενα Κουντουρά. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη, με ένα ακόμη περιστατικό να καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας. Ένας 26χρονος κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας ότι βρισκόταν σε εξέλιξη καυγάς. Στην πολυκατοικία της οδού Λάσκου 28, η αστυνομία εντόπισε κάλικες, βλέμματα και ένα πιστόλι και προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης βρίσκεται ο ΕΦΚΑ, καταγγέλει στο κόκκινο ο Μπάμπης Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική κινητοποίηση με στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 στα κεντρικά στην Ακαδημίας 22. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής, διεκδικώντας μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ κινητοποίηση έγινε και στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Για την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, έχουν προγραμματιστεί πανελλαδικές συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα. 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 5 συμμαθητές της έξω από το σχολείο Ιμάμ Χατίπ στην Κωνσταντινούπολη. Η μαθήτρια συνελήφθη ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο ακροτηριασμός 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης πυροδοτεί νέο κύμα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους. Οι διαδηλωτές καταγγέλουν την αστυνομική καταστολή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνθήκες στα σχολεία. Η απάντηση στις διεκδικήσεις της νέας γενιάς δεν μπορεί να είναι η καταστολή και η ποινικοποίηση των αγώνων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στη Γαλλία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά, με το 2-0 να της εξασφαλίζει την πρόκριση στα τελικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας έφυγε ο Χάρης Ερθολευθέρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0-059. Σε διέκοψα πριν το δελτίο.
1: Πριν έλεγες, να πούμε μερικά μηνύματα, ναι, μιας και έδωσες και το Viber, ο Χρήστος εδώ μας γράφει με αφορμή αυτά βέβαια που είπαμε, ότι όλοι αυτοί που βγάζουν τους τωρινούς τιμένους προϋπολογισμούς θα εξαφανιστούν στην επόμενη μπόρα, όπως εξαφανίστηκε και ο πολύς αλόγος Κούφης.
0: Έρχεται ο γιος του όμως, μην νομίζεις.
1: Η Ναταλία λέει ότι καλημέρα, τώρα που φάγανε μέχρι σκασμού θυμήθηκαν το σεμνά και ταπεινά. Η Βασιλική, θα μοιράσουν όλο τον προϋπολογισμό του κράτους για να ξαναβγούν. Η Θάλια λέει αυτό έχει σημασία. Ο Αποστολάκης, τα δώρα δις δεν έχουν σημασία στους μεγαλοκαρχαρίες. Δεν κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Όσο λιγότερο ο Πάνο Αποστολάκης δεν ήταν και από τους προτεργάτες του ερχομού του Κασελάκη.
0: Αυτό γράφει Θαλιά.
1: Ε, ναι. Ο Γιάννης λέει το 15 μας λέγανε ότι το κακό Πασόκ είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και το καλό είχε μείνει. Τώρα που γυρίζουν αυτοί γίνανε καλοί και αυτοί οι Πασόκοι που πάνε στη Νέα Δημοκρατία γίνανε καλύτεροι. Έχεις δίκιο. Ναι. Γιάννη, δεν μπορώ να το αφήσω. Έτσι είναι πραγματικά. Είναι που πας, έχει σημασία που πας και που... Λοιπόν, για έτσι μερικά μηνύματα για να μην που μας έστειλαν.
0: Λοιπόν, ο Καραμαλής τι κάνει, τώρα γράφει βιβλίο. Ο Καραμαλής πάει να μιλήσει αλλού, ο Σαμάρας αλλού, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Και το Πασόκ θα κάνει εκδήλωση 18 Οκτωβρίου για να θυμηθεί τη νίκη του με 48% το 1985, με μια διαφορά μόνο, αν μου επιτρέψετε, ότι τότε ήταν Πασόκ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Εκτός και αν νομίζετε ότι παραμένει αυτό που ήταν, ότι ήταν Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό μήνυμα, κίνημα. Γιατί ούτε κίνημα είναι, ούτε σοσιαλιστικό είναι,
1: ούτε πανελλήνιο.
0: Ούτε πανελλήνιο είναι. Γιατί και με τον Αποστολάκη που λέγαμε τώρα ότι μπορεί να κατέβει στην Άλπα Πειραιά ή στα Χανιά, έχει να βγάλει στον Πειραιά βουλευτή το Πασόκ από το 9 στην Άλπα Πειραιά. Οπότε ούτε πανελλήνιο είναι, ούτε σοσιαλιστικό είναι, ούτε κίνημα είναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν λέμε, εντάξει, έχει κάνει πράγματα πολλά στον τόπο, έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί εκεί τελείωσε και το Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει κάνει αρκετά πράγματα και για την εθνική αντίσταση, το εθνικό σύστημα υγείας. Δεν αντιλέγουμε ότι δεν έχουν γίνει πράγματα. Και τώρα και μια πρόταση που έχει για το ιδιωτικό χρέος, δεν την πετάς και στα σκουπίδια. Καλή είναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε το τότε Πασόκ με το τωρινό Πασόκ. Λοιπόν, τώρα εντάξει, με το Σιμίτι τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι. Θες να πούμε για τη Μαδρίτη? Ο Σιμίτης άλλωστε από το 81 έλεγε να καούν οι ελιές. Δεν το έκρυβε, ούτε αυτός το έκρυβε. Τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις κινητοποίησεις. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ήθελες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, τι, εντάξει, έχουμε. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να θυμίσουμε στον κόσμο, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι η Αλιής. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάλι, να το είδες, ένα-ένα μου έρχονται στο μυαλό. Λέει ο Μητσοτάκης ότι η υποχρέωσή μας, βλέπουμε, λέει, τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα με τους αλλοίς. Η υποχρέωσή μας είναι και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τι λέει, ότι δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνονται άλλοι και εγώ θα μεσολαβήσω για να τον βοηθήσω. Και είναι πρωθυπουργός της χώρας. Αυτά μας λέει ο
1: κύριος. Και είναι και πρωθυπουργός τώρα, ναι, ναι. 8ος χρόνος, ναι, δεν ναι. Να πεις ότι έγινε χθες,
0: ναι.
1: Και ανακάλυψε προβλήματα.
0: Και τι λέει εκεί στα γενέθλια? Ότι οφείλουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και συγγνώμη, και λες, ποιος τα λέει τώρα, τι κάνει? Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος Ελλήνων Έγινας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είστε σε...

0: ψήφισανε για τη Μέση Αλία και ορισμένους παράκτιους στην 1η Οκτωβρίου, εμείς γενικεύουμε οι παράκτιοι αλληλείς πανελλαδικά τις κινητοποιήσεις μας στις 11 Οκτωβρίου τις ξεκινάμε και εμείς επί αόριστον. Θέλετε να μιλήσουμε για τα καύσιμα?
1: Αυτό να μας πείτε, ναι, ποια είναι τα βασικά προβλήματα, γιατί έχετε ξεσηκωθεί, θα έλεγα.
0: Ωραία. Το ένα, το πρόβλημα, το κυριότερο που είναι μάστιγα τώρα, είναι το κόστος των καυσίμων με την εκτείναξη των τιμών. Και δεν ταλαιπωρεί μόνο τον πρωτογενή τομέα, δεν τον ταλαιπωρεί, τον αφανίζει αυτή τη στιγμή, αλλά και όλους μας, όλα τα νοικοκυριά. Είχε εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός μια επιδότηση 12 λεπτά και 16 λεπτά στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, στο μαύρο που λέμε, στη γλώσσα μας. Και αυτομάτως την άλλη μέρα την παράλληλη ήρθαν τα δηληστήρια και ανεβάσανε τις τιμές. Δηλαδή μία ή άλλη. Και παρεπιπτόντως όλη η αλληλεία, η παράκτεια, μιλάω τώρα εγώ για την παράκτεια, δεν καίει μαύρο πετρέλαιο το ναυτιλιακό.
1: Πόσοι άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο σας, σε όλη την Ελλάδα?
0: Είναι γύρω στις 11.000 παράκτιοι αλληλείς οι άδειες.
2: Πόσες είπατε?
0: Τώρα, 11.000. Γύρω στις 11.000 είναι οι παράκτιες οι αλληλείς. Ναι. Οι άδειες τους, τα καΐκια.
2: Ναι.
0: Τώρα απασχολούν ανάλογα. Τα μικρά καϊκάκια μπορούν να απασχολούν ένα άτομο, τα πιο μεγάλα δύο και τρία.
2: Μπορεί ένα μικρό παράκτιο σκάφος να αντιμετωπίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες και οι ιδιαίτερες συνθήκες της μικρής αλλίας? Γιατί κάπως αυτό έτσι νομίζω σας αντιμετωπίζουν.
0: Αυτό ξεκινάει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, για πείτε το.
0: Το κύριο μέλημα. Δηλαδή όταν βγαίνει ένας ευρωπαϊκός κοινοτικός κανονισμός ως προς τα μέτρα και ως προς το σκοπό, επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος να τηρήσει και τα δύο. Και δεν δίνει τη δυνατότητα στο κάθε κράτος, για παράδειγμα που λέμε τώρα, λέμε να προστατευτεί τον μπαρμπούνι, απαγορεύω το ένα, απαγορεύω το άλλο. Είναι ρητά. Και δεν αφήνει το κάθε κράτος μέλος ως προς το σκοπό, ναι, αλλά ως προς τα μέτρα να πάρει το κάθε κράτος τα δικά του μέτρα. Και χωρίς να γίνονται οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις. Εμείς με το νόμο 4015 του 2011, με την κατάργηση των θεσμικών οργανώσεων, γιατί πριν είχαμε και καταργηθήκαμε με το 4015 του 2011, χάθηκε η διαβούλευση των Ελλήνων ψαράδων απέναντι στην Ευρώπη. Έρχονται ευρωπαϊκοί κοινοτικοί κανονισμοί, τους περνάνε εν μία ανοιχτή στη Βουλή μέσα, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί, οι βουλευτές και όλα τα κόμματα, τα περισσότερα, και εμείς μετά είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κινητοποιήσεις για να τροποποιηθούν τα νομοσχέδια. Όπως είναι αυτό τώρα, το 5336. Έρχεται αυτό τώρα το νομοσχέδιο και το κυριότερο πράγμα που είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, αυτή η βίαιη. Η δικτατορική, θα μου επιτρέψετε τη λέξη να πω.
2: Αυτό που ανεξαρτήτως... έχει και πρόστατο κόστος και γραφειοκρατία, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα τι λέει? Ότι ανεξαρτήτου μήκους αλλιευτικό επαγγελματικό είναι υποχρεωμένο να τοποθετήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το λεγόμενο VMS. Επιδοτούμενο μένα από το κράτος, αλλά θα το πληρώσει πρώτα ο ψαράς, θα έχει συνδρομή μετά από 2 χρόνια, υπόθηκε 80-85 ευρώ το μήνα, και πότε θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης ο ψαράς, σας ρωτάω. Και γιατί να το βάλουμε? Περιορισμούς δεν έχει παράκτη αλία. Δουλεύουμε με επιλεκτικά και στατικά εργαλεία. Τα εργαλεία που δουλεύουμε είναι δίχτυα, είναι στατικό εργαλείο, είναι παραγάδια, είναι στατικό εργαλείο. Δεν είναι σειρώμενο.
1: Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα με τι σκοπιμότητα το απαιτούν να μπει? Για ποιο λόγο το βάζουν?
0: Αυτοί λένε, το Υπουργείο λέει, για παρακολούθηση και καλά όλης της αλίας της χώρας. Εγώ βλέπω άλλα οικονομικά συμφέροντα από πίσω.
2: Δηλαδή?
0: Γιατί υπάρχουν 2-3 εταιρείες στη χώρα, στην Ελλάδα,

0: Δεν ξέρω τι συμβάσεις έχουν κάνει αυτοί που θέλουν επίμονα να το βάλουμε. Και σου λέει υπάρχει κάποιο οικονομικό κέρδος.
1: Δηλαδή,
0: δεν το βλέπεις, θέλουν δεν πάει το μυαλό μου πουθενά αλλού.
1: Θέλουν να έχουν, υπάρχει στόλος αυτή τη στιγμή οργανωμένος ιδιωτών που θέλει να νέμεται ό,τι υπάρχει ας πούμε σε τρόφιμα ή σε πλούτο θαλάσσιο. Αυτό θέλουν να κάνουν, να εξαφανίσουν το μικροαλιέα ή οτιδήποτε.
0: Να εξαφανίσουν, πολύ σωστά το είπατε, να εξαφανίσουν την παράκτη αλία. Γιατί το μόνο αγκάθι που έχουμε μείνει στη θάλασσα απέναντι στις ιχθυοκαλλιέργειες είναι η παράκτη αλία.
2: Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε, κύριε Δρύβα, ότι και αυτές οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα τέτοιο στόχο. Γιατί έρχονται, ας πούμε επιτραπεί η φράση, νταϊλίκι να το εφαρμόσουν χωρίς συζήτηση, χωρίς τίποτα. Μήπως εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα ή κάποια κράτη άλλα κτλ.
0: Είναι οφθαλμοφανές αυτό το πράγμα.
2: Άρα λένε ότι δεν ξέρουν, ξέρουν τι κάνουν. Απλά το εφαρμόζουν και στην Ελλάδα.
0: Ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό σας είπα, στις 11 Οκτωβρίου που ξεκινάμε εμείς σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά τις κινητοποιήσεις, το πρώτο μας μέλημα, ναι μεν είναι και το καύσιμο, αλλά είναι και η ηλεκτρονική βία η παρακολούθηση. Θα σας πω κάτι άλλο. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο απέναντι στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Έχει το πιο γυρεότερο στόλο σε καΐκια και το πιο γυρεότερο σε ανθρώπους. Πού ξέρει ένας ψαράς της ηλικίας 60, 65, 70 χρονών που πάνε για ένα έξτρα εισόδημα επαγγελματίες να βγάλουν για τη σύνταξή τους, να ξέρει να κάνει ηλεκτρονική διαβίβαση όταν έρθείτε εσείς, μπορείτε να πάρετε εσείς μπροστά στην πλώρη του να αγοράσετε ένα κιλό ψάρια να τα περάσει στο σύστημα, στο τάμπλετ, στο τηλέφωνο. Υποδομές στα λιμάνια της Ελλάδας δεν έχουν για τέτοια πράγματα με ίντερνετ και τον Ατάλο. Πάνε να εξαφανίσουν την παράκτη αλλή από την Ελλάδα συντεταγμένα αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει κάποια στήριξη, κάποια πρόβλεψη για το κόστος λειτουργίας που προκαλούν, για τις ζημιές που προκαλούνται από εισβολικά είδη, από άλλα πούμε, φυτά, ζώα, μύκητες, άλλους μικροοργανισμούς. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτό για σας?
0: Με τα εισβολικά είδη είναι ένα μεγάλο θέμα και με τα φυλαστικά. Να σας πω μόνο ένα, ότι δείχτη και παραγάδι στη θάλασσα δεν πέφτει αυτή τη στιγμή. Και μιλάω πανελλαδικά. Γιατί ο σύλλογός μας είναι γραμμένος στο Πανελλήνιο Δίκτυο Αλλιευτικών Συλλόγων Ελλάδος με άλλους 39 συλλόγους από όλη την Ελλάδα και μιλάω με πολλούς ανθρώπους. Και με Ιόνιο και με Θρακικό Πέλαγος και με Κάλυμνο και με Κρήτη δεν πέφτει. Και αντί να υπάρχει μία μέρημνα από την πολιτεία, μας έχει αφήσει το έλεος του Θεού.
1: Δεν έχετε συναντηθεί με κανέναν από αυτούς τους αρμόδιους?
0: Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον κύριο Κέλλα και με τον κύριο Κελέτσι πιο παλιά και με όλους τους υπουργούς που έχουν διατελέσει, αλλά καμία μέρημνα. Καμία μέρημνα ουσιαστική. Τα θηλαστικά είναι άλλη μία μάστιγα και τα εισβολικά είδη, λαγοκέφαλη, μπλε καβούρια. Ξέρετε τι είναι να ρίχνεις καινούργιο δίχτυ και να τα αφήνεις 2 ώρες κάτω και να πάντως σηκώνεις και να παίρνεις μόνο τα φελά και τα μολύβια.
1: Τι να πω.
2: Κύριε Δρυβά,
0: εάν
2: βγείτε τώρα μια μέρα για ψάρεμα, δηλαδή να κάνετε τη δουλειά σας επί της ουσίας.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το κόστος, δηλαδή είναι 500 ευρώ, είναι 800, είναι 100, πόσο πληρώνετε και πόσο πληρώνατε πέρυσι ή πρόπερσι?
0: Αυτό είναι ανάλογα το καΐκι, ανάλογα που θα πάει να ψαρέψει, παίζουν πολλά πράγματα, ανάλογα τι δίχτυα θα ρίξει μέσα στη θάλασσα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα καϊκάκι 6,5-7 μέτρα, μετά από 2 εβδομάδες πήγα στη δουλειά λόγω παλιόκαιρων και έπιασα 55 ευρώ. Και όλο το βράδυ ξενύχτη. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Και το κόστος ήταν 40 ευρώ πετρέλαιο.
2: Για να πάρετε 55, έτσι. Δηλαδή
0: για να πάρω 55,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Όλη αυτή η διαδικασία ήταν για να έχετε εσείς 15 ευρώ.
0: Για να έχω 15 ευρώ, ναι.
2: Συν την κούρασή σας.
0: Μπορείτε να μου πείτε εσείς, όχι οικογένεια δεν ζεις, όχι παιδιά δεν ζεις, ούτε γάτο δεν ζεις αυτή τη στιγμή. Ο παράκτιος Αλίας αφανίζεται. Πρέπει να το πάρουν, με συγχωρείτε για τον όρο μου, χαμπάρι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά και ο Έλληνας πολίτης.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή πώς καλύπτονται οι ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, υπάρχει κάλυψη στα ψάρια ή είναι από εισαγωγές, από τι είναι, πώς είναι η κατάσταση?
0: Και οι εισαγωγές δουλεύουν, είναι πολλά τα θέματα, δηλαδή όσο επιτοπίσουν οι εισαγωγές, γιατί δεν φτάνει να καλύψει ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες τα μαγαζά της εστίασης στον κόσμο που έχει. Και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Και από τις ιχθυοκαλλιέργειες.
2: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Θέλουν να αφανίσουν την παράκτια Αλία. Με είναι άλλη στόχη. Άρα είναι και εδώ επιλογή.
1: Αυτές οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, που έχουν στόλους και δεν ξέρω τι, πόσες είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχουν σκάσει μύθι?
0: Όταν λέτε εταιρείες, μιλάμε για στη μέση αλγία, τις ανεμότρατες.
1: Ναι, τις μεγαλύτερες που έχουν άλλες δυνατότητες από ό,τι...
0: Μπράβο, κοιτάξτε να δείτε. Είναι δυναμικό εργαλείο για τη θάλασσα, το σειρώμενο εργαλείο, ειδικά οι ανεμότρατα. Και εγώ, έτσι όπως το καταλαβαίνω και το εκλαμβάνω, είναι ότι τόσα χρόνια με την υπεραλίευση που έκαναν και με το γόνο που πιάνανε και τον επετάγανε μετά στη θάλασσα, φυσικά νεκρό ψόφια, στο πούμε, ήρθε και από δεν θυμάμαι πόσες άλγες ήτανε, 800 άλγες, μείνανε 280. Γιατί και αυτοί δίκιο έχουν εν μέρη. Δεν φτάνουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Όταν θέλει τώρα μια ανεμότρατα 25 και 30 και 35 χιλιάδες πετρέλαιο να βγει στη δουλειά για ένα μήνα, πού θα τα καλύψει? Εφόσον τα βαθιά τα έχουν φάει, αναγκαστικά πέφτουν στα γυαλόγια και κάνουν μια παρανομία για να καλύψουν το χάσιμό τους. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Με την καταστροφή των ιχθυοαποθεμάτων, την καταστροφή των οικοσυστημάτων.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δρύβα. 11 Οκτωβρίου, πάτε έτσι.
0: Εάν μου δίνετε ένα λεπτό καιρό.
2: Παρακαλώ.
0: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, ζητάμε από όλη την κοινωνία των πολιτών, από όλα τα κινήματα και τις συλλογικότητες της χώρας, να στηρίξουν τον αγώνα μας για μια βιώσιμη αλληλεία και για τη σωτηρία του πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι έκκληση σωτηρίας από τους ψαράδες. Θέλουμε αλληλεγγύη στον αγώνα μας στην καθαρή παράκτη αλληλεία.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλά,
2: Ρουσαλίων Έγινας, Χρήστος Δρύβας.
3: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει Γυμνή στο θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: 105 και 5 στο κόκκινο. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
8: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

0: Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει, Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό.
1: Εδώ
0: και
1: είδα... με αφορμή τη συνομιλία που είχαμε, διαβάζω ένα πολύ ωραίο. Έχει χιούμορο ο κόσμος. Ο Κώστας. Λέει λοιπόν, άκουσα για τα μπλε καβούρια. Μέχρι τώρα ήξερα τις μπλε ακρίδες.
2: Έτσι.
1: Καταλαβαίνεις που πάει το.
2: Ναι.
1: Για τις μπλε.
2: Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Και βέβαια ο Νίκος μας λέει ότι πρέπει επιγόντως να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Για την αλληλεία και λοιπά, και όχι μόνο.
2: Για πολλά είναι και για την αυτάρκεια της χώρας είναι και για ποιότητα είναι. Ξέρεις τι τρως, γιατί η Μερκοσούρ, είπαμε, η πρώτη παραγγελία που ήρθε με τα κοτόπουλα, το 80% είχε σαλμονέλα. Να καλησμέρισουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Καβάλα, στο Μεάρχη Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας από τον νομό Δράμας.
2: Από τον νομό Δράμας.
3: Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βουλευτή.
1: Από τον νομό Δράμας, μπράβο.
3: Ναι.
1: Είπες Καβάλας, πώς το έπαθες?
2: Όχι, Δράμα δεν είπα, Καβάλα είπα.
3: Όχι, για να το ακούσετε.
1: Εγώ που έχω κάνει φαντάρο.
2: Σαρδάμ και το έχω και σημειωμένο, φανταστείτε.
1: Που έχω κάνει φαντάρο στη Δράμα, ξέρω ότι είναι πολύ κοντά. Ανεβαίναμε ένα βουνό και κατεβαίναμε στην Καβάλα.
3: Εντάξει, είμαστε 35 χιλιόμετρα. Έτσι,
2: εύχομαι να αποκτήσουμε.
1: Να πω κάτι τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες μιας και μπήκαμε σε αυτό πριν μιλήσουμε για τα οικονομικά. Επειδή έχει γίνει αυτή η ιστορία και επειδή είστε από τη Δράμα και ξέρετε καλύτερα τα θέματα, τι ιστορία είναι αυτή τώρα με την ανταλλαγή που έχει
3: προκαλεί?
1: Καταλαβαίνετε τι...
3: Απολύτως. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι η περιοχή μας είναι μια πολύπαθη περιοχή και από το 1912, ενώ απελευθερωθήκαμε το 13 εμείς.
1: Ναι.
3: Πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το 1913 μέχρι και το 1941-44 η περιοχή είχε τρεις φορές βουλγαρική κατοχή. Και δεν ήταν μια κοινή κατοχή αυτή, γιατί ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια αλλαγής των πληθυσμιακών δεδομένων της περιοχής, έτσι ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει την περιοχή και σε βάθος χρόνου και όχι απλώς ως μια κατοχική δύναμη. Είχε δηλαδή διάσταση, ας το πω, εθνοκάθαρσης. Απαγορεύτηκε η ελληνική γλώσσα, απαγορεύτηκαν ελληνικές επιγραφές, καταστράφηκαν τα αρχεία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αλλαγής του στάτους της περιοχής, εκλάπησαν και πολύ σημαντικά εκκλησιαστικά κοιμήλια,
1: χειρόγραφα και λοιπά.
3: Χειρόγραφα ακριβώς, χρυσόβουλα κτλ. Από την περιοχή και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Εμείς εδώ στη Δράμα έχουμε τη μονή της οικοσυφήνισσας, η οποία ναι μεν είναι στο Παγκαίο, αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στη Μητρόπολη της Δράμας. Και εγώ σαν βουλευτής είχα ενεργοποιήσει τη διαδικασία του να διαπιστώσουμε που είναι τα κοιμήλια και σε επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, του έθεσα το θέμα ότι για μας είναι ένα θέμα που δεν έχει εκκλησιαστική διάσταση, έχει ιστορική, εθνική και κοινωνική διάσταση, γιατί μέσα από αυτά τα αντικείμενα φαίνεται και η πορεία της κοινωνίας ανά τους αιώνες. Ήταν δηλαδή ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ εδώ, ώσπου μάθαμε ξαφνικά ότι στις 29 Σεπτεμβρίου που ειρήστο εμπαρόδο
1: είναι το αυτό, ναι,
3: η ημερομηνία σφαγής της Δράμας από τις περιοχές της Δράμας, από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, γιατί εδώ με την πρωτοβουλία της τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος εκδηλώθηκε η πρώτη στάση, η πρώτη εξέγερση κατά το δυνάμεων του άξονα στην κατεχόμενη Ευρώπη και βρήκαν ευκαιρία οι βούλγαροι και κατέσφαξαν τον κόσμο. Αυτή τη μέρα λοιπόν που τιμούμε τα θύματα της εξέγερσης, ανακοινώθηκε μια συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, όπου εμείς επιστρέφουμε τα οστά του Σαμουήλ, ο οποίος είναι ο εμβληματικός ηγέτης, να μην πω τσάρος, της Βουλγαρίας.
1: Ο γεννήτωρας κατά κάποιο τρόπο του κράτους.
3: Ορίστε.
1: Ο γεννήτωρας του κράτους της
3: Βουλγαρίας. Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, έτσι ακριβώς. Και αυτοί μας επιστρέφουν 48 κοιμήλια από τα Αρπαγέντα κατά το διάστημα της βουλγαρικής κατοχής. Εδώ εγώ έχω κάνει και σχετική ερώτηση για το θέμα, διότι υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα ότι ο επιχώρης Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Δράμας, δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, εν αγνία μας, εν αγνία της Δράμας έγινε αυτή η ιστορία, την οποία μάθαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεύτερον, εάν η ιστορία αυτή τελειώνει εδώ, εμείς δώσαμε το μοναδικό διαπραγματευτικό ατού που είχαμε, που ήταν η σωρός του Σαμουήλ και της οικογένειάς του, και πήραμε 48 αντικείμενα. Άρα όλα τα υπόλοιπα τι θα γίνουν. Ζήτησα λοιπόν να γίνει και η κατάθεση των εγγράφων για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμφωνήθηκε μεταξύ της, του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και να δούμε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αρχικά, ενώ πλασάρισε ένα θρίαμβο της προσπάθειας που έκανε για την επιστροφή των κοιμήλιων, γιατί σας είπα, για μας είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κοιμήλια, μετά αναδιπλώθηκε και είπε ότι είναι η αρχή για να ακολουθήσουν και τα επόμενα, αλλά καλοπίστως ρωτώ ότι αν εμείς έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή, έχουμε εκχωρήσει όλο το διαπραγματευτικό μας, ας πούμε, οπλοστάσιο που είναι η σωρός του Σαμουήλ και της οικογένειάς του, με βάση ποια λογική θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη φάση επιστροφών των κοιμηλίων. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, αποτυπώνεται αυτό σε κάποιο έγγραφο ή εναπόκειται στην καλή διάθεση της Βουλγαρίας πλέον? Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή αυτό το διάστημα, και χωρίς καμία διάθεση εθνικισμού, σοβινισμού κτλ. Είναι μια αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας, γιατί αυτά ανήκουν στην περιοχή μας και εκλάπησαν κάτω από συνθήκες πολέμων, κατοχής και πρέπει να επιστραφούν χωρίς...
1: Και άγριας επιβολής, θα έλεγα εγώ, και ας με χαρακτηρίσω.
3: Κύριε Καψόχα, σας είπα ότι εδώ υπήρχε μια προσπάθεια αλλαγής του πληθυσμιακού στάτους. Δεν είναι γνωστά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως εσείς κάτω στην υπόλοιπη Ελλάδα είχατε, ας πούμε, τους Γερμανοτσολιάδες και τους Χίτες και τα λοιπά, εμείς εδώ είχαμε τους βουλγαρογραμμένους, άνθρωποι που εγγράφονται στα βουλγαρικά κατάστοιχα για να έχουν προνόμια, και ενώ επένωτο ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, αυτοί είχαν πρόσβαση σε υλικά αγαθά, σε διευκολύνσεις, και βεβαίως μετά την απελευθέρωση κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτούς, διότι αυτοί αποτέλεσαν τα στελέχη του εθνικού κορμού, διότι το πρόβλημα του κράτους ήταν ο κομμουνισμός και οι παραφιάδες του, για να το παραφράσουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα, τι να κάνουμε. Ας μας πούνε και εθνικιστές, δεν υπάρχει εθνικισμός σε αυτά τα θέματα, η ιστορία είναι. Για πέστε μας λοιπόν, είδατε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι μια πρώτη εκτίμηση που...
3: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να πω κάτι, συνεχίζουμε στον δρόμο που συνεχίζει η κυβέρνηση, στον ολιστικό δρόμο για την κοινωνική πλειοψηφία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι έναντι των προβλέψεων του προηγούμενου προϋπολογισμού για 6 δις πλεώνασμα είχαμε 12,5, είχαμε υπερπλεώνασμα, είναι 6,5 δις, το οποίο βεβαίως κατευθύνεται στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας από την δανειακές συμβάσεις προηγούμενων ετών που δεν έληξε πρόθεσμα, αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία. Κάπως έτσι, στις ίδιες ράγες κινείται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πάλι με αυξημένα έσοδα, πάλι με αυξημένα έσοδα λόγω της φορολογίας. Οι έμεσοι φόροι εξακολουθούν να θριαμβεύουν, και βεβαίως η ανάγκη για ένα πανεργατικό, θα λέγα, ένα κοινωνικό μέτωπο για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού είναι περισσότερο από αναγκαία. Το επόμενο διάστημα εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες για να συμμετέχουμε και να πρωταγωνιστήσουμε στην προσπάθεια αυτή. Είναι μια διαδικασία τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε έξω κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι με αυτή την κυβέρνηση ο κόσμος, η λαϊκή πλειοψηφία, δεν έχει να περιμένει τίποτα άλλο από τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Να πω καταληκτικά ότι, ας πούμε, εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Νευροκοπίου, στο Λεκανοπέδιο, στην περιοχή του Φαλακρουστό Βόλακα ήδη έχουν ανάψει θερμάστρες, έτσι, τα καλοριφέρ. Mm-hmm. Και ο κόσμος θα καίει για θέρμαση μέχρι και το τέλος Απριλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουν πολύ επιτακτικά τα ζητήματα της επιβίωσης στην κυριολεξία της περιοχής, των περιοχών γενικότερα, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη Δράμα, και δεδομένης και των προβλημάτων που έχει ο πρωτογενής τομέας, γιατί εμείς είμαστε μια περιοχή κυρίως πρωτογενούς τομέα, καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος.
1: Είναι δύσκολος ο χειμώνας και φαίνεται παντού. Θα είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι μόνο ο χειμώνας. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτό το πολυπόθητο, θα έλεγα, για πάρα πολλούς ζήτημα της ανάπτυξης της χώρας με ένα άλλο μοντέλο κλπ. Αποτυπώνεται σε αυτό τον προϋπολογισμό ή είναι στην πεπατημένη, ας πούμε?
3: Προφανώς είναι στην πεπατημένη, γιατί όλα τα... Αυτή είναι η λογική που έχει η συντηρητική σχολή σκέψης, κύριε Καψόχα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι θα φτιάχνεται μια οικονομία real estate, εύκολου πλουτισμού, χωρίς αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο, όπως είπατε, και όταν οικονομήσουν, βγάλουν λεφτά ή από πάνω, αυτή η ανάπτυξη θα διαχυθεί σιγά σιγά στους από κάτω, που μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς και καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί σε κανένα μέρος του κόσμου. Οι ανισότητες διευρύνονται και σας θυμίζω ότι το πρωτοσέλιδο της Αυγής που έλεγε ότι 1820 ευρώ είναι η αναγκαία δαπάνη για κάθε νοικοκυριό, και δέστε τώρα, ας πούμε, τι γίνεται με τους συνταξιούχους και τους νεοδιοριζόμενους, αλλά ακόμη και τους εργαζόμενους επί σειρά ετών, ποιος πλησιάζει αυτό το εισόδημα το μηνιαίο. Αλλά εάν δεν υπάρξει μια πολιτική αντίδραση, ένα κοινωνικό μέτωπο, ένα πολιτικό μέτωπο για να κατευθυνθεί η χώρα, για να πάρει η χώρα μια άλλη κατεύθυνση, αυτό που είπαμε, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, σας άκουσα στην κατακλείδα της συνομιλίας σας προηγουμένως για τον πρωτογενή τομέα, που είναι, πώς να το πω, το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια, διότι εγγυάται και τη διατροφική επάρκεια της χώρας και είναι παράγον κοινωνικής συνοχής, γιατί οι αγρότες συνθέστατα καλλιεργούν στην επαρχία. Όταν έχει μεροκάματο, όταν έχει αντικείμενο ο αγρότης στο χωράφι του, δεν θα μετακινηθεί, δεν θα διάσει επαρχία. Εμείς στη Δράμα έχουμε από την απογραφή του 11 μέχρι την απογραφή του 21 απώλεια άνω των 10.000 ανθρώπων. Φεύγει ο κόσμος. Mm. Φεύγει. Ο Βόρειος Εύρος ουσιαστικά είναι έρημος. Και εκεί έχουν, μάλιστα στον Εύρο, έχουν την ιδιαιτερότητα, φεύγουν από το Βόρειο Εύρο και πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη Σινή κυρίως, όπου υπάρχει, λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, υπάρχουν άλλες δυνατότητες, αλλά στην πράξη όμως απροφανίζεται όλος ο Βόρειος Εύρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ξαναγυρίζω στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα, τον οποίο δεν πρέπει να προσεγγίζουμε μόνο με λογιστικά κριτήρια, γιατί παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επαρχίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου.
1: Να είστε καλά. Βουλευτής
2: Δράμας. Με το ΣΥΡΙΖΑ και το Μάρχης Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Εμείς φτάνουμε στο τέλος εδώ, Νικολέτα. Τέλος αυτό ήταν. Ωραία. Σε ένα λεπτό να κάνουμε την αποφώνηση. Ακολουθεί Μίτση στο Κόκκινο, Γιώργος Μητσικώστας, Δελτίο Ειδήσεων με την Αγγέλα Ταρζάνου. Εμείς αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Εμείς αύριο μετά τις 10 το πρωί, λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε, Μίτσι στο κόκκινο και γρήγορα το μικρόφωνο στο Σωτήρη Κατπιόχα και στο Γιώργο Βουλγαρή. Λοιπόν, καλή σας μέρα και από μένα, του Γιώργο Βουλγαρή και το Σωτήρη Κατπιόχα. Λοιπόν, το στούντιο καίγεται γιατί έφτασε στην Αθήνα ο Αμερικανός υπρόσωπος εταιρικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Μητσοτάκης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τον υποδέχτηκαν με αντρικές οσφιοκαμψίες, κάνοντας ρεκόρ ευληγησίας που θα ζηλεύει και η Εθνική Ρυθμικής Μυαστικής. Λοιπόν, πάμε μέσα στο αεροδρόμιο να ακούσουμε τι διαμείβεται μεταξύ των πρωταγωνιστών της ημέρας.
2: Welcome, welcome, Mr. Rubio. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Επιτρέψτε μου να σκύψω λίγο ακόμα, να φτάσω το παρκέ έτσι για να νιώσετε τη ζεστή παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία και την απόλυτη διπλωματική σας διαθεσιμότητα. Εγώ, ο Γεραπετρίτης, ο Αρτέμις Μάτσας, γιατί είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Ό,τι θέλετε, ό,τι προστάξετε. Θέλετε το Αιγαίο δικό σας, πάρτε το συσκευασμένο σε πακέτο δώρου. Θέλετε τον κάθε διάλειμμα του LNG, πάρτε και τον οριζόντιο, πάρτε και τον διαγώνιο, πάρτε και την κουρτίνα ένα. Επιτρέψτε μου να σας σκουπίσω και τα παπούτσια. Με τη γραβάτα μου, δωρεάν σέρβις. Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο σαν delivery υποταγής για κάθε απαραίτητη διευκόλυνση, κάθε αίτημα και κάθε επιθυμία της Ουάσιγκτον.
1: Μάρκο μου, welcome to Greece. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε yes men. Έχουμε πάθει αγκύλωση στο κεφάλι από το πολύ καταφατικό κούνημα. Δεν γνωρίζουμε τη λέξη no, τη διαγράψαμε από το λεξικό. Ξέρουμε μόνο το yes sir, I love you και πού υπογράφω. Είμαστε η πιο πιστή, η πιο υπάκουη, η πιο προβλέψιμη κυβέρνηση στο βόρειο ημισφαίριο. Αν μας πείτε να κάτσουμε προσοχή, θα μείνουμε έτσι μέχρι τον επόμενο αιώνα. Κάνουμε δουλίτσες, κάνουμε deals, πουλάμε τρέλα και αγοράζουμε F-35, αμερικανικό σχιστοδυτικό αέριο, τα πάντα όλα. Πες μας απλά που υπογράφουμε. Έχουμε έτοιμα τα στυλό. Έχουμε ανοίξει όλους τους φακέλους και περιμένουμε τις δικές σας διαταγές για να προχωρήσουμε τις επενδύσεις, τα συμβόλαια και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
2: Απίστευτο και εκπληκτικό φαντασμαγωρικό μοναδικό, κύριε Ρούμπιο. Καλώς ήρθατε στη χώρα της ανάπτυξης και του τηλεμάρκετινγκ. Θέλετε F35. Θέλετε να σας πουλήσω και τα δημόσια νοσοκομεία μαζί. Πακέτο 3 στην τιμή του ενός με δώρο, 2 λανογιλέκα και μια κρέμα για την αθλήτητα. Όλα πολλούνται, όλα αντιλάρονται, όλα ξεπουλούνται. Είμαστε Greenman, το δηλώνω υπεύθυνα με το ΣΚΕ και τη Λεβόα. Δουλίτσες, business, επενδύσεις, αρπαχτές. Τέτοια εξυπηρέτηση στους Αμερικάνους, ούτε στα δικά μου τηλεμάρκετινγκ σε εσείς το πρωί. Μιλάμε για μια επενδυτική κοσμογονία που θα μας αφήσει όλους χωρίς σόβρακα, αλλά με αμερικανικό αέριο, αμερικανικές υποσχέσεις και αμερικανικά τιμολόγια.
3: Δεν συνενώ. Κυριακό, πρόσεξε. Προσέξτε, γιατί η σφίγγα δεν αστείευεται. Ο Σαμάρας με λέει: Τσουτσιά, τι μου ζήτησε εδώ. Τι τσουτσιά είναι αυτή. Η Μακεδονία είναι μία. Και η Μακεδονία είναι μία και είναι δική μου. Το Αιγαίο δεν τεμαχίζεται σαν πίτσα πεπερώνει. Γίνατε γιουσουφάκια, νεροκουβαλητές και σερβιτόρια Αμερικανών. Τι τσουσκές είναι αυτές, δεν τσουσκιά μου γράψει. Η σφίγγα είναι εδώ, σου ζουνίζει απελετικά και θα σου μπαίνει και θα σου βγαίνει στο αυτή μέχρι να καταλάβεις τι σημαίνει πατριωτική δεξιά παράταξη με μουστάκι. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεπουληθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για μερικά βαρέλια αέριο, μερικά υπόλοιπα εξοπλισμών, δύο χαμόγελα του State Department και μερικές χειραψίες μπροστά στις κάμερες.
2: Hello, hello Κυριάκος, hello Γεραπετρίτης, πολύ καλή υπόκληση, στη βαθμολογία 10 με τσόνο. I am a Kimberly and I just love Greece, love souvlaki, love tzatziki, but let's do career business now, γιατί χάνος είναι χρήμα, ο κάθος διάδομος του LNG είναι κατσότησε και τσό αμερικανικό, ζικάζουμε στο μαγαζί. Τζάουριο θα ρέει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ουάσιγκτον και εσείς θα πληρώνετε το μάρμαρο. And to Burton, GSC, no problem, child. Κάνουμε στην εκμετάλλευση με τους Τούρκους γείτονες. Τα αδέρφια μας σκεφτεί με την ευλογία των USA. Όλα τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Half-half, μισά-μισά. Και τα ψάρια, oh, they feast. Τα ψάρια στο Αιγαίο δεν θα είναι πια γκρι. Ξεχάστε τα. Θα είναι τουρκικά και αμερικανικά. Θα μιλάνε αγγλικά και τουρκικά. Οι άλλες αλεΐς θα βλέπουν την τσιπούρα μόνο σε φωτογραφίες στο ίντερνετ και στα μουσεία φυσικής ιστορίας. Έτσι, ναι. Μάρκο.
4: Yes, yes, Kimberly, it's absolutely right. Pesta Xostomy. We control everything. After the pandemic, the gas steamata, energy, pipelines, τα κρυδιά της χώρας και ο Κυριάκος, yes, είναι πιο καλόβολος και πιο πάκος και ο πιο συνεργάσιμος, yes, man, που είχαν ποτέ στο State Department, ούτε παραγγελία να τον είχαμε κάνει. Ό,τι ζητήσουμε την υπογραφή, πριν καν προλάβουμε να το ζητήσουμε, βάζει υπογραφή, yeah, και στον αέρα. Η Ελλάδα είναι το πιο σταθερό, χειρότερο συμφερόντα μας στην Ανατολική Μεσόγειο και το πιο τζάμπα οικόπεδο που βρήκαμε στο χάρτη. Yes.
3: Τι είπατε για τα ψάρια, ρε Αμερικανάκια? Τα ψάρια του Αιγαίου έχουν ελληνική εθνική συνείδηση. Καλά τα λόγια τους, για μπράβο. Κολυμπάνε ελληνικά και τρώνε ελληνικό γόνο. Δεν θα γίνουν τουρκικός μεζές για το αμερικανικό LNG. Η ελληνική φαλοκρηπίδα δεν χαρίζεται, δεν τεμαχίζεται, δεν συνδικείται από ξένες δυνάμεις και δεν μπαίνει σε αμερικανικά deals, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ακούστε και τη κυβέρνηση. Αν και δεν ακούτε, γιατί έχετε τα αυτιά σας κλειστά από τις αμερικανικές υποσχέσεις. Ακούστε και με Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη, που έχετε κάνει διπλωματία σαν ταψί με μπακλαβά. Κρατήσατε τη χώρα ένα απέραντο υποταγμένο yes ma. Ένα ντεκόρ για τις φωτογραφίες του State Department. Λέτε yes sir στο Ρούμπιο, προσκυνάτε την Κιλφόλ και χαρίζετε τα κοιτάσματα και τα ψάρια του Αιγαίου στους Τούρκους και τις αμερικανικές ευλογίες. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βέβαια είμαι στον Ελλάς, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ όταν διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικάνους, τουλάχιστον τους δίναμε και κάτι. Πίναμε και ένα καφέ, τρώγαμε και ένα κουλούρι. Εσείς τα δίνετε όλα πακέτο στο πιάτο και τους πληρώνετε για τον delivery. Παύλο, πες το και εσύ με τη λεβεντιά σου να συνέλθει για το πράγμα, ξεπέρασε κάθε όριο.
5: Ακού να σου πω και εσύ Κυριάκο και ο Γεραπετρίτης που έχετε βάλει τη μέση σας στο γύψο από τις πολλές υποκλήσεις και τα τεμενάδες στους Αμερικάνους. Εδώ είναι σφακιά, είναι Ελλάδα. Δεν είναι State Department να μας πουλάτε τσαμπουκά με τα LFG, τα F-35 και τις αμερικανικές κονσέρβες. Το μπούλο, παπάρια μέντολες. Τα ψάρια του Αιγαίου και τα κοιτάσματα δεν θα τα φάνε ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Τούρκοι και θα σας τα βγάλουμε όλα τα στημένα deals στη σέντρα. Θα ξεσκεπάσουμε όλα τα deals που κάνετε κάτω από το τραπέζι και θα δείτε που θα πάει το yes sir που λέτε από το πρωί ως το βράδυ σαν κουρδισμένα παιχνίδια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, οι σοσιαλδημοκρατίες διαμαρτύρονται τόνως και θεσμικά. Σύντροφοι, τον Αποστολάκη τον πήραμε στο Πασόκ, μέσα στον Παρίο Τσίπρα. Είναι ο κάθετος διάδρομος, αυτό θέλω να πω, έγινε οριζόντος και υποδοτικός. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, πράσινο και καταγγέλει την εθνική ποτέλεια. Εμείς θέλουμε θεσμικές συμφωνίες με πράσινο πιστοποιητικό με διαφάνεια. Όχι να γινόμαστε ταγεσμένοι του State Department και τα κοροϊδεύουμε τη γειτονιά. Απαιτούμε διαφάνεια σε όλες τις ενεργειακές συμφωνίες και προστασία των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων, των ψαράδων μας και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Πρέπει. Τελείωσε το τοκίο, τελείωσε εγώ.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με την ακρίβεια, τα στεγαστικά δάνεια, τα νίκια που έχουν φτάσει στη Σελήνη και τα αμερικανικά φάτ που μας παίρνουν μέχρι και τα πόμολα. Έτσι, είναι σωτήρι. Έρχεται η μεγάλη αμερικανική βοήθεια, το νέο πακέτο Τρούμαν από την Ουάσιγκτον και θα σώθουμε για πάντα.
6: Αγαπητοί συμπολίτες, κρατηθείτε από κάπου. Η κυβέρνησή μας, σε πλήρη ποταγή, με συγχωρείτε, σε πλήρη εννόηση και θυγάμιση με τον Μάρκο Ρούμπιο, εξασφάλισε ένα γιγαντιό πακέτο στήριξης, μια προσφορά που δεν ξαναγίνεται. Όπως το 1947 ο Τρούμαν μας έστειλε σκονιγάλα και τσαρούχια, έτσι και τώρα οι Αμερικάνοι φίλοι μας στέλνουν το USA Housing Pass. Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία που θα ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά που επιέζονται από τις διεθνείς συγκυρίες και που θα μας κάνει όλους ευτυχισμένους ενοικιαστές στα ίδια μας τα σπίτια με την εγγύηση της Αμερικανικής κυβέρνησης.
7: Yes, very generous package indeed. Είμαστε πολύ απλαντόχεροι. Τι παραλαμβάνει πακέτο για την Ελλάδα? Πρώτον, επιδοτούμε το νίκιο κατά 5%, αρκεί το υπόλοιπο 95% πηγαίνει απευθεία στα αμερικανικά funds που σα πήραν το σπίτι στον πληστοριασμό. Δεύτερον, δωρεάν yes, αμερικανικό αέριο LNG για να ζεσταίνεστε το χειμώνα βλέποντας τα F-35 να πετούν πάνω από την Αθήνα και να κάνουν θόρυβο. Τρίτον, επιδότηση για τα ψάρια. Yeah, αν δεν μπορείτε, yeah, να αγοράσετε φρέσκο ψάρι αιγαίου. Γιατί είναι ακριβό, θα συστέλνουμε αμερικανική κονσέρβα τσόνου με έκπτωση.
1: Μάλιστα. Και τώρα η ανεπανάληπτη κορύφωση της ημέρας για να σφραγιστεί αυτή η ιστορική ποταγή και το χρυσό deal θα ακουστεί η εθνική ύμνη. Πρώτα Μάρκο Ρούμπιο τραγουδάει τον ελληνικό εθνικό ύμνο με τους στίχους των deals και μετά και ο Μητσοτάκης τραγουδίζει το αμερικανικό ύμνο με όλη του την ψυχή.
7: Yes, yes, είμαστε έτοιμοι, yeah. Σε γνωρίζω από το deal μας Τσαραφάλ το 35. Οπλικά τα συστήματα σας και η Αμερικά Life. Απ' τον κάθε το διάδρομο του LNG και του gas. Δώστε το φάριο. Business is the best για μας. Και σαν πρώτα ο business money μας τουνάτσου τη χαρά. Χαίρο χαίρε business, χαίρο deals και δολαριά.
1: Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πεστίεσα στο πρωί που ξυπνάς αν ακούς την υποταγή που σου δηλώνω στις διαταγές σου ογεσμάν. Κάθετος διάδρομος deals αέριο γκάς. Ό,τι θες θίεσαμ για τις business που σπάς. Ο Ιάστερο εσά ασχηματίζει ψηλά στη χιλιόδουλη γη που ντυλάρει τρελά.
8: Λοιπόν, εδώ...
1: Μου μείνε.
6: Εδώ ένα ακόμη μίτσι το κόκκινο, αυτό στο τέλος του. Κάθε μέρα στο κόκκινο 105,5. Από το γύρο μου της Κώστα, να νομίζω το δούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με πληροφορίες. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρεται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι και τα αρχηγικά μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης. Δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τις έκλειναν. Από το 2021 φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία στον ΕΦΚΑ άνω του 1.500.000 ευρώ και μέσω της φοροδιαφυγής συνολικά έχουν προκαλέσει ζημία στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ότι ο ΕΦΚΑ βρίσκεται στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης και κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Μία στην Οδό Ακαδημίας 22. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί της Τρίτης, όταν ένας 54χρονος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο και τραυματίστηκε. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν το 54χρονο εργαζόμενο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Εν μέσω αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο. Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης, με κορύφωση αύριο Τετάρτη. Στο μεταξύ, σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις, ενώ στις 7.30 είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για το Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου, που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η εικόνα ενότητας που επιχείρησε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας επισκιάστηκε από ηχηρές απουσίες και εσωκομματικές αιχμές. Οι απουσίες Καραμανλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια σκίασαν την επετειακή εκδήλωση. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα το ζούμε από τύχη, ούτε η ευθύνη για τις αστοχίες, καθυστερήσεις ή ανεπαρκείς ελέγχους να μετακυλίεται στους κατοίκους, τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κούντουρα, με αφορμή τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Διαμηνύουν ότι η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφάνεια και λογοδοσία, αλλά και ουσιαστική προστασία των κατοίκων. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η ασφαλής και προσιτή στέγη είναι δικαίωμα για όλους, σημειώνουν οι δύο ευρωβουλευτές. Επιχειρούν να μας αφανίσουν. Ο κλάδος μας είναι παραπεταμένος, καταγγέλει μιλώντας στο Κόκκινο ο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος των Αλιαίων Έγινας, μεταφέροντας την απόγνωση των ψαράδων για τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης. Όπως σημειώνει, πρώτο αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η μείωση του κόστους των καυσίμων, ενώ καταγγέλει παράλληλα τη βίαιη ηλεκτρονική ψηφιοποίηση του κλάδου. Οι Αλίες καλούν όλη την κοινωνία των πολιτών να στηρίξει τον αγώνα τους και προαναγγέλουν πανελλαδική δράση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις στα λιμάνια όλης της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σάββατο και Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο ακροτηριασμός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης πυροδοτεί νέο κύμα κινητοποιήσεων στη Γαλλία, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους. Οι διαδηλωτές καταγγέλουν την αστυνομική καταστολή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνθήκες στα σχολεία. Η απάντηση στις διεκδικήσεις της νέας γενιάς δεν μπορεί να είναι η καταστολή και η ποινικοποίηση των αγώνων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στη Γαλλία. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα για το Περιστέρι στο Basketball Champions League, διοργάνωση στην οποία η ΑΕΚ και Περιστέρι εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ. Στην πρεμιέρα του τετάρτου ομίλου, το Περιστέρι φιλοξενεί τη γερμανική Μπάμπεργκ στο Ανδρέας Παπανδρέου σήμερα στις 7.30 για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Η Μπάμπεργκ τερμάτισε στην τρίτη θέση στο πρωτάθλημα της Γερμανίας την προηγούμενη σεζόν.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς στην Αθήνα και στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2026. Εδώ είμαστε στο κόκκινο, 105,5. Τι κάνετε? Ήλιος, εντάξει, και πιο ήπιος ο καιρός πια. Εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχει και φθινόπωρο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει μόνο κρύο, από ό,τι φαίνεται. Επειδή θα σας πάμε πολύ, θα σας πάμε λίγο έξω σήμερα, αλλά και μέσα, για αυτή την επίσκεψη που μονοπολεί βέβαια τις πρώτες ειδήσεις του κυρίου Ρούμπιο. Το απόγευμα είναι η επίσκεψη αυτή εδώ στην Ελλάδα, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πια σπεύσαμε για να τηρηθεί, εντάξει, οι όροι ασφαλείας. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίζουν μέτρα, λέει, δεν απαγορεύονται συγκεντρώσεις από το απόγευμα, στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα, που είναι Τρίτη, έως τα ξημερώματα, λέει, της Πέμπτης. Τι να πω. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Μια ταλαιπωρία θα υπάρχει για εσάς, να ξέρετε. Αποφύγετε κέντρα κλπ. Γιατί εκεί θα γίνουν συναντήσεις οπωσδήποτε. Και θα υπάρχουν βέβαια και αποκλεισμοί χώρων. Εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, για να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Είναι ο Λευτέρης Οδάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber, το 69 85 87 00 59. Δείτε τώρα, είμαστε στη χώρα όπου φοιτητές ιατρικής δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί στα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπως κατήγγειλε ο Πρίτανης, παρακαλώ, τα πιο επίσημα χείλη έκαναν αυτή την καταγγελία. Αλλά εμείς ψωνίζουμε εδώ, το συνδέω τώρα και με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος λέει δεν πάει στην Τουρκία, και είναι μεγάλη νίκη αυτό που δεν πάει στην Τουρκία, παρά τους επένους προς τον Ερντογάν του κυρίου Τραμπ. Θα τα πούμε και όλα αυτά και θα δούμε γιατί δεν πάει στην Τουρκία και ο κύριος Ρούμπιο και έρχεται μόνο στην Ελλάδα, που πράγματι δεν συνηθίζεται αυτό. Πράγματι όσοι έρχονται εδώ πάνε και δίπλα, και μάλιστα είναι ο δεύτερος σταθμός τους εκεί. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στη χώρα, έλεγα, που ναι, δεν πάνε τα παιδιά, δεν μπορούν τα παιδιά να ψηφίσουν. Γιατροί, παρακαλώ, στην ιατρική, 13 φοιτητές ιατρικής δεν πήγαν στην Πάτρα. Στην Πάτρα τώρα, δεν είναι και καμία περιοχή απομακρυσμένη, δεν είναι η Κομωτινή, δεν είναι το Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Δεν πήγαν στην Πάτρα λοιπόν, και παρόλα αυτά εμείς ψωνίζουμε εδώ, κανονικά. Ψωνίζουμε όπλα, ψωνίζουμε διάφορα εκεί, ακούμε εκατομμύρια, καλώδια, δρόμοι, ενέργειας κλπ. Και χωρίς αυτό, προσέξτε, να έχει επηρεάσει την τσέπη μας. Προς το καλύτερο βέβαια, έτσι. Γιατί εφόσον είμαστε εμείς ο διάδρομος, η δίωδος για να προμηθευτούν τα Βαλκάνια, αέριο ας πούμε ή άλλο υλικό ενέργειας, ή εν πάση περιπτώσει και προς τον νότο, θα έπρεπε εμείς να ωφελούμαστε, έτσι, από αυτή τη διαδρομή. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει στο μέλλον όλο αυτό. Αντίθετα, εγώ βλέπω προβλήματα εδώ πέρα και με τους γείτονες, οι οποίοι θέλουν, λέει, να έχουν άδεια από τους Γάλλους, να ζητηθεί άδεια για αυτό για το καλώδιο, ας πούμε, για παράδειγμα, να ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία. Εμείς αντιδράμε σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή μία... υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν προβλήματα γύρω από αυτό, και θα δούμε πόσο αυτό θα επηρεάσει θετικά, είπαμε, και την τσέπη μας. Σε μια εποχή, είπαμε, που τα φέρουν δύσκολα οι οικογένειες, και το χαρακτηριστικό είναι αυτό, δεν στέλνουν τα παιδιά να σπουδάσουν στην ιατρική σχολή πατρών, παρακαλώ, όχι στην Κομωτινή, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε αυτό το σοκαριστικό, τις σοκαριστικές αποκαλύψεις από το βούλευμα για τα Τέμπη, για τον Μπάζωμα, και το οποίο δεν το ξεχνάμε. Σε εξέλιξη είναι και αυτή η μεγάλη δίκη εκεί για τα Τέμπη στη Λάρισα. Και θα πάμε στον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Καλό μεσημέρι. Κύριε Αποστολίδη, τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς, και
1: μετά τη στέγη των παιδιών που δεν πάνε ούτε να σπουδάσουν.
0: Ναι, δεν πάνε, ναι.
1: Πάνε ούτε να σπουδάσουν γιατί δεν αντέχουν. Και την ίδια στιγμή αυτό το φοβερό είναι να ακούμε ότι όλα πάνε καλά.
0: Όλα πάνε καλά.
1: Η οικονομία μας πάει καλά.
0: Να έχουμε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού που έχει αρχίσει τώρα, το μελετάνε τα κόμματα, τα επιτελεία των κομμάτων. Εντάξει.
1: Έχουμε και αυτό το πανηγύρι.
0: Ναι, έχουμε, και το οποίο, ας πούμε, παρουσιάζει μια εικόνα ιδανική και μας θυμίζει και την περίφημη ρίση που λέει ο λαός, κύριε Αποστολίδη, τι του λείπει, του ψωριάρει τώρα, εδώ πάει. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που ακούμε, έτσι, και τις...
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και την ευθύνη. Είναι έτσι. Ακριβώς αυτό που γίνεται και εδώ στη δίκη και αυτή την πρόκληση και ντροπή να παρίσταται ακόμα το δημόσιο, δηλαδή ο θήτης να εμφανίζεται ως θύμα. Βέβαια είναι απόλυτοι του κράτου, του τάφου, οι οποίοι δεν έχουν ποτέ μιλήσει, αλλά συμβολικά έχουμε το δημόσιο μέσα στη δίκη.
0: Έχουμε το δημόσιο λοιπόν στη δίκη ως πολιτική αγωγή, έτσι. Ως πολιτική
1: υποστήριξη, αγωγή. Υποστήριξη λέει για τους σταθμάρχες, για τους σταθμάρχες, και έχουν βγάλει απ' έξω τουλάχιστον τους μηχανοδηγούς που είχε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι όμως ντροπή όταν η μήτρα της ευθύνης βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής, πολιτική εξουσία, εργολαβικά συμφέροντα και οργανισμοί πρόθυμοι και άτομα. Αυτά καταμαρτύρησε και ο κύριος Παπαγγελής σε μια στοική πραγματικά μαρτυρική κατάθεση και συνεχίζει.
0: Είναι ο πατέρας, ο πατέρας ενός από, το, από τα θύματα των τεμπών.
1: Της μιας πανέμορφης κοπέλας μόλις 18,5 χρονών.
0: Ναι, είναι αυτή η κοπελιά η οποία έλεγε δεν έχω οξυγόνο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Η κόρη λοιπόν του Παπαγγελή ήταν αυτή η οποία έλεγε δεν έχω οξυγόνο. Τα ηχητικά που μας σοκάραν όλους και που κινητοποίησαν όμως και τον κόσμο, αυτά τα ηχητικά που βγήκαν ήταν σοκαριστικά.
1: Το μεγάλο θέμα, θα έλεγα, και ερώτημα που ο καθένας θα πρέπει να απαντήσει, και αν θέλετε ήταν και ένα κεντρικό ερέθισμα σε ένα βιβλίο μου που αυτή την εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί.
0: Για πείτε μας.
1: Κυκλοφορήσει. Πέμπη κατηγορώ. Από τη τραγωδία στη Λύτρωση, 550 σελίδες.
0: Νομίζω είναι το πρώτο βιβλίο για τα Τέμπη. Ναι, κύριε Αποστολίδη,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Και μάλιστα είναι κάτι εντυπωσιακό, γιατί είναι συγγραφή από ένα αντρόγυνο, από συγγραφής που η γυναίκα μου, Ελισάβετ Παραμπαλιού, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και έχει το κομμάτι του πένθους. Πως είναι η μετέπειτα ζωή, θα λέγαμε, τα χάνει στο παιδί σου. Και πώς πραγματικά αυτός ο γονιός μπορεί να αντέξει τη καινούρια ζωή.
0: Αυτό είναι τρομερό, τρομερή.
1: Είναι μια άλλη ζωή.
0: Είναι μια πλευρά που πρέπει να λέγεται αυτή.
1: Ναι,
0: εσείς τώρα εκπροσωπείτε μια οικογένεια

0: κράτος, την πολιτεία μας, αλλά και την κοινωνία. Είναι μια πηγή για αυτογνωσία ατομική, κοινωνική και πολιτιακή, να καταλάβουμε όλοι μας ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλάξιμη αξία ουδεμία.
1: Ουσιαστικά εδώ, το έχει πει και η μητέρα του, τα θύματα είναι 58 στα Τέμπη εκεί. Αυτό το δανείζομαι από τη μητέρα του, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω μόνο.
0: Είναι η αλήθεια, η μάνα, η Παναγιώτα, λίγες φορές, αλλά όταν μιλάει...
1: Για να πούμε και το επώνυμό του, γιατί πρέπει να τα λέμε, να τα θυμίζουμε στον κόσμο.
0: Μητέρα, Παναγιώτα Καλατζή.
1: Καλατζή, λοιπόν.
0: Μητέρα είναι ο Παναγιώτα Καλατζή και ο πατέρας Διονύσιος Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Αυτοί είναι οι γονείς οι οποίοι τραβάνε τα πάθη του Χριστού.
1: Το παιδί, λοιπόν.
0: Βέβαια, τα πάθη του Χριστού κρατήσαν μια εβδομάδα και ήρθε η Ανάσταση. Εδώ πάμε 3,5 χρόνια.
1: 3,5 χρόνια μετά. Έχει πάει εξωτερικό, έχει πάει Αμερική, έχει πάει Γερμανία.
0: Παντού
1: έχει πάει για να μπορέσει.
0: Γερμανία, Αμερική, Μιλάνο.
1: Ιταλία, ναι, σωστά, στο Μιλάνο που ήταν το παιδί. Και τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, σε ποιο νοσοκομείο είναι?
0: Εδώ στην Λάρισα, στο Ιωσό.
1: Είναι στη Λάρισα, λοιπόν, αυτή την εποχή το παιδί. Ναι. Είναι πάντα
0: στη Λάρισα,
1: σε κόμμα.
0: Από εδώ που ξεκίνησε, είναι, ναι, σε κόμμα.
1: 3,5 χρόνια, πάνω από 3,5 χρόνια.
0: Πάνω από 3,5 χρόνια.
1: Το Φλεβάρι κλείνουμε 4, ναι, 28 Φεβρουαρίου. Ναι.
0: Έχει στοιχεία που πράγματι περισσότερο έρχονται προς τη ζωή και λιγότερα προς το θάνατο. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι ο Γεράσιμος δεν ανήκει ούτε στη γη, αλλά ούτε και στο ουρανό. Είναι σε αυτό το μεσοδιάστημα για να μαρτυρεί κάθε φορά την πραγματική εικόνα μιας τραγωδίας, η οποία έχει τεράστιες συνέπειες και συνέπειες διαρκείας.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στα παιδιά τα 57 που χάθηκαν, αλλά πάνω από 80-85 περίπου οικογένειες έχουν και ζουν με αυτό το μαρτύριο, γιατί υπέστησαν τραύματα ψυχικά αλλά και σωματικά.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το βούλευμα, κύριε Αποστολίδη, να σας πω κάτι και να το πω και στους ακροατές, πρώτη φορά το λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Σε αυτό το βούλευμα για τον Μπάζωμα που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τέσσερις, το Αγοραστό και Σία, λοιπόν, καταγράφονται οι δικαστές σωστά, σωστά. Δεν καταγράφουν μόνο τους νεκρούς, τους 57 νεκρούς και, και μάλιστα με τα ονόματά τους, λεπτομέρειες, όλα τους τα στοιχεία. Καταγράφουν, προσέξτε, τους 32 βαριά τραυματίες και τους 150, αν δεν με απατάει, τόσοι είναι, 150 ή 160, τραυματισμένους. Και μάλιστα προς τιμήν τους οι ανώτατοι δικαστές γράφουν όλες τις βλάβες που έχουν, και δεν το γράφουν τυχαία αυτό, δεν το καταγράφουν τυχαία, για να δώσουν τα όπλα στους συγγενείς και στους ίδιους, τους τραυματίες βέβαια, να διεκδικήσουν αυτά που του δικαιούνται οι άνθρωποι για αυτά που πάθανε εκεί.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά να πω 4 πράγματα, ναι, που αυτό το πόρισμα, γιατί επανειλημμένα με υπομνήματα παρευρέθηκα σε, ναι, αυτό το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
1: Προφανώς.
0: Καθώς,
1: ναι,
0: και το άλλο του κύριου Καραμανλή.
1: Έχετε δηλώσει παράσταση πολιτική εισαγωγής,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είναι 4 βασικά. Πρώτον, ναι, διαψεύδονται πανηγυρικά κάθε ισχυρισμή από μέρους της κυβερνητικής πλευράς. Κάθε ισχυρισμό.
1: Ότι δεν έγινε μπάζωμα. Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Ότι έγινε μπάζωμα, αλλά δεν ήταν μπάζωμα για να εξυπηρετήσουν το θέμα της ανέβρεσης των αποδεικτικών στοιχείων, των αιτιών της φωτιάς, αλλά ήταν μπάζωμα για να συγκαλύψουν ευθύνες.
1: Μα το λέει, το από πρόθεση, ενήργησε από πρόθεση. Τελεία.
0: Ακριβώς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι γιατί οι ευθέτες ανακριτές και το βούλευμα μιλάνε για έγκλημα και όχι απλώς για δυστύχημα. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που άκουσα, παράδειγμα, τον κύριο Αγοραστό να λέει έχουμε πολιτική δίωξη. Αν είναι δυνατόν 6-7 αεροπαγίτες, εσείς που υποτίθεται πιστεύετε στη δικαιοσύνη, ότι έρχονται να σας κάνουν πολιτική δίωξη. Όχι, την αλήθεια έρχονται να αποκαλύψουν, και είναι ένα σοβαρό, αν θέλετε, βήμα για την απόδοση της δικαιοσύνης, που πιστεύω ότι πηγαίνοντας στο ειδικό δικαστήριο
1: θα αποκαλυφθούν και άλλα. Είμαι βέβαιη.
0: Ακριβώς, ναι, παρά τον περιορισμό, γιατί κοιτάξτε,
1: του κατηγορητηρίου
0: έφυγε από την Βουλή, από τη Βουλή.

0: λέει ότι υπήρχε ένα απλό πλημέλημα. Δυστυχώς δεν είναι ένα απλό πλημέλημα. Η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης που σαφώς το Συμβούλιο...
1: Το καταγράφει, το λέει, το λέει. Έβλαψε στο δημόσιο και τη δικαιοσύνη. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία βέβαια από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις... αν θέλετε θα αξιολογήσει τις ευθύνες στο βαθμό των ευθυνών και θα αποδώσει σίγουρα τις παραδειγματικές τιμωρίες για να υπάρξει αυτό που λέμε λύτρωση, αυτογνωσία της πολιτείας μας, αλλαγές στους θεσμούς. Είναι πραγματικά ένα καλό βήμα που κανένας βέβαια θα ήθελε κάτι παραπάνω σε σχέση με την αναβάθμιση, όπως και εγώ και άλλοι συνήγοροι έχουμε πει ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα αδικήματα, αλλά ταυτοχρόνως και η τιμωρία. Είναι αδιανόητο η πολιτική ηγεσία που έχει την πρώτη ευθύνη να πάει για πλημελήματα και όλοι από εκεί και κάτω η ιεραρχία σε κακουργηματικές πράξεις. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει.
1: Ανθρώπινους έχετε δίκιο. Τώρα εσείς είσαστε έμπειρος νομικός και πολιτικός βέβαια. Πείτε μου τώρα κύριε Αποστολίδη, έτσι όπως το διαβάσατε, με τις ενέργειες, όχι παραλήψεις που λένε τσαμπουνάνε εδώ πέρα από δεξιά και αριστερά οι νεοδημοκράτες, ενέργειες γίνανε από την πλευρά, σύμφωνα με το βούλευμα τουλάχιστον, έτσι, και μάλιστα ωφέλησαν τους κατηγορούμενους, λέει, αναφέρει ότι ωφέλησαν τους κατηγορούμενους των τεμπών, ήθελαν να ωφελήσουν, είχαν πρόθεση. Όμως δεν είναι αυτό το ερώτημα, έτσι όπως διαβάζετε αυτό το βούλευμα. Εσείς και από τις ενέργειες αυτές που γίνανε από τους κυβερνητικούς, από τις πρώτες ώρες, έτσι, και με την παραποίηση των ηχητικών, έτσι, κάτι περίεργους θανάτους που είναι γύρω από την παραποίηση αυτή, εσείς τι εκτιμάτε, τι θέλανε να συγκαλύψουν οι συγκεκριμένοι?
0: Εντάξει,
1: κρύβουνε κάτι δηλαδή, αυτό είναι το ερώτημα τώρα, τι κρύβουνε μόνο αυτό?
0: Το κυρίαρχο στοιχείο ήταν ότι αν οι εικόνες με μελισμένα σώματα, διάσπαρτα κομμάτια σωμάτων ανθρώπων, καμένα, πήγαινε η εικόνα αυτή στο κάθε σπίτι, δεν θα ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό για εμένα κίνητρο για να τα κουκουλώσουν και να υπάρξει. Το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο είναι αυτό. Και το έχω πει επανειλημμένα. Και έρχεται η πραγματικότητα να με επιβεβαιώσει. Θα σας αποστείλω για το βιβλίο μου. Για να δείτε, γιατί αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι αυτό που υποστήριζα από το 23 μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά και στα κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή του Μπακαρίμη, αλλά πανηγυρικά στις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστικού
1: στο βούλευμα, συμβουλίου. Λέτε, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Έχει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πολιτικά υπεύθυνος, ο βασικός υπεύθυνος, δεν ήταν αυτός που ακολούθησε τη διαδικασία μετά το έγκλημα αυτό, έτσι όπως καταγράφεται από το βούλευμα, όχι δυστύχημα, έγκλημα. Ο βασικός υπεύθυνος ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος, ήταν ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Για παιδί, με έχει απολογηθεί τώρα, γιατί έχουμε και άλλη διαδικασία ειδικού δικαστηρίου, είναι εξελίξη και την ξεχνάμε. Κακώς την ξεχνάμε.
0: Εντάξει, ασφαλώς εδώ. Οι κατηγορούμενοι, οι 7, είναι μετά το δυστύχημα. Πάνε να συγκαλύψουν.
1: Οι 5 πια, ναι. Σύμφωνα με το βούλευμα, 5 άφησε.
0: Αλλά και οι άλλοι
1: 7 ήταν σύμφωνα με την...
0: Παραπέμπονται και οι άλλοι, ναι, στο συντακτική δικαιοσύνη.
1: Ναι. Κανένας δεν είναι. Διατάχθηκε ο διαχωρισμός, έχετε δίκιο. Για πείτε μου όμως...
0: Έχουμε λοιπόν...
1: Ο Καραμαλής έχει απολογηθεί στην άλλη, ξέρετε, καταρχήν έχετε πληροφόρηση, είστε πολιτική αγωγική εκεί.
0: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρή δουλειά. Προσωπικά μόνο έχω επισκεφτεί τον ανακριτή πρόεδρο, όπως τον αποκαλούν στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, πάνω από 7 φορές.
1: Αρεοπαγήτης.
0: Με συγκεκριμένα υπομνήματα έχω ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας του κυρίου Καραμαλή, όπως επίσης και τη διεύρυνση προς τους γενικούς γραμματείς και την πολιτική ηγεσία. Υπάρχει μια δέσμευση ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε την παραπομπή περιορίζοντας μόνο στο αδίκημα, προσέξτε, της παράβασης καθήκοντος, ούτως ώστε αν προκύψουν άλλα αδικήματα, είναι υποχρεωμένο το Συμβούλιο να τα στείλει, να στείλει δικογραφία πάλι στη Βουλή και να πει: κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω μόνο παράβαση καθήκοντος εδώ.
1: Ναι, και να υπάρξει πράξη. Ουσιαστικά αναβάθμιση. Έτσι. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Κύριε Αποστολίδη.
0: Αν δεν το κάνουν αυτοί, βέβαια είναι το ειδικό
1: σωστά,
0: δικαστήριο μπροστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και μας είπατε αυτά τα ενδιαφέροντα και τα καινούργια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρώπη. Πάμε στο Στρασβούργο. Να μιλήσουμε εκεί με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί έγινε μια συζήτηση εκεί. Λοιπόν, να σας πω λίγο και το ιστορικό, ώσπου να το πιάσουμε, στο τηλέφωνο. Λοιπόν, ξαφνικά τη Δευτέρα το απόγευμα, και ενώ είχε αρχίσει η ολομέλεια στο Στρασβούργο, όπως γίνεται κάθε μήνα, μπήκε θέμα από τους ακροδεξιούς να ελεγχθεί, λέει, το κόμμα του κυρίου Μελανσόν, γιατί υποστηρίζει εγκληματικές ενέργειες. Να γίνει μια συζήτηση δηλαδή μέσα στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Δυστυχώς έγινε δεκτό αυτό και με τις ψήφους του Λαϊκού Κόμματος, να γίνει δηλαδή μια τέτοια συζήτηση. Αντέδρασαν βέβαια οι δημοκρατικές πτέρυγες. Ο κύριος Αρβανίτης μίλησε χθες το απόγευμα, έγινε η συζήτηση αυτή. Μίλησε για Νέα Βαϊμάρη, θα μας τα πει τώρα εδώ, θα μας πει και το κλίμα κυρίως που υπήρξε. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος, μπορούμε να το ακούσουμε. Κύριε Αρβανίτη, σας έχουμε εδώ. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, χτες το απόγευμα, λοιπόν, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου έγινε αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, θέλω την ανοχή σας μόνο, γιατί ήθελα να παίξω το ηχητικό σας πριν, αλλά δεν προλαβαίνω, πρέπει να κάνω μια διακοπή. Και αμέσως μετά θα σας βρούμε, να ακούσουμε μαζί αυτά που είπατε εκεί και να μας εξηγήσετε τι είναι όλη αυτή η ιστορία, πώς ποινικοποιείται η στήριξη από το κόμμα του κυρίου Μελανσόν στις κινητοποιήσεις των μαθητών και φοιτητών εκεί. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Συγγνώμη, αλλά δεν σας βρίσκαμε κιόλας. Να είστε καλά.
3: Το κόκκινο.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, μιλάμε με τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ εδώ στο Κόκκινο, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη και ευρωβουλευτή βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για αυτή τη συζήτηση που έγινε χτες το απόγευμα στο Στρασβούργο. Ξαφνικό ήταν το θέμα που μπήκε, έτσι δεν είναι, κύριε Αρβανίτη?
1: Ναι, βεβαίως. Ξαφνικό και από την ακροδεξιά, από το ECR για την ακρίβεια, από τους μεταρρυθμιστές υποτίθεται, με τη στήριξη των Patriots, των φασιστών και των ναζιστών του ESN. Με την ομόφωνη στήριξη του Λαϊκού Κόμματος, της δεξιάς δηλαδή, που ανήκει βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία.
0: Επομένως δεν ήταν μόνο από τους ακροδεξιούς, τους υποστήριξαν και το Λαϊκό Κόμμα.
1: Η πρωτοβουλία ήταν από το ECR και βεβαίως υπήρχε η στήριξη αυτή, ποινικοποίηση ουσιαστικά της πολιτικής δράσης και της πολιτικής θέσης είναι αυτό.
0: Ας πούμε τον τίτλο, έτσι όπως μου τον έστειλαν οι συνεργάτες σας, κύριε Αρβανίτη, δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κλιμάκωση των φοιτητικών ταραχών στη Γαλλία, εμπριστικές επιθέσεις σε σχολεία, επιθέσεις εναντίον πυροσβεστικών αστυνομικών και εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων στη Λασιστά, καθώς και ο ρόλος των ακροαριστερών κομμάτων στην υποκίνηση βίας. Είναι χωρίς ψήφισμα, debate έγινε και συζήτηση δηλαδή έγινε, όπως τα λέμε εκεί στα διαδικαστικά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ένας τίτλος ο οποίος χαρακτηρίζει ακροαριστερό καταρχήν το κόμμα του κ. Μελανσόν, έτσι δεν είναι? Έτσι
1: και όλη η αριστερά, εμείς και η ΛΕΦΤ εδώ χαρακτηρίζεται από την ακροδεξιά καταρχήν και η δεξιά πολλές φορές χρησιμοποιεί ότι είμαστε ακροαριστεροί.
0: Ναι. Για να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, το ακούσουμε μαζί με τους ακροατές και με εσάς αυτό, την ομιλία σας, την τοποθέτησή σας εκεί χτες και πώς διαμαρτυρηθήκατε για αυτό το απαράδεκτο έτσι, και έτσι, προβληματικό τίτλο της συζήτησης εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Για άλλη μια φορά, ανερκουβαλτές της ακροδεξιάς και του φασισμού, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η αντιμετώπιση των αιτημάτων του λαού και της αριστεράς ως εσωτερικού εχθρού μοιάζει βγαλμένη απευθείας από τη Βαϊμάρη, συνάδελφοι της δεξιάς. Η αριστερά θα είναι πάντα ανυπόταχτη, μαζί με τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόπειρα ποινικοποίησης της λαϊκής διεκδίκησης του νεανικού όνειρου είναι όνειδος. Η υπερψήφιση του συγκεκριμένου τίτλου που συστάμε σήμερα εδώ αποτελεί επικίνδυνη και αντιδημοκρατική μεθόδευση. Επιχειρείται να μετατρέψετε τη στήριξη κοινωνικών αγώνων σε τεκμήριο παραβίαση ευρωπαϊκών αξιών. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναλαμβάνει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Για άλλη μια φορά, ανερκουβαλτές της ακροδεξιάς και του φασισμού. Η παραχάραξη της ιστορίας συνοδεύεται από την αντιστροφή των δημοκρατικών ενιών, όπου οι κοινωνικοί αγώνες βαφτίζονται απειλή. Για ποιους? Και η πολιτική στοχοποίηση παρουσιάζεται ως προστασία των θεσμών. Για ποιους? Η λογική της συντηρητικής κάλυψης στην ακροδεξιά και η αντιμετώπιση των αιτημάτων του λαού και της αριστεράς ως εσωτερικού εχθρού μοιάζει βγαλμένη απευθείας από τη Βαϊμάρη, συνάδελφοι της δεξιάς, και είναι προειδοποίηση σαφής ιστορική και ευθύνη. Το βιβλίο είναι το όπλο των καταπιεσμένων και των φτωχών ανθρώπων και δεν θα ζητήσουμε την άδεια από εσάς για να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Η αριστερά θα είναι πάντα ανυπόταχτη, μαζί με τους Γάλλους μαθητές και φοιτητές, μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο σε όλη την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, αυτά είπατε χτες, είσαστε σαφείς τώρα με αυτά που είπατε, τι φοβόσαστε.
1: Και αυτή ήταν σαφείς. Πάντως, και ο αντίπαλος είναι
0: ο αντίπαλος τώρα τι είπε εκεί μέσα, για πείτε μας λίγο, τι είπε, και ποιο ήταν και το κλίμα έτσι, μέσα στην Ολομέλεια τώρα.
1: Κυρία Παπαδάκου, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και αρκετά χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά, τουλάχιστον από τη στιγμή που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο από το 19, βλέπουμε μια σαφή προσπάθεια της δεξιάς και των συμμάχων της, ή αν θέλετε της ακροδεξιάς και των συμμάχων της, όπως το πάρετε, με το ακραίο κέντρο, να αλλάξουν την ιστορία. Εξίσωσαν καταρχήν με ψήφισμα τον σοσιαλισμό με τον ναζισμό. Εξίσωσαν τον Χίτλερ με τον Στάλιν. Δημιουργούν συνθήκες όπου αρχίζουμε σιγά σιγά, θέλουν να πιστεύουμε ότι ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έγινε για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων του Στάλι από τα κολχόζ, πώς θα έλεγε. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως και η ουσιαστική επίθεση κατά όποιας αριστερής ή προοδευτικής αντίληψης. Οι επιθέσεις που δέχεται καθημερινά η Κούβα ως αγκάθι στο καπιταλιστικό τους όνειρο είναι σαφέστατο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η απαγόρευση του σφυροδρέπανου εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Εδώ μιλάμε για μια αντικομμουνιστική καταρχήν και δεύτερον αντιαριστερή ιστερία, Και νομίζω ότι οι πολιτικοί οργανισμοί της αριστεράς, μικροί, μεγάλοι, μικρομεσαίοι, αντί να πάνε σε ευθεία αντεπίθεση για να πάρουμε το χώρο της ιστορίας που μας ανήκει, μιλάμε για άλλα πράγματα. Κάνουμε για... ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Και συγγνώμη κυρία Παπαδάκου, είχα την ευκαιρία να το πω αυτό. Εδώ λοιπόν, όταν έχεις ένα τεράστιο ιδεολογικό πόλεμο αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν οι λεγόμενοι σοσιαλδημοκράτες δεξιοί αριστεροί, ακροκεντρώοι, κεντρώοι μεταρρυθμιστές, να συμμαχούν με αυτή την αντίληψη. Και η ακροδεξιά, η δεξιά δηλαδή, όπου είναι εμπροστοφυλακή η ακροδεξιά, φέρνει διάφορες τέτοιες παγαποντιές, όπως εργαλειοποιεί το προσφυγικό και το 30 εργαλειοποιούσε τους Εβραίους και, τους, και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τους
0: κομμουνιστές. Γι' αυτό είπατε εσείς για Βαϊμάρα.
1: Ζούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και ακριβώς θυμίζω ότι στη Βαϊμάρα έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βήμα-βήμα με τη συνένεση των λεγόμενων δημοκρατών, συντηρητικών κεντρών και ούτω καθεξής. Βαϊμάρη είναι αυτό που ζούμε σήμερα και απορώ πώς τα μίντια, τα δημοκρατικά,
0: τίποτα,
1: δεν έχουν καταλάβει
0: σιωπή,
1: αυτό το πράγμα.
0: Άκρα του τάφου σιωπή για αυτή τη χθεσινή σημαντική συζήτηση καταρχήν. Ποιος αντιδράει τώρα σε όλο αυτό το κλίμα, το οποίο είναι κλίμα ψυχρού πολέμου τώρα, μην τρελαθούμε, αυτό είναι το βαρά. Είναι, λες και είμαστε στην, όπως είπατε στο 30, σωστά περιγράψατε το εκεί για τη Βαϊμάρη, καλά το είπατε, εύστοχο ήταν. Αλλά και από την άλλη πλευρά είναι και κλίμα ψυχρού πολέμου. Ποιοι αντιδρούν τώρα σε όλο αυτό και πείτε μας αν θα υπάρξει κάποιο ψήφισμα για όλο αυτό.
1: Δηλαδή
0: θα αυτό θα έχουμε.
1: Θα έχουμε
0: σε ένα μήνα θα έχουμε και συνέχεια, θα έχουμε και ψηφοφορία που θα λέει ότι ας πούμε καταδικάζουμε τη στήριξη της, του κόμματος του Μελανσόν εκεί στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει πιθανότητα σε αυτό και θα το κάνουν, γιατί δεν έχουν...
0: Ναι, γιατί μετά το debate ακολουθεί και το ψήφισμα. Ναι,
1: βεβαίως. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Τι πάνε αυτοί να κάνουν. Στην Ευρώπη, το λέω για τους ακροατές του ραδιοφώνου, υπάρχουν κόμματα. Δηλαδή αυτό που λέμε
0: ομάδες,
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Σε ποια ομάδα. Δεν λέω για το Ευρωκοινοβούλιο. Λέω για τα κόμματα. Είναι λοιπόν η Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης που πιάνει από τη Ρωσία μέχρι την Ιβηρική, εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Είναι το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα που είναι δεξιά. Η Left, όχι δεν είναι η Left, είναι το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, το ΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και το ΛΕΑ. Δηλαδή υπάρχει και άλλο ένα κόμμα της αριστεράς που ανήκει το κόμμα του Μελανσόν. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτό, ανήκουμε στο ΚΕΑ. Ανήκουν υποδέμος και άλλα κόμματα. Αυτοί προσπαθούν να ποινικοποιήσουν ουσιαστικά ένα από τα κόμματα της αριστεράς και ουσιαστικά να σταματήσει η χρηματοδότηση του κόμματος αυτού της αριστεράς, του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Αριστεράς, και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι είναι να ποινικοποιηθεί και το κόμμα και η αριστερά ως έννοια. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί κάποιος, εμείς δεν ανήκουμε στο ΛΕΑ, ανήκουμε στο ΚΕΑ, στο κόμμα Ευρωπαϊκό. Είναι δυνατόν.
0: Αλλά έχετε όμως αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει, είναι δυνατόν τώρα.
1: Μα και για τους σοσιαλιστές δεν υπήρχε αυτό, πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Αλλά οι σοσιαλιστές, κυρία Παπαδάκου, που παίζουν πάντα σε δύο βάρκες, σφυρίζουν ή αδιάφορα ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Οι σοσιαλιστές της Γαλλίας έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό που έγινε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω.
0: Γιατί έχουν ευθύνη, για πείτε το.
1: Γιατί υπονόμευσαν αυτή την ιστορία και άρχισαν να λένε και αυτοί τέτοια πράγματα. Ότι το κόμμα του Μελανσόν είναι πίσω από τις φοιτητές. Τα έχουμε ζήσει το 8 στην Ελλάδα, όταν προσπαθούσαν να ποινικοποιήσουν τότε το ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν δυναμικά μέσα στην κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Το 8 στη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Το ίδιο πράγμα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι μαθητές επίσης. Ναι, δεν είναι μόνο οι φοιτητές.
1: Οι μαθητές, να εξηγήσουμε στους ακροατές γιατί έχουν ξεσηκωθεί. Γιατί η δημόσια παιδεία στην πολιτική Μακρόν, Μητσοτάκη δηλαδή, είναι απολύτως υποβαθμισμένη. Πέφτουν τα ταβάνια πάνω στα κεφάλαια των παιδιών. Δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν σχολικές αίθουσες. Υπάρχει μια ταξική παιδεία σήμερα στη Γαλλία, όπου τα λαϊκά παιδιά βρίσκονται στον δρόμο.
0: Και να δούμε πότε θα ξεσκοθούν εδώ, ας πούμε. Γιατί αυτό που λέτε τώρα, το φυσιολογικό είναι ο ξεσηκωμός της νεολαίας ενάντια σε αυτές τις πρακτικές. Δεν είναι να καταστήλουμε αυτό το ξεσηκωμό και όχι μόνο να ελέγξουμε και αυτούς που τον υποστηρίζουν. Τα κόμματα πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους μαθητές και προσπάθησε να εκτονώσει τη διαδικασία σύγκρουσης με τις αστυνομικές αρχές. Χθες είχαμε, μιλάνε για βία και ότι χτυπήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, όπου το κράτος εργαλειοποιεί τα σώματα ασφαλείας σε αυτή την διεκδίκηση. Ξέρετε ότι χθες είχαμε ακροτηριασμό παιδιού.
0: Βεβαίως.
1: Από το κράτος του Λάμψης.
0: Το είδα,
1: εδώ λοιπόν η δεξιά δεν ενοχλούνταν σε αυτό. Θεωρώντας λοιπόν, κυρία Παπαδάκου, ότι σε αυτή την ιστορία αυτός που ευθύνεται δεν είναι το πρόβλημα, αλλά είναι η αριστερά. Η αριστερά οφείλει να είναι ανυπότακτη, αυτό που είπα. Η αριστερά
0: δίπλα στον πολίτη, είναι δυνατόν.
1: Τώρα... θα ζητήσουμε άδεια τώρα από τη δεξιά και τους συμμάχους της, αν θα υποστηρίξουμε
0: τώρα, τα λαϊκά. Από τις ομιλίες που έγιναν χτες, για να επανέλθω σε αυτή τη συζήτηση εκεί, έγιναν κάποιες ομιλίες, έτσι δεν είναι? Υποθέτω από το ECR, το Λαϊκό
1: Κόμμα.
0: Ναι, από όλα τα κόμματα, ακριβώς. Εσείς μιλήσατε ως εκπρόσωπος του ΛΕΦ, της αριστεράς. Για πείτε μου λίγο, από τις ομιλίες που έγιναν εκεί, ποιο ήταν το κλίμα? Δηλαδή, ας πάρουμε το Λαϊκό Κόμμα τώρα. Το ECR υποστήριξε. Καταρχήν, το ECR γιατί έφερε αυτή τη συζήτηση εκεί? Ποιο είναι
1: το. Συγκοινωνούνται δοχεία είναι, μάλιστα, κυρία Παπαδάκου. Η ακραία δεξιά με τη φασιστική δεξιά και τους ναζιστές είναι συγκοινωνούντα δοχεία, και φυσικά η δεξιά πάντα ήταν. Χώρος τους είναι. Η πολυκατοικία τους είναι. Τώρα, αν προσπαθούν αυτές οι δυνάμεις του λεγόμενου προοδευτικού κέντρου, επειδή το κοινό πάει δεξιά, να πάμε κι εμείς δεξιά για να συναντήσουμε το κοινό, αυτό είναι εγκληματικό. Αυτό ζούμε σήμερα. Και το ζούμε σε πάρα πολλές μορφές. Στο, ας πούμε, εμείς λέμε tax the rich, να φορολογήσουμε τον πλούτο. Δεν μπορεί να βρίσκεις διάφορα παιχνίδια στις λέξεις για να μην πεις ακριβώς ότι σήμερα οι ακραίοι καπιταλιστές παίρνουν κάτω από το 1%, παίρνουν το 99% του πλούτου στον πλανήτη. Να τους λέμε για πατριωτική εισφορά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ μιλάμε για σύγκρουση αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Και πάντως, αν μας λέγανε ένα χρόνο πριν, κύριε Αρβανίτη, και σε εσάς νομίζω, ότι θα γίνει τέτοια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, να ελέγχεται κόμμα νόμιμα εκλεγμένο επειδή συμπαρίσταται. Δεν ξέρω.
1: Εγώ το πίστευα.
0: Το πιστεύω. Εσείς έχετε μιλήσει για την
1: εκλογή. Το είχα πει προσωπικά. Ότι η ιστορία τρέχει με πολύ κακούς ρυθμούς.
0: Απλώς,
1: και θα βρούμε σε λίγο ποινικοποίηση της αριστεράς.
0: Εγώ δεν πίστευα, ειλικρινά, ίσως είμαι ρομαντική, αφελής, δεν ξέρω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει τέτοια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, και έχει και συνέχεια, να δούμε αν θα υπάρξει ψήφισμα, να δούμε τι θέση θα πάρουν τα κόμματα. Γιατί το να υπάρξει ένα ψήφισμα επίσημο από το Ευρωκοινοβούλιο, που να λέει, ας πούμε, αν καταφέρει και συγκεντρώσει τέτοια πλειοψηφία, εσείς θα αγωνιστείτε, είμαι βέβαιη, να διαμορφώσετε πλειοψηφίες υπέρ της συμπαράστασης στο κόμμα εκεί, το οποίο συμπαρίσταται στο.
1: Κυρία Παπαδάκου, πρέπει να τους κόψουμε το βήχα. Ακριβώς, διότι αν δεν περάσει αυτή την θητεία, θα περάσει την επόμενη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το βασικό θέμα.
0: Και γίνεται και η σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου όλο και πιο συντηρητική. Έτσι.
1: Μα φυσικά. Έτσι, και εδώ οφείλουμε και να ξεσηκωθούμε και να επανοργανωθούμε στα κόμματά μας και στις οργανώσεις της αριστεράς. Εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ιστορική κατάσταση που ζούμε και στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι πρημοδοτείται μια τέτοια ακροδεξιά ατζέντα έτσι κι αλλιώς, και στριμώχνονται όλοι. Ποιος θα τα πει καλύτερα και πιο γλυκά, θεωρώντας ότι το κοινό πάει ακροδεξιά.
0: Και πιο στρογγυλά.
1: Ορατότητα, καθαρότητα στον πολιτικό λόγο και με σαφήνεια.
0: Σωστά.
1: Τέλος. Τελεία. Και παύλα.
0: Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν επίκαιρο αυτό το τραγούδι, γιατί αρχίζουν οι περιπέτειες τώρα για τους Αθηναίους από το απόγευμα που θα κλείσουν δρόμοι κλπ. Και βεβαίως με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, την οποία θα προσπαθήσουμε τώρα ο Αργυρός είναι και φίλος της κυρίας Γκυλφόιλ εκεί που μας έχει με τις δηλώσεις που μας κουνάει το δάχτυλο και εκείνη. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως όλα αυτά με τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, είναι διδάκτορας εξειδικευμένος στα διεθνή θέματα. Καλό απόγευμα τώρα πια, κύριε Λιακάκο, τι κάνετε? Φεύγει το μεσημέρι. Τι να κάνω, τι να κάνω εδώ. Συγγνώμη που σας είχα στην αναμονή, αλλά δεν ήθελα να...
1: Και πατριώτης μου ο Αργυρός.
0: Σωστά. Μεγανήσει. Ηρωικό μεγανήσει. Βέβαια. Από εκεί είναι. Ή από τη Λευκάδα.
1: Λευκάδα.
0: Γιατί αυτό το όνομα κυρίως το έχω δει στο Μεγανήσει. Λοιπόν...
1: Συγκοινωνούν τα
0: δοχεία. Σωστά. Οι οικογένειες μετακινούνταν τότε. Λοιπόν, κύριε Λιακάκο, έχουμε τώρα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Ρούμπιο. Έχουμε και την ταλαιπωρία τώρα παράλληλα, γι' αυτό έλεγα για τους Αθηναίους, γιατί έχουν πάρει μέτρα, νομίζω, έτσι πολύ σκληρά. Εντάξει, μακάρι να έχει ασφαλιστεί ασφάλεια και αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε περιπέτειες τώρα σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, αλλά τώρα απαγόρευση των συγκεντρώσεων τελείως και αυτό δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Πάμε όμως, από εσάς δεν θα ζητήσω τώρα εκτίμηση για τα μέτρα ασφαλείας. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός της επισκέψεώς μας του κ. Ρούμπιο. Γιατί έρχεται στην Ελλάδα κατά την εκτίμησή σας, παρακολουθείτε το διεθνή γεγονότα και έχετε κάνει και εύστοχες παρατηρήσεις. Σας παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Σας ακούω και στο Μέγκα προχθές. Για πείτε μας, ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης, γιατί έρχεται εδώ ο κ. Ρούμπιο καταρχήν?
1: Σίγουρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι μια ακόμα φωτογραφία για τις καλές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είδαμε ότι ο ίδιος πριν αναχωρήσει δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, στεκόμενος όχι μόνο στη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Και έρχεται τώρα να ηγηθεί στον λεγόμενο έκτο στρατηγικό διάλογο με άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια στην ατζέντα. Όμως υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο Ρούμπιο δεν ανακαλύπτει σήμερα την Ανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι αποτέλεσε τον συναρχιτέκτονα μαζί με τον Μπομ Μενέντες του λεγόμενου νόμου που θεσμοθετήθηκε από τον Κογκρέσο, του East Med Act, East Mediterranean Energy and Security Partnership Act, ο νόμος για τη συνεργασία.
0: Είναι αυτός που απαγορεύει και την προμήθεια των F-35 στην Τουρκία?
1: Αυτός ο νόμος θεσμοθετήθηκε το 19 πριν πάρουν τα S-400, το σύστημα S-400 οι Τούρκοι, που έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους πάρει για την ασφάλεια και τα αμερικανικά συμφέροντα, αυτό το σύστημα δεν πρέπει να πάει στην Τουρκία. Κάτι το οποίο όμως και έγινε και κόμπαζε και ο Σουλτάνος τότε, παρότι τώρα η Κλιπαρή να τα δώσει και να πάρει πίσω τα F-35. Αυτός ο νόμος είχε θεσμοθετήσει την αμερικανική στρατηγική συνεργασία με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, και εννοείται ότι είχε συνδέσει ξεκάθαρα το ζήτημα των F-35. Βέβαια μετά είδαμε την εξέλιξη. Το πραγματικό τεστ όμως τώρα και αυτού του νόμου είναι η θάλασσα, το καλώδιο.
0: Πριν πάμε εκεί, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επισκέπτεται και την Τουρκία, κ. Ρούμπιο? Μήπως, επειδή είναι αντίθετος ουσιαστικά στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, στην προμήθεια?
1: Ο Ρούμπιο βεβαίως ήταν από την αρχή αντίθετος. Από την άλλη είδαμε ότι τον Ιούνιο, εκεί που βλέπαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να συζητάει με τον Ερντογάν, έτσι κάνοντας πολιτικές μανούβρες και δώρα, να μιλάει κοινικά ο Ρούμπιο και να λέει ότι όσο υπάρχει ο νόμος CATSA, Countering America's Adversaries Through Sanction Act, ο νόμος περικυρώσεων των αντιπάλων της Αμερικής, αλλά και ο Ομοσπονδιακός Νόμος του 2020, ο National Defense Authorization Act, ο νόμος της ένοπλης άμυνας της Αμερικής, όπου απαιτεί ρητή υπογραφή και έκθεση του Ρούμπιο ότι οι S-400 δεν θα ξαναγυρίσουν στην Τουρκία, δεν θα πέσουν σε ρωσικά χέρια, ούτε σε αντίπαλο της Αμερικής, κάτι που είναι μεγάλο ρίσκο για να το πάρει πάνω του ο Ρούμπιο, ειδικά τώρα που έχει ο ίδιος βλέψεις κιόλας αρχηγικές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πλήρως αντίθετος.
0: Γι' αυτό δεν πηγαίνει στην Τουρκία, λοιπόν, για να τα λέμε τώρα απλά τα πράγματα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές
0: διαστάσεις. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση αυτό το εμφανίζει ως μια νίκη, για να τα λέμε όλα. Γιατί ακούω από το πρωί μια σπέκουλα και από φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους. Έχουμε καταντήσει και
1: Καμία νίκη. Τα αμερικανικά συμφέροντα κοιτάει να προωθήσει. Θα προωθήσει σίγουρα τα θέματα. Θα προωθεί σίγουρα πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού, διότι παρατήρησε ότι η Ελλάδα, που έχει πει νομίζω μέχρι το 2035-36 θα δώσει γύρω στα 30 δις για την άμυνα και θέλει να έχει κομμάτι από την πίτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να δει τι γίνεται με τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, όπου ουσιαστικά το αμερικανικό LNG θα προμηθεύει η Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Κυρίως προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Το θέμα είναι κατά πόσο θα παραλληλιστεί αυτή η κατάσταση και με τα ελληνικά συμφέροντα. Και υπάρχει και άλλη μια διάσταση της περιοδίας του Ρούμπιο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Αν δούμε το χάρτη, Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, η βάση Κέφλαβικ που είναι στην Ισλανδία στο Βόρειο Ατλαντικό, η Σούδα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι Αζόρες στο μέσο του Ατλαντικού είναι στρατηγικά σημεία που τα χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός μέσω του ΝΑΤΟ, κυρίως όσον αφορά μια ενδεχόμενη νέα στρατηγική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Γι' αυτό και είναι οι συναντήσεις του Ρούμπιο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, και στην Ισλανδία και στην Πορτογαλία και μετά στην Ελλάδα. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά τη μυστική σύσκεψη που έγινε στο Camp David, όπου η Αμερικανική ηγεσία εξέτασε τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα έχει ληφθεί απόφαση για να γίνει, να αρχίσει πάλι εκ νέου πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά σίγουρα η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι επανεξετάζει τις στρατιωτικές της επιλογές.
0: Ναι,
1: και τότε η Σούδα δεν θα είναι απλά ένα σύμβολο της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Γίνεται πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκο, επιχειρησιακό κεφάλαιο. Το θέμα για την Αθήνα είναι
0: για
1: απλό.
0: Τη Σούδα,
1: βεβαίως, βεβαίως. Και η Σούδα είναι στο παιχνίδι. Διότι όταν η γεωγραφία μας αποκτά μεγαλύτερη αξία για το σύμμαχο, πρέπει να αποκτήσουν και οι ελληνικές απαιτήσεις μεγαλύτερο βάρος. Γι' αυτό λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση αρέσκεται στο να λέει τη μισή αλήθεια. Να κοιτάει την εικόνα και όχι την ουσία. Το έχουμε δει πολλές φορές και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εάν δεν διεκδικήσεις, εάν δεν καθίσεις ως ισότιμος συνομιλητής, σύμμαχος και όχι ο δεδομένος yes man που μας έχει συνηθίσει δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, δεν πρόκειται να πετύχουμε στρατιωτικό, να πετύχουμε κάποιο διπλωματικό αποτύπωμα. Κατανοείται αυτό.
0: Ναι, κατανοώ. Τώρα, από την άλλη...
1: Που σας λέω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και υπάρχει ένας τελευταίος παράγοντας επίσης που δεν πρέπει να υποτιμήσουμε, διότι πιστεύω ότι και για αυτό έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα, και κάτι το οποίο οι κυβερνητικοί κύκλοι δεν το αναφέρουν και απορώ γιατί. Η Ελλάδα προεδρεύει αυτό το μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Ως τα τέλη Δεκεμβρίου, έτσι.
1: Βέβαια, στην ώρα ακριβώς, όχι, είναι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, την προεδρία την έχει για ένα μήνα. Την έχει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι και τον, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Γιατί είναι σημαντικό, διότι την ίδια ώρα κινείται η διαδικασία επιλογής του νέου επόμενου Γενικού Γραμματέα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη να συμβάλλει σε αναγκαίες συγκρίσεις μεταξύ των μελών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνιμο μέλος με δικαίωμα βέτο. Με δικαίωμα βέτο δηλαδή και για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα. Ο νέος Γενικός Γραμματέας, όπως λέει και το άρθρο 97 της χάρτας του ΟΗΕ, πώς επιλέγεται, το όνομα προκρίνεται από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα 10 μη μόνιμα και τα 5 μόνιμα, που είναι οι πυρηνικές δυνάμεις, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για να προκριθεί αυτό το όνομα θέλει 9 θετικές ψήφους και καμία αρνητική από τις χώρες που έχουν ναι, δικαίωμα βέτο.
0: Μία φράση θέλω, θέλω μία φράση για να τελειώσουμε. Πόσο συνδέεται αυτή η επίσκεψη με αυτό το επεισόδιο με την κυρία Γκυλφόη, Λένα? Τι θα προσπαθείς, θα παρέμβει ο Ρούμπιο ή θα πει ως μη γιανόμενο? Το ένα, κατά την εκτίμησή σας πάντα. Και το δεύτερο είναι, τι θα ψωνίσουμε αυτή τη φορά? Γρήγορα θα όμως, θα μου τα πείτε γρήγορα αυτά. Μία
1: δεν
0: φράση.
1: Πρέπει να πάρουμε... Αν πρέπει να πάρουμε πλεονάζον υλικό, θα πρέπει να πάρουμε σκάφη ανεφοδιασμού. Επιχειρησιακά αυτά χρειαζόμαστε, διότι, διότι τα Ραφάλ χωρίς ανεφοδιασμό στον αέρα μπορούν κοντά στην περιοχή της Κύπρου να επιχειρούν για περίπου ένα τέταρτο. Από εκεί και πέρα θα πω ότι για την Γκυλφόη δεν με ενδιαφέρει το lifestyle της, που πηγαίνει, με ποιον εμφανίζεται, με ποιον φωτογραφίζεται. Με ενδιαφέρει αποκλειστικά τι κάνει ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι μια Αμερικανίδα πρέσβης προωθεί το αμερικανικό LNG και τα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα, σίγουρα είναι η δουλειά της. Το ζήτημα αρχίζει όταν βλέπουμε ότι η κρατική ενεργειακή διπλωματία υπάρχει περίπτωση να συναντά συγκεκριμένα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, σύμφωνα και με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Από εκεί και πέρα δεν, είναι ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόδειξη ότι κάπου υπάρχει μια παρανομία και δεν πρέπει να παρουσιάζεται κάτι τέτοιο. Το ίδιο και όσα αποδόθηκαν για την Ρουμανία. Όλα αυτά ερευνούνται. Από εκεί και πέρα, αν είχαν αποδειχθεί, θα ήταν σίγουρα κάτι θεσμικά απαράδεκτο.
0: Κύριε Λιακάκο,
1: από εκεί και πέρα, απλά αυτό
0: πρέπει
1: το πω,
0: να σας διακόψω,
1: ότι είναι ότι
0: έχω...
1: βεβαίως χρειαζόμαστε μια όριμη σχέση, όπου η Ουάσιγκτον προωθεί τα συμφέροντά της και η Αθήνα έχει το θάρρος να προωθεί εξίσου σκληρά τα δικά της και όχι μόνο να πηγαίνουν σαν υποτελείς οι περισσότεροι και να φωτογραφίζονται με την πρέσβυρα. Σαν να είμαστε άπικοι.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιακάκο, που είσαστε μαζί μας, και εσάς κυρίες και κύριοι. Αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι πάλι μαζί. Αγγέλα Νταρτζάνου για τις ειδήσεις σε λίγο. Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φόρο διαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με πληροφορίες. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι και τα αρχηγικά μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης. Δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τις έκλειναν. Από το 2021 φέρονται να έχουν προκαλέσει στον ΕΦΚΑ ζημία άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ότι ο οργανισμός βρίσκεται στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης και κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη Μία, στην οδό Ακαδημίας 22. Εν μέσω αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο. Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης, με κορύφωση την Τετάρτη. Στο μεταξύ, σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα, Τρίτη στις 7 το απόγευμα, στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Ενώ στις 7.30 είναι το κάλεσμα του «Πάμε στο Σύνταγμα». Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγυήτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρξει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο podcast Politics του News 247, σημείωσε πως στον ΣΥΡΙΖΑ ανακόψαμε την περιδίνηση των δημοσκοπικών ευρημάτων που ήταν στα όρια του τραγέλαφου και πλέον, χωρίς να πανηγυρίζουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει ανωδική τάση στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκε η δίκη για τα Τέμπη. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρόμου, στο μπάζωμα μετά τη σύγκρουση, αλλά και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αντιλίνη και τη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος στο διάγγελμά του απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κανονικότητα το ζούμε από τύχη, ούτε η ευθύνη για αστοχίες, καθυστερήσεις ή ανεπαρκείς ελέγχους να μετακυλίεται στους κατοίκους, τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κούντουρα, με αφορμή τις ρογμές σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Διαμηνύουν ότι η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφάνεια και λογοδοσία, αλλά και ουσιαστική προστασία των κατοίκων. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η ασφαλής και προσιτή στέγη είναι δικαίωμα για όλους, σημειώνουν. Επιχειρούν να μας αφανίσουν. Ο κλάδος μας είναι παραπεταμένος, καταγγέλνει μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος των Αλλιών Έγινας, μεταφέροντας την απόγνωση των ψαράδων για τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης. Όπως σημειώνει, πρώτο αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η μείωση του κόστους των καυσίμων, ενώ καταγγέλνει παράλληλα τη βίαιη ηλεκτρονική ψηφιοποίηση του κλάδου. Οι Αλλίες καλούν όλη την κοινωνία των πολιτών να στηρίξουν τον αγώνα τους και προαναγγέλνουν πανελλαδική δράση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις στα λιμάνια όλης της χώρας. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί σήμερα, όταν ένας 54χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο και τραυματίστηκε. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 54χρονο εργαζόμενο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλέ σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Στο Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 5 συμμαθητές της έξω από το σχολείο Ιμάμ Χατίπ στην Κωνσταντινούπολη. Η μαθήτρια συνελήφθη ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά, με το 2-0 να της εξασφαλίζει την πρόκριση στα τελικά.
0: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 από το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο το Μαρινάκη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσω να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Πάνω Τσίπρας, κόκκινο. Και από κάτω έχει μπλε τον Κολάμπια και λέει δεν ήταν όλοι εκεί στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι έλειπε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Φραπές ή Τζίτζι. Ριζοσπάστης. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, όλοι στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο. Απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Και είπε ο Κολάμπια χθες στα γενέθλια, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Γιατί λέει έκανε τον Κινέζο ο Καραμαλής. Ο Βούδας πήγε. Βούδας, Κινέζο. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είναι ερώτηση, εξηγεί. Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Δηλαδή, πιάσαν κάποιους, καταδικαστήκαν για τις τηλεφωνικές απάτες, πλέον από το ΔΕΔΜΙΕ είμαστε κτλ. Ο λογιστής σου είμαι, ποιος είσαι, δεν ξέρω κτλ. Πολλοί από αυτούς τους συλληφθέντες έχουν ξανασυλληφθεί και καταδικαστεί για οι τηλεφωνικές απάτες. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες. Καλό θέμα. Ελεύθερος τύπος. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, είπε ο Κολάμπια και όλοι αναρωτηθήκαν ποιον εννοούσε. Για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σήμερα είναι Τρίτη, δεν έχει προσλήψεις. Έχει! 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Και καπετάνιος και προσλήψεις. Τελείωσε, κλείδωσε. Τα νέα. Όλη η νέα λίστα. Για ποιο πράγμα. Και λέει αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπλάνων. Και δεύτερο θέμα στα νέα. Η πιστή οπαδός του Ηρακλή στα νέα. Εμείς κρατήσαμε ζωντανή την ομάδα. Κυρία Χάιντο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν υπήρχε. Μα Νέα Δημοκρατία δεν. Μέχρι και ο Φλωρίδης πήγε στα γενέθλια. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Πάρτι διαρκείας απευθείας αναθέσεων 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ναι, αλλά έτσι μειώσαμε την ανεργία. Εστία. Ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Το που έκανε το βίντεο Σαμαράς για την προδοσία των Πρεσπών, για την οικοσιφηνίσα, την κάρα του Σαμουήλ κτλ. Λέει μπήκε η Guilfoyle και έκανε like στο Σαμαρά. Και πάθαν πλάκα στο Μαξίμου. Και εθνικός κήρυκας, κατάμεστη η Αγκανή Σαρένα στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Βοστόνη. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο, ξέρω 6.500 κόσμο πέρα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικία, τον γιατρό, τον αθλητή, τον διανοούμενο, τον καλύτερο Υπουργό Αναπτύξεως του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον πάρα πολύ πετυχημένο Τάκη Θεοδωρικάκο, το δάσκαλο που γνώρισε όλες τις ιδεολογίες και κατέληξε ότι καλύτερα είναι της Νέας Δημοκρατίας, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη. Είχα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτερ, Εμψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Σπύρο, γιατί λέει έχουν εκτιναχθεί τα χρέη των νοσοκομείων σε όποιον μιλάει ελληνικά και το εντοπίσαν αυτό. Προφανώς κάποιος ρουφιάνεψε στις Βρυξέλλες και μας πιέζουν, λέει, μέσα σε αυτή την ενεργειακή και οικονομική καταιγίδα να πληρώσουμε τα χρέη των νοσοκομείων. Πριτς! Δηλαδή, συγγνώμη,
Τι να κάνει δηλαδή για τα χρέη των νοσοκομείων ο Σπύρος? Δηλαδή πού να πάει να βρει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ να πληρώσει? Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Σιγά το ποσό 1,3 δις. Η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ χρωστάνε στη σούμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έτσι. Και μιλάμε τώρα για δύο κόμματα, έτσι. Δεν μιλάμε για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Λοιπόν, τώρα να πω, το πρόβλημα επίσης είναι διαχρονικό. Το καλοκαίρι του 2019 τα χρέη ήταν τα τρέχοντα, ξέρω εγώ, 60-70 εκατομμύρια. Τέλος 19, που σωθήκαμε με τη νέα κυβέρνηση, το χρέος πήγε γύρω στα 400 εκατομμύρια και τώρα τέλος 26 πόσο έχουμε, το χρέος τριπλασιάστηκε και πήγε στο 1,3 δις. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Πού να βρει δηλαδή, ας πούμε, ο Σπύρος όλα αυτά τα λεφτά? Κανονικά θα πρέπει να κάνει μια σύσκεψη.

Ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια και με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θέλω να χειροκροτήσουμε τον Μάρκο το Ρούμπιο, τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά φυσικά τον Κίσιγκερ, τον άνθρωπο που κατάφερε να φέρει σε όλο τον κόσμο την ειρήνη, την ισορροπία και την ευημερία, ένα μεκίνα της δημοκρατίας και του πολιτισμού, ένα βαθύ γνώση της διπλωματίας και της συνεννόησης, που από σήμερα το απόγευμα μας κάνει την απίστευτη τιμή και χάρη να έρθει στην Ελλάδα μας για δύο μέρες, μια επίσκεψη με απίστευτο πολιτικό και διπλωματικό συμβολισμό που δείχνει την πραγματική στήριξη και υποστήριξη και εμπιστοσύνη, μπορώ να πω και πολλά άλλα πράγματα, που παρέχει η Trump ΑΕ στην Μητσοτάκη ΑΕ. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Πριν από μερικές μέρες, τα χαλκία του κομμουνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Wall Street Journal, λοιπόν, στήσανε μια σκευωρία επίπεδου Λοβέρδου Παύλα Ντρέιφους στην απόλυτη πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην Κίμπερλι, ότι δήθεν δηλαδή ήρθε η Κίμπερλι στην Αθήνα για να κάνει business στα Βαλκάνια και ότι δήθεν απείλησε Έλλην υπουργό, να είχαμε 10 Παπασταύρους, ότι αν δεν κάνει ο Παπασταύρου ό,τι του πει η Κίμπερλι, τότε θα ρίξει την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως την έριξε στη Ρουμανία. Ψέματα! Ψέματα! Πρώτα απ' όλα, ποτέ δεν λες κάτι τέτοιο, θα σε ρίξω σε κάποιον που δεν σου έχει δώσει καμία τέτοια αφορμή. Δηλαδή ο Παπασταύρου κάνει πάντα ό,τι του λέει η Κίμπερλι. Γιατί να του έλεγε τέτοιο πράγμα, ας πούμε, ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Βγαίνει λοιπόν ο Ρούμπιο και κάνει γραπτή δήλωση και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή ότι η Κίμπερλι πράγματι ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει business στα Βαλκάνια, να προωθήσει τα αμερικάνικα ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Καταλάβατε. Δηλαδή πλήρης επιβεβαίωση. Η Κίμπερλι ήρθε στα Βαλκάνια για να κάνει τις δουλειές του Τραμπ. Καλά, μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά μείνει άδειο το τραπέζι της Κίμπερλι στο μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργύρος. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και καμία εκεί πέρα από αυτές τους Σάντερς εκεί που πάνε και κερδίζουν τις εκλογές, σας παρακαλώ λίγο, φωνάξτε την Κίμπερλι λίγο να μας πει, αυτά τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχουν καμία σχέση με τα ενεργειακά συμφέροντα της Ελλάδας στην Ελλάδα? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του, να μην το ρίξει κιόλας δηλαδή, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο ελληνικός λαός που καταλαβαίνει ότι τα αμερικάνικα ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα ταυτίζονται πλήρως με τα ενεργειακά συμφέροντα της Μητσοτάκης ΑΕ στην Ελλάδα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, σήμερα είναι δωρεάν, σε δολάρια, τα καλύπτει πρεσβεία των ΗΠΑ και ο κύριος Εξάρχο από τον Άκτορα, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Συνομιτανό Εθνάξιο Κολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. 26 Οκτωβρίου αρχίζουμε να ποντίζουμε το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί είχε βγάλει από τα σχολεία μας το μάθημα των θρησκευτικών και δεν μάθαν τα νέα τα παιδιά ποιος Άγιος γιορτάζει 26 το Οκτώβρη. Και είχε αλλάξει και τα βιβλία της ιστορίας μας, είχε βγάλει σημαντικά γεγονότα που αφορούν την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, την πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντώνη Ρέμου. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Είναι τυχαία ημερομηνία. Κυκλώσανε 26 Οκτωβρίου για το καλώδιο. Λοιπόν, Αθήνα λέει και Παρίσι βρίσκονται σε συνεννόηση να ενημερώσουν, λέει, και την Άγκυρα, ώστε 26 του Οκτώβρη να αρχίσουν οι Γάλλοι να δούνε πού θα στερεώσουν το καλώδιο, το οποίο θα ενώσει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο. Είναι τυχαία ημερομηνία. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, ανήμερα της επετείου της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Δηλαδή, προσέξτε, μια ημερομηνία με τεράστιο ιστορικό και ενεργειακό συμβολισμό, δηλαδή ίδιο ιστορικός του μέλλοντος, έχει αρχίσει να γράφει. 26 του Οκτώβρη του Αγίου Δημητρίου, της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανικό ζυγό και της ποντίσεως του καλωδίου ηλεκτρικής διασυνδέσεως μεταξύ μητέρος Ελλάδος και θυγατέρας Κύπρου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, λοιπόν, εγώ προχθές λέω να ανοίξω να δω Sky, να δω αν τα λένε, ρε παιδί, με αυτά τα πράγματα, Γιατί η ΕΡΤ δεν βλέπετε, έτσι. Η ΕΡΤ είναι σε καθεστώς 2014, προβάλλουν μόνο τους μαδούρους που πάνε στη δημόσια τηλεόραση και λένε ψέματα για την ανύπαρκτη ακρίβεια και για τα ανύπαρκτα σκάνδαλα της κυβέρνησης, όπως έχει αποφασίσει και ο Άριος Πάγος. Λέω τέρμα η ΕΡΤ, μόνο Sky. Και έχει στο Sky τη Βούρου. Και λέει, ας πούμε, η Βούρου ότι εμείς, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ PC είμαστε, λέει, εγγυητές, λέει, προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση δεξιάς που 7 χρόνια τώρα χυμάζει την ελληνική κοινωνία. Και λέει η Βούρου ότι υπάρχει, λέει, και άλλο σχέδιο το οποίο, λέει, είναι, λέει, με κουίντες, λέει, με παρασκήνια, παίρνουν τηλέφωνα, το σηκώνει, το κατεβάζει κτλ. Τι να άκουγα και μου έφυγε το τσερβέλο. Δηλαδή, λέγονται τέτοια πράγματα στην τηλεόραση του Sky και δεν έχουμε αυταπάγγελτη παρέμβαση της αγγελίας του Αρείου Πάγου και για τα δύο σκέλη των δηλώσεων της Δούρου στο Sky. Δηλαδή, και για αυτό με την προγραμματική συμφωνία και το άλλο με τις κουίντες, τα παρασκήνια, τα τηλέφωνα που σηκώνονται και πέφτουν. Αν είναι δυνατόν. Τι να πω. Ευτυχώς που ο Νίκος ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει αυτό το θεσμικό, μοναχικό δρόμο. Πήρε τώρα και τον Άβαρχο Αποστολάκη. Μιλάμε. Τίγρης του Αιγαίου κι αυτός. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Dramatic Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε ή να ξανακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε. Και με το πολυκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το Δις Εξαμαρτίν. Η πρώτη τηλεοπτική σειρά στην ιδιωτική τηλεόραση που καθήλωσε ένα απίστευτα μεγάλο κοινό στους καναπέδες ήταν οι Τρεις Χάριτες στο Μέγκα, έτσι, την τριετία 1990-1992. Ήταν τότε δηλαδή πρώτη φορά Μητσοτάκη. Ο κόσμος τελικά δεν άρεξε, σηκώθηκε από τους καναπέδες και κάπως έτσι έπεσε και η Μητσοτάκη ΑΕ πρώτη φορά, πριν μπορέσει να γίνει καθεστώς. Αμέσως μετά την πτώση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δηλαδή κυριολεκτικά λίγες μέρες μετά από τις εκλογές του Οκτώβρη του 1993, στο Μέγκα ανέβηκε μία δεύτερη τηλεοπτική σειρά που καθήλωσε πάρα πολύ κόσμο στους καναπέδες, το Δις Εξαμαρτίν, το οποίο μάλιστα μας πήγε μέχρι και το 1996 και την κυβέρνηση Σιμίτη. Τώρα, σε αυτά τα γεγονότα, όχι ακριβώς τα τηλεοπτικά, είχε ένα σημαντικό ρόλο ο Αντώνης Σαμαράς, που τώρα, ας πούμε, του λένε οι δεξιοί, καλά, Δις Εξαμαρτίν, θα κάνεις πάλι ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς, πολιτικό παιδί του Αβέροφ, έτσι, σκληρός, μεσίνιος, ένα ταλέντο για πολλούς στην πολιτική, που το κέρδισε η πολιτική και το έχασε η μιλτσοκομεία. Με πιτσαρία που έσκιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όταν σπούδαζε μαζί με τον Γιώργο του Ανδρέα Παπανδρέου, αριστοκρατικής καταγωγής, ξάδελφος του Παύλου Γερουλάνου, τσαντρικής σχολής, ένας πολύ επικίνδυνος υπουργός εξωτερικών με σχέδιο το 1992 να αποκτήσουμε σύνορα με τη Σερβία, καθοδηγούμενος από τον Τάκη Μπαλτάκο για δεκαετίες στη βάση ενός πλάνου για την αναγέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα, πρόεδρος από το 1993 της Πολιτικής Άνοιξης, ένα κόμμα που ήταν κάπως περίεργο για την εποχή του, ενώ τώρα δεν θα έκανε καμία εντύπωση. Τον μάζεψε στη συνέχεια από τα ζήτητα κυριολεκτικά ο Κώστας Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, παρόλο που τότε, ακόμα και τότε, πολλοί τον κατηγορούσαν τον Σαμαρά ότι χαντάκωσε τη Νέα Δημοκρατία στα πέτρινα χρόνια 1993-2004. Δεν πειράζει, περασμένα ξεχασμένα. Υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 2009, τότε τα έβαλε δεύτερη φορά με τους Μητσοτάκηδες, με την Τώρα, την κέρδισε, μετά πρωθυπουργός από το καλοκαίρι του 12 του δεύτερου μνημονίου, το οποίο πάρα πολύ αντικειμενικά, με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, έριξε εδώ στην Ελλάδα τους πολύ καλούς ανθρώπους σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας. Δεν πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ η αριστερά, όπως έγινε το Γενάρη του 2015, και γι' αυτό το καλοκαίρι του 2018 τον κατηγόρησε ο Μάκης Βορύδης ο Μαυρουδής, καλώντας τον Κολάμπια να μην την πατήσει όπως την πάτησε ο Σαμαράς το 2015. Εδώ τώρα κάναμε μια πολύ μεγάλη ιστορία, μικρή. Όταν ο Κολάμπια διέγραψε τον Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, διέγραψε ένα πρώην πρωθυπουργό, εδώ στο college είχαμε πει μερικά πράγματα για να τα κρατήσουμε και να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πως δηλαδή προφανώς η διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού ήταν μια επίδειξη πυγμής, δύναμης, μια δοκιμασία ελέγχου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι σαμαρικοί βουλευτές αποδείχτηκαν τεχνικά μιλώντας λίγο κότες. Αλλά βάλαμε στο τραπέζι και μία ερώτηση. Γιατί ο Κολάμπια, διώχνοντας από τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά, χαρίζει στο χώρο της άκρας δεξιάς τον φυσικό της ηγέτη? Προσέξτε, δεν είναι ούτε ο Βελόπουλος, ούτε η Λατινοπούλου, ούτε ο Κασιδιάρης. Η εκδίωξη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία έγινε το Νοέμβρη του 2024. Έχουν περάσει δηλαδή πάνω από 2 χρόνια από τότε. Και η αφορμή ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο Σαμαράς, όπου κατηγόρησε το Γεραπετρίτη για τη στάση του με τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά κτλ. Υπήρξαν τότε, Νοέμβρης 24,
αναλύσεις πως ο Κολάμπη έδιωξε το Σαμαρά θέλοντας να κάνει ένα άνοιγμα προς τον πολιτικό χώρο του κέντρου, κυρίως προς τον Ανδρουλάκη. Και το επόμενο βήμα υποτίθεται ότι θα ήταν η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στις αρχές του 25 από τον κεντρώο χώρο. Δεν ήταν δεμένη συμφωνία. Αν ήταν δεμένη συμφωνία, ο Ανδρουλάκης θα πρότεινε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Ο Ανδρουλάκης πρότεινε τελικά τον Τάσο τον Γιαννίτση. Και όντως ο Κολάμπια για ένα διάστημα άφηνε αυτό να κυκλοφορήσει, ότι δηλαδή μάλλον υπάρχει συμφωνία, μάλλον θα είναι επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τάσος Γιαννίτσης με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τελικά όμως ο Κολάμπια κάνει μια φοβερή τρίπλα και προτείνει τον Τασούλα, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και προερχόταν μάλιστα και ο ίδιος από την αβεροφική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς. Τι συνέβη τότε, έτσι? Είναι πιθανό να υπήρχε μια αστοχία στους χειρισμούς από τη Μητσοτάκη ΑΕ. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε απίθανο αυτό. Δηλαδή το να ξέφυγε κάτι από τη Μητσοτάκη ΑΕ σε ό,τι αφορούσε τις προβλέψεις των επόμενων, ας πούμε, κινήσεων. Ο Κολάμπια που λέμε δεν είναι σιλμουτανέ που λένε, έτσι. Στο επιτελείο του όμως είναι αλήθεια ότι πολλοί παίζουν σε πολλά ταμπλό σκάκι με πραγματικούς και υποθετικούς αντιπάλους, έτσι. Γι' αυτό και ρίχνουν τόσα πολλά εκατομμύρια από τη Μητσοτάκη ΑΕ σε συμβούλους, έτσι. Σε αντίθεση, αν θυμάστε, με τον Σαμαρά, ο Σαμαράς συμβουλευόταν τρεις-τέσσερις πολύ στενούς του συνεργάτες και συνήθως στο τέλος της ημέρας διαφωνούσε και με αυτούς, έτσι. Καμία σχέση με το πώς λειτουργεί τώρα η Μητσοτάκη ΑΕ, όπου υπάρχουν στρατιές συμβούλων και σε γενικές γραμμές ο Κολάμπια είναι στρωμένος με τις συμβουλές που του δίνουν οι σύμβουλοι του. Δεν πάνε τζάμπα τα λεφτά, δηλαδή. Πάλι εδώ στο κόλετς, καθώς περάσαμε προς το καλοκαίρι του 2025, λέγαμε πως όσο πάει καλά στις δημοσκοπήσεις η κυρία Καριστιανού, ο Σαμαράς δεν θα είχε κάποιο λόγο να κάνει κάποιο μπάσιμο στο κέντρο του γηπέδου. Θα παρέμενε κάπου στην άκρη. Όταν η Καριστιανού, εκφράζοντας βέβαια απόψεις κλίματος Σαμαρά, άρχισε να πέφτει στις δημοσκοπήσεις και πλέον έχει περάσει σε στάδια απειλών, ότι ξέρω εγώ, αν δεν μπω στην Βουλή θα φύγω από την Ελλάδα, ή σε περίεργες προβλέψεις του τύπου πάω για αυτό δύναμη στις επόμενες εκλογές κτλ., ο Σαμαράς άρχισε να κινείται προς το κέντρο του γηπέδου. Προφανώς με τη γνωστή ατζέντα, έτσι, η κάρα του Σαμουήλ, η προδοσία με το Σκοπιανιό, ενώ υπήρχε η λύση το 92, μία είναι η λύση σύνορα με τη Σερβία, όπως το λέγανε, η λύση είναι μία σύνορα με τη Σερβία, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο με τους Τούρκους, οι Τούρκοι είναι πειρατές, ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, ενώ το Αιγαίο και όλη η Μικρά Ασία μας ανήκει. Αυτά που λέει ο κύριος Στασούλας, έτσι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Λοιπόν, οι μετανάστες που εισβάλλουν στην Ελλάδα, που θέλουν να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, τον μεσσηνιακό, που θέλουν να καταλάβουν τις πόλεις μας, να μην υπάρχουν θέσεις για τα παιδιά των Ελλήνων στους παιδικούς σταθμούς, γιατί θα τα καταλάβουν τα παιδιά των μεταναστών. Δηλαδή, όλο το γνωστό ρεπερτόριο των τραγουδιών που πράγματι έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν, ξέρω εγώ, ο Βελόπουλος είχε ακόμα πλούσια και πολλά μαλλιά, όταν η Λατινοπούλου πήγαινε στα μικρά νήπια και όταν ο Κασιδιάρης διάβαζε εκείνα τα πολεμικά κόμικ, τάγκς, πόλεμος κτλ. Και στεναχωριόταν γιατί σε όλα οι Ναζί χάνανε από τους Άγγλους. Λοιπόν, όταν κάνουμε πολιτικές αναλύσεις και προσπαθούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα για το πώς θα πάνε τα πράγματα, ένα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πως ποτέ δεν θα ανοίξει η γη για να καταπιεί κάποιον που μας δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα για τη Μητσοτάκη ΑΕ. Παρόλα αυτά, να έχουμε στο μυαλό μας πως ο Σαμαράς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την αποδόπλευρα που λέμε αριστερά του κέντρου. Είναι κομμάτι, μηχανισμός, εικόνα ενός άλλου σχεδίου που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε με το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα.
Είναι κομμάτι ενός σχεδίου για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. Once upon a time, carrément à l'ouest.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την διασταύρωση των ειδήσεων. Υπήρχε μια εποχή που η βασική δουλειά των δημοσιογράφων ήταν να γράφουν τις ειδήσεις. Εντυπωσιακό. Οι δημοσιογράφοι γράφαν τις ειδήσεις και ο κόσμος μάθαινε τις ειδήσεις από τις εφημερίδες. Και τα δελτία ειδήσεων και των τηλεοράσεων και των ραδιοφωνικών σταθμών βασικά στηνόντουσαν πάνω στις ειδήσεις που είχαν οι εφημερίδες. Υπήρχαν βέβαια και τα περίφημα θέματα κοινής λήψης. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική δίκη που για κάποιο λόγο απασχολούσε την κοινή γνώμη, είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Οπότε όλα τα κανάλια ήταν, ξέρω εγώ, έξω από τα δικαστήρια και δεν περίμεναν, ας πούμε, το τι θα γράψουν για αυτή τη δίκη την επόμενη μέρα οι εφημερίδες. Είχανε πρωτογενείς ρεπορτάζ. Οπότε, αφού εκείνη την εποχή οι δημοσιογράφοι βασικά ασχολιόντουσαν με αυτό, να γράφουν τις ειδήσεις, δεν τις παίρναν έτοιμες από κάπου, έπρεπε να κάνουν κάτι πάρα πολύ βασικό. Να τις διασταυρώσουν. Έτσι. Τώρα, δεν ξέρω αυτές τις μέρες αν. Τι λένε ακριβώς στις σχολές δημοσιογραφίας, αλλά θα ήθελα πραγματικά να δω τις αντιδράσεις των παιδιών που σπουδάζουν δημοσιογραφία, αν τους έλεγε ένας καθηγητής τους αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ βασικό πριν δημοσιεύσουμε μια είδηση να την διασταυρώσουμε. Νομίζω πως τα παιδιά λίγο θα ήταν σε φάση τι μας λέει τώρα αυτός ο μπάρμπας, ας πούμε, έτσι. Και είναι λογικό, και είναι λογικό. Ας πούμε παλιότερα, όταν ένα παιδί ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, ένα βασικό πράγμα ήταν να ασχολιάται με τις εφημερίδες από παιδάκι, λοιπόν. Δηλαδή περίμενε πότε θα έρθει η εφημερίδα στο σπίτι. Είτε την έφερε τον μπαμπάς είτε την έφερε η μαμά. Συνήθως έτσι στερεοτυπικά την εφημερίδα στο σπίτι παλιά την έβαζε ο μπαμπάς. Οπότε περίμενε και ο άλλος, το παιδάκι ή το αγοράκι, έτσι το αγοράκι ή το κοριτσάκι, πότε θα άφηνε την εφημερίδα ο μπαμπάς για να την πιάσει το παιδάκι να τη διαβάσει. Οπότε αυτό με τη διασταύρωση των ειδήσεων για εκείνη, ας πούμε, τη γενιά έβγαζε νόημα, έτσι. Δηλαδή προφανώς δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε ειδήσεις που είναι στο περίπου, που είναι, ας πούμε, στο έτσι και έτσι. Δηλαδή έγινε, δεν έγινε και εντάξει αν κάνουμε και κανένα λάθος δεν πειράζει, λοιπόν. Αντίθετα σήμερα τα περισσότερα παιδιά είτε πάνε να σπουδάσουν δημοσιογραφία είτε πάνε να σπουδάσουν κάτι άλλο, τις ειδήσεις τις μαθαίνουν από το ίντερνετ, έτσι. Όπου το ίντερνετ γενικά, δεν μιλάμε ειδικά για τις ενημερωτικές σελίδες στο ίντερνετ, γενικά το ίντερνετ είναι ο ορισμός του περίπου. Είναι ο ορισμός του έτσι και έτσι. Είναι ο ορισμός του εντάξει δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε, αν δεν είναι τα πράγματα έτσι και πώς κάνετε έτσι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δημοσιεύουν στο ίντερνετ, ξέρω εγώ κάτι. Δεν είναι έτσι. Μετά από κάτω γράφουν οι άλλοι στα σχόλια, μα δεν είναι έτσι. Ο συγγραφέας λέει: εντάξει, παιδιά, δεν έγινε για τίποτα. Ο συντάκτης. Λοιπόν. Κάπως έτσι σήμερα οι δημοσιογράφοι ασχολούνται βασικά με άλλα πράγματα και όχι με το να γράφουν, να συντάσσουν δηλαδή τις ειδήσεις. Γι' αυτό να δείτε αυτό που είναι οι ενώσεις. Δεν είναι ενώσεις των δημοσιογράφων, είναι υποτίθεται οι ενώσεις των συντακτών. Λοιπόν. Γιατί παλιά συνέτησαν τις ειδήσεις. Ας πούμε προχθές έβλεπα κάτι, δεν αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά το εντόπισα. Ας πούμε όλοι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο κόμμα που είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση πήραν ένα non-paper, το ίδιο έτσι όλοι, από τη Χαριλάου Τρικούπη, το ίδιο. Από τους, ας πούμε 10, δεν είναι 10, είναι περισσότεροι, αλλά ας πούμε από τους 10 μόνο οι 3 ασχοληθήκανε με το θέμα. Ενώ οι άλλοι 7 το βάλαν, το δημοσιεύσαν στο ίντερνετ, έτσι, όπως το πήραν και μάλιστα χρησιμοποιώντας και τον ίδιο τίτλο. Σας το έχω πει αυτό παλιά σε εφημερίδα, το να δημοσιεύεις κάτι το οποίο ήταν το ίδιο κείμενο και ο ίδιος τίτλος και σε μια άλλη εφημερίδα να δημοσιεύαν το ίδιο κείμενο και τον ίδιο τίτλο. Αν δεν είχες χοντρές άκρες και συμπάθειες, ήσουν για απόλυση. Έτσι. Αν είχες άκρες και συμπάθειες, σε κρατούσανε. Λοιπόν. Αλλά αν ήσουν και λίγο αντιπαθής, έτσι και τα λοιπά, μπορεί και να σε απολύαν. Ζωγαν, οπ, ένα λεπτό. Δεν γίνονται τέτοια. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Ίδιος τίτλος, ίδιο κείμενο. Αν δείτε τώρα στο ίντερνετ, ίδια κείμενα, ίδιοι τίτλοι. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράκτη και άλλους. Λοιπόν. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τους διαπιστευμένους συντάκτες, λέω.
όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το non-paper που πήραν από τη Χαλάουτρη Κούπη για κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τροπολογίες που θα κάνει ο Ανδρουλάκης κτλ. Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα, 3 στους 10, 6 στους 20, έτσι, λοιπόν, 9 στους 30 κτλ. Όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα και άλλο τίτλο βάλανε και αλλιώς συνέταξαν την είδηση. Καταλάβατε, γι' αυτό λέμε συντάκτες. Είδα μια έρευνα που αφορά αυτό το θέμα, όχι το Πασόκ, έτσι, τη διασταύρωση των ειδήσεων, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έγινε μια έρευνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχεία Eurostat, που ξεκινούσε από αυτό, δηλαδή ότι ο κόσμος πια ενημερώνεται από το ίντερνετ. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για μια ενημερωτική, αξιόπιστη, ουσιαστικά ηλεκτρονική εφημερίδα, μπορεί να μιλάμε για όλα αυτά τα υποτίθεται ειδησιογραφικά site, μπορεί όμως να μιλάμε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Άρα γίνεται μια έρευνα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat ας πούμε, και εντοπίζει πως το 2025 το 29% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 16 και 74 ετών, το 29% προσπαθεί να διασταυρώσει τις ειδήσεις που διαβάζει στο ίντερνετ από άλλη πηγή. Αυτό είναι που λέμε διασταύρωση. Δηλαδή ότι μου έρχεται μια είδηση από μια πηγή, το ίντερνετ, και προσπαθώ εγώ να την διασταυρώσω, να την επιβεβαιώσω, ψάχνοντας άλλη πηγή. Πολύ δύσπιστοι με το ίντερνετ είναι στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Αντίθετα, πολύ ευκολόπιστοι με αυτά που διαβάζουν στο ίντερνετ είναι στη Ρουμανία, στη Λιθουανία, και οι πιο ευκολόπιστοι με αυτά που διαβάζουν στο ίντερνετ είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που σου λέει ο άλλος, που σου λέει μια απίστευτη παπάντζα, έτσι, και το ρωτάς, καλά, πού το διάβασες αυτό, πού το έμαθες, ας πούμε, και ο άλλος σου απαντάει στο ίντερνετ, έτσι, δεν είναι ανέκδοτο. Είναι αυτό που συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ οι εφημερίδες, έχει υποχωρήσει πάρα πολύ το ενημερωτικό κομμάτι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο κτλ. Οκ, ίντερνετ. Αλλά βλέπουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μεγάλα ποσοστά, πάνω από το 50%, οι πολίτες προσπαθούν να διασταυρώσουν αυτά που διαβάζουν. Έτσι, κάνουν μια προσπάθεια να διασταυρώσουν αυτά που διαβάζουν στο ίντερνετ. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει γενικά στην παπάντζα. Σκεφτείτε τώρα το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Όχι τόσο τη μονταζιέρα. Θυμάστε τη μονταζιέρα, μη τη βλαστημάς, μουρούτι, αυτή σου δίνει για να φας. Όχι, τη μονταζιέρα. Δηλαδή αυτό που μπορείς να κόψεις και να ράψεις και να το ανεβάσεις στο ίντερνετ. Δηλώσεις, συνεντεύξεις, τέτοια πράγματα. Και να διαμορφώσεις μια εικόνα που είναι και λίγο αλήθεια, είναι και λίγο ψέμα, άρα είναι ψέμα. Σκεφτείτε σήμερα τις δυνατότητες που δίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να μπορέσεις να φτιάξεις κάτι εντελώς πλαστό και να το παρουσιάσεις ως είδηση. Είναι ένα σπορ στο οποίο η άκρα δεξιά σε όλη την Ευρώπη παίρνει τα χρυσά μετάλλια σε όλες τις χώρες. Έτσι. Εντελώς πλαστές ειδήσεις που κατασκευάζονται με ηχητικά, με οπτικό υλικό από τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζονται στο ίντερνετ ως είδηση. Έτσι. Και σκεφτείτε αυτό να συμβαίνει σε μια χώρα όπου μόνο ένα στους 10 προσπαθεί να διασταυρώσει αυτά που μαθαίνει από το ίντερνετ. Βέβαια, ευτυχώς να πω, εδώ στην Ελλάδα μάλλον βρέθηκε η λύση. Είναι αυτά τα σεμινάρια που θα κάνανε στα σχολεία η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος, το αφεντικούλι μας, ώστε να μάθουν τα παιδιά στα σχολεία να ξεχωρίζουν τα news από τα fake news. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο, στις θέσεις σας. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εν αναμονή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα, εν μέσω συλλαλητηρίων και στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τη φράση που φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκυλφόη στον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ότι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, εάν δεν εξυπηρετηθούν τα αμερικανικά συμφέροντα στην ενέργεια. Τώρα βέβαια μια απορία υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή η Ελλάδα να αντιταχθεί σε κάτι τέτοιο? Προεξάρχοντος του κυρίου εξάρχου της εταιρείας Actor στο Lobbying, όλα μοιάζουν δρομολογημένα και χωρίς προσκόμματα. Δρομολογημένο ήταν κατά κάποιο τρόπο και το σκηνικό χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 της χρόνια, γενέθλια χωρίς τους προηγούμενους προέδρους της. Εάν αυτό δεν είναι δείγμα της αποδρομής Μητσοτάκη, τότε τι είναι? Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαδέ στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 6 Οκτωβρίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Εν μέσω αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο. Στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο, η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η διασυνδεσιμότητα, η ενέργεια, οι επενδύσεις και η τεχνολογία, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση την Τετάρτη. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν ο ΣΥΡΙΖΑ συλλογικότητες και οργανώσεις, στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτης βάρος του ΕΦΚΑ, του ΙΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι ως αρχηγικά μέλη. Εν τω μεταξύ, ο Παπής Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ότι ο ΕΦΚΑ βρίσκεται στα όρια της διοικητικής κατάρρευσης. Κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού, ενώ αύριο υπάρχει πανελλαδική στάση εργασίας, ομισχωρείται σήμερα από τους εργαζόμενους έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην οδό Ακαδημίας. Η εικόνα ενότητας που επιχείρησε να εκπέμψει χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας επισκέστηκε από ηχηρές απουσίες και εσωκομματικές αιχμές. Οι απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια σκέασαν την επετειακή εκδήλωση. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγκύτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου και θα συνεχίζει να υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο podcast Politics του News 24/7. Πρόσθεσε πως το ΣΥΡΙΖΑ ανακόψαμε την περιδίνηση των δημοσκοπικών ευρημάτων που ήταν στα όρια του τραγέλαφου και πλέον χωρίς να πανηγυρίζουμε ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει ανωδική τάση στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς η κυβέρνηση ξεκίνησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς να υπάρχει μια βεβαιότητα και ένα σχεδιασμός για τις απαραίτητες επενδύσεις της μετάβασης. Η δήλωση του Νίκου Παπά μετά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κοζάνης και πρόσθεσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο με τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή αντί τη ΣΥΒΙΣΗ.
την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας, που χάθηκε στο έγκλημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη στη Λάρισα. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρόμου, στο μπάζωμα μετά τη σύγκρουση, αλλά και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της Γεωργίας Αδηλίνη και του Πρωθυπουργού, ο οποίος στο διάγγελμά του είχε αποδώσει την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Σε απόγνωση, οι Αλλοί συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους. Επιχειρούν να μας αφανίσουν, ο κλάδος μας είναι παραπεταμένος. Καταγγέλει στο κόκκινο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος των Αλλιέων Έγινας, μεταφέροντας την οργή των ψαράδων για τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης, ιδίως για το κόστος του πετρελαίου. Οι Αλλιείς καλούν όλη την κοινωνία να τους στηρίξει και προαναγγέλνουν πανελλαδική δράση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις στα λιμάνια όλης της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουντούρου διοργανώνουν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών αλλά και εκπλήξεις. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο, με guest την Μπέντνη Μπαρτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες, με guest τον Τάινι Τζάκαλ. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούμπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Χαϊκ Γιαζτιάν, συγγνώμη, το Σπυρογραμμένο και το Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τραφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μπαίνουν πλέον στην τρίτη εβδομάδα μετά και από τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβίντα κρότου λάμψης. Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την Εθνική ημέρα των σχολείων μετά από τους τραυματισμούς και τις μαζικές συλλήψεις. Τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις στο Παρίσι 40.000 διαδηλωτές, πάνω από 5.000 ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υποκράτηση. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα για το Περιστέρι στο Basketball Champions League, διοργάνωση στην οποία ΑΕΚ και Περιστέρι εκπροσωπούν το ελληνικό μπάσκετ. Στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου, το Περιστέρι φιλοξενεί τη γερμανική Μπαμπ Ερκ στο Ανδρέας Παπανδρέου στις 7.30 σήμερα για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων. Και ο καιρός αισθητά βελτιωμένος, αραιές νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, προβλέπονται για αύριο Τετάρτη. Άνεμοι από 3 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, στην Αττική από 12 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και ξεκινάμε επαιτειακά με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, εννοείται. Κώστας Αβόπουλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως είναι και τα τελευταία με Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, το κρατάμε, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως, γενέθλια μιας παράταξης χωρίς όλους τους προηγούμενους πρόεδρους της είναι ένα θεματάκι, έτσι.
1: Όντως ήταν βαρύ το κλίμα και κυρίως ως φιέστα του νεομητσοτακισμού εξέλαβαν τη χθεσινή εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας οι εσωκομματικοί επικριτές του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Αυτή ήταν η γενική εντύπωση. Οι απουσίες, άλλωστε, όπως είπες Κατερίνα, δύο πρώην Πρωθυπουργών, ενός πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς και κορυφαίων στελεχών που έχουν διανύσει ατελείωτα χιλιόμετρα στην παράταξη, βάρυναν αισθητά την ατμόσφαιρα. Πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά που έχει κηρύξει τον πόλεμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμαλής επιβεβαίωσε ότι η απόστασή του από το Μαξίμου είναι αγεφύρωτη, καθώς προτίμησε να παραστεί στην καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, μονίμως απών από το εσωκομματικό κάδρο τα τελευταία χρόνια, πρόταξε τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέμεινε στο Στρασβούργο. Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου, που πραγματοποιείται στη Βενετία, οπότε η απουσία του σε πρώτη φάση ήταν προκάλεσε αρνητικά σχόλια, Κατερίνα. Παρ' όλα αυτά, η αναγκαστική απουσία του πρόσθεσε ακόμα ένα ηχηρό όνομα στη λίστα εκείνων που δεν βρέθηκαν στην αίθουσα, ενισχύοντας αντικειμενικά την εικόνα της τραυματισμένης συνοχής της παράταξης στην αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Νωρίτερα είχαμε τις αιχμές του Αδόνιδος Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάσει. Ο Υπουργός Υγείας έκανε μια ανάρτηση και εξέφρασε την απορία του γιατί άλλοι υπουργοί προέταξαν τα υπουργικά τους καθήκοντα και δεν ήρθαν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι και εκείνος είχε μια πυκνή δραστηριότητα, αλλά πήγε στα γενέθλια. Αυτό, να το κρατήσουμε, είναι ένα επεισόδιο από τα προσεχή, έτσι. Είναι ένα προανάκρουσμα για το τι έπεται στη συνέχεια. Γιατί ο Νίκος Δένδιας είναι ο υπαριθμόν ένας δελφίνος. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ποτέ δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του ώστε να βρεθεί στην κεφαλή της παράταξης. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν εδώ και μια δελφινολογία που δείχνει ότι κάθε άλλο παρά θεωρείται σίγουρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, Κατερίνα.
0: Και μόνο αυτή, το δηλαδή, γεγονός, την αιχμή, βέβαια, που μας έλεγες, ολοκλήρωσε και θα πω, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, αυτή η αιχμή είναι, θεωρούμε, πολύ ενδεικτική για το γεγονός ότι δεν κάθεται σταθερά στη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της επόμενης ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί βλέπουμε πώς αναδεικνύει και τις βλέψεις του ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά και πώς ο Νίκος Δένδιας, μετά την πολυπληθή συγκέντρωση που πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή, Κατερίνα.
0: Στην οποία θα επαναφέρω αυτό που μας είπες χθες και μ' άφησες λίγο άφωνη, διότι δεν το είχα αντιληφθεί το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το μήνυμα, η είδηση, το γεγονός είναι ότι σε αυτή την πολυπληθή συγκέντρωση Δένδια έδωσε το παρόν ο κύριος Εξάρχου της ΑΚΤΟΡ. Ο κύριος Εξάρχου είναι παριθμόν ένα λομπίστας αυτή τη στιγμή, έτσι, στις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις για το ενεργειακό. Και αυτό μόνο του δηλώνει πολλά.
1: Και θεάθηκε ένα like της κυρίας Γκυλφόιλ, έτσι, της Αμερικανίδας πρέσβυρας, σε μία ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία. Η πολιτική πλέον γίνεται και μέσω των likes, αλλά αν μη τι άλλο, αυτά τα likes είναι βαρύνουσας σημασίας σε αυτή την εποχή της λεγόμενης, εν πάση περιπτώσει, μεταδημοκρατίας, που τροφοδοτούν συμπεράσματα, γιγαντώνουν σενάρια και διαμορφώνουν αφηγήματα και για τους δημοσιογράφους, αλλά αν μη τι άλλο και για τους πολιτικούς παράγοντες. Τώρα, Κατερίνα, αναμενόμενη ήταν και η παρουσία και η απουσία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες, του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ουδέποτε απέκτησε ουσιαστική πολιτική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποτε ο Μητσοτάκης είχε σπάσει και την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας πριν γίνει πρόεδρος, καταψηφίζοντας για την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αντίθετα, το παρόν έδωσαν οι πασοκογενείς, και εδώ είναι η ηρωνία, που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη και διαθέτουν υπουργικά χαρτοφυλάκια, Φλωρίδης, Γεραπετρίτης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Θεοχάρης, Σκέρτσος και άλλοι, καθώς και η πτέρυγα του Λάος, Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, δηλαδή στελέχη τα οποία οι παλιοί δεν θεωρούν τα καταλληλότερα για να πρωταγωνιστούν στην φωτογραφία των γενεθλίων. Ανάμεικτα σχόλια προκάλεσε και η παρουσία του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως, ο οποίος ως γνωστόν ελέγχεται για την τραγωδία των Τεμπών. Και είναι τώρα τα συμπεράσματα.
0: Πριν μου πεις τα συμπεράσματα, επειδή αναφέρεσαι έτσι στις εικόνες και τα στιγμιότυπα, νομίζω ότι η σημειολογία της εικόνας με τον Γιώργο Φλωρίδη να ανεμίζει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας είναι όλα τα λεφτά.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Συμβολίζει τη νέα νέα δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και για πολλούς επιβεβαιώνει και τον Σαμαρά, που μιλάει για ποτάμια, μιλάει για σημειτική, για το σημειτικό Πασόκ το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί στη Νέα Δημοκρατία. Ίσως αυτές οι εικόνες να αποτελούν και ένα πολιτικό δώρο για τον Αντώνη Σαμαρά εν ώψη των αποκαλυπτηρίων του κόμματός του. Θα φανεί φυσικά αυτό. Πάντως στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να βγει από πάνω και από πάνω και να δώσει την εικόνα ότι διαγράφει τον Αντώνη Σαμαρά για δεύτερη φορά, δηλαδή και από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Επένεσε ουσιαστικά, θύμισε τις επιδόσεις τις εκλογικές του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα Καραμαλή, του νεότερου και τις δικές του, χωρίς να κάνει αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Η παράληψη μάλιστα του ονόματος του Αντώνη Σαμαρά Κατερίνα προκάλεσε, ερμηνεύεται και ως απάντηση με δόση απαξίωσης εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις διαδοχικές βολές του πρώην Πρωθυπουργού και προκάλεσε σε ένα τμήμα των στελεχών αρνητικά σχόλια. Στην Ηρώδο Αττικού είχαν καταλήξει το συμπέρασμα ότι κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ή συντηρεί τον καυγά με τον Αντώνη Σαμαρά κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος επιδιώκει να εκφράσει τους θυμωμένους ψηφοφόρους στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί ωστόσο είπαν ότι

0: Σαμαρά όταν ανακοινωθεί αυτό, ώστε να έχουμε ευκρινή συμπεράσματα. Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αποκλείεται, μπορούμε να πούμε ότι αποκλείεται ο Κώστας Καραμαλής δημόσια να δώσει τη στήριξή του στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Αλλά είναι στελέχη όπως λες και δεν το λες τυχαία, είμαι σίγουρη.
0: Ακριβώς.
1: Έχει την αξία του αυτό.
0: Έτσι, έτσι βγαίνουν και τα συμπεράσματα. Συνήθως τα συμπεράσματα βγαίνουν στο παρασκήνιο πίσω από τις γραμμές σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκης, μία από τα ίδια Κατερίνα, έδειξε να καταφεύγει ξανά στην κινδυνολογία, ώστε να ενισχύσει το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας. Αγωνιστήκαμε πολύ για να αφήσουμε πίσω τις σκοτεινές μέρες και δεν θα αφήσουμε λαϊκιστές που φόρεσαν νέα ρούχα να μας γυρίσουν πίσω, σημείωσε μεταξύ άλλων, φωτογραφίζοντας την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Είπε ότι τα νερά είναι ταραγμένα και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα και στα ταραγμένα νερά χρειάζεται ένας καλός καπετάνιος. Παρουσιάστηκε δηλαδή ως ο καταλληλότερος καπετάνιος, κόντρα στα οικονομικά στοιχεία
1: που
0: και
1: έχει ρίξει το καράβι έξω όμως 7 χρόνια.
0: Ναι, αυτό δείχνουν και τα οικονομικά στοιχεία πέρα από τη βιωματική εμπειρία της πλειονότητας των πολιτών. Εδώ όμως οι πιο παρατηρητικοί διέκριναν μια ηχηρή αντίφαση. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβαλόταν ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για τα ταραγμένα νερά, συνέστηνε στα στελέχη της παράταξής του να είναι σεμνά και ταπεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν επέρεται ως καπετάνιος που θα κρατήσει το καράβι, αλλά από τους άλλους ζητάει σεμνότητα και ταπεινότητα, επαναφέροντας την ιστορική προτροπή του Κώστα Καραμαλή. Το σύριαλ στη δεξιά πολυκατοικία αποκτά διαστάσεις και πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα αναμένεται τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά σε συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα. Αύριο αναμένεται τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή στον Ποδοσάκιο σε εκδήλωση υπό την αιγίδα της ελληνοκινέζικης, της κινέζικης πρεσβείας. Αναμένουμε λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, ώστε να βγάλουμε και νέα συμπεράσματα από αυτόν τον κύκλο της ανοιχτής σύγκρουσης.
1: Μάλιστα. Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Έχουν αρχίσει ήδη και εκδηλώνονται τα συμπτώματα αυτής της κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως κατάσταση αποδρομής. Τώρα, Κώστα, κακά τα ψέματα, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Είναι σίγουρα στριμωγμένος στα σκηνιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη στιγμή που δεν διαψεύδει και ο Αντώνης Σαμαράς το σενάριο ότι θέλει να κάνει ένα κόμμα ώστε μετά να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή του σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη στην κεφαλή. Από τη στιγμή λοιπόν που έρχεται ένας χειμώνας οικονομικά πάρα πολύ δύσκολος και αντικειμενικά τίποτα δεν προδιαθέτει ότι η βελόνα της Νέας Δημοκρατίας η δημοσκοπική θα ανέβει, μπορεί ο καθένας όπως ο Αντώνης Σαμαράς να πιστεύει ότι αυτό το σενάριο ενδέχεται να ευοδοθεί. Γιατί θεωρείται πολύ δύσκολο η Νέα Δημοκρατία να ανακάμψει όπως προσδοκούσαν τα στελέχη της.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, για την πολύ αναλυτική ενημέρωση και την ανάλυση σου. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Και δεν περνάει μέρα που να μην γίνει ένα τεράστιο φάλτσο από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές, αλλά και ευρωβουλευτές. Μετά τον Κουρκουντίνο, όπως τον λέμε, μετά όλες τις παρεμβάσεις που τίναξαν την μπάγκα στον αέρα, την μπάγκα της δυσαρέσκειας, ακούστε τώρα τι είπε στο Ευρωκοινοβούλιο η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
1: Ελπίζω να μην τρακάρατε αν οδηγούσατε, έτσι, η Ελεονόρα Μελέτη. Εκβιάζονται οι εργοδότες.

0: πελάτες από τους εργαζόμενους και πρέπει κατά την άποψή της να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργοδοτών. Λοιπόν, το πώς θα κερδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που δεν φαίνεται να κερδίζει, νομίζω το περιγράφει έτσι πάρα πολύ συνοπτικά και γλαφυρά ο Θωμάς Μόσχος, το ξέρουμε από καιρό, από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Τώρα είναι στον Αλέξη Τσίπρα τομεάρχης Γεωργίας, αλλά ακούστε λίγο πώς περιγράφει την κατάσταση.
1: Ξέρετε, υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσει εκλογές. Κλέβεις τα λεφτά των αγροτών από τον ΟΠΚΕΠΕ, τα μοιράζεις στους κομματάρχες, 40.000, 82.600 δηλώσεις γίνονται ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα και κρέας μόνο 40.000, 40-42.000. Δηλαδή, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και γι' αυτά επιδοτούνται. Και μάλιστα έχουν κάνει έτσι να επιδοτηθούν και ότι τα έχουν και βιολογικά. Είναι το νέο σκάνδαλο της βιολογικής. Άρα εγώ θα σας πω, από 10 ψήφους στα 40.000 είναι 400.000 ψήφοι. Είναι ικανά αυτά να κερδίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Είναι. Γιατί να δώσει καύσιμα στον κόσμο και να μην συνεχίζει να τον αφημάζει όπως τον αφημάζει και να παρουσιάζει γεμάτα ταμεία και να παρουσιάζεται καλά στην Ευρώπη, αφού μπορεί να κλέβει τους αγρότες, τους οποίους σήμερα έχει στο στόχαστρο. Έχουμε 1.002 προβλήματα. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον Ντάνιελ. Καλή τύχη στην Κρήτη, αυτοί που περιμένουν να πληρωθούν άμεσα τις πλημμύρες. Ακόμα ο Ντάνιελ δεν έχει τελειώσει. Θυμάστε πότε έγινε ο Ντάνιελ και τι έλεγε η κυβέρνηση, πόσα θα γίνουν άμεσα. Δεν έχουν πληρώσει 6.000 αγρότες για συνδεδεμένοι. Δεν μας αφήνουν να διορθώσουμε το σύστημα και να πούμε τόσο γάλα παραδώσαμε. Δηλαδή, τους νόμιμους παραγωγούς δεν μας αφήνουν να πληρωθούμε.
0: Εντάξει, στην αλήθεια είπε ο Θωμάς Μόσχος, έτσι για να καταλάβουμε πώς βγήκε και το 41%, όπως έλεγαν τότε στα πάνελ τον πρώτο καιρό. Λοιπόν, στην Κοζάνη θα πάμε τώρα. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον γραμματέα τον Νίκο Παπά βρίσκεται στην Κοζάνη της απολιγνητοποίησης. Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Στην Κοζάνη που βιώνει πια πραγματικά μια κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα.
2: Για να καταλάβει κάποιος πόσο κρίσιμο είναι το ενεργειακό ζήτημα εδώ, πρέπει να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτρες που είναι στην Αθήνα ότι σήμερα το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 2-3 βαθμούς, μέχρι και 0 σε κάποιες περιοχές νωρίς το πρωί, εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα θέλω να πω ότι είναι ζήτημα καθημερινής επιβίωσης το ενεργειακό. Και μιλάμε για μια περιοχή, Κατερίνα, που με τη βίαιη απολιγνητοποίηση βιώνει πέρα από την ερήμωση και με ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι μέλη γενέστε ακριβώς με την παροχή του αυτονόητου αγαθού της θέρμανσης. Για παράδειγμα, μας λένε εδώ οι κάτοικοι, και το είπαν και οι φορείς στον Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει την περιοδία εδώ στη Δυτική Μακεδονία, ότι η τηλεθέρμανση, που για πάνω από 3 δεκαετίες αξιοποιεί το από την πόλη για να έχει θερμότητα σχεδόν κάθε σπίτι, με βάση τις λιγνητικές μονάδες του Αγίου Δημητρίου που πλέον έχουν κλείσει, πλέον βρίσκεται υπό αίρεση και αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε και για πράσινη μετάβαση, γίνεται με πετρέλαιο αυτή η τηλεθέρμανση, που επί δεκαετίες γινόταν με αξιοποίηση του λιγνίτη. Άρα θέλω να πω ότι πίσω από τα παχιά λόγια για ουδετερότητα ενεργειακή και για πράσινη μετάβαση, βρίσκεται μάλλον ένα άναρχο σχέδιο περισσότερο πρημοδότησης τελικά του φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια για τις μεγάλες εταιρείες και τις εγχώριες φυσικά που επενδύουν σε αυτό το ορυκτό κάψιμο, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, η Κοζάνη είναι η εμβληματική πόλη του ενεργειακού, όλο το πρόβλημα το ενεργειακό. Στην ουσία επικεντρώνεται, δράζεται, έχει σημεία αναφορά στην Κοζάνη.
2: Ακριβώς. Αλλά το ότι χρησιμοποιείται πετρέλαιο αυτή τη στιγμή δείχνει την υποκρισία και της κυβέρνησης, που θυμίζω ότι το 2019, Κατερίνα, διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε ανακοινώσει την μη υποσχεθήσα προεκλογικά βίαιη απολιγνητοποίηση, και σε ερώτηση τότε δημοσιογράφου ξένου εντύπου τι θα συμβεί με τους ανθρώπους ακριβώς που είχαν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις λιγνητικές μονάδες, είχε απαντήσει κάτι θα βρουν να κάνουν. Λοιπόν, Κατερίνα, από όλες τις συνομιλίες εχθές και σήμερα με κατοίκους της Κοζάνης και της Τολεμαΐδας, προφανώς δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Προφανώς έχει μειωθεί ο πληθυσμός, πρέπει να πούμε, από το 19 μέχρι σήμερα κατά 8,8%. Άρα μιλάμε για μια ραγδαία ερήμωση και ερημοποίηση της περιοχής. Θέλω να πω ότι θα βρουν κάτι να κάνουν, όσο μάλλον όταν ακούγεται από το στόμα ενός πρωθυπουργού, δεν έχει κάποιο αντίκρισμα σε αντικατάσταση των θέσεων εργασίας, διότι και τα φωτοβολταϊκά που βλέπει κανείς εδώ προχωρώντας από την κοντά του στην Πτολεμαϊδα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας περιγράφεις, έτσι που μας συνοψίζεις από την Κοζάνη. Μείνε, σε παρακαλώ για λίγο, για ναι, να πάμε βέβαια. το διάλειμμα των και μισή και συνεχίζουμε μαζί σου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο κόκκινο.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
4: ...105 και 5... ...στο κόκκινο.
0: Εδώ πάτε στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο συνδεδεμένοι με την Κοζάνη, όπου βρίσκεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον γραμματέα τον Νίκο Παπά. Και ο Τάσος Γιαννόπουλος μας έδωσε μέχρι τώρα έτσι μια πολύ ανάγλυφη εικόνα της ερήμωσης της πόλης μετά τη βίαιη απολιγνητοποίηση και την μείωση του πληθυσμού κατά πόσο, 8, πόσο
2: κατά
0: μας είπες?
2: 8,8% 8,8% μόλις από το 19 μέχρι το 25.
0: Εντάξει.
2: Και επειδή λέμε για τις θέσεις εργασίας, όλοι αυτό αναδεικνύουν ότι έχει γίνει η Κοζάνη και η Πτολεμαϊδα πόλης συνταξιούχων. Βλέπει κανείς κάποια απόκοσμα τοπία με φωτοβολταϊκά θηριώδη πάρκα σε βουνά μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, και αυτό προφανώς μπορεί να επιφέρει κάποιες θέσεις εργασίας προσωρινές μέχρι να κατασκευαστούν, αλλά κατά τα άλλα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις χιλιάδες θέσεις που απολέστηκαν από το κλείσιμο των εργοστασίων. Ένα άλλο μείζον ζήτημα που, όπως δεσμεύεται και ο Νίκος Παπάς και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρουν και στη Βουλή, είναι αυτό που έχει προκύψει πρόσφατα μετά τη συμφωνία του Σεπτεμβρίου του φετινού μεταξύ της ΔΕΗ και της Amazon για τη δημιουργία ενός μεγάλου data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μέχρι και 1 γιγαβάτ, το οποίο προφανώς θα καταναλώνει θα έχει τεράστιες ανάγκες ενεργειακές, ηλεκτρικής ενέργειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή, αλλά φυσικά και το αποτύπωμα που θα αφήνει το οικολογικό με την κατανάλωση του νερού. Έχουμε δει στην Αμερική δηλαδή να φεύγουν οι άνθρωποι ή να κινητοποιούνται για να εκδιωχθούν τέτοιου είδους data center.
0: Ακριβώς, διότι και θέλει τόνους νερό. Ναι.
2: Ακριβώς. Και σε σύνδεση με το προηγούμενο θέμα που αναδείξαμε, τις θέσεις εργασίας, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή μάλλον έχουν δημοσιοποιηθεί διαφορετικές εκτιμήσεις για την απασχόληση που θα δημιουργήσει αυτό το data center, χωρίς ποτέ οι ΔΕΗ και η Amazon να έχουν παρουσιάσει αναλυτικά, παρότι το ζητούν οι κάτοικοι. Πόσες θέσεις θα αφορούν την περίοδο κατασκευής, πόσες θα είναι μόνιμες μετά κατά τη λειτουργία και τελικά αν και πόσες θα καλυφθούν από κατοίκους και εργαζόμενους της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είπαμε πλήττεται από τεράστια ποσοστά ανεργίας και ερήμωσης.
0: Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί ανατείναξαν και τα μηχανήματα, έτσι. Δεν ήταν μόνο
2: αυτό
0: ότι...
2: είναι το άλλο μεγάλο, ακριβώς.
0: Για να μην μπορεί να ξαναπαραγάγει η χώρα λιγνίτη. Ναι.
2: Μας είπε ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ ότι αυτό ήταν σαν να θέλουν να τους πούνε ότι ξεριζώνεται η καρδιά της πόλης και των εργαζόμενων. Και βέβαια είναι και το άλλο ζήτημα, γιατί όλα αυτά που λέμε εδώ, Κατερίνα, από την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα αφορούν και όλους εμάς και όσους μας ακούνε από την Αθήνα. Διότι μιλάμε ότι υπάρχει εδώ η νεότερη λιγνητική μονάδα της χώρας, ισχύως 660 ΜΒ, η Πτολεμαϊδα 5, που μπήκε σε λειτουργία το 2023 πρόσφατα. Και η σημασία της είναι, μάλλον είναι σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ελλάδας. Το έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους έθεσε το ζήτημα της συνέχισης της λιγνητικής λειτουργίας αυτής της μονάδας και της ενός ποσοστού αναγκαίου λιγνητικής παραγωγής της τάξης του 10% μέχρι να έχουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση σκοφεύει και αφήνει τη χώρα ανοχήρωτη σε ενδεχόμενα που δεν είναι πολύ μακρινά. Βλέπουμε στην περιοχή μας πολεμικές σειράξεις, δηλαδή η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
0: Είναι συνειδητό, είναι project, είναι συμφέροντα, είναι συμφωνίες. Και είναι, θυσιάζεται μια ολόκληρη πόλη και κατ' επέκταση ένας ολόκληρος λαός ό,τι αφορά το ενεργειακό. Ξαναλέμε, η Κοζάνη είναι η εμβληματική πόλη για το ενεργειακό, ακριβώς για να εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα.
2: Δεν είναι ξεκάθαρο. Και Κατερίνα, επειδή είναι συμφέροντα, ακριβώς, να πούμε ότι ο Νίκος Παπάς τονίζει σε κάθε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Κοζάνης και με τον Δήμαρχο Πτολεμαϊδες ότι πρέπει η ΔΕΗ να επιστρέψει στο δημόσιο, να είναι ο ΕΦΚΑ ο εθνικός επενδυτής και όχι η περίφημη εταιρεία CVC, που σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά είναι οι φίλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι υπάρχει και μια δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακριβώς αυτό το, το μήνυμα. Είναι το μόνο κόμμα που θέτει την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στην ΔΕΗ. Διότι από τότε που έγινε, υπάρχει ένα γράφημα το οποίο θα πρέπει να το δημοσιοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και δείχνει ακριβώς πώς εκτοξεύτηκε η τιμή ανά κιλοβατόρα από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Σοκαριστικό.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο, για την πολύ έτσι κατατοπιστική ανταπόκριση που μας έδωσες από την Κοζάνη, όπου περιοδεύει κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον γραμματέα του κόμματος, τον Νίκο Παπά. Και όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε και τη δήλωση του Νίκου Παπά. Αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η πολύ εμφατική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά του δημοσίου χαρακτήρα της ΔΕΗ, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
6: Ξεκινάμε από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Ξεκινάμε από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η CVC, η φίλη του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς, στον τομέα της ενέργειας έχει γίνει μια ακραία κερδοσκοπία. Ξεκινήσαμε την περιοδία μας και είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, είχαμε μια πλήρη ενημέρωση. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ανησυχίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει μείνει δυστυχώς έξω από τον διάλογο για το μέλλον της περιοχής. Ανησυχίες οι οποίες αφορούν και τη δημιουργία του data center, την κατανάλωση ενέργειας που θα έχει και την αξιοποίηση των υδάτων για την ψήξη, την απαιτούμενη. Και βεβαίως το μέλλον της τηλεθέρμανσης και την χρήση ημί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη διατήρηση της τηλεθέρμανσης. Δυστυχώς η κυβέρνηση ξεκίνησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς να υπάρχει μια βεβαιότητα και ένα σχεδιασμός για τις απαραίτητες επενδύσεις της μετάβασης. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη περίοδος, να υπάρξει ασφάλεια ενεργειακή με τουλάχιστον ένα 10% στη χώρα να παραμένει από την παραγωγή λιγνίτη και βεβαίως να μην ακυρώνεται με βίαιο τρόπο, όπως είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, η δυνατότητα της ΔΕΗ να παράξει εκ νέου. Οι ταραγμένες εποχές που ζούμε και στην περιοχή μας κοντά πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια απόφαση που να λέει ότι εμείς θα έχουμε ενεργειακή ασφάλεια βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς δεν είναι στις προτεραιότητες. Θα συνεχίσουμε την περιοδία μας, θα αναπτύξουμε τις θέσεις μας, επανασυνδεόμαστε με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία και αναδεικνύεται σε όλο και περισσότερο κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που έχει θέση για τα ζητήματα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ που έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 37. Στα τέμπιτα πάμε τώρα με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, του πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που χάθηκε στο έγκλημα. Συνεχίστηκε η δίκη στο τραμελές εφετείο Λάρισσας. Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας, στον πάζωμα μετά τη σύγκρουση και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου της Γεωργίας Σαδηλίνη. Και βεβαίως έκανε αναφορά στον Πρωθυπουργό, ο οποίος στο διάγγελμά του απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Το όνομα Αριέτα Μόλχου Όσοι δεν το γνωρίζετε ή το είχατε ξεχάσει, επανήλθε στην επικαιρότητα με τον πιο άθλιο τρόπο μετά την τοποθέτηση που έκανε αυτό το άτομο, δεν θέλω καν να το κατονομάσω, το οποίο έτσι παριστάνει το δημοσιογράφο, θα πω εγώ, ο οποίος ούτε λίγο πολύ, παρότι ζήτησε συγγνώμη χθες, δεν έχει καμία σημασία, είπε, ακούσατε όλοι και φρίξατε, ότι μήπως, αναρωτήθηκε μήπως δεν ήταν στο τρένο η Αργιατά Μόλχου. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, τον ξέρετε από τις πρώτες μέρες των Τεμπών, ήταν από τους πρώτους εμπειρογνώμονες ή τεχνικός σύμβουλος, διότι πάντα τα παίρνω αυτά, κύριε Κοκοτσάκη, καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση μεγάλη, με συγκίνηση μπορώ να πω, η χθεσινή σας ανάρτηση για την Αργιατά Μόλχου, ότι φυσικά και ταξίδευε με το τρένο και ότι το πραγματικό ερώτημα είναι τι συνέβη μετά. Τι συνέβη, κύριε Κοκοτσάκη?
7: Η αλήθεια είναι ότι η δήλωση του συναδέλφου σας...
0: Δεν είναι συνάδελφος, είναι πλεινάδελφος που έλεγε και ο Χατζηδάκης, σε μπάση περιπτώσει. Ναι.
7: Μας υποχρέωσε να παρέμβουμε, μας σώκαρε βέβαια, ναι, αλλά... υπήρξαν και στο παρελθόν παρόμοιες, ναι, συμπεριφορές. Και εμείς ως τεχνική ομάδα, πέραν το ανθρώπινο, ήταν και το τεχνικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό το λέω με πίκρα, νομίζω ότι σας το είπα και ιδιαίτερο, σας το έγραψα μάλλον, ναι, παρακολουθώντας τη δίκη, ανθρώπους οι οποίοι τοποθετούνται, είτε είναι συγγενείς είτε είναι δικηγόροι, να αγνοούν σχεδόν το σύνολο της δουλειάς την οποία έχουμε κάνει, και είτε τη δέχονται, τη δέχονται, όταν το επιχείρημα είναι μέσα στο δικαστήριο ότι όντως αυτή η πυρόσφαιρα μας έκαψε ή μας σκότωσε ή δημιούργησε όλα αυτά, θα πρέπει να κάποια στιγμή να τοποθετηθείς. Δεν μπορεί να το παίρνεις αφηρημένα.
0: Ναι,
7: τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πυρόσφαιρα? Δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε, και βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό, ναι, ότι δεν υποβάλλονται ερωτήσεις στη δίκη.
0: Ναι.
7: Αυτό είναι πολύ προβληματικό για μας. Μας προβληματίζει πάρα πολύ ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά πάση περιπτώσει να πούμε.
0: Θα έρθουμε σε αυτό και θα το αναπτύξουμε εκτενώς.
7: Το ανθρώπινο λοιπόν είναι ότι αυτό που είπαμε, ότι η αριέτα δεν είναι ένα αριθμό, δεν είναι ένα κάθισμα, δεν είναι ένα ειστήριο, είναι ένα άνθρωπο.
0: Πώς γίνεται να εξαγγειλωθεί
7: ένας άνθρωπος? Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε.
0: Κύριε Κοκοτσάκη, πώς είναι δυνατόν να εξαγγειλωθεί ένας άνθρωπος? Τελείως να μην βρεθεί τίποτα. Τι πρέπει να συμβεί τεχνικά, να το πω, αν είναι δόκιμο, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Πώς εξαγγειλώνεται ένας άνθρωπος?
7: Θα προσπαθήσω χωρίς να γίνομαι...
0: Ναι, όσο πιο εκλεκευμένα μπορείτε, ναι.
7: Ναι, γιατί είναι και δύσκολο το θέμα, με την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να μην το αντέχουν. Δεν αποτελεί λοιπόν η περίπτωση της Αργιατάς ένα παράδοξο της φυσικής, αλλά την οριακή κατάληξη μιας γενικευμένης χημικής κόλασης. Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν μαζί, όλοι οι άτυχοι ήταν φυσικά.
0: Ναι.
7: Αυτή ήταν περισσότερο άτυχη, δεν κυδεύτηκε κιόλας.
0: Δεν βρέθηκε βρισκόταν, καν.
7: Ναι, βρισκόταν στο επίκεντρο της λεγόμενης επιστημονικά θερμικής βολίδας,
0: ναι,
7: όπου η ανάβλεξη των διαλυτών κατά μας, όχι του ελαίου σιλικών, ούτε των καθισμάτων που λένε αφελώς και ηλιθιωδώς κάποιοι, ανέπτυξε ακαριαία θερμοκρασία 1300. Δεν το λέμε εμείς. Το λένε τα επιστημονικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποτέφρωση των ανθρώπων. Και αν θα πάει κάποιος να πάει στα ιατροδικαστικά δεδομένα, αυτά δηλαδή που οι δικοί μας ιατροδικαστές βρήκαν, τι ακριβώς είναι, η περιγραφή τους, πάει σε κάποιο κατάλογο της Διεθνούς Ενώσεως των Ιατροδικαστών,
0: ναι, ναι,
7: οι οποίοι λένε, που ταιριάζουν με τα παγκόσμια δεδομένα στην περίπτωση, πώς αντιδράει το σώμα στην εξέλιξη θερμοκρασίας. Ναι. Δηλαδή, αν το βρεις έτσι, τι θερμοκρασία το αναπτύσσει. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αλλάξει. Ένα κρανίο, παράδειγμα, για να σπάσει,
0: ναι,
7: λόγω της φωτιάς, θέλει θερμοκρασία 800-900 βαθμούς.
0: Ναι.
7: Ένας άνθρωπος για να χαθεί θέλει θερμοκρασίες, είτε τοπικά, άνω των 1000 βαθμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε 14 περίπου, αν θυμάμαι τον αριθμό,
0: ναι,
7: οι οποίοι ήταν στα όρια αυτού που συνέβη στην συγκεκριμένη κοπέλα.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουμε...
0: Ήταν αυτό
7: 27...
0: που λέτε ακραίο θερμικό φαινόμενο, συνεπώς, το οποίο,
7: ναι,
0: την εξαγγείλωσε. Το οποίο την εξαγγείλωσε.
7: Δηλαδή, τα υπόλοιπα σώματα, μην φανταστείτε ότι βρέθηκε κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι,
0: ναι,
7: πολύ,
0: ναι,
7: πολύ ελάχιστο βρέθηκε, ίσα ίσα για να βγάλει DNA. Δηλαδή, σε 1-2 λεπτά, ίσως να μην υπήρχε ούτε αυτό.
0: Ναι.
7: Η κοινή γνώμη λοιπόν πρέπει να γνωρίζει ότι η κατάσταση των πολλών ακόμη σωμάτων από το ίδιο περιβάλλον ήταν πολύ, πολύ κοντά στην πλήρη εξαίωση. και το καταγράφουν οι ιατροδικασίες εχθές, μόνο που δεν τις διαβάζουν, δυστυχώς. Για τους πολίτες αυτούς η ταυτοποίηση έγινε κυριολεκτικά στο νήμα, από ελάχιστα υπολείμματα που είχαν μείνει. Γιατί για αυτούς, και όχι, γιατί σε αυτούς έγινε αυτό και όχι στην άτυχη Νερίετα, γιατί πολύ πιθανόν τα σημεία στα οποία βρισκόταν αυτοί οι άνθρωποι να προστατεύτηκαν είτε από ένα κάθισμα, είτε ένα τοίχο, είτε από ένα σίδερο που έτυχε. Δεν υπήρξε λοιπόν.
0: Λέτε για τους υπόλοιπους που κάηκαν, έτσι.
7: Ναι, δεν είναι λοιπόν εξαίρεση, αλλά η απόλυτη κορύφωση της ίδιας φρίκης. Ήταν αυτό που συνέβη στην Νερίετα. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό συνέβη. Δηλαδή, σε ένα σημείο αναπτύχθηκε πολύ περισσότερη θερμοκρασία από ό,τι αν υπήρχε δίπλα. Διότι το δίπλα κάτι το προστάτευσε σε αυτή την ελάχιστη θερμοκρασία που χρειαζόταν και για να μιλάμε εξαήλωση. Δεν μιλάμε ότι η ύλη δεν χάνεται, γιατί υπάρχουν και κορισμένοι που μας το πάνε στο.
0: Ναι.
7: Δεν χάνεται. Θα μείνει στάχτη.
0: Αλλά δεν μπορεί να βρεθεί κάτι που να δει.
7: Έγινε όμως και κάτι άλλο μετά, το οποίο λέτε και συνεχίζετε να το λέτε, πολιτική, δημοσιογράφη. Και δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Έχει γανιάσει η γλώσσα μου να πω. Δεν υπήρξε μπάζωμα στα τέλη.
0: Α, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Το είδα και πριν.
7: Υπήρξε μπάζωμα. Δηλαδή μπάζωμα και 750 κυβικά μέτρα χώμα δεν γίνεται.
0: Το έχουμε διευκρινίσει και τι
7: τελευταίε. Μακάρι να το είχαν μπαζώσει μόνο. Θα σηκώναμε αυτό που είχαν βάλει και θα βρίσκαμε.
0: Θα είπανε ότι χρειαζόταν.
7: Θα μας είχαν κάνει και χάρια, θα είχαν προστατεύσει το.
0: Το είπαμε, το διευκρινίσαμε τις τελευταίες ημέρες.
7: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
7: Υπάρχει το εξής, και να πούμε και την ουσία. Να μην συζητάμε τώρα για την καημένη την Νερίετα, δεν είναι σωστό. Απλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ανθρώπους και αναφέρομαι για όλους. Και κυρίως τον κύριο αυτό που εξέφρασε αυτό το θέμα. Αν θυμάμαι και σωστά, η δήλωση του.
0: Του
7: ανθρώπου αυτού έτυχε γενικευμένη αποδοκιμασία στον τύπο.
0: Ναι.
7: Η δική μας όμως τοποθέτηση που στάθηκε σε όλο τον τύπο δεν παίχτηκε σχεδόν πουθενά.
0: Η οποία τοποθέτηση τι έλεγε.
7: Η τοποθέτηση μας, αυτή που είδατε και εσείς.
0: Αυτό που λέτε, μάλιστα.
7: Ναι, ότι στείλαμε παντού δεν παίχτηκε πουθενά.
0: Ναι.
7: Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωσης μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν είναι παράπονο, είναι διαπίστωση. Και πάω τώρα για να το κορυφώσω. Ξεκίνησα από τον μπάζωμα, αν μου επιτρέπετε. Μια ευκαιρία, γιατί δεν έχω και πολλά βήμα να το πω. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν εννοώ την νομοθεσία της διπλανής μας χώρας, της Ελλάδος εννοώ. Στον κατάλογο, τον οποίο έχει η δικαιοσύνη για να εξετάσει, στην αξιολόγηση λοιπόν των στοιχείων που έχει των υλικών για να βγάλει μια απόφαση ή μια γνωμάτευση. Το κορυφαίο είναι, μετά το στοιχείο, δηλαδή το ίδιο το αποδεικτικό, ας πούμε, σε ένα φόνο ή ένα πτώμα, είναι οι πραγματογνωμοσύνες. Όχι οι τεχνικές εκθέσεις δικές μας, οι οποίες αξιολογούνται ελευθέρως από τους δικαστικούς λειτουργούς. Αν θέλετε, δέχεται, αν θέλετε, δέχεται. Οι πραγματογνωμοσύνες, τους πραγματογνώμους δηλαδή, που διορίζει η ίδια η δικαιοσύνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση ανακριτής, θα πρέπει το συμπέρασμά τους να το βάλει στα στοιχεία.
0: Ναι.
7: Όχι στα αναγνωστά.
0: Ναι.
7: Εδώ λοιπόν παρατηρείτε το εξής. Η δικαιοσύνη όρισε τους δύο μηχανικούς οι οποίοι είπαν ότι είναι τολές υλικούς. Καλώς. Καλώς, κακώς δεν έχει σημασία. Όρισε όμως και μια ομάδα, τεχνική ομάδα, που λέγεται Ανούμπης. Η ομάδα αυτή ανέλαβε να κάνει κάτι συγκεκριμένο σε δύο μέρη.
0: Με τα σκυλιά λέτε.
7: Σε δύο μέρη. Δεν ήταν μόνο τα σκυλιά. Γιατί τα σκυλιά δεν γράφουν.
0: Ναι.
7: Τα σκυλιά μυρίζουν, βρίσκουν. Κάποιος που να γράψει.
0: Ναι.
7: Να ερμηνεύσει τι είναι αυτό που λέει το σκυλί.
0: Ναι.
7: Αυτοί λοιπόν βρήκαν ό,τι βρήκαν στο κουλούρι, αλλά όσον αφορά, για να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί, τα 300 κυβικά μέτρα χώματος, ξέρετε ποιος το είπε, ο κατηγορούμενος. Αυτό έγινε δεκτό. Η Ανούμπης που βρήκε τα χώματα, δεν τα βρήκε, πήγε και τα εξέτασε, κατά εντολή της δικαιοσύνης, τα κύβησε, τα μέτρησε και είναι 750. Έχει σημασία να μου πείτε, βεβαίως. Διότι δεν έκανε μόνο αυτό. Εβεβαίωσε και ταυτοποίησε ότι τα χώματα αυτά ήταν από το σημείο. Στην κατηγορία όμως, στην παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, είναι 300. Όχι τα 750 που μέτρανε οι πραγματογνώμονες.
0: Μεγάλη απόκληση. Πολύ μεγάλη.
7: Ξέρετε γιατί άλλο είναι.
0: Ναι.
7: Ενώ δέχεται και η παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και το άλλο, ότι βρέθηκε βιολογικό υλικό σε αυτούς, που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει βρεθεί και κουπελιά. Δέχεται γιατί βρέθηκε ενός από τα θύματα σε κάτω από αυτό. Δεν δέχετε τα υπόλοιπα ευρήματα. Τα ξέρετε ποια είναι. Δεν τα ξέρετε.
0: Όχι.
7: Εμείς σε τρεις αλλεπάλλες εκθέσεις και σε αλλεπάλλα αιτήματα προς τον ανακριτή για διορισμό πραγματογνώμων να μας πούνε πώς βρεθήκαν εκεί. Τα έχουμε πει, αλλά ο κόσμος φαίνεται πώς δεν διαβάζει. βρέθηκαν τα στοιχεία φόρτωσης. Φορτίου δηλαδή.
0: Ναι.
7: Διότι σε ένα πηγατικό τρένο και σε ένα εμπορικό, τον οποίο δεν έσπασαν τα κοντέινερ και δεν μετέφεραν κατά δήλωση κανένα φορτίο, πρέπει να μας δικαιολογήσουν πώς λοιπόν σε αυτά τα μπάζα, να δείτε γιατί δεν έχονται, γιατί δέχονται μόνο τα 300 και όχι τα 750, ευρέθηκαν παλέτες ξύλινες, δίχτυ κάργο και οι μάντες πρόσδεσης, δίλια αποκομμένοι από τα σημεία δεσίματος. Αυτά δείχνουν δέσιμο φορτίο εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά είναι στοιχεία που βρέθηκαν στη δικογραφία, που είναι στη δικογραφία,
0: ναι,
7: που είναι στις δικές μας εκθέσεις ως συναπαντήματα, ως συναντήσεις δηλαδή, μιας ομάδος που όρισε η δικαιοσύνη. Αυτά τα ερωτήματα βάζουμε. Και κακώς και εσείς δεν τα βάζετε. Γιατί έχουμε την ουσία και ασχολούμαστε με ξυλόλιο και ξυλόλιο. Η δική μας τεχνική ομάδα ουδέποτε μίλησε για ξυλόλιο. Γιατί δεν προσδιορίσε ποτέ το είδος του κυρωμένου υλικού. Ναι. Γιατί αυτό έπρεπε να το ερευνήσει η δικαιοσύνη, όχι εμείς. Εμείς λέγαμε τη συμπεριφορά του υλικού.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα.
7: Και επειδή ασχολούνται και πάρα πολύ, και τελειώνω με αυτό, με το πώς αντέδρασαν οι συγκεκριμένοι οι γονείς, το πώς θα απενθύσει ο καθένας τον άνθρωπό του, είναι δικαίωμά του. Αυτό είναι για ορισμένους που λένε γιατί απουσιάζουν ή δεν απουσιάζουν. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων να απενθύσουν τους δικούς ανθρώπους όπως αυτοί θέλουν, είτε με σιωπή είτε με τραβή.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Κοκοτσάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη. Δικός πραγματογνώμονας στην αρχή, ο εγκλήματος των Τεμπών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε σε μια ιστορία, παύλα καταγγελία, κυρίες και κύριοι. Θα ακουστεί ως προσωπική ιστορία, αλλά είναι η ιστορία όλων όσοι κυνηγούνται από τα φαντς. Η κυρία Φίλια Μπουγιούκου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κυρία Μπουγιούκου.
8: Καλησπέρα σας, κυρία Κρυβοπούλου, και σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί με εσάς? Σας έχει πάρει φαντ το σπίτι, έτσι,
8: ναι, πρώτη κατοικία,
0: εδώ και κάποια χρόνια, όπως στη μισή Ελλάδα και βάλει.
8: Ναι. Και έκτοτε, από τότε που δεν προστατεύεται βέβαια η πρώτη κατοικία, έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι.
8: Και έκτοτε ζω ένα συνεχή εφιάλτη σχεδόν, γιατί λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα εμβιδιαστικά, συνέχεια μου κλείνει τους λογαριασμούς μόλις καθυστέρησε στο λίγες μέρες μια δόση. Μετά μου ζητάνε χιλιάδες ευρώ για να μου κάνουν νέα ρύθμιση. Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε πριν από περίπου 15 μέρες, που ένα βράδυ που ήμουν στη δουλειά μου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ο άνθρωπος ήταν αναστατωμένος και μου λέει, φίλε μου, λέει, θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Με πήραν από το ισόγειο διαμέρισμα που έχει αγοραστεί τώρα από κάποιους νέους εδώ πέρα ιδιοκτήτες. Και μου είπαν ότι το σπίτι σου πληστηριάζεται. Ήταν μια κυρία που μιλούσε σπαστά ελληνικά και τηλεφωνούσε εκ μέρους κάποιων Ισραηλινών. Αυτοί μου είπαν στον διαχειριστή να έρθει σε επαφή μαζί μου, ούτως ώστε να μου δώσουν κάποια χρήματα στο χέρι, να τα δώσουμε στο φαντ, για να ανασταλεί ο πληστηριασμός με σκοπό να αγοράσουν μετά το σπίτι μου. Έτσι λοιπόν πληροφορήθηκε.
0: Άρα υπήρχε εσωτερική ενημέρωση, αν μη τι άλλο, έτσι. Από τους Ισραηλινούς.
8: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, συμπερασματικά το λέω, ναι.
8: Εγώ δεν γνώριζα, δεν είχα κάποια κοινοποίηση. Βέβαια από το φαντ μετά είπαν στη δικηγόρο μου ότι είχε σταλεί κοινοποίηση, αλλά δεν ξέρω πώς είχε σταλεί και σε ποια χέρια είχε καταλήξει αυτή η κοινοποίηση. Πάντως εγώ δεν είχα καμία ενημέρωση. Την Πέμπτη το βράδυ έμαθα ότι πληστηριάζεται το σπίτι μου με αυτόν τον τρόπο. Και την Τετάρτη στις 23/9 πληστηριαζόταν.
0: Και τελικά?
8: Και τελικά.
0: Έχετε κάνει ανακοπή, τι έχετε κάνει?
8: Έκανα αναστολή του πληστηριασμού.
0: Ναι.
8: Συνεχίζοντας εκβιασμός μου ζητήσαν 4.000 ευρώ για να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Ναι. Τα οποία προφανώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν μέσα σε 5 μέρες. Βρέθηκαν όμως. Οι άνθρωποι αυτοί επικοινώνησαν και την ίδια μέρα του πληστηριασμού μαζί μου.
0: Και σας είπαν τι?
8: Και με ρωτήσαν αν έδωσα λεφτά και αν έκανα αναστολή του πληστηριασμού για να τα δίναν αυτοί. Την ίδια μέρα που εγώ βέβαια την είχα κάνει ήδη την αναστολή. Και συνεχίσαν να μου προτείνουν άμα θέλω να μου δώσουν χρήματα για να αγοράσουν το σπίτι. Κάναν και μια αναφορά στο διαχειριστή ότι αν καταφέρει να σε συμφωνία θα του δώσουν και κάποια χρήματα ως μίζα.
0: Τι λέτε τώρα?
8: Ναι.
0: είπαν στο διαχειριστή ότι αν σας πείσει να κάνετε αυτό που σας ζητούν, θα πάρει και αμοιβή, θα πάρει μίζα, θα πάρει προμηθεία.
8: Και
0: σας ενημέρωσε ο ίδιος ο διαχειριστής, υποθέτω. Και μπράβο του. Και μπράβο του, και προς τιμήν του είναι αυτό. Το ιδιαίτερο που έχουμε στη δική σας υπόθεση, να το αντιληφθούν σωστά, είναι αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι, με την αγριότητα με την οποία ντρούν, συμπεριφέρονται τα φαντς και χάνεται η επαφή. Δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να επικοινωνήσει κάποιος με τα φαντς. Αυτό το ξέρετε καλά, γιατί το περνάτε χρόνια, όπως ξαναλέω, εμείς η Ελλάδα. Το ιδιαίτερο στοιχείο, ας το πούμε έτσι, είναι ότι εκεί που εσείς ήσασταν με τη δικηγόρο σας σε μια φάση όπου τα πράγματα ήταν όχι ελεγχόμενα ακριβώς, αλλά το παρακολουθούσατε. Δεν είχατε καμία ενημέρωση ότι σας παίρνουν το σπίτι. Σας ενημερώνουν. Ναι,
8: πείτε μου. Αυτοί μας έδειξαν ότι είχαν στείλει ενημέρωση. Τώρα αυτή η ενημέρωση σε ποια χέρια κατέληξε και πώς κατέληξε σε άλλα χέρια και όχι στα δικά μου, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Αυτό είναι στα κόλπα που κάνουν τώρα.
8: Αυτό ακριβώς.
0: Το πιο έτσι ενδεικτικό, εξωφρενικό, ιδιαίτερο, όπως και να το πούμε λίγο, είναι αυτό ότι σας ειδοποίησαν το διαχειριστή, οι νέοι ιδιοκτήτες του ισογείου, που είναι Ισραηλινοί, να αφήσετε και το δικό σας σπίτι, να πληρώσετε κάποιο ποσό για να σας πάρουν το σπίτι οι ίδιοι και να δώσουν και μίζα στο διαχειριστή.
8: Έτσι, γιατί αυτοί γνώριζαν ότι εδώ υπάρχουν πολυπλειοδότες. Οι πλειοδότες για το σπίτι ήταν 7 συγκεκριμένα. Οπότε το σπίτι θα ανέβαινε πολύ στην πλειοδοσία. Και αυτοί προσπάθησαν να προσπεράσουν αυτή τη διαδικασία για να το πάρουν πιο φτηνά από μένα. Τώρα εδώ πέρα τίθεται βέβαια ένα ζήτημα ότι πώς γνώριζαν αυτοί, πώς έβρασαν αυτοί και πώς το κάνουν και σε όλη την Αθήνα. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, τους τελευταίους μήνες στο κέντρο της Αθήνας έχουν πληστηριαστεί πάνω από 10.000 ακίνητα με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί οι αριθμοί υπάρχουν. Δηλαδή είναι γνωστοί με εμάς που ασχολούμαστε με το θέμα και πληστηριάζονται τα σπίτια κατά αυτόν τον τρόπο, σχεδόν εμβιαστικά δηλαδή. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και γιατί είναι ανεξέλεγκτη όλη η δράση, με όρους που θυμίζουν, τώρα μην κάνω το χαρακτηρισμό και πέσουν μηνύσεις, αλλά μπορεί οι ακροατές και οι ακροάτριες να καταλάβουν τι θέλουμε να πούμε και πώς να το χαρακτηρίσουμε.
8: Και ελιμένονται τις περιουσίες μας.
0: Ναι, βέβαια.
8: Το σκηνικό,
0: μια και το συζητάμε, είναι, το ξέρετε τώρα και εσείς καλά, γιατί είστε και ένας άνθρωπος έτσι της δράσης και της ενέργειας και ασχολείστε, είστε μελήτρια εκδόσεων, είναι πολλά πράγματα η κυρία Φίλια Μπουγιούκου, ότι έχουν αλλάξει χέρια οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων σε σύγκριση, σε αναλογία με τα όσα έγιναν επικατοχής. Αυτό είναι συμπέρασμα, δεν είναι υπόθεση, είναι πραγματικά δεδομένο.
8: Είναι πραγματικότητα και είναι και πολιτική απόφαση για μένα.
0: Σαφέστατα,
8: δηλαδή αυτό είναι πολιτικό το θέμα.
0: Ναι.
8: Είναι καθαρά δηλαδή κίνηση της κυβέρνησης να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Τώρα εσείς θα συνεχίσετε τον αγώνα σας, να υποθέσω. Έτσι δεν
8: Εγώ
0: είναι,
8: θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι από πίσω από το κίνημα πληστηριασμών και όλοι που στηρίζουν.
0: Ναι.
8: Και θα συνεχίσουν να στηρίζουν και όλους τους ανθρώπους που τραβάνε τον ίδιο Γολγοθά με μένα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία μας.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας είπατε έτσι ειλικρινά την περίπτωσή σας, η οποία μοιάζει, σημαίνει σε χιλιάδες ιδιοκτητών, αλλά αυτή η περίπτωση, αυτό το στοιχείο που μας περιέγραψε η κυρία Μπουγιούκου, ξεπερνάει τα όρια του εξωφρενικού, έτσι.

αυτή είναι η κατάσταση. Η περίπτωση της κυρίας Μπουγιουκού είναι ένα δείγμα, έτσι, είναι ένα καμπανάκι, να το πω. Είναι μια ανάγλυφη εικόνα και πραγματικότητα το πώς αλλάζουν χέρια οι περιουσίες των Ελλήνων και με τι όρους. Το πιο εξωφρενικό, αυτό που μας είπε η κυρία Μπουγιουκού, ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του ισογείου και όχι του δικού του σπιτιού προσέγγισαν τον διαχειριστή να τον ψήσουν, να τον πείσουν, να πείσει την κυρία Μπουγιουκού έναντι αμοιβής. Ωραία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Πολύθες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εν μέσω αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο. Στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο βρίσκονται η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η ενέργεια, οι επενδύσεις αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα ως την 5η το πρωί. Απαγόρευση των συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας από την αστυνομία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις, στις 7.30 το κάλεσμα του «Πάμε στο Σύνταγμα». Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Αρχηγικά μέλη της φέρονται ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και τα αρχηγικά μέλη. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγυήτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο podcast Politics του News247. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 32χρονος που επιτέθηκε προημερών στην πρώην σύζυγό του και τον νέο της σύντροφο στο σπίτι του στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται το παραμικρό, καθώς είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. 100 καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα, σύμφωνα με τον Υπουργό. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας, στο μπάζωμα μετά τη σύγκρουση, αλλά και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αντιλίνη, αλλά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος το διάγγελμά του απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Διαφάνεια και λογοδοσία αλλά και ουσιαστική προστασία των κατοίκων της Κυψέλης που πλήττονται από τα έργα του μετρό με ρογμές στα σπίτια τους θα ζητήσει η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαμηνύουν ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλενα Κουντουρά. Ο κλάδος μας είναι παραπεταμένος, καταγγέλει μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Δρύβας, πρόεδρος των Αλλιαίων Έγινας, μεταφέροντας την απόγνωση των ψαράδων για τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης, ιδίως για το κόστος του πετρελαίου. Την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι Αλλιείς προχωρούν σε συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο κόκκινο. Και ο καιρός. Αραιές νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν προβλέπει για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά από 24 μέχρι 27 βαθμούς και στο Αιγαίο 22-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη, λίγο μετά τις 3, μια ωραία φθινοπορεινή ημέρα. Και η αποικία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορα ή τέλος πάντων του πλανητάρχη. Τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Με πολλά ταραταντζούμ και δηλώσεις για την αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και άλλα ηχηρά παρόμοια. Και κυρίως με πολλή ταλαιπωρία και απαγορεύσεις για τους πολίτες της. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην κόκκινη γραμμή. Καλώς ήρθατε στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Την παραγωγή έχει ο Κώστας Πιαντές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Σπύρος Γκουτζάνης μέχρι τις 4. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-3217-7. Και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, ίσως και αργά, αναμένεται να έρθει ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο από την Ισλανδία και καθοδόν προς την Πορτογαλία. Τώρα, το επίσημο πρόγραμμα είναι ότι αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Έλληνα, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και το απόγευμα στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο ακούγεται ότι θα ήθελε να μιλήσει και στην ΠΝΙΚΑ για να κάνει προφανώς κάποια ομιλία για το νόημα της δημοκρατίας και της δυτικής δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος, ο Υπουργός Εξωτερικών του Προέδρου, του Πλανητάρχη, που την έχει ξεσκίσει παγκοσμίως, διακηρύσσοντας την πολιτική της ισχύος που ακολουθεί. Τώρα, εάν θα έχει και κάποιο ιδιωτικό γεύμα με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν χωρέσει το πρόγραμμά του, πιθανότατα. Αλλά αυτό είναι κυρίως που θα ήθελε ο Πρωθυπουργός, αφού τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά λέγονται όταν πέφτουν τα φώτα και όταν μιλούν πίσω από κλειστές πόρτες. Τώρα για τον Μάρκο Ρούμπιο, αυτό που ακούγεται είναι ότι είναι η σοβαρή έκφραση των ρεπουμπλικανών της χώρας του, εκείνων που έχουν απαυδίσει με τον πρόεδρό τους, τον Ντόναλντ Τραμπ, και ότι θα είναι από εκείνους που θα διεκδικήσουν το χρήσμα μετά των ρεπουμπλικανών, και μάλλον θα βρει απέναντί του τον J.D. Vance, τον τωρινό αντιπρόεδρο. Έμφαση δίνει η ελληνική κυβέρνηση σε τι άλλο, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα συνεχίσει το ταξίδι του για την Άγκυρα όπως γίνεται παραδοσιακά, και αυτό θέλουν να του δώσουν ότι έχει την συμβολική του σημασία. Πάντως, πριν από 3 μήνες περίπου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί την Άγκυρα, είχε κάνει την συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν και είχε πει και τα καλύτερα λόγια. Οπότε από αυτή την άποψη ίσως η τωρινή επίσκεψη του Ρούμπιο να είναι μια προσπάθεια εξισορρόπησης, αν και όχι στον ίδιο βαθμό και στο ίδιο σημείο. Τι άλλο λέει η ελληνική κυβέρνηση? Ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, αν είναι δυνατόν, όχι στο καλύτερο του σημείο μέχρι τώρα ή στο υψηλότερο σημείο. Εκεί είχαν φτάσει και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, επί κυβερνήσεως Τσίπρα, αλλά στο καλύτερο δυνατό σημείο, άρα πιο ψηλά δεν μπορούν να πάνε, ή πιο χαμηλά, θα έλεγα εγώ.

Bruce Springsteen, γιατί οι φωνές που μιλάνε για, για το καθεστώς στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι καινούργιες, είναι παλιές. Και έχει ενδιαφέρον αν ισχύει ότι ο καλλιτέχνης έχει απαγορεύσει στους Ρεπουμπλικανούς να παίζουν τα τραγούδια τους στις δικές τους συγκεντρώσεις. Στα καθημάς λοιπόν, ταλαιπωρία. Ετοιμαστείτε αύριο και μεθαύριο μέχρι να αναχωρήσει ξανά ο Μάρκο Ρούμπιο. Με απόφαση λοιπόν του διευθυντή της διευθύνσεως που θα τέριαζε, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες φορείες από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Γιατί σύμφωνα με την αστυνομία η απαγόρευση επιβάλλεται λόγω του σοβαρού κινδύνου για την δημόσια ασφάλεια που ενδέχεται να προκύψει από την διεξαγωγή συναθρήσεων και μηχανοκίνητων φορείων, καθώς και της πιθανότητας διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας. Παράλληλα και σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Αυτό όμως που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έχει περισσότερη πλάκα πως αλλιώς να το πεις, ότι οι αστυνομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν το αυτοκίνητο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία όμως θα κυκλοφορούν με προβλήματα. Ακόμη και κάποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί κατά διαστήματα, αλλά η αστυνομική διεύθυνση θα κάνει προσπάθεια ώστε να είναι για λίγη ώρα κλειστή η σταθμή από όπου θα περνάει προφανώς η ακολουθία του Μάρκο Ρούμπιο. Άρα αποφεύγετε τα αυτοκίνητα, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δεν θα κυκλοφορούν τις ώρες που κινείται ο Ρούμπιο. Τι άλλο να πεις.

Όλα στα κάθε μας, είχαμε και χθες την γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε ό,τι μπορούσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δείξει ότι δεν είναι το μεταλλαγμένο κόμμα που του καταγγέλουν όλοι όσοι παρακολουθούν αυτό. Του καταλογίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία με την ηγεσία του έχει εξελιχθεί σε ένα μητσοτακικό νεοφιλελεύθερο κόμμα. Άρα προσπάθησε να πει ότι δεν είναι αυτό, αλλά ότι εκφράζει με την ηγεσία του την όλη Νέα Δημοκρατία. Και είχε μάλιστα και ένα βίντεο με τις στιγμές από όλους τους προηγούμενους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το βίντεο αυτό που είχε ξεχάσει πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες στο συνέδριο του κόμματος, όπου εκεί το αντίστοιχο βίντεο είχε μόνο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, και ποιον άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά με όλα αυτά δεν κατάφερε να επισκιάσει τις ηχηρές απουσίες, γιατί δεν απουσίαζε μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, εκείνος έχει ξεκινήσει την πορεία για το δικό του κόμμα, αλλά και ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός. Αυτόν δεν τον έχει διαγράψει ακόμη. Απουσίαζε και ο Βαγγέλης Μημαράκης, απουσίαζε και ο άλλος πρώην πρόεδρος, ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Μέχρι και ο Νίκος Δένδιας βρήκε μια συνάντηση χωρών, τέλος πάντων βαλκανικών και της Αδριατικής, για να δικαιολογήσει μάλλον την απουσία του, όπως τον κάρφωσε την επόμενη μέρα, σήμερα το πρωί δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παλιότερα, για την απουσία του από άλλες εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, είχε πει ο Άδωνης για τον Νίκο Δένδια ότι θα πήγαινε και στην Σελήνη για να αποφύγει. Λοιπόν, ναι, ήταν όμως εκεί, απουσίαζαν μια σειρά από ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ηχηρές απουσίες, ακριβώς για να δείξουν και την διαφωνία τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την απαξίωσή τους. Ήταν όμως αρκετοί από τα περίπου 40, ναι, 40 πρώην στελέχη του σημειτικού Πασόκ. Και πρώτος, κρατώντας και σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός των Μπάζων, ο Γιώργος Λωρίδης.

Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στα της Ευρώπης, όπου είναι τα πιο σοβαρά, εκεί συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και έντονες του μαθητικού κόσμου, των μαθητών, φοιτητών, έχουν μπει και εκπαιδευτικοί. Διαμαρτύρονται λοιπόν οι μαθητές στην Γαλλία, έχουν κάνει καταλήψεις σε περίπου 500 σχολεία και ήδη, λέει, μέχρι τώρα έχουν γίνει κάπου 5.000 συλλήψεις. Τι στο καλό τα 16χρονα, συλλαμβάνω.

0: ώρες εκλογές. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Αργύρη Παναγόπουλο. Αργύρη, ας μιλάμε στον Ενικό. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, έτσι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και προφανώς και σε σένα.
0: Λοιπόν, γιατί αυτή η προκήρυξη των εκλογών είναι, αποδυναμώνεται ο Σάντσεθ, αποδοκιμάζεται η πολιτική του? Εμείς έχουμε μια άλλη εικόνα για τον Σάντσεθ.
1: Ναι, αν διαβάσουμε, όχι πέρα από την εικόνα που μπορεί να έχουμε, εμείς αν διαβάσουμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης και παραπληροφόρηση του Μητσοτακισμού, γιατί ο Μητσοτακισμός έχει μια αποστροφή για τον Σάντσεθ, θα νομίζαμε ότι ο Σάντσεθ έχασε στη Βουλή.
0: Όπως και για τον Λούλα, έτσι. Αλλά σε λίγο θα αρχίσουν να μας εκθιάζουν τον Μπολσονάρο.
1: Ήθελα να. Συγγνώμη, επειδή άκουγα και πριν που έλεγες για τη Γαλλία, να πω την τραγικότητα της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή διαδηλώνουν γύρω στις 200-300.000 παιδιά των λυκείων στη Γαλλία και ο Μακρόν ήταν σε μια φρεγάτα και παρακολουθούσε τις δοκιμές του βαλιστικού πυράβλου κλπ. Το πόλεμό τους πληρώνει ο Μακρόν και την πληρώνουν τα παιδιά στη Γαλλία. Το ίδιο πράγμα προσπαθεί να αποφύγει ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ όχι μόνο δεν έσκυψε το κεφάλι και οδηγήθηκε σε εκλογές, πάει στις εκλογές με ψηλά το κεφάλι βάζοντας ένα μεγάλο δίλημα. Ή δικαιώματα ή δεξιά. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο μαζί. Και το έδειξε και με τη Θέουτα. Αυτό που έγινε, το αντιμεταναστευτικό και ρατσιστικό τελείριο των δεξιών και των φασιστών. Και το δείχνει και τώρα. Εάν δούμε αυτό που γίνεται στην... δείτε μόνο τις φωτογραφίες, σε λίγη μεγένθηση. Είναι η νεολαία που έχει βγει στους δρόμους. Η νεολαία που απαιτεί σπίτι, που απαιτεί ένα μέλλον. Μας λέγανε πριν από λίγο καιρό... Ένα νέο τέλος της ιστορίας. Οι νέοι είναι με τα διαδίκτυα, οι νέοι από εδώ, οι νέοι από εκεί. Το είδαμε με τη γενιά της Γάζας στην Ιταλία και στην Ισπανία. Το βλέπουμε τώρα στη Γαλλία. Το είδαμε στο Βερολίνο πριν από λίγες μέρες. Ότι η νεολαία μαζικά πήγε και ψήφισε με μεγάλο κριτήριο το θέμα της στέγης και της ειρήνης. Είναι αριστερά και το βλέπουμε και αυτή τη στιγμή τι κάνει ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ πριν λίγο πέρασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα διατάγματα. Τα διατάγματα αυτά θα μπουν σε ισχύ από τη μόνιμη επιτροπή της Βουλής μέσα στις επόμενες ώρες, αν όχι αύριο, γιατί έχει αυτό το δικαίωμα και μάλιστα με μικρές τροποποιήσεις. Και όχι μόνο αυτό, σήμερα ανακοίνωσε και ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμυρίων για την αγορά πρώτης, για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας για 200.000 νοικοκυριά. Αυτή είναι η αντιπαράθεση με τη δεξιά και την ακροδεξιά. Είδαμε τους ακροδεξιούς να κυνηγάνε τους μετανάστες στη Θέουτα. Δεν είδαμε έναν ακροδεξίο να διαδηλώσει για το θέμα της στέγης.
0: Ωραία. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, το πρόβλημά του δεν είναι τόσο το στεγαστικό, είναι το πρόβλημα της Ισπανίας, αλλά εδώ κάνει πολιτική για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ο Σάντσεθ.
1: Προφανώς.
0: Σωστά.
1: Προφανώς.
0: Γιατί τότε δεν πέρασε από τη Βουλή?
1: Γιατί ένα δεξιό κόμμα το οποίο στήριζε την κυβέρνηση, οι δεξιοί εθνικιστές της Καταλωνίας ψηφίσανε κατά. Είναι αυτοί που ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας του γνωστού Puigdemont, που είχαμε όλα αυτά τα ευτράπελα που τον κυνηγούσαν στις Βρυξέλλες, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, αυτοί είναι δεξιοί, είναι νεοφιλελεύθεροι. Αυτοί βλέπουν ότι όταν πάει μια κυβέρνηση να χτυπήσει τη σπέκουλα στην αγορά κινήτων, τις τράπεζες, τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, το βλέπουν σαν μια εχθρική κίνηση. Γιατί είναι δεξιοί. Μπορεί να είναι Καταλανοί δεξιοί εναντίον της Ισπανικής δεξιάς, αλλά είναι όλοι στην ίδια βάρκα ουσιαστικά σε αυτά τα θέματα. Και είπαν ότι εδώ ο Σάντσεθ κάνει επίθεση στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Όλα ξεκινήσαν με μια γυναίκα 87 χρονών, τη Μαρή Κάρμεν. Τη Μαρή Κάρμεν δεν την πέταξα εγώ ή εσύ που τη νοικιάζαμε το σπίτι. Την πέταξε ένα επενδυτικό κεφάλαιο που θησαυρίζει πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο την πέταξε στους δρόμους 87 χρονών. Και σε πάρες πολλές άλλες περιπτώσεις. Πρόσφατα είχαμε δύο αδερφές που αυτοκτονήσαν όταν πήγαν να τους κάνουν έξωση. Ήταν επενδυτικό κεφάλαιο που τα είχε. Θυμάστε τον Αθνάρ. Η γυναίκα του Αθνάρ ήταν δήμαρχος στη Μαδρίτη και πούλαγε τις λαϊκές κατοικίες του Δήμου στα επενδυτικά κεφάλαια, 1.000, 1.200, 1.400 κάθε φορά κατοικίες στα επενδυτικά κεφάλαια. Αυτή είναι η μεγάλη αντιπαράθεση.
0: Άρα, τίνω λοιπόν να το σχηματοποιήσω ότι από τη μία έχουμε μια κοινωνική πολιτική για την στέγη που κάνει ο Σάντσεθ και που λογικά θα πρέπει να έχει και θετική ανταπόκριση από την κοινωνία του, και από την άλλη έχουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με

0: την Θέουτα, το οποίο το εκμεταλλεύονται και το εργαλειοποιούν οι ακροδεξοί της Ισπανίας. Σωστά.
1: Ναι. Σωστά. Όμως, συγγνώμη να πω κάτι άλλο μόνο ναι. εδώ. Εδώ έχουμε δύο πολύ σημαντικά άλλα στοιχεία. Ήδη σχεδιάζεται γενική απεργία. Με όλα αυτά που γίνανε, ήταν το Συνδικάτο των Ενοικιαστριών, λέγεται, δεν είναι μόνο ενοικιάστρες, έκανε την πρόταση γενικής απεργίας. Και το μεγάλο αναρχικό συνδικάτο, η ΦΕΧΕΤΕ, και οι εργατικές επιτροπές, που είναι ο μεγαλύτερο συνδικάτο της Ισπανίας, και το φιλοσοφιανιστικό ΙΟΚΕΤΕ, είναι υπέρ της γενικής απεργίας. Δηλαδή θα πάνε για γενική απεργία, και μάλιστα οι εργατικές επιτροπές είπαν ναι, η στέγη είναι το πρόβλημα, αλλά για να έχεις να πληρώνεις τη στέγη πρέπει να έχεις και μισθούς. Οπότε θα μπει και το θέμα όλο το υπόλοιπο, το κοινωνικό πακέτο των μισθών σε αυτή τη γενική απεργία. Υπάρχει δηλαδή, ας το πούμε έτσι, έχουν σηκώσει όλοι το γάντι απέναντι σε αυτή τη δεξιά και την ακροδεξιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι επίσκοποι ήδη του Σαν Σεμπαστιάν ήταν πιο ξεκάθαρος. Με τον τρόπο που μιλάει πάντα η Εκκλησία, προσέχοντας, διαβάζοντας προσοχή αυτά που λένε, οι επίσκοποι ουσιαστικά παίρνουν η θέση και μετά την προκήρυξη των εκλογών υπέρ των ενοικιαστών, υπέρ του κόσμου που πλήττεται από την στεγαστική κρίση. Αυτά για μια υπερσυντηρητική καθολική εκκλησία είναι πρωτοφανή πράγματα, γιατί δεν είναι η εκκλησία του Φραγκίσκου, είναι η εκκλησία του Αντιφραγκίσκου Ισπανική. Και όμως σε αυτό το πράγμα παίρνουν και αυτοί μια τέτοιου είδους θέση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα μεγάλα θέματα αλλάζουν και τις κοινωνικές ισορροπίες που εμείς φανταζόμασταν μέχρι τότε στις προηγούμενες εκλογές.
0: Οπότε αυτή η κινητοποίηση μεγάλη που περιέγραψες και που μετέχουν και τα συνδικάτα, εκ των πραγμάτων λειτουργεί θετικά για το Σάνσεθ ή απέναντί του?
1: Προφανώς, αφού είναι αυτοί όλοι τι λένε? Ναι, υποστηρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό το θέμα είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Μάλιστα υπάρχει μια τεράστια, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κατεβαίνουν στους δρόμους είναι αναφαντών υπέρ της κυβέρνησης. Και μάλιστα από τη στιγμή που δεν ψηφίστηκαν τα διατάγματα, πολλαπλασιαστήκανε ο κόσμος στους δρόμους. Πολλαπλασιάστηκε. Είχαμε στη Μαδρίτη το Σάββατο 500.000. Έχουμε καινούργιες καταλήψεις πλατειών με σκηνές. Αυτά γίνανε μετά την απόρριψη των διατάγματων.
0: Άρα δηλαδή είναι μια μεγάλη πολιτική κίνηση του Σάντσεθ για να το πάει ναι. το θέμα καθαρά στην κοινωνία και να καθαρίσει και το παιχνίδι, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό πιστεύω ότι είναι και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, διαγώνια. Και εκεί πέρα πραγματικά φαίνεται και η, πώς να το πούμε έτσι, ας το πούμε, η ιδεολογία του καθενός. Αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πια αυτούς τους όρους, κάποιοι θέλουν να τους καταργήσουν. Και είναι μεγάλη πρόκληση.
0: Και ας το πούμε ότι ο Σάντσεθ είναι ένας πολιτικός, ο οποίος κάνει πραγματικά πολιτική, γι' αυτό και έχει κοντραριστεί και με τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Δεν είναι απλώς ένας διαχειριστής που ακολουθεί τις κατευθύνσεις, τις εντολές, για να το πούμε έτσι, των τραπεζών και των funds. Τώρα το αν θα κερδίσει μένει να το δούμε. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς κιόλας και το έθεσα λίγο από την αρχή. Σωστά θα το είπες ότι ο Μητσοτάκης θα τασσόταν και υπέρ του Μπολσονάρο ή θα ταχθεί κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε και εκεί εκλογές και μάλιστα στον πρώτο γύρο δεν τον κέρδισε ο Λούλα. Έτσι, τον κέρδισε ο Μπολσονάρο, αλλά έχουμε έναν δεύτερο γύρο.
1: Ένα δεύτερο γύρο που προφανώς ο προοδευτικός κόσμος δεν θα σταματήσει να ελπίζει μέχρι που να κλείσουν οι κάλπες. Αυτό θα δοθεί μια τεράστια μάχη εκεί πέρα. Πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους υποψηφίους, γιατί ήταν και πάρα πολλοί υποψήφοι, είναι προοδευτικοί. Έτσι, ο Λούλα δεν είναι επικεφαλής ενός μεγάλου κόμματος. Το ΠΕΤΕ δεν είναι ένα τεράστιο κόμμα στην Βραζιλία. Ναι. Οπότε να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί η μάχη. Προφανώς αυτή τη μάχη ο Μπολσονάρο και ο Τραμπ, ο Μπολσονάρο ο γιος, θα τη δώσουν πάρα πολύ άσχημα εναντίον του Λούλα. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια τεράστια κινητοποίηση σε αυτή το διάστημα που μένει, γιατί πραγματικά ο Λούλα, αν και εμείς δεν τα παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά ναι. όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτές τις χώρες, ειδικά στη Βραζιλία πάλι με την επιστροφή του, πέταξε έξω από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους πάλι και τους διασφάλισε τη διαβίωση. Εκατομμύρια άνθρωποι βρήκανε δουλειές με συμβάσεις εργασίας κλπ. Έχει κάνει πάρα πολλά πάλι πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι όλα αυτά τελικά θα πέσουν στη ζυγαριά και θα μετρήσουν. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή η ακροδεξιά είναι η ακροδεξιά που λίγο πολύ τη δούμε στην Ελλάδα και όλες, γιατί αυτού του τύπου είναι και το κόμμα που μας κυβερνά. Θα ρίξει η ακροδεξιά πολλά χρήματα στις εκλογές. Γιατί δυστυχώς σε πολλά πράγματα, ειδικά εκεί που υπάρχει μεγάλη φτώχεια, το χρήμα στις παβέλες και εκεί που
0: μάλιστα,
1: υπάρχει
0: εξαγοράζει ψήφους. Εξαφλή,
1: ναι, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά.
0: Μάλιστα. Αργύρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο καλός συνάδελφος Αργύρης Παναγόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε μόνο ότι ο Λούλα Ντα Σίλβα στην Βραζιλία είχε πει το ότι καλύτερα μια αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί από μια δεξιά που κάνει ό,τι θέλει.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο.
5: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11-μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.
9: Στο κόκκινο.

Είναι ο Δημήτρης Μητσοτάκης, θα είναι μαζί μας το Σάββατο και την Κυριακή στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, όπου σας περιμένουμε και εμείς.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στην κόκκινη γραμμή και διαβάζω σήμερα από την Εστία το πρωτοσέλιδό της «Ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά». Γιατί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την εκποίηση των κοιμηλίων. Μάλιστα. Και κάνει μια εκτίμηση ότι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για το πώς την βλέπουν στην εκείθεν πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα βέβαια θα έχει ενδιαφέρον με τον κύριο Ρούμπιο, δεν ξέρω αν θα κάνει και δηλώσεις και αν θα ερωτηθεί για το να σχολιάσει την τοποθέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ, αυτό που φέρεται να είπε στον δικό μας τον υπουργό, τον Σταύρο Παπασταύρου, ότι να προσέχουμε για το πώς θα χειριστούμε τις συμφωνίες με το LNG, γιατί και η κυβέρνηση της Ρουμανίας που είχε μια δική της άποψη για τους ενεργειακούς πόρους έπεσε, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και σε όποια άλλη χώρα. Έτσι είπε λοιπόν, σύμφωνα με την Wall Street Journal και το New York Times, δύο μεγάλες εφημερίδες, και εκεί προσέχουν και λίγο περισσότερο το τι γράφουν, και γι' αυτό δεν είναι και εύκολο να διαψευστούν. Και όντως επίσημη διάψευση δεν έχει υπάρξει. Τώρα, όσο για την ελληνική κυβέρνηση, που ήταν κάτι ανάμεσα σε προειδοποίηση και απειλή για να δεχθεί αυτόν τον κάθετο διάδρομο και το αμερικανικό LNG, το πανάκριβο, η ελληνική κυβέρνηση κάνει ότι δεν κατάλαβε. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και υπεύθυνος του slpress.gr, ο Σταύρος Λιγερός. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Νομίζω ότι η επικαιρότητα σήμερα αύριο είναι γύρω από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, σωστά?
1: Ναι.
0: Τι μπορούμε να περιμένουμε σαν χώρα από αυτό και τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη?
1: Η επίσκεψη εντάσσεται στον τακτικό στρατηγικό διάλογο που ονομάζεται Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, ο οποίος πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες για να τον κάνουν ακαθόδη αυτό το διάλογο. Βασικά, ό,τι μας έχουν ζητήσει οι Αμερικάνοι, τους το έχουμε δώσει. Τώρα ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να, εκτός των άλλων, να μας πουλήσει και μερικά όπλα. Ειδικά να μας πουλήσει κάποιες φρεγάτες που το αμερικανικό ναυτικό έχει απορρίψει. Δεν τις θεωρεί κατάλληλες ούτε για παράκτη άμυνα.
0: Και άλλες φρεγάτες, πόσες φρεγάτες πια να πάρουμε? Έχουμε πάρει τις γαλλικές, έχουμε τις ιταλικές. Τι άλλο θα πάρουμε?
1: Ναι. Μα δεν είναι, αυτές οι φρεγάτες τις έχει απορρίψει το ελληνικό ναυτικό και πράγματι είχαν παρουσιάσει μεγάλα προβλήματα. Θα λέω και το αμερικάνικο ναυτικό τις απέρριψε και θέλουν να τις ξεφορτωθούν. Θέλει λοιπόν να μας δώσει. Η Ελλάδα θέλει να απελευθερώσει, δηλαδή να δώσει την άδεια η Ουάσιγκτον για να μας παραχωρήσει ορισμένα πολύ σύγχρονα πυραυλικά κυρίως συστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σε ό,τι αφορά τα όπλα. Κατά τα άλλα, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για το λεγόμενο κάθετο άξονα. Μιλάμε δηλαδή για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG, υγροποιημένου φυσικού αέριου, στην Ανατολική Ευρώπη, προς βορρά.
0: Είναι εκείνο για το οποίο έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας σύμφωνα με την Γκυλφόιλ?
1: Ναι, είναι αυτό. Αυτό είναι μια επιχείρηση που την προωθούν οι Αμερικανοί και η βάση είναι στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά πρέπει να πω το εξής. Σήμερα έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, σήμερα η Ρωσία έχει κυρώσεις, αλλά προοπτικά κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει, κάποια στιγμή μάλλον οι σχέσεις θα εξομαλυνθούν. Το ρωσικό φυσικό αέριο μεσαγωγών είναι το 1 τέταρτο περίπου της τιμής του αμερικανικού LNG. Θέλω να πω δηλαδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. καταλαβαίνουμε αυτή τη διαφορά αν δούμε και τις τιμές που έχουν πάει, ας πούμε, τα καύσιμα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο πολύ λόγω και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει μια κρίση ακρίβειας, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην κρίση ενέργειας. Κρίση ενέργειας η οποία ουσιαστικά προκύπτει από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει στερηθεί τη φτηνή ρωσική ενέργεια, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, και με μεγάλο κόστος για την Ευρώπη, όχι τόσο για τη Ρωσία, γιατί βρήκε αλλού να το διαθέσει.
1: Ναι, η Ρωσία αναπροσανατόλισε τις εξαγωγές, κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία. Αρκεί για να δείξουμε λίγο και την τρέλα των πραγμάτων, οι Ρώσοι πουλούσαν στην Ινδία αργό πετρέλαιο, το διήλυζαν οι Ινδοί και το πουλούσαν στην Ευρώπη.
0: Α, μάλιστα.
1: Με μορφή διηλυσμένων προϊόντων, δηλαδή.
0: Άρα βγάζαν όλοι εκτός από την Ευρώπη που το πλήρωνε περισσότερο.
1: Μάλιστα, ακριβώς.
0: Και αυτό φαίνεται μετά και με τις επιπτώσεις που έχει ακόμη και στην γερμανική βιομηχανία, που της δημιουργεί πια εσωτερικά οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, βλέπουμε ότι είναι στην περιοχή της ύφεσης ή της μηδενικής ανάπτυξης η άλλοτε, ας πούμε, πανίσχυρη γερμανική οικονομία. Έτσι, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, μια εξαγωγική δύναμη η οποία όχι βαριά να σένει τώρα, ακόμα χάρη. Πραγματικά.
0: Επειδή είσαι από τους ανθρώπους που παρακολουθούν το πόλεμο στην Ουκρανία από τις πρώτες μέρες, έχεις γράψει και δύο βιβλία σχετικά και εξακολουθείς να το παρακολουθείς, όπως έχεις και τα άρθρα σου στο SL Press. Θα μπω στον πειρασμό να σε ρωτήσω, σε ποια φάση είναι τώρα αυτός ο πόλεμος?
1: Αυτός ο πόλεμος, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία του πολέμου, δηλαδή κυρίως τα drones, τους πυράβλους, είναι ένας αργός πόλεμος. Αυτά τα οποία γνωρίζαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τον πόλεμο των ελιγμών, δηλαδή τις μεγάλες επιθέσεις με μεραρχίες τεθωρακισμένων, αυτά είναι αδύνατα πλέον. Γιατί τα τεθωρακισμένα έχουν βγει σχεδόν από το παιχνίδι. Είναι σαν να βάλεις ένα πρόβατο σε μια περιοχή γεμάτη λύκους. Ένα φτηνό ντρόν μπορεί να καταστρέψει ένα πανάκριβο άρμα μάχης. Άρα οι επιθέσεις γίνονται με μικρές ομάδες των 3-4 ανθρώπων. Σε λαγούμια βρίσκονται οι στρατοί στην πρώτη γραμμή, άρα κινούνται πολύ αργά. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αν ο Γκουντέριαν, ο Γερμανός στρατηγός, μας έβλεπε σήμερα, έβλεπε τι γινότανε, θα χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του πολέμου, η ουσία του πολέμου δεν είναι τόσο στο έδαφος, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί προωθούνται αργά αλλά σταθερά οι Ρώσοι. Υπάρχουν κάποιες ουκρανικές αντεπιθέσεις με την επιχείρηση Βιβάλτη στην περιοχή του Λιμάν, όπου κατάφεραν να κερδίσουν λίγο έδαφος οι Ουκρανοί, αλλά αυτό είναι, θα έλεγα, μια εξαίρεση. Γενικά οι Ρώσοι αργά αλλά σταθερά προώθονται. Το βασικό όμως είναι ο αεροπορικός πόλεμος, ο οποίος έχει γίνει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Τώρα πια, μετά την κλιμάκωση που αποφάσισε ο Ζελένσκι με την 40ήμερη εκστρατεία, που υποτίθεται ότι θα ανάγκαζε τον Πούτιν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτεί με βάση τους ουκρανικούς όρους. Δεν συνέβη καθόλου αυτό. Πράγματι υπέστη ζημιές η Ρωσία, είχε κόστος, χτυπήθηκαν δηληστήρια, χτυπήθηκαν εμπορικές αποθήκες, χτυπήθηκαν 100 περίπου πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που πήγαιναν ή που έφευγαν από ρωσικά λιμάνια. Δεν ήταν ρωσικά τα πλοία, μόνο ήταν οτιδήποτε. Αλλά η Ρωσία μετά από αυτό ουσιαστικά και μετά από ουκρανικές επιθέσεις σε γέφυρες στην Κρυμαία απελευθέρωσε, πήρε τους περιορισμούς που η ίδια είχε επιβάλει στον εαυτό της, ναι, και προχωρεί εδώ και κάμποσο καιρό σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο αντίστοιχο αυτού που κάνει η Ουκρανία. Δηλαδή, βομβαρδίζει λιμάνια, όλα τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δεν υπάρχει εμπόριο. Αυτό ουσιαστικά δεν επιτρέπει την εξαγωγή σιτηρών και σιδηρομεταλλεύματος και αγροτικών προϊόντων που είναι τα βασικά έσοδα της Ουκρανίας από εξαγωγές. Έχει αποκλειστεί, ας πούμε, η Ουκρανία. Βομβαρδίζονται κέντρα δεδομένων, data centers που λέμε, αποθήκες εμπορικές, στρατηγικοί στόχοι εννοείται, αλλά ακόμα και σταθμοί στα σύνορα με την Ρουμανία και με τη Μολδαβία, έτσι ώστε και με την Πολωνία, έτσι ώστε να εμποδίζονται οι εισαγωγές, και βεβαίως τώρα έχουν αρχίσει και πλήττουν τις γέφυρες. Nice. Στο Κίεβο, στο Νίπερο, το Κίεβο, στη Ζαπορίζια, στο πιο νότια, και στο Νίπρο, Νιπροπετρός. Πάλι είναι ο Νίπερος που κόβει την Ουκρανία από βορρά προς νότο, ναι, στη μέση. Ναι. Αν καταργηθούν αυτές, αν δηλαδή αχρηστευτούν αυτές οι γέφυρες, δεν θα μπορεί να υπάρξει εφοδιασμός και των στρατιωτικών μονάδων που στο μέτωπο, των Ουκρανικών, αλλά και του πληθυσμού. Είναι,
0: ναι, είναι ολοκληρωτικό πια πόλεμο.
1: Είναι ένα ολοκληρωτικό πόλεμο.
0: Λοιπόν, επειδή διαβάζω στο SL Press, έχει δύο τίτλου. Ο ένα είναι από την φαρμακερή σου ενίοτε κόμπρα. Αντώνη, όποιο βιάζεται σκοντάφτη, αλλά και όποιο καθυστερεί χάνει το τρένο. Και το δεύτερο, ένα δικό σου σχόλιο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το ότι έβαλε τον πύχη στο 40% με το σχόλιο σου ότι μωραίνει κύριο. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο συνδέονται αυτά τα δύο.
1: Το ένα είναι δικό μου, το άλλο είναι της κόμπρας.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπα, ότι είναι παραπολιτικό, αλλά είναι φαρμακερή ενίοτε η κόμπρα.
1: Ναι, είναι πάντα η κόμπρα, οι κόμπρες είναι φαρμακερές. Ναι, σε ό,τι αφορά την κόμπρα, αυτό που μπορώ να πω ως αναγνώστης, γιατί δεν το έχω γράψει εγώ, έχει γράψει η κόμπρα, μία συνεργάτηλα δηλαδή του site, ταλαντούχα, ας πούμε, του slpress.gr, πρέπει να πω, έμπειρη, ουσιαστικά αυτό που λέει στο Σαμαρά είναι αυτό που λέει το τίτλος, ότι εντάξει, δούλεψε η τακτική, έφερε αποτέλεσμα κλπ, αλλά προσοχή, μην παρασυρθείς από αυτή την επιτυχία, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα χρονικό όριο. Και νομίζω πως δεν έχει άδικο. Σε ό,τι αφορά...
0: Το timing είναι πάντοτε πολύ σημαντικό. Ακριβώς.
1: Γράφει συγκεκριμένα ένα σημείο το οποίο εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο, ότι αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά δεν μπορούν να κυνηγάνε ένα φάντασμα, θέλουν να έχουν ένα σημείο αναφορά σταθερό για να μπορούν να συνδεθούν μαζί του. Και ψυχολογικά πάντα ένα ψηφοφόρο.
0: Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι ναι, κάποια στιγμή τα κόμματα κρίνονται και στο πεδίο. Πρέπει να κατέβει λοιπόν καθαρά στο πεδίο.
1: Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά αυτό το δικό μου σχόλιο, λέω ότι μωραίνει κυρίως για τον απλούστο το λόγο ότι εδώ δεν έχουμε απλώς μόνο δημοσκοπικά δεδομένα. Είδαμε ότι από το 23 στο 24 και τώρα τρέχουμε προς το τέλος του 26, έτσι, ναι, δεν μιλάμε. Έχασε 1 εκατομμύριο, δηλαδή από 41 πήγε στο 28%, έχασε 1 εκατομμύριο η Νέα Δημοκρατία. Θα μου πεις είναι ευρωεκλογές. Όσο και να είναι ευρωεκλογές, οι απώλειες είναι τεράστιες. Και τώρα πια από τότε έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά που γνωρίζουμε, να μην τα επαναλαμβάνουμε και κουράζουμε τους ακροατές. Η φθορά έχει γιγαντωθεί της κυβέρνησης και βεβαίως όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρόθεση, οι σοβαρές δημοσκοπήσεις δείχνουν πρόθεση ψήφου κάτω από 25. Από 21, μισό, μέχρι 24, 25, εκεί. Και αν λάβεις υπόψη ότι δεν έχει ιδρυθεί το κόμμα Σαμαρά από εκ των πραγμάτων, θα κόψει κάποιες μονάδες, δεν ξέρω πόσες, αλλά θα κόψει κάποιες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης και αν ανέβει ο αριθμός αυτών που θα ψηφίσουν σε σύγκριση με το 23, και είναι λογικό διότι ξέρουμε ότι η μικρομεσαία θάλασσα της ελληνικής κοινωνίας ζορίζεται από μέτρια έως πάρα πολύ, δεν τα βγάζει πέρα δηλαδή, δεν βγαίνει ο μήνας, είναι λογικό αυτό το πράγμα να προκαλέσει, ας πούμε, μια αντίδραση και στο πολιτικό επίπεδο, εάν ανέβει, αν σηκωθούν από τον καναπέ και πάνε στις κάλπες, μη φανταστούμε τα πανία ψηφίσουν Μητσοτάκη, αυτοί ειδικά είναι κυρίως αντισυστημικοί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο παρανομαστής θα μεγαλώσει, ο αριθμητής θα μείνει περίπου ίδιος, άρα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πέσει. Άντε να πούμε θα έχει και μια συσπήρωση στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Δεν το βλέπω εγώ πάνω από 25 με τίποτα. Τι να σας πω. Αυτή είναι μια προσωπική εκτίμηση. Και όταν λοιπόν βρίσκεσαι εκεί. Αλλά λέω εντάξει, ας μην είναι 25 τάτο που λέω εγώ, ας είναι 25,5, 26. Το 6,5 θα είμαι πολύ πλούσιος. Νομίζω ότι με το 40 ας πούμε υπάρχει μια απόσταση που δεν καλύπτεται.
0: Που δεν καλύπτεται, ναι.
1: Δεν καλύπτεται. Και να πω και κάτι, και αυτό οφείλεται και σε κάποιον άλλο λόγο, τον οποίο πολλοί αρνούν, ότι δηλαδή, σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ Σπύρο, το 70% των Ελλήνων που ρωτώνται στις δημοσκοπήσεις δεν δηλώνουν απλώς ότι δεν προτιμούμε, δεν θα ψηφίσουμε την Νέα Δημοκρατία. Δηλώνουν εχθρική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα και ο εκβιασμός, α, δεν μου δίνετε να πούμε μεγάλο ποσοστό, θα σας πάω σε διαδοχικές εκλογές μέχρι να μου το δώσετε. Με σύνθημα Μητσοτάκη ή χάος. Όταν έχεις 70% ας το πούμε μπετόν απέναντι, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική, και όταν μάλιστα ξεκινάς και από πολύ χαμηλά. Άρα το να μιλάς για 40, μωραίνει κύριος.
0: Σταύρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σταύρος Λιγερός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και υπεύθυνος του slpress.gr. Λοιπόν, ναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε και χθες στην γιορτή ότι θέλει ξανά 41% και αυτοδυναμία. Και η κυρία Καρισιανού επίσης προσπάθησε να μαζέψει τις δηλώσεις ότι αν χάσει θα φύγει από τη χώρα, μάλλον αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα, και ζητάει και εκείνη αυτοδυναμία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει και εκείνος την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Και εγώ, όλοι θέλουν, και εγώ θέλω να πω ένα ραντεβού με τις Σαρλίζ Θερόν. Νομίζω ότι πιο πιθανό είναι να τα καταφέρω εγώ παρά εκείνη.

λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Νικολάος Πολίτης ότι αυτό ήταν κλεμμένο και ότι ανήκει στον σύντροφο Ευκλήδη. Ναι, ο Ευκλήδης θα καλώ τους είχε πει από το βήμα της Βουλής ότι εκείνος θέλει να κάνει ραντεβού με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, όχι με τη Σαρλίζ Θερόν. Αλλά δεν είναι ούτε εγώ ούτε εκείνος το έκλεψε. Είναι από πιο παλιά. Με αυτή την έννοια όλοι το μπορεί να το έχουμε κλέψει. Και μου γράφει επίσης ότι μήπως πρέπει να αρχίσουν να ρωτούν τον Μητσοτάκη με ποιον θα συγκυβερνήσει. Τον ίδιο τον Μητσοτάκη, μάλλον λίγο δύσκολο γιατί δεν το δέχεται, αλλά και όταν ρώτησαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον πιο ακρεφνή πλέον μητσοτακικό, το έκανε και αυτό ο Άδωνης, απάντησε στο δημοσιογράφο μου πως έχει πει κανέναν μπάφο θέλοντας να του κάνει προφανώς bullying. Λοιπόν, ναι, δεν τη θέλουν αυτή την εξέλιξη και δεν θέλουν να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Γιατί? Γιατί το πρόβλημα, κύριε Πολίτη, είναι ότι κανείς δεν συνεργάζεται και δεν κάνει κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί? Συγγνώμη, για λόγους ηθικούς, για λόγους πολιτικής ηθικής, για τα σκάνδαλα, για όλες τις παραβιάσεις που έχει κάνει του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η κυρία Ρούλα μου γράφει ότι τα κοράκια ενώνονται για τα συμφέροντά τους. Σωστά. Και να εκπέμπουμε αισιοδοξία. Ότι θα προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στα τόσα προβλήματα που μαστίζουν τους πολίτες. Ναι. Καλά θα κάνουμε, αλλά να θυμίζουμε κιόλας ότι αυτοί οι πολίτες με το 40% είναι που δώσανε για δύο φορές και όχι για μία την διακυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έκανε την χώρα ένα τέλειωτο πεδίο βολής συμφερόντων, φαντς, τραπεζών, διαπλοκής. Λοιπόν, τώρα από την αρχή μου το έχει στείλει αυτό ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης. Ματήλε Σπύρο συγκρίνεται τηλεπορία στο κέντρο της Αθήνας για δύο ημέρες μαζί των οικοκυρέων στο Κερατσίνι κάθε 18 Σεπτέμβρη. Υποθέτω ότι έχει κάποιο είδους σκόμα το σχόλιο, δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Και ο κύριος Βασίλης, γιατί αναφέρθηκα και από το πρώτο σέλιδο, στο πρώτο σέλιδο της Εστίας, για το like της κυρίας Γκυλφόιλ στον Σαμαρά και λέει ότι δεν θα το ερμήνευε εκείνος απαραίτητα έτσι, γιατί μπορεί αυτό να κόψει δημοτικότητα του Σαμαρά. Ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ξεφύγει από αυτή τη σύνδεση με την Αμερική, βλέποντας κάτι τέτοιο, ενώ έχει αποφασίσει να πάει προς τον Σαμαρά, μπορεί να ξανασκεφτεί και να μην φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο να είναι μιλημένο. Μιλημένο δεν νομίζω να είναι και ότι υπάρχει κάποιος που να μιλάει σε αυτό το επίπεδο με την Γκυλφόιλ, έτσι ώστε να της υποδείξει καλά στον μηχανισμό της βέβαια να κάνει like. Και οι ψηφοφόροι της δεξιάς δεν είναι όπως είναι της αριστεράς. Τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα και το κόμμα τους το θεωρούν πάντοτε ότι είναι φιλοατλαντικό. Και η κυρία Ελευθερία μου λέει αλήτικη και κάφρικη η αμφισβήτηση για το αν ταξίδευε η Εριέτα Μόλχο. Αυτό είναι από τον Σταμάτη το Ζαχαρό. Εκείνος ήταν ο οποίος το είπε δημοσιογράφος και είναι ντροπή ότι το είπε δημοσιογράφος στην εκπομπή που του έχουν δώσει. Ο κύριος Σταμάτης Ζαχαρός, εκτός από αυτή την εκπομπή, έχει και πολύ ωραίες και μεγάλες business εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πάντοτε με την κυβέρνηση βέβαια και το κράτος. Τώρα, ναι, ανοίγει στο κουλιστάν ο καθένας το στόμα μου και το στόμα του, συγγνώμη, και ξερνά βρωμίες. Σωστά είναι, έτσι είναι. Και υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, κάποια στιγμή θα το πιάσουμε και αυτό, που λειτουργεί από το 2019 και μετά, ένα σύστημα καλά συτιζόμενο ακριβώς για να επαναλαμβάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
5: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για απόπειρα ποινικοποίησης της γαλλικής και ευρωπαϊκής αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγγέλει ο Κώστας Αρβανίτης τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, οι οποίοι προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών εναντίον της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστερής Συμμαχίας, ELA, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το επιχείρημα ότι δήθεν παραβιάζει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αρβανίτης μίλησε για επικίνδυνη και αντιδημοκρατική μεθόδευση, καθώς επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες και κατά όποιας αριστερής αντίληψης μέσα σε μια αντιαριστερή ιστερία. Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαγραφή και την απώλεια της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κόμματα της αριστεράς, όπως η Ποδέμος της Ισπανίας, η αριστερά της Ιταλίας, τον μπλόκο της Πορτογαλίας και η ιδίως ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν που βρίσκεται στο στόχαστρο. Εν μέσω αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, φτάνει απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων στο ενεργειακό πεδίο. Στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο βρίσκονται η άμυνα, η περιφερειακή ασφάλεια, η διασυνδεσιμότητα, η ενέργεια, οι επενδύσεις, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα ως την Πέμπτη το πρωί. Απαγόρευση των συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας από την αστυνομία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του Πάμε στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, τονίζει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Αρχηγικά μέλη της φέρονται ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι και τα αρχηγικά μέλη. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγυήτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο podcast Politics του News 247. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 32χρονος που επισκέφθηκε προημερών την πρώην σύζυγό του και το νέο της σύντροφο στο σπίτι του στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται το παραμικρό καθώς είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. 100 καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο της Λάρισας. Με βάση την περίπτωση της Εριέτας που δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, θα έπρεπε να τίθεται επίμονα και στη δίκη το ερώτημα τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πυρόσφαιρα. Τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Όπως είπε, δεν υπήρξε μπάζωμα, αλλά ξεμπάζωμα των στοιχείων από το χώρο του δυστυχήματος, καθώς σύμφωνα με την τεχνική εργασία των ειδικών πραγματογνωμόνων της Άνουμπης, που διορίστηκαν από τον ειδικό εφέτη ανακριτή, αφαιρέθηκαν 750 κυβικά μέτρα χώματος, ενώ μέσα υπήρχαν σημαντικά στοιχεία όπως βιολογικό υλικό αλλά και στοιχεία φόρτωσης. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλιμάκωση μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία που μπαίνουν στην τρίτη εβδομάδα τους μετά από τον ακροτηριασμό του 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Σήμερα οργανώνονται πανεθνικές διαδηλώσεις για την Εθνική ημέρα των σχολείων μετά από τραυματισμούς και μαζικές συλλήψεις. Οι μαθητές προχώρησαν σε αποκλεισμούς λυκείων, ενώ μεγάλες πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως η Μασσαλία και το Στρασβούργο. Στις αθλητικές ειδήσεις, απορρίφθηκε από τους μετόχους της EuroLeague η πρόταση του NBA για εξαγορά της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρία των 13 μετόχων που συνεδριάζουν στο Κόμο, ενώ μια μικρή μειοψηφία πρότεινε τη συνέχιση των συζητήσεων μέσω μιας διαπραγμάτευσης με στόχο την επίτευξη μιας αυξημένης οικονομικής προσφοράς.
7: Ο καιρός.
8: Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν προβλέπει για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ ή θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη. Το μικρόφωνο στη συνέχεια στην Αλέκα Ζουμή.
7: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Μα καλησπέρα, μα καλησπέρα. Τι κάνετε, σας λείψαμε, μας λείψατε. Εδώ είμαστε όμως, εδώ ξανά. Κόκκινο ακούτε, σκορστό κόκκινο ακούτε. Εδώ με Νίκο Μπιτσιμαία, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με Παντελή Νταβανέλο, που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-32-17-7-7-7. Και εδώ και η Αλέκα Ζουμή, που έχει μια δουλίτσα και θα σας πω τι δουλίτσα είχε τις προηγούμενες μέρες. Βάλε χαλάκι να παίζει. Να το... Να... Έπρεπε να σου δώσω ένα άλλο χαλάκι για την περίσταση να βάλεις. Καλέ, παντρέψαμε. Παντρέψαμε τη Θανασούλια. Έλα εδώ, πρώτη αποκλειστική μετάδοση. Παντρέψαμε τη Θανασούλια, παιδιά. Γι' αυτό και λείψαμε και γι' αυτό χαιρόμαστε και γι' αυτό χαιρόμαστε ακόμα. Και είναι αυτή η χαρά που φέρνει τη πολύ μεγάλη αγάπη ανθρώπων που βρίσκονται, συναντιούνται και δημιουργούν κάτι πάρα πολύ όμορφο και για αυτούς αλλά και για τους φίλους τους, γιατί έχω να σας πω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία έτσι όσα ήμασταν εκεί και συνεχίζουμε να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία και γι' αυτό απουσιάσαμε από εδώ και από εδώ να ευχηθούμε όλα τα καλά του κόσμου. Πάμε με αυτό το κομματάκι και επιστρέφουμε για τα δικά μας.

συναυλίες και stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών και ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Ωραίο είναι αυτό. Όχι, ωραίο είναι όποιος το σχεδίασε και έχει αυτή την ιδέα. Πολύ μ' αρέσει. Στο πλαίσιο της δράσης πάμε τα καρτέλ των τροφίμων και εκεί στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπαζό, Μεγκέστη, Μπένι Μπαλτατζή. Θα ακούσουμε στη συνέχεια Μπένι. Το συγκρότημα Θυγατέρες, Μεγκέστο, αγαπημένο Tiny Jackal. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up comedy με τον Πάρη Ρούπο. Θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χάκη Γιατζιάν και τον Σπυρογραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Και θα ακούσουμε και Σπύρο και θα ακούσουμε και Tiny και θα ακούσουμε και Μπένι. Και θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε όλα. Έτσι, ωραίο. Γράφει λοιπόν ο Θοδωρής. Καλή επιτυχία. Μπράβο στην Εθνική. Μεγαλώνει σιγά σιγά. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελπίδων σήμερα. Τι προβολή είναι αυτή στον αποφυλακιστέν τα νεοναζί. Πότε ένα σύλλογος γονέων τον ευχαριστεί για δωρεά. Πότε ένα τραγουδιστής τον ευχαριστεί που τον τίμησε με την παρουσία του. Στα πρωινάδικα πρώτο θέμα. Πότε εκδήλωση έξω από τα ΑΤΑΦ. Ομόνιας δυστυχώς αρχίζει να πηγαίνει στραβά. Το Αυγό του Φιδιού την Παρασκευή 9 Οκτώβρη στο Δημοτικό Κινηματογράφο. Ρε παιδιά, μου στέλνετε όμως, Θοδωρή μου, μικρότερα μηνύματα. Νέας Ιωνίας αριστεράς προβάλλεται από την κινηματογραφική λέσχη τον Μπλόκο σε τρεις προβολές το βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών παραγωγών Νάζα. Είσοδος ελεύθερη. Ο Θοδωρής λοιπόν από τη Νέα Ιωνία. Το Νάζα που θα έχει η Μαρία να σας πει, αλλά είναι άρρωστη και δεν θα έρθει σήμερα, από αύριο να σας τα πει τα νέα όσον αφορά το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ναι παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Ποιος γνωστός καλλιτέχνης, μωρέ παιδιά, τώρα ο Γονίδης. Εντάξει, μην το κάνουμε και εμείς περισσότερο θέμα από ότι είναι με το σύχαμα τον άλλο. Δηλαδή Και όλο το, μου λένε, και όλο το κέντρο χειροκροτούσε. Ποιο όλο κέντρο? Προφανώς είχε κλείσει το κέντρο. Προφανώς ήταν καμιά πενταριά δική του που είχαν κλείσει το κέντρο. Δεν μπορώ να φανταστώ, να διανοηθώ ότι είναι ακόμη και ένα μπουζουξίδικο ανοιχτό, λειτουργεί κανονικά, open, είναι γεμάτο κόσμο και ο τραγουδιστής κάνει αφιέρωση στον Κασιδιάρη που είναι εκεί και είναι όλα καλά, ας πούμε, και δεν έχει φάει φάπες. Δηλαδή, αλήθεια, εγώ δεν θέλω να το δεχτώ αυτό. Θεωρώ, πιστεύω ότι είχε κλείσει ο ίδιος το κέντρο και έγινε μεταξύ συγγενών και φίλων. Εντάξει, τώρα για το Σύλλογο Νέων των Μεγάρων τι να πούμε, παιδιά. Υπάρχει αυτό εκεί έξω, υπάρχει αυτός ο κόσμος. Απλά μην του δίνουμε μεγαλύτερη οντότητα από αυτή που έχει. Δηλαδή, αλήθεια, καλησπέρα και σε σένα Μπέση. Καλώς το κορίτσι μας, λέει η Δήμητρα. Λέει, όταν κάποιος λείπει ανησυχούμε. Ας είναι καλά κυβέρνηση που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει και φοβόμαστε. Έλα μωρέ παιδιά. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που βάλατε και από ποιους καλλιτέχνες? Λέει η Αναστασία. Λέει η Ελευθερία. Ευχές τα νιόπαντρα και νιόνυφα. Γιντίκη ήταν αυτό που ακούσαμε. Το πρώτο. Αυτά που λες, Θοδωρή μου, αυτά που λέτε για το... Δεν θέλω ούτε το όνομά του να λέω εδώ πέρα, εντάξει, μην τον κάνουμε εμείς μόνοι μας. Αλήθεια όμως, είμαι αυτή που λέω πάντα ότι τίποτα δεν τελείωσε ούτε με τη δικαστική απόφαση, ούτε με τη φυλάκιση, ούτε με την κράτηση, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν τελείωσε. Είναι μια μάχη απέναντι σε όλα αυτά τα συχάματα που είναι διαρκής και δίνεται σε πάρα πολλούς χώρους. Θα δοθεί και στα σχολεία με το αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας που το παρακολουθώ και τα παιδιά εκεί, οι άνθρωποι, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θα δοθεί και στους εργασιακούς χώρους. Θα δοθεί και στο δρόμο και στα κινήματα και στις πλατείες μας και στα καφέ μας και παντού. Όπως ξαναδόθηκε. Όπως δόθηκε και στο παρελθόν. Απλά μη δίνουμε περισσότερη αξία από αυτό, σε αυτό που συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μεγάλη δυναμική ο συγκεκριμένος. Μακάρι να μην διαψευστώ, μακάρι να μην με έχει πιάσει έτσι η χαρά του φθινοπορεινού ήλιου και λέω τα δικά μου. Σήμερα διαβάζω τον πρόλογο του αφιερώματος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα σταματήσει να γυρίζει γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο. Μια πανδημία, μια τρομοκρατική επίθεση, ένα τσουνάμι,
ένας πόλεμος, κάτι παρόμοιο.

0: αυτή τη φορά. Ο κόσμος θα σταματήσει για να παρακολουθήσει την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Στο αντίο του Λιονέλ στη φανέλα που αγαπά περισσότερο, στο φιλικό με τον Μπενίν, στο στάδιο Μονουμεντάλ, στο Μπένος Άιρες βεβαίως, στο τελευταίο του χορό λοιπόν με την Αργεντινή, την αγαπημένη του Άλμπι Τσελέστε. Εκεί στις 8 τοπική ώρα και 2 ώρα Ελλάδας, ο Λίο θα κάνει τα τελευταία του ξεσπάσματα ταχύτητας, θα εκτελέσει τις τελευταίες του τρίπλες και προσποιήσεις και ίσως πετύχει τα τελευταία του γκολ για την Αργεντινή. Ήδη κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν πόλεις της Αργεντινής να, στο κέντρο τους και στις πλατείες τους να φιγουράρουν τεράστιες φανέλες με το όνομα του Μέση και τον αριθμό του Μέση. Είναι ένα τεράστιο γεγονός η αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Αργεντινή, από την εθνική ομάδα της Αλμπιτσελέστε. Είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Να ξαναθυμίσω και να ξαναθυμηθούμε, θα σας ξαναθυμίσω μάλλον αυτό που μου έστειλε ο φίλος, ο Κριστιαν, ο σκηνοθέτης, ο αργεντινός σκηνοθέτης που κάποτε φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ του «Γιάλα Γιάλα», ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας, με θέμα τη Γάζα και το ποδόσφαιρο. Και μου είχε στείλει εκείνες τις μέρες που και εδώ και πολύ εδώ, πολύ στην Ελλάδα και αρκετά πιο έξω, άνθρωποι άσχετοι με το ποδόσφαιρο, άνθρωποι που δεν είχαν ψάξει σε βάθος τα προηγούμενα χρόνια, έγραφαν ανοησίες, έλεγαν ανοησίες για το πόσο ο Λιονέλ Μέση είναι ταυτόσιμος έτσι με τους Ισραηλινούς. Και μου είχε στείλει τότε ο Κριστιαν αυτό. Δεν καταλαβαίνουν ότι πόσο λάθος είναι και πόσο κακό κάνουν να χαρίζουν ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή στον Νετανιάχου. Αυτό θα πω εγώ και θα σοπάσω για πάντα. Τότε τα είχαμε πει πολύ αναλυτικά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Επιστρέφω και με τα μηνύματά σας να δούμε όμως και τι έγινε στα αθλητικούλια μας.
1: Στο κόκκινο.
2: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίδια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Thank you. 105 και 5.

Γιατί είναι λίγος άνθρωπος, ρε Συνίκο. Γιατί είναι λίγος. Δεν σας έχω πει να με ακούτε προσεκτικά όλες τις προηγούμενες φορές. Όχι για αυτά που έκανε, αλλά για αυτά που δεν έκανε. Για να μπει στο δικό μου πάνθεον, δεν αρκεί να κλωτσάς ένα τόπι, ακόμη και αν το κάνεις πάρα πολύ καλά. Προφανώς. Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Καλησπέρα και σε σένα, Σοφία μας. Καλησπέρα και σε σένα, Μαρία. Καλησπέρα και σε σένα, Νικόλα. Λοιπόν, εδώ 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μάθαμε, είδαμε και ακούσαμε πόσο πολύ έχετε χαρεί με την εθνική ομάδα, με αυτά τα μαγικά παιδάκια, με αυτά τα μαγικά παιδιά, τους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, πως μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά μέσα σε μεγάλους συλλόγους και κυρίως σε μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες και μεγάλους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς. Αν διαβάσετε και το κυριακάτικό μας στην Αυγή, έλεγα αυτό, ότι τσαντιστήκαμε εδώ στην Ελλάδα, μας έκατσε λίγο προσβολή και λίγο βαρύ το ότι μας χαρακτήρισε νάνο, ποδοσφαιρικό νάνο η Bild, και δύο μέρες μετά ένα 16χρονο παλικάρι έχασε τη ζωή του γιατί έφυγε παίζοντας σε πρωτάθλημα της ΕΠΣ Καβάλας, γιατί έφυγε σε μια φάση του αγώνα και χτύπησε δίπλα ακριβώς από τη γραμμή του πλαγίου, έχει τσιμέντο. Αυτό σε κάνει ποδοσφαιρικό νάνο. Πολύ τυχερά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά που κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτόν τον ποδοσφαιρικό νάνο που βλέπουμε και μαθαίνουμε και άλλα που γίνονται και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και έχουν βρεθεί σε μεγάλους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, γίνονται τεράστιοι ποδοσφαιριστές, έτσι, και αυτά τα ωφέλη βεβαίως έρχονται πίσω με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Διαβάζω για τραυματισμό της Βασιλάκη σε κολυμβητήριο. Της Βασιλάκη, πρωταθλήτριά μας, Ελληνίδα κολυμβήτρια, έτσι, η οποία τον Αύγουστο συμμετείχε σε τρεις τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού και κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο. Πέρσι είχε αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία K23. Τραυματίστηκε το κορίτσι σε δάχτυλο του χεριού, ο οποίος τραυματισμός θα την αφήσει εκτός προπονήσεων για περίπου 10 μέρες. Γιατί λέτε, έτσι όπως προπονούνταν, χτύπησε. Ήταν τόσο πολύ μέσα στο κολυμβητήριο στο οποίο προπονείται μια Ελληνίδα πρωταθλήτρια που διεκδικεί με αξιώσεις πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, που το παιδί χτύπησε. 20 ετών, στη χθεσινή λοιπόν προπόνησή της δέχτηκε ένα χτύπημα στο χέρι από άλλο κολυμβητή, με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση και να της τοποθετηθεί ειδικός νάρθικας. Μην βιαστείτε να πείτε, έλα μωρέ, τώρα και τι έγινε τώρα, 10 μέρες θα χάσει. Για αυτού του τύπου τις προπονήσεις και τις προετοιμασίες, οι 10 μέρες νάρθικας, παιδιά, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και το έπαθε αυτό στο Ηράκλειο, γιατί πολύ απλά, έτσι, το Λίντο δεν αρκεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Ηρακλείου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει θεαματική πρόοδο στην κολύμβηση το Ηράκλειο, ιδιαίτερα στις μεγάλες αποστάσεις. Εκτός της Βασιλάκη, σημαντικές διεθνείς διακρίσεις έχουν σημειώσει ο Βασίλης Κακουκλάκης, ο μικρότερος αδερφός του Νίκος και ο Κωνσταντής Χουρδάκης. Σημειωτέων ότι με το κολυμβητήριο των Χανίων να παραμένει κλειστό λόγο ανακατασκευής, το Λίντο αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μοναδική λειτουργική 50 πισίνα. Ακούστε, σε ολόκληρη την Κρήτη. Η Κρήτη που είναι χωμένη στις πισίνες, τις ιδιωτικές βεβαίως, για τα ξενοδοχεία, για τα Airbnb, για. Είναι πνιγμένη στις πισίνες. Η Κρήτη ολόκληρη που είναι πνιγμένη στις πισίνες διαθέτει, έχει μόνο μία 50 πισίνα. Αλλά μετά να βγάλουμε τη φουστανέλα, να φορέσουμε μάλλον να τη βγάλουμε, να φορέσουμε τη φουστανέλα και τα τσαρούχια και να λέμε πόσο άσχημα μας τα λέει η Bild και αυτοί οι γερμαναράδες που βρίζουν την Ελλάδα μας και τη λένε ποδοσφαιρικό νάνο. Αθλητικό νάνο θα μπορούσαν να τη λένε και να έχουν πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Σωματεία άπειρα δεν έχουν να προπονηθούν πουθενά. Πενιντάρα, μία πενιντάρα πισίνα. Ολόκληρη η Κρήτη, όχι, μπράβο κύριε Βρούτσι.
Μπράβο σας σε όλες και όλους που κατεβαίνετε στην Κρήτη και διεκδικείτε την ψήφο του λαού. Έτσι, μπράβο σας εσάς που κυβερνάτε και κατεβαίνετε στην Κρήτη και διεκδικείτε την ψήφο του λαού. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, να πάτε μετά να περιμένετε τη Βασιλάκη όταν θα γυρίσει από τους Ολυμπιακούς με καμιά διάκριση, να φωτογραφηθείτε μαζί της. Αυτό συμβαίνει άλλωστε. Μπράβο λοιπόν στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και μπράβο που αυτά τα παιδιά ευτυχώς. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πολλά από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού πριν βγουν, πριν φύγουν στο εξωτερικό, και είναι ένα ειδικό θέμα αυτό που πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή ένας πολύ μεγάλος σύλλογος όπως είναι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πάρει στα σοβαρά τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, εκεί όπου χιλιάδες παιδιά ακριβοπληρώνουν κάθε χρόνο για να μάθουν μπαλίτσα και να φορούν τη φανέλα με τη ρυθρόλευκα. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τη φανέλα την κεντρινόμαυρη και με τη φανέλα την πράσινη και την ασπρόμαυρη και όλες τις φανέλες. Ρίξτε, δώστε σημασία, ρίξτε χρήματα. Αν είναι να αφήσετε κάτι, τουλάχιστον βγάλετε κανένα ποδοσφαιριστή να μπορέσει να φύγει μετά στο εξωτερικό, λέω εγώ. Εδώ μου έρχεται μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, δωράκι, αφιερωμένη στην Αλέκα μας, από το χωριό του αγαπημένου μας Διονύση Ελευθεράτου στην Ιθάκη. Λέει ο Γιώργος και η Νίκη, καλά να πάθεις Ελευθεράτε, ζήλια, λευτεριά στην Παλαιστίνη, λέει ο Γιώργος, καταλήγει το μήνυμά του και μου στέλνει η Θαλασσίτσα, η οποία σήμερα πρέπει να είναι και μούρλια. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε. Α, τι σου είχα πει να βάλεις δεύτερο, Νίκο, το έχεις βάλει? Να μην πω άλλο και έρθει άλλο. Μπράβο. Κοροβίνη, ο οποίος έχει και γενέθλια ο κύριος Κοροβίνης σήμερα, είναι στίχη και μουσική, θεολόγος Κυριμλίδης. Ο δίσκος λέγεται Μια Ειδική Περίσταση, αναζητήστε τον. Παιδιά, τα σπάει όλα τα κομμάτια. Ιστορία λέγεται αυτό που ακούμε από το Θωμά Κοροβίνη.

και για τον εχθρό την ταφή. Κι ήρθε ένα φίδι στο χέρι λεπίδι, κρατώντας να κόψει την άλλα κοχή. Ήτανε βούρκος ο γομός, ανοίγει.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ακούσαμε Θωμά Κοροβίνη εδώ και είναι ένας δίσκος του θεολόγου Κύρη Μιλίδη, καινούριος. Ευχαριστώ τον Παπαδόπουλο που μου τον γνώρισε, τον κύριο Κύρη Μιλίδη. Εξαιρετικός ο δίσκος και θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια τις επόμενες μέρες. Πάμε τώρα να δούμε, να μάθουμε περισσότερα για αυτή τη συνάντηση στο Κόμο, σε αυτά τα φανταστικά ξενοδοχεία που βλέπουμε εκεί κοντά στη λίμνη και μας θυμίζουν Κλούνεϊ. Δεν ξέρω αν θύμιζε κανένας από τους μετόχους της Ευρωλίγκας Κλούνεϊ σήμερα εκεί που μαζεύτηκαν. Έχουμε Μιχάλη Γκυλένογλου στην άλλη άκρη της γραμμής, τον συνάδελφο, τον εξαιρετικό από το Eurohoops. Να πούμε για το μεγαλοπρεπέστατο όχι της Ευρωλίγκας στο NBA. Καλησπέρα Μιχάλη μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κλούνεϊ δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε εντάξει, Κλούνεϊ. Δεν είχα, ούτε κανέναν να του μοιάζει μάλλον έτσι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος που θα έμοιαζε στον Κλούνεϊ δεν θα ασχολιόταν να πάρει μια ομάδα μπάσκετ, να πάει στο Κόμο για να πάει στο Κόμο, γιατί να το πούμε πάρα πολύ απλά, ενώ περιμέναμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την συνάντηση στο Κόμο, δεν ήταν δηλαδή αυτά που λέμε τα επίσημα, τα συμβούλια των μετόχων.
0: Τα τυπικά, ναι, πολύ, τα τυπικά. Ναι, ήταν ουσιαστικό πολύ σήμερα, αρκετά.
1: Υποτίθεται. Άλλα περιμέναμε, ως δημοσιογράφοι να το πούμε έτσι, και ο φίλαθλος κόσμος, κυρίως του ΠΑΟΚ και του Άρη, περιμένανε άλλα πράγματα, άλλα μας προέκυψαν, διότι αυτό που ανέφερες, την άρνηση για το NBA ήταν γνωστή εδώ και μερικά 24 ώρα. Μάλιστα δεν ήταν καν να συζητηθεί το θέμα με τους μετόχους. Αποφάσισαν να το ρίξουν στο τραπέζι για να δουν λίγο προφανώς και τις προθέσεις των ομάδων. Είναι αρνητική η απόφαση και δώσαν μια διορία στο NBA να επανέλθει με μια νέα πρόταση εντός 30 ημερών. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνει το NBA αυτό, γιατί αρχικά και η πρόταση του NBA ήταν λίγο, μάλλον όλο αυτό το θέμα με το NBA είναι λίγο περίεργο. Διότι μία το NBA θέλει να ανοίξει δική του λίγκα, μετά θέλει να την ανοίξει συνεργασία με την Ευρωλίγκα, μετά θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα για να πάρει τη λίγκα. Είναι λίγο ένα ολόκληρο μπέρδεμα που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει αυτό τελικά. Ενώ λοιπόν η μεγαλύτερη είδηση που περιμέναμε να βγει από αυτή τη συνάντηση ήταν να μάθουμε να ονομαστούν κάποιες από τις ομάδες που θα είναι η έξτρα, το expansion ας το πούμε, της Ευρωλίγκας. Οι έξτρα ομάδες που θα προσταθούν από την επόμενη σεζόν, όπως έχουν πει, από το 27-28.
0: Δεν ήταν καλά τα νέα, έτσι.
1: Δεν έγινε, όχι, εκεί το μόνο που αποφασίστηκε είναι ότι μας αρέσει, θέλουμε να προχωρήσουμε στην επέκταση. Κάτι το οποίο δεν θέλει το NBA τόσο πολύ. Το NBA τους έβαλε ένα κόφτη στις 24 ομάδες. Η Ευρωλίγκα θέλει να ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό σταδιακά των 24 ομάδων. Αποφασίστηκε ότι ναι, μας αρέσει η επέκταση, την προχωράμε και όταν έχετε περισσότερα στοιχεία για αυτούς που θεωρούμε ότι είναι οι πιο ικανοί, οι πιο οικονομικά εύρωστοι κτλ. Κτλ. Να συμμετάσχουν στο εγχείρημά μας, μας λέτε. Οπότε το συμβούλιο της Ευρωλίγκας, Ντέγια Μποντιρόγκα και οι λοιποί συγγενείς που έχουν αναλάβει το τεχνοκρατικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, έχουν πάρει μια διορία μερικών εβδομάδων ώστε να παρουσιάσουν, προφανώς αυτή τη φορά στη Βαρκελόνη, δεν νομίζω στη Λίμνη Κόμου να ξαναπάνε, στη Βαρκελόνη να τους παρουσιάσουν ότι αυτές είναι οι ομάδες που είναι οι πιο καλές για να τις προσθέσουμε στην οικογένειά μας. Εντάξει, η είδηση που βγήκε είναι ότι οι ομάδες συμφώνησαν, οι 13 έτσι, οι μέτοχοι, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, να γίνουν αυτό που έχουν πει εδώ και καιρό τα franchises, δηλαδή μόνιμη θέση στην Ευρωλίγκα, όχι πια δεκαετή συμβόλαια τα οποία όταν θα τελειώσουν να δούμε αν θα ανανεωθούν. Δεν υπάρχει αυτό πια, θα γίνουν μόνιμες, όπως θα είναι και κάποιες μόνιμες που θα μπουν σταδιακά από τις καινούργιες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι περίμενα αρχικά ο ΠΑΟΚ και μετέπειτα ο Άρης να δουν τι θα γίνει. Παίρνουν μια παράταση αυτή τη στιγμή και περιμένουν να δουν πότε θα ανακοινωθεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να ανακοινωθεί τόσο άμεσα, με δεδομένο ότι η σεζόν έχει μόλις ξεκινήσει. Πόσο μάλιστα για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη που μετέχουν σε άλλη διοργάνωση και πρέπει να έχουν το μυαλό τους σε αυτή τη διοργάνωση, διότι επειδή λέμε ότι ο ΠΑΟΚ εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου θα είναι μέσα στην επόμενη Ευρωλίγκα. Για τον Άρη ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί ο Άρης την πρώτη φορά απορρίφθηκε και ξανά κάνει φάκελο και περιμένει. Καλό είναι αυτές οι δύο ομάδες να έχουν και το αποκούμπι του EuroCup. Δεν μπορούν να το κατακτήσουν βέβαια και οι δύο, έτσι. Μόνο μία μπορεί να το κατακτήσει. Αλλά
0: όπως και να έχει, έτσι, Μιχάλη, είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τα λέγαμε και πέρσι με αφορμή άλλα παιχνίδια, άλλες συμμετοχές ελληνικών ομάδων. Είναι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν φτάνουμε και προχωράμε, οι ελληνικές ομάδες δεν μας κακοπέφτει. Έτσι, δηλαδή.
1: Σε καμία περίπτωση αυτό θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο Πάος και ο Άρης.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Με δεδομένο ότι έχουν το φάκελο υποψηφιότητας, ας το πούμε έτσι, για να συμμετάσχουν στην επόμενη Ευρωλίγκα. Θέλουν να δείξουν ότι, να κύριε, αυτή είναι η επένδυσή μας. Η επένδυσή μας ήταν ικανή να φτάσουμε στο τελικό, να πάρουμε την κούπα. Να μην φτάσουμε, να μην περάσουμε τον όμιλο. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο μπάσκετ. Έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά, ούτε για τον Πάκο, ούτε για τον Άρη. Αλλά ο σκοπός τους είναι να δείξουν ότι μπορούν να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν με αυτό το μπάτζετ. Με δεδομένο ότι εφόσον πάνε στην Ευρωλίγκα του χρόνου, θα αλλάξει και τον μπάτζετ τους. Θα πρέπει να αυξηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν καλύτεροι παίχτες που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο επίπεδο της Ευρωλίγκας και πάει λέγοντας. Αλλά τελικά νομίζω αυτό το κόμμο ήταν πολύ κακό και το τίποτα, ξαναλέω, ως μπρος το επίπεδο των ειδήσεων. Mm-hmm. Όχι ως μπρος το ότι συνεδριάσαν όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπήρχε και η αίσθηση ότι θα ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνεδρία.
0: Αυτό ήθελα να πω όσον αφορά τους Έλληνες, ελληνικές ομάδες και τους μεγαλομετόχους.
1: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στο κόμμο, δεν πήγε στη συνάντηση.
0: Ωραίος, πήγε στη Λίμνη, Βαρκάδα, πού πήγε.
1: Πήγε ακριβώς αυτό. Κάτι φωτογραφίες, ο ίδιος είχε ανεβάσει, δηλαδή βίντεο και φωτογραφίες από τη Λίμνη, από εκεί το ίδιο σημείο.
0: Δεν το είχα δει, έτσι το.
1: Ενώ είχε ανεβάσει φωτογραφίες κανονικά από Λίμνη κόμμο, εκτός αν τους τις στείλανε άλλοι και τις ανέβασε ο ίδιος. Αλλά αυτή η αίσθηση, δηλαδή, και αυτό που ψάχναμε από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, τους ρωτήσαμε τελικά θα πάει ο ιδιοκτήτης. Η απάντηση που παίρναμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ναι. Αλλά περιμένουμε να το επιστημοποιήσουμε. Γιατί και ο ίδιος προφανώς δεν ήξερε. Δηλαδή, δεν ήξερε. Η αντιπροσωπή του Παναθηναϊκού ήταν από χθες εκεί. Ο κύριος Παρθενόπουλος, διάφορα άλλα μέλη του ΔΕΛΤΑ.
0: Ναι, αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι υπήρχε αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έτσι, προφανέστατα.
1: Δεν υπήρχε ο ιδιοκτήτης όπως υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είχαν πάει, όπως πήγε και ο κύριος Κινδύλιας και διάφοροι άλλοι που. Όπως και για τον Παναθηναϊκό, εμπλέκονται με το οικονομικό κομμάτι που ήθελαν προφανώς να ενημερωθούν τι σημαίνει το franchise, τι σημαίνει το βάζουμε παραπάνω ομάδες, τι σημαίνει η πρόταση του NBA κτλ. Κτλ. Ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε κανονικότατα. Έτσι κι αλλιώς το ρόλο πρόεδρος είναι ο κ. Παρθενόπουλος, Βασίλης Παρθενόπουλος, δεν είναι ο κ. Γιαννακόπουλος, είναι ιδιοκτήτης απλά. Ουσιαστικά ναι, μας την έσκασε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή πήγε, αλλά δεν πήγε.
0: Υπάρχει καμία περίπτωση να, επειδή επανειλημμένα έτσι, παλιότερα έχει εκφράσει πάρα πολλές αντιρρήσεις για διάφορα, κυρίως σχετικά με τη διαιτησία σε σχέση με την Ευρωλίγκα, να το έκανε και λιγάκι έτσι λίγο να πικάρει τους ηθήνοντες?
1: Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον από αυτό που προκύπτει ότι είναι αποκλειστικά δεν ήθελε να βρίσκεται ενδεχομένως μαζί με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού.
0: Αυτό ωραία, ακόμα καλύτερα.
1: Το κυριότερο. Ναι, είναι λίγο πιο βαρύ, ας το πούμε έτσι, αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι και αλλιώς το να πάει να κάνει φασαρία για τη διαιτησία, ενώ να θέσει θέμα διαιτησίας, μάλλον να το πούμε καλύτερα, σε μια τέτοια συνάντηση, ήταν και λίγο άτοπο. Μπορεί να γίνει σε άλλη κατάσταση, σε αυτά τα συμβούλια που κάνουν στην Ευρωλίγκα. Στη Βαρκελόνη ουσιαστικά που μπορεί να πέσει ως θέμα συζήτηση. Διότι και οι υπόλοιποι που μπορεί να έχουν παράπονο από την Ευρωλίγκα δεν τα εξέφρασε κάποιος. Πήγαν με συγκεκριμένη ατζέντα, ας το πούμε έτσι, με συγκεκριμένη ατζέντα στο κόμμα και αυτή η ατζέντα συζητήθηκε. Παρά το γεγονός ότι το NBA δεν ήταν να συζητηθεί, δηλαδή ήταν λίγο δεν μας ενδιαφέρει, ας το πούμε έτσι, η πρόταση της Ευρωλίγκας, του NBA ήταν η απάντηση της Ευρωλίγκας, τη συζήτησαν απλά για να το. Έχουν λίγο πιο επίσημο ότι δεν θα ασχοληθούν τουλάχιστον προς το παρόν με, με αυτή την πρόταση που έχει κάνει το NBA. Για την εξαγορά τώρα λέμε έτσι.
0: Ναι, για την εξαγορά της Ευρωλίγκας.
1: Παρανοϊκά πράγματα.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ καλή συνέχεια. Να καλά. Δουλειά. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Γιατί Μητσοτάκης ΑΕ λέει Θάλια, μια πισίνα για όλη την Κρήτη και πολύ τη είναι. Μάλλον πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι τύποι που κυβερνούν 7,5 χρόνια δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Μόνο πόσα θα βγάλουν από κάθε σύμβαση και συμφωνία. Γι' αυτό και γίνονται τόσα τερατώδη. Από τις αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής μέχρι το έγκλημα των Τεμπών που έγινε γιατί δεν επισκέβασαν την τηλεδιοίκηση της Λάρισας, γνωρίζοντας ότι δεν δούλευαν τα φανάρια και κανένα μέτρο ασφάλειας στις γραμμές. Τόσο κτηνώδης αδιαφορία. Να μπουν Άρης και ΠΑΟΚ, λέει ο Γιώργος, στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός θα έχει αβαντάζ 4 εύκολες νίκες. Ένας κόκκινος στα ομαδικά και πολιτικά. Έλεος. Έλεος. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, Σπύρο? Να ακούσουμε, Σπύρο. Να ακούσουμε το αγαπημένο μου από τα τελευταία του. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι λίγο, να σας θυμίζει λίγο Χριστούγεννα, αλλά εμένα είναι top. Το έχω πει.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

Εντάξει, είναι αγαπημένος πολύ. Θα τον δούμε το Σαββατοκύριακο στο Φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είναι φεστιβαλικό, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο φεστιβαλικό είναι. Να έρθετε, παιδιά. Αν δεν έρθετε και πάτε κι αλλού, πάλι θα σας αγαπάμε. Έτσι, πάλι. 6-9-85-87-0-59 και βγαίνουν ήδη εικόνες και βίντεο από τη Γαλλία, τις προηγούμενες μέρες από την Ισπανία. Εδώ λιαζόμαστε, πίνουμε τσίπουρα στον ήλιο, τέλος πάντων. Έχω να σας προαναγγείλω μια συνέντευξη που πάρα πολύ χαρήκαμε, που έχουμε καταχαρεί που την πήραμε και θα δημοσιευθεί εκτός απροόπτου στο Κυριακάτικο Φύλλο της Αυγής και θα πούμε περισσότερα βεβαίως και τις επόμενες μέρες. Θυμάστε όλο αυτό το χαμό, ο οποίος συνεχίζει και γίνεται με την κινητοποίηση που υπάρχει στην Ιρλανδία όσον αφορά τα μάτς της εθνικής ομάδας με το Ισραήλ. Έτσι, αυτή η καμπάνια, αυτή η εκστρατεία που έχει ξεκινήσει από το Μάη, Stop the Game λέγεται, από το Irish Sport for Palestine, την οργάνωση Irish Sport for Palestine, Stop the Game λοιπόν, με στόχο να σταματήσουν οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, τώρα έρχεται και άλλη αναμέτρηση εθνικής ομάδας Ιρλανδίας με αντίστοιχη Ισραηλινή. Ξανά υπάρχει κινητοποίηση από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Με αυτούς λοιπόν τους πολύ ωραίους τύπους μιλήσαμε, μας έχουν πει πάρα πολλά και διάφορα και θα τα πούμε πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Η UEFA αποφάσισε να διερευνήσει περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα του Nations League την Κυριακή προχθές μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ, στο οποίο ένας Ισραηλινός παίκτης κατηγορήθηκε ότι έφτισε μέλος του προπονητικού επιτελείου της Ιρλανδίας όταν οι ομάδες οι δύο αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο. Στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, άλλος Ισραηλινός ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τους Ιρλανδούς, επιτέθηκε φραστικά και ρατσιστικά σε άλλον παίκτη. Δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν ασχολήθηκε η UEFA. Τώρα αναγκάζεται να ασχοληθεί και κατόπιν εξέταση των επίσημων εκθέσεων που περιείχαν, διαβάζω εδώ την ανακοίνωση, καταγγελία για περιστατικό εντός ή πλησίων της φυσούνας στο ημίχρονο, ορίστηκε επιθεωρητής δεοντολογίας και πειθαρχικών θεμάτων της UEFA για τη διενέργεια της δέουσας πειθαρχικής έρευνας σχετικά με πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά. Θυμίσουμε ότι και αυτό το μάτς δεν έγινε στις έδρες, προφανώς. Αναμετρήθηκαν στη Σερβία, έληξε ισόπαλο το μάτς 1-1. Και εδώ υπήρχαν οι ίδιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των Ιρλανδών, με έσκυψαν το κεφάλι, δεν έδωσαν τα χέρια και λοιπά. Φορούσε η Ιρλανδία και στα δύο μάτς στη μνήμη των θυμάτων στη Γάζα μαύρα περιβραχιόνια. Αυτή τη φορά το Ισραήλ φορούσε επίσης μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης της 7ης Οκτώβρη. Ποιος την έκανε, να μας πείτε, τελικά και αυτή την επίθεση, αδέρφια εκεί από το Ισραήλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θυμίζω σήμερα η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στις 7, μάτς που θα μεταδοθεί από την RTÉ Sport και θα γνωρίζει αν θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027 ή θα χρειαστεί να περάσει μέσα από διαδικασία μπαράζ η εθνική μας ομάδα, η οποία βρίσκεται στον έκτο όμιλο με 24 βαθμούς, είναι δεύτερη στη διαφορά τερμάτων, είναι πρώτη η Γερμανία με 24 επίσης βαθμούς, 35, 28, 6, τρίτη Βόρεια Ιρλανδία με 13 βαθμούς, 12, 11. Καλά πάνε οι εθνικές ομάδες. Πάμε να κλείσουμε με Πένι, με Πένι Μπαλτατζή. Και θα τα πούμε αύριο εμείς εδώ στις 4. Ο Παντελής Νταβανέλος ήταν στην επικοινωνία και ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου και η Αλέκα Ζουμή
ήταν στο μικρόφωνο. Παίρνουμε τα ωραία σας μηνυματάκια και φεύγουμε για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.

Η ώρα είναι 5. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλλιθέα σε πολυκατοικίες όπου επιχειρούν κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί δύο φυαλίδια με πυκόξη σε ακίνητα στην οδό Λασκαρίδου. Έχουν εκενωθεί προληπτικά δύο πολυκατοικίες. Το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ισπανία ανέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη παρόμοιων την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Γεγονός που πυροδότησε την προκήρυξη προώρων εκλογών για τον Νοέμβριο. Δεν ήταν ιδεολογικό ζήτημα, ήταν ζήτημα ανθρωπιάς, ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπιζόμενος στα 21 μέτρα που ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτά ενίκια, την αποτροπή αυξήσεων στο ενίκιο και τη δημιουργία μεγαλύτερης προσφοράς κατοικιών. Η κυβέρνηση ελπίζει τα δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση να υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής οδού που λειτουργεί μετά τη διάλυση της Βουλής εν ώψη των πρόωρων εκλογών στα τέλη Νοεμβρίου. Εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, αναμένεται εντός της ημέρας στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, ενέργεια, επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα ως την 5η το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Τις κινητοποίησεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πραγματικά πολυδιάστασης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Για απόπειρα ποινικοποίησης της γαλλικής και ευρωπαϊκής αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγγέλει ο Κώστας Αρβανίτης στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, οι οποίοι προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών εναντίον της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστερής Συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το επιχείρημα ότι δήθεν παραβιάζει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αρβανίτης μίλησε για επικίνδυνη και αντιδημοκρατική μεθόδευση, καθώς επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες κατά όποιας αριστερής αντίληψης μέσα σε μια αντιαριστερή ιστερία. Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαγραφή και την απώλεια της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κόμματα της αριστεράς, όπως η Ποδέμος της Ισπανίας, η αριστερά της Ιταλίας, τον μπλόκο της Πορτογαλίας και η ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγέλη, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας, στο μπάζωμα μετά τη σύγκρουση, αλλά και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αριοπάγου και στον πρωθυπουργό, ο οποίος το διάγγελμά του απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Με βάση την περίπτωση της Εριέτας που δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, θα έπρεπε να τίθεται επίμονα και στη δίκη το ερώτημα τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πυρόσφαιρα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Όπως είπε, δεν υπήρξε μπάζωμα, αλλά ξεμπάζωμα των στοιχείων από το χώρο του δυστυχήματος, καθώς σύμφωνα με την τεχνική εργασία των ειδικών πραγματογνωμόνων της Ανούμπης, που διορίστηκαν από τον ειδικό εφέτη ανακριτή, αφαιρέθηκαν 750 κυβικά μέτρα χώματος και όχι 300, ενώ μέσα υπήρχαν σημαντικά στοιχεία όπως βιολογικό υλικό, αλλά και στοιχεία φόρτωσης. Σε εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Αρχηγικά μέλη της φέρονται ο δημοσιογράφος παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες, αχυράνθρωποι και τα αρχηγικά μέλη. Η οργάνωση άνοιγε εταιρείες που δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια έκλειναν, πλουτίζοντας από την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Από το 2021 φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία στον ΕΦΚΑ άνω του 1.500.000.000 ευρώ. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγκύτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρχει και μετά, δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο podcast Politics του News247. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκαιρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Άδειο αποδείχθηκε το χρηματοκιβώτιο που εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αρχές από την κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα, έπειτα από τον τραγικό θάνατο του γνωστού τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 32χρονος που κατηγορείται για την αιματερή επίθεση εναντίον της πρώην συντρόφου του και του νέου συντροφού της στο σπίτι του στο Λαύριο. είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμένου πλοίου μεταφοράς υδροποιημένου φυσικού αερίου LNG Μαραν Κασμιστρά, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ΝΟΕΠΛΕ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατέβει στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία στην τρίτη εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων με φόντο και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψη. Στο πλευρό των μαθητών, σε ένδειξη συμπαράστασης, βρίσκονται φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα. Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι μαθητές διεκδικούν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, εστιάζοντας την έλλειψη εκπαιδευτικών αλλά και στα ερυπωμένα κτίρια. Στις αθλητικές ειδήσεις, απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκα η πρόταση του NBA για εξαγορά της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση των 13 μετόχων που συνεδριάζουν στο κόμμενο. Μια μικρή μειοψηφία πρότεινε τη συνέχιση των συζητήσεων μέσω μιας διαπραγμάτευσης με στόχο την επίτευξη μιας αυξημένης οικονομικής προσφοράς.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, καιρός με άρειες νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας, από 5 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mort.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, είμαστε περίπου 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι εδώ δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Χαρά Στάγκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε για ό,τι παρατηρείτε εκεί έξω, για όποιο σχόλιο έχετε. Τι να παρατηρείτε εκεί έξω, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε μόνο εσείς ότι είμαστε σε μια πόλη έτοιμη να γκρεμιστεί, σε έναν κόσμο έτοιμο να γκρεμιστεί μετά από την τραγική εξέλιξη στη Μπλάκα με αυτή την έκρηξη και τους νεκρούς ανθρώπους που ανασύρθηκαν. Τι να λέμε πια, τώρα βλέπαμε έξω τα ρεπορτάζ για τη Κυψέλη και για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη και γενικότερα μια ανασφάλεια, η οποία ανασφάλεια δεν προκύπτει μόνο από το ότι είναι μια πόλη η οποία είναι παλιά, προκύπτει από την έλλειψη ελέγχων, από ένα κράτος που αισθάνεσαι ότι δεν βρίσκεται ποτέ δίπλα σου, είτε αυτό είναι η έλεγχη για τις άδειες των ιατρείων, είτε είναι για τη στατικότητα των κτηρίων που μένουμε, είτε είναι για τα πάντα όλα. Αλλά εδώ εμείς μιλάμε για άλλα πράγματα. Μπορεί και όχι. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και γιατί λέω μπορεί και όχι? Γιατί ο πολιτισμός, το έχουμε πει πολλές φορές, η τέχνη πιάνει θέματα τα οποία τα ζούμε. Και όχι απλώς τα ζούμε, μπορεί να κουμπίσει θέματα τα οποία θα τα ζήσουμε, να λειτουργήσει με έναν προφητικό τρόπο. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό εδώ, δεν θα πούμε εμείς ότι ο George Orwell ήταν ένας προφήτης. Ο ίδιος είχε πει ότι δεν ξέρω, λέει, αν θα γίνουν αυτά που γράφω, αλλά είναι πολύ πιθανό και να γίνουν. Ή κάπως έτσι. Το 1984 λοιπόν του George Orwell γράφτηκε το 1948 και κυκλοφόρησε το 1949. Και κάθε φορά που το διαβάζουμε, κάθε φορά που βλέπουμε μία μεταφορά του στο θέατρο ή στο σινεμά, μοιάζει να μιλά για ένα όχι τόσο μακρινό και δυστοπικό μέλλον, αλλά για το παρόν ή εν πάση περιπτώσει για ένα κοντινό παρόν, έτσι σαν τον Black Mirror που λέμε ότι είναι το πιο κοντινό παρόν. Ο μεγάλος αδελφός, η παρακολούθηση, αυτή η κοινωνία της επιτήρησης, ο έλεγχος της πληροφορίας, η χειραγώγηση της γλώσσας, η διαστρέβλωση της αλήθειας, η διάβρωση της μνήμης, η απαγόρευση της διαφορετικής σκέψης και πάνω απ' όλα η προσπάθεια να ελεγχθεί όχι μόνο η συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά ο ίδιος ο εσωτερικός του κόσμος. Αυτό λοιπόν το συγκλονιστικό έργο του Orwell μεταφέρεται για δεύτερη σεζόν στη σκηνή του θεάτρου Δίπυλων, σε μια παράσταση που σκηνοθετεί και ερμηνεύει όλους τους ρόλους ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τέσσερις μουσικούς να βρίσκονται ζωντανά επί σκηνής, ένα υβριδικό θέαμα, θέατρο, συναυλία, μια μουσική παράσταση. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου δεν χρειάζεται τώρα να σας το συστήσω, έχει έρθει πολλές φορές εδώ, τον γνωρίζετε και από το θέατρο, από εξαιρετικές παραστάσεις, διαφορετικό ρεπερτόριο, Αρίστος, Επιθεωρητής, η Γιαννούλα η Κουλουρού, ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι, Πόλκαρ βέβαια, αυτή η φοβερή μπάντα με τις ξέφρενες εμφανίσεις. Όμως σήμερα είναι εδώ για να μιλήσουμε κυρίως για τον Winston Smith, για αυτόν τον άνθρωπο που προσπαθεί να διασώσει κάτι ελάχιστο, ο τελευταίος άνθρωπος. Το δικαίωμα να σκεφτόμαστε μόνοι μας, για την παράσταση. Και για την παράσταση σας έχουμε εμείς δύο διπλές προσκλήσεις για τις 19 Οκτωβρίου. Δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο Δίπυλων και να δείτε την παράσταση 1984. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο στο 698-58-700-59. Μόλις, Γιώργο, αρχίσαν να μου έρχονται τα μηνύματα ότι είδα πέρυσι την παράσταση, ήταν καταπληκτικός. Και μετά που είχαμε μιλήσει πέρυσι, μου ερχόντουσαν συνέχεια μηνύματα και βέβαια το διαπιστώσαμε και εμείς και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι κριτικοί και κοινό, οι οποίοι υποδέχθηκαν την παράσταση με πολύ θερμά λόγια.
1: Ναι, αυτό ήταν μια, ας πούμε, πάντα είναι μια έκπληξη, γιατί δεν μπορείς ποτέ να περιμένεις ούτε να προδικάζεις τη γνώμη αρχικά του κοινού και μετά εννοείται και των κριτικών. Και πάντα, ξέρεις, είναι ένα, ας πούμε, ένα χάδι όταν έρχεται αυτή η επιβράβευση, κυρίως σε δουλειές που απαιτούν τόσο, μα τόσο πολύ κόπο. Δεν έχω ξαναδουλέψει περισσότερο στη ζωή μου για οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο προετοίμαζε περίπου 3 χρόνια. Είναι για μένα ό,τι πιο προσωπικό έχω κάνει. Γιατί έχει ξεκινήσει από την ιδέα, δηλαδή για ποιο λόγο αυτό το έργο τώρα, αυτό το βιβλίο μάλλον, να γίνει θέατρο και γιατί τώρα. Από εκεί και πέρα η σκηνοθεσία και η ερμηνεία. Βέβαια ήμουν πάρα πολύ τυχερός με τους συντελεστές που είχα από δίπλα, διότι μου έκαναν αυτό το μοναχικό, ας το πούμε έτσι, ταξίδι, λιγότερο μοναχικό. Δηλαδή χωρίς την Έλληνα Τριανταφυλοπούλου, χωρίς τον Αλέξανδρο Δρακοκτιστάκη. Και δεν το λέω απλά τώρα για να αναφέρω ονόματα, έτσι. Το λέω γιατί είναι άνθρωποι που ουσιαστικά ήταν το μάτι μου στις πρόβες, έτσι. Δηλαδή τους είχα παρακαλέσει και μαζί και με τον βοηθό μου, τον Γιώργο τον Ματζιάρη, με τη Μαρίζα την Τζίκα που κάνει την κίνηση. Είχα πάντα από κάτω 4-5 ανθρώπους, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν μόνο ως συντελεστές που ο καθένας κοιτούσε τον τομέα του, έτσι, την κίνηση του ένα στη μουσική όλους κτλ. Αλλά και ήταν ουσιαστικά και το δικό μου μάτι. Ένας καθρέφτης μου, στα αλήθεια. Mm-hmm. Και η διαδικασία ήταν ό,τι πιο, μπορώ να σου πω, δύσκολο έχω κάνει, όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για τις ίδιες πρόβες. Ήρθαμε αντιμέτωποι με κυκαιώνα προβλημάτων και εγκαντεμιών. Δεν είχαμε απλά κακό μάτι, είχαμε το ψόφο των ίδιων να μας κυνηγάει.
0: Του Σάουρον.
1: Ένα φόνο, ρε παιδί μου, ο οποίος κάποια στιγμή είχα λυγίσει εγώ, γιατί συμβαίνανε, δεν μπορώ να φανταστείς τώρα. Εγώ είμαι και πολύ ορθολογιστής γενικώς και με αυτό δεν το έχω και δεν τα μπορώ και πολύ αυτά τα
0: ξεματιάσματα.
1: Δεν μπορώ, έχω μια άρνηση σε όλα αυτά, ρε παιδί μου. Ούτε σε ζώδια δηλαδή δεν πιστεύω κτλ. Είμαι λίγο πολύ.
0: Μην ήταν όμως ανάδρομος ο Ερμής.
1: Κάτι από όλα αυτά συνέβη, διότι. Κοίταξε να δεις τι έγινε. Γινόταν τόσες πολλές αναποδιές. Όπου σε κάποια φάση και μετά άρχισε να αισθάνομαι ότι πραγματικά υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μας έχει βάλει στο μάτι. Καλά, ναι, θα το ομολογήσω και ας πέσουν να με φάνε οι φίλοι. Ξέρω εγώ ότι έβαλα μια θεία από το χωριό να ρίξει ένα ξεμάθισμα. Έπιασε μάλλον τόπο, γιατί κάπου εκεί στα μέσα έτσι, πήραμε μια ανάσα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, είχαμε θέματα υγείας, τιμές τελεστών, αυτά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μου είχε πει τότε ο Αλέξανδρος, σε μια φάση που μέσα στο χειμώνα είχα γονατίσει από τις ατυχίες, του λέω, ρε εσύ, μήπως πραγματικά να το κρατήσουμε. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο πια να ξέρεις. Έχω αρρωστήσει. Και μου λέει, Γιώργο, κάτι μου λέει ότι θα σκίσουμε για να συμβαίνει όλο αυτό από δίπλα, ας το πούμε. Μου λέει, πιστεύω ότι είναι πραγματικά το κάθε εμπόδιο στο καλό. Και όντως, δεν μπορούσα να έχω για μένα καλύτερη αγκαλιά για αυτή την παράσταση ήδη από την πρεμιέρα. Δηλαδή, ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, γιατί θέλω να το πω αυτό. Ναι. Είναι μια στα αλήθεια σαλονικιώτικη παραγωγή. Η συμπαραγωγή είναι από το θέατρο

0: μου προτάθηκε, ας το πούμε, λευκό χαρτί από τα παιδιά από το Αυλαία να κάνουμε μαζί μια συνεργασία. Μετά τον Αρίστο έγινε αυτό και εγώ τόσα χρόνια το μελετούσα στο κεφάλι μου. Είπα, όταν τους πήραν τηλέφωνο, λέω: παιδιά, έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε συνταγή επιτυχία ή κάτι τέτοιο. Και είναι και βαρύ. Λέω: δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε όμως κάτι άλλο σε αυτή την περίοδο. Για μένα δεν είναι περίοδος για γέλια και για χάχανα. Είναι περίοδος προβληματισμού, περισυλλογής και θεάτρου στα μούτρα. Αυτό θέλω να κάνω.
1: Ενδιαφέρει.
0: Ένα πολιτικό μανιφέστο, δηλαδή. Να, και αυτό είπα και στην Έλενα, ότι θέλω το 1984 να λειτουργήσει σαν ένα πολιτικό μανιφέστο για το τώρα. Όχι μια αναφορά στην εποχή που γράφτηκε, τίποτα ρετρό και τίποτα από την άλλη απένθυμο. Είναι ένα alert αυτό το έργο. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε, να σου πω την αλήθεια, νεοτερισμούς. Το έργο αυτό από μόνο του υπάρχουν στοιχεία τα οποία έπαιζα εγώ την παράσταση και υπάρχει κάτι πολύ περίεργο με αυτό το έργο. Δηλαδή, εγώ καθώς έπαιζα την παράσταση, υπήρχαν κομμάτια του έργου που δεν ήταν απλά σαν να ήταν επίκαιρο λόγω της τελευταίας τριετίας αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήταν πράγματα που συνέβαιναν χθες. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν κάτω, υπάρχουν φράσεις στο έργο από πριν γραμμένες, καλά από το 48, από τον Όρουελ, αλλά θέλω να σου πω και από την πρεμιέρα μας που εμείς είχαμε κρατήσει από τον Νοέμβρη, όπου εγώ έλεγα τη φράση. Σήμερα βρισκόμαστε σε πόλεμο. Και ξαφνικά, αυτή η φράση όταν έγινε τον Νοέμβρη είχε έναν αντίκτυπο λόγω της Γάζας.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά από 2-3 μήνες το λες και αισθάνεσαι ότι είναι ένα δελτίο τύπου που διάβασες χθες από το Ιράν.
1: Μια είδηση.
0: Και ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα φυσικά εννοείται με τον πυρήνα του έργου που είναι ο μεγάλος αδερφός, η παρακολούθηση, το καθεστώς. Όλο αυτό λοιπόν έχετε και κουμπώνει με μια δυστοπία που είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ένα Black Mirror. Που δεν αισθάνεσαι ότι είναι κάτι το οποίο αφορά ένα πολύ πολύ μακρινό μέλλον. Αισθάνεσαι κάτι ότι είναι.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, κάτι που έρχεται.
1: Ναι, ναι. Είναι φοβερό αυτό και γίνεται στην τέχνη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, το Black Mirror είναι μια τέτοια περίπτωση για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν. Πρόκειται για μια σειρά παραγωγή του Netflix, που είναι ένα δυστοπικό σενάριο, το οποίο είναι σαν μεθαύριο. Όπως ας πούμε το βλέπουμε και στη λογοτεχνία να το κάνουν. Π.χ. Paul Lynch με το τραγούδι του Προφήτη, που είναι μια δυστοπία η οποία θα ήταν μεθαύριο κι αυτή. Ένα τραμπικό εντός εισαγωγικών καθεστώς, το οποίο όμως εξελίσσεται σε απολυταρχικό απολύτως. Και ο Orwell το έκανε αυτό το 48. Δηλαδή, πόσο αυτό δείχνει και τη σπουδαιότητά του και το πόσο φωτεινό μυαλό ήταν. Γιατί λοιπόν σήμερα χρειάζεται ένα in your face, ένα θέατρο στα μούτρα.
0: Έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε πια άλλο να γελάμε και να κάνουμε, ας το πούμε έτσι, αστεϊσμούς και να κάνουμε memes και να κάνουμε και να αρκούμαστε λίγο στην αποφόρτηση που πολύ ωραία προσφέρει σάτυρα, που λατρεύω τη σάτυρα και πώς να σου πω, κάθε βράδυ μα δεν δώσω λίγο κάτι παθαίνω. Παράλληλα, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου εποχές για να αφήνουμε τους εαυτούς μας απλά να αποφορτιζόμαστε.
1: Να.
0: Είναι νομίζω εποχή για πολύ σοβαρή υπαγρύπνηση. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι καθόλου απλά, δεν είναι καθόλου εύκολα να τα διαχειριστεί όχι μόνο ο κάθε άνθρωπος προσωπικά, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει δηλαδή νομίζω εμένα με τρομάζει η αποχάβνωση πια του κοινωνικού συνόλου. Βέβαια παίρνω μεγάλη ελπίδα και από την Ευρώπη. Την Ελλάδα δεν ξέρω, δυστυχώς την περιμένω λίγο την ελπίδα.
1: Από ότι, πού παίρνεις ας πούμε ελπίδα?
0: Θα σου πω, πήρα ελπίδα από αυτό που συνέβη τώρα στη Μαδρίτη.
1: Α, στη Μαδρίτη.
0: Το ότι βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους να προστατεύσουν την έξωση μιας 90χρονης γυναίκας. Ταυτόχρονα περιμένω, να σου πω, δεν έχω χάσει την πίστη μου, εννοείται, στη χώρα μου και στη γενιά μου και στην προηγούμενη γενιά. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Gen Z, ας πούμε, είναι μια γενιά...
1: Στην επόμενη.
0: Ναι, ναι, στην επόμενη, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Στους μικρότερους από εμάς, ναι.
0: Εννοώ σε αυτή που έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω χάσει καθόλου την πίστη μου. Μπορώ να σου πω ότι στην παράσταση έχω κυρίως ανθρώπους αυτής της γενιάς με έναν τρόπο πάρα πολύ. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ πίστευα ότι ξέρεις, είναι παιδιά τα οποία έχουν λίγο από το πολύ TikTok, ας πούμε, έχουν γίνει

0: ας το πούμε έτσι, λίγο
1: πουρές.
0: Πουρές και ταυτόχρονα έχουν μια δυναμία συγκέντρωσης, ας πούμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εγώ αυτό που έχω εισπράξει από την παράσταση είναι ότι είναι παιδιά με απόλυτη προσήλωση, έχουν ξαναγυρίσει σε ένα πιο αναλογικό περιβάλλον. Ξαφνικά βλέπεις ότι είναι παιδιά που μετά την παράσταση με περιμένουν να μιλήσουμε. Δεν βγάζουν κανένα κινητό, να στείλουν κανένα μήνυμα ή να βγούμε μια φωτογραφία. Έρχονται με τρομερό ενδιαφέρον να συζητήσουμε το έργο, την παράσταση. Ήταν, θυμάμαι, μια κοπέλα η οποία έκλαιγε με αναφιλητά την ώρα της παράστασης και μετά περίμενε για επίσης κλαίγοντας να μιλήσουμε για το έργο. Και αυτό δεν είχε από κάτω. Δεν είχε ίχνος, ας το πούμε έτσι. Α, είδαν ηθοποιό που θαυμάζω.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, είχε να κάνει με την ιστορία.
1: Και τι σου έλεγε? Τι την προβλημάτισε, τι την έκανε να κλάψει?
0: Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά στον Winston Smith είναι κάτι το οποίο, στα αλήθεια, άμα μέσα σου είσαι ακόμα άνθρωπος και δεν έχεις γίνει ένα κοινικό ρομπότ, όπως η εποχή την οποία ζούμε και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, έτσι, θέλει να μας κάνει σιγά σιγά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην αγγίξει μέσα σου αυτό το κομμάτι που λέγεται άνθρωπος. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία ότι ο ίδιος ο Orwell ήταν μεταξύ του 1984 σαν τίτλο και του «Ο τελευταίος άνθρωπος».
1: Ναι.
0: Εμείς επιλέξαμε λοιπόν αυτό σαν υπότιτλο, γιατί ακριβώς υπογραμμίζει και το ανέβασμα. Γιατί είναι ένας μοναχικός άνδρας επί σκηνής που παίζει όλους τους ρόλους. Οπότε, βλέποντας τα βασανιστήρια που συμβαίνουν σε αυτόν τον άνθρωπο και επίσης το γεγονός ότι δεν είναι ένας ήρωας ο Winston Smith, είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε μέσω της Τζούλια, μέσω μιας γυναίκας που γνώρισε, μέσω του ίδιου του εαυτού κιόλας, να επαναστατήσει απέναντι στο καθεστώς, σε ένα δυστοπικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, να κάνει τη δική του επανάσταση, προδόθηκε και εν συνεχεία μέσω βασανιστήριων, δεν άντεξε, δεν έκανε την υπέρβαση που κάνανε οι 200 της Κεσαριανής, για παράδειγμα. Ο ίδιος δεν άντεξε, πρόδωσε, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι ουσιαστικά ένα κουφάρι ενός ανθρώπου. Είναι ένας άνθρωπος ζωντανός νεκρός πια, στο σπίτι, παροπλισμένος, αποχαυνομένος και διαλυμένος από το ίδιο το σύστημα το οποίο πια τον ξεζούμισε και δεν τον έχει πια καμία ανάγκη. Και παραμένει μοναχός στο σπίτι του, με μια τσακισμένη ζωή. Και εκεί έρχεται το εξής, ότι οι άνθρωποι δεν είναι προορισμένοι, δεν είμαστε προορισμένοι για να επιβιώνουμε. Έτσι και μόνο. Οι άνθρωποι είμαστε προορισμένοι για να συνδεθούμε και να υποστηρίζουμε την ταυτότητά μας. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει απολέσει την ταυτότητά του, έχει χάσει το κίνητρό του στην ίδια τη ζωή, πολλές φορές το να παραμένει ζωντανός, η επιβίωση δηλαδή αυτή, είναι ακόμα πιο εξουθενωτικό και στα αλήθεια διαβρωτικό από τον ίδιο το θάνατο.
1: Να.
0: Οπότε αυτός ο άνθρωπος παραμένει ένας μοναχικός άνθρωπος γκρεμισμένος, ο οποίος πια έχει χάσει την ταυτότητά του και την σύνδεση με τον εαυτό του, έτσι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάτι πολύ πιο κοντά στον σημερινό άνθρωπο.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, πόσο πολύ αυτό επηρέασε την κοπέλα που ανέφερες και την νεότερη γενιά, όπου αυτή η γενιά νομίζω ότι βιώνει την απώλεια της ταυτότητας πολύ πιο έντονα από εμάς και ακόμα περισσότερο από την Generation X. Γιατί το συνδέω τώρα όλο αυτό με τα social media. Εμείς όλοι ήμασταν εντάξει, μπήκαν τα κινητά στις ζωές μας, εμάς κάπου στο Λύκειο ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήμασταν digital immigrants, δηλαδή μπήκαμε μέσα στον ψηφιακό κόσμο από τον αναλογικό. Αυτές οι γενιές είναι natives, είναι ηθαγενείς.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Του ψηφιακού κόσμου, με χαμένη την ταυτότητα σε έναν ατομικό δρόμο που όμως δεν ξέρεις αν είναι πράγματι ατομικός, γιατί όλα τελικά είναι σαν να υπάρχει ο μεγάλος αδερφός που όλα τα επιτηρεί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, το να, τώρα θα σου το πω λίγο πιο γενικά, το να πεθαίνεις για μια μεγάλη ιδέα, πολλές φορές λένε οι ψυχαναλυτές ότι ουσιαστικά μπορεί να σου δώσει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Γιατί συνδέεσαι, φεύγεις από το εγώ σου και συνδέεσαι με ένα εμείς το οποίο έχει ένα ανώτερο σκοπό. Πράγμα το οποίο υποθέτω, έτσι, ότι συμβαίνει στην ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει αυτή την υπέρβαση, ενός αγωνιστή που είναι λίγο πριν την εκτέλεση, κάνει την υπέρβαση μέσα του ψυχικά, ότι εγώ τώρα πεθαίνω, αλλά πεθαίνω μαζί. Πεθαίνω μαζί με ένα σύνολο. Και μέσα μου ευελπιστώ ότι αυτό το εμείς στο μέλλον θα φέρει ένα καλύτερο κόσμο. Κανονικά ο άνθρωπος είναι προορισμένος έτσι να πεθάνει μόνος του. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη μοναχικότητα του θανάτου έρχεται ένας, ας το πούμε εντός εισαγωγικών ή και εκτός, ένδοξος θάνατος, ναι, ο οποίος σε συνδέει με ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο είναι κάτω από μια μεγάλη ιδέα. Τι γίνεται τώρα όμως σε μια εποχή και μια γενιά που αυτή η μεγάλη ιδέα αρχίζει να γίνεται θολή. Να μην υπάρχει όσο ευκρινός υπήρχε ενδεχομένως πριν από 50 χρόνια.
1: Και να απαξιώνεται καθημερινά και με κάθε τρόπο.
0: Ακριβώς. Πόσο πιο μόνος νιώθεις και πόσο πιο δύσκολο μετά είναι για σένα να αντιμετωπίσεις μια πρόκληση που μπορεί να σημαίνει ακόμα και επιβίωση, ακόμα και να το πώς να μπορείς να διατηρήσεις την ταυτότητά σου.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
2: .5 και 5 στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Μιλάμε για το 1984, ο τελευταίος άνθρωπος του George Orwell, το οποίο ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δίπυλων σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου, ο οποίος ερμηνεύει και όλους τους ρόλους στη σκηνή. Σας έχουμε προσκλήσεις για 19 Οκτωβρίου. Δύο διπλές έχουμε, οπότε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι ήδη πολλά. Θα ζητήσω εγώ στον Γιώργο στο τέλος να μου πει δύο αριθμούς προκειμένου να κάνουμε την κλήρωση. Το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59. Έχω διαβάσει να λες ότι στην εποχή μας ο μεγάλος αδερφός είμαστε ουσιαστικά εμείς. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι την ίδια την ελευθερία μας την εκχωρήσαμε αρχικά ελεύθερα στους πάντες. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας, ας το πούμε, μια ανώτερη δύναμη, ένας δυνάστης, ο οποίος μας κατασκοπεύει. Παραχωρήσαμε εμείς ελεύθερα και δωρεάν την ιδιωτικότητά μας σε ό,τι πιο social media μπορείς να φανταστείς.
0: Αποδεχτήκαμε όλα τα cookies.
1: Τα πάντα τα cookies, χωρίς να έχουμε ιδέα τι έχουμε αποδεχτεί, έτσι. Ταυτόχρονα μόνοι μας έχουμε εθιστεί ξαφνικά σε μια δημοσιοποίηση των πάντων. Των πάντων. Δηλαδή πια βλέπεις ότι οι άνθρωποι δημοσιοποιούν προτάσεις γάμου, γένες, θανάτους.
0: Πολύ.
1: Εγώ αυτό το οποίο ομολογώ, ρε παιδί μου, με ξεπερνάει, γιατί σου λέω, μια παιδί των 90's, φίλε, δεν έχω... Εγώ θυμάμαι πώς ήταν η ζωή πριν, έτσι.
0: Ναι.
1: Με ξεπερνάει το γεγονός και δεν θα μπω, δηλαδή, πώς να σου πω, και θα αντιστέκομαι μέχρι να πεθάνω σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα που έχουμε γίνει. Με ξεπερνάει λοιπόν το γεγονός ότι στην κηδεία του Μαζονάκη είδα μετά φωτογραφίες από τα φέρετρα έξω σε μποτελιαρισμένο από το δρόμο και δικαίως, έτσι, κόσμο. Αλλά είδα φωτογραφίες με ανθρώπους, πάρα πολλούς, όχι ένα-δύο, με τα κινητά επάνω ψηλά να βγάζω φωτογραφία το φέρετρο.
0: Να.
1: Αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή η ευκολία του ανθρώπου να αποτυπώσει τι, το φέρετρο ενός ανθρώπου που πάει, ας πούμε, στο νοικοταφείο. Δηλαδή αυτό μετά θα το βλέπεις μετά από, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, ένα χρόνο και θα λες, ω, κοίτα τη φάση.
0: Είναι μια αλλαγή κουλτούρας, γενικότερη αυτή, δηλαδή η σχέση μας με τις μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, από τότε που...
1: Ναι, άμα δω το αποτυπώσεις, είναι σαν να μην το ζεις. Το οποίο βέβαια είναι τεράστιο λάθος, ναι. Τεράστιο. Πια έχει αρχίσει και γίνεται οριακά και μόδα. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Στις συναυλίες πάρα πολλές φορές σταματάνε τα σκροτήματα, ας το πούμε, στο κομμάτι, για να παρακαλέσει τον κόσμο να κατεβάσει κάτω από τα κινητά και να ζήσουμε όλη τη στιγμή, να έχουμε,
0: ναι,
1: να έχουμε κάπως αυτή την εμπειρία μεταξύ μας. Το έγραφε αυτό Φλόρενς το καλοκαίρι, ήμουν εκεί παρόν και το εκτίμησα πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: και η Coldplay το είχαν ζητήσει αυτό.
1: Και η Coldplay ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς το θέατρο το ζητάμε επιτακτικά από την αρχή αυτό. Εγώ έχω τύχει να σταματήσω παράσταση, να σου πω την αλήθεια, για κινητό. Όχι επειδή εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, έχω πια λίγο σκληραγωγηθεί και στον ακούω ένα κινητό να χτυπάει. Δεν θα αποσυγκεντρωθώ, θα παραμείνω, ναι, συγκεντρωμένος. Αυτό που συνέβη όμως ήταν λίγο πιο ακραίο. Ήταν από κάτω ένας θεατής, ο οποίος τον είχα καταλάβει ότι είχε πάρει το τηλέφωνο και κινηματογραφούσε την παράσταση. Κρατώντας το τηλέφωνο, ξέρεις, κάπως, ας το πούμε έτσι, στο στέρνο του, σε όρθια θέση, για να τραβάει η κάμερα. Τον έβλεπα, είπα μέσα μου εκείνη τη στιγμή, ας τον, ρε παιδί μου, θέλει ένα απόσπασμα. Αυτό κράτησε πάρα από 5 με 10 λεπτά. Μετά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος τραβάει όλη την παράσταση. Και αναγκάστηκα να σταματήσω την παράσταση και να πω στον κόσμο ότι σταματάω για αυτό το λόγο και παρακαλώ τον κύριο να σταματήσει τώρα την ματοσκόπηση, ότι απαγορεύεται κτλ. Για λόγους προφανώς πνευματικών δικαιωμάτων κτλ. Όμως πάλευα πάρα πολύ με τη συγκέντρωσή μου, ξέρεις, να παίζω το ρόλο και ταυτόχρονα να σκέφτομαι ότι κάποιος κάνει κάτι παράνομο και κάτι το οποίο είναι και πάρα πολύ διασπαστικό για τη συγκέντρωση του ηθοποιού, έτσι.
0: Ναι, γιατί στο θέατρο αυτό δεν έπαιζε ποτέ. Ρε παιδί μου, στη συναυλία όλοι μπορεί να βγάλουμε, να τραβήξουμε ένα απόσπασμα. Είναι και μεγάλα τα stages, είναι αλλιώς τα φώτα, είναι άλλη τέχνη αυτή πάνω.
1: Τελείως, είναι τελείως
0: αυτό. Είναι άλλη τέχνη. Αλλιώς να σε τραβήξω εγώ σε ένα κομμάτι με τους Πόλκαρ και αλλιώς την ώρα που παίζεις θέατρο. Θυμήθηκα τώρα, ήμασταν στην Επίδαυρο. Βλέπαμε τις, νομίζω, Κάστορφ βλέπαμε πρόπερση.
1: Ναι, τη Μύδια.
0: Ναι, τις Μύδιες εκεί πέρα, ναι, του, ναι, Κάστορφ. Και είναι μπροστινή μου και σηκώνει το κινητό και αρχίζει και τραβάει. Και εμένα και το απόσπασμα μου φάνηκε παρανοϊκό. Τι κάνεις, ρευσή, εκεί πέρα, δηλαδή είναι θέατρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: θα σου πω βέβαια κάτι άλλο. Στην Επίδαυρο συγκεκριμένα, επειδή είναι και ένα τεράστιο θέατρο.
0: Μπορεί και να μην το πάρει.
1: Ενδεχομένως, ρε παιδί μου, να σου το πω κι αλλιώς. Αν εμένα τώρα κάπως τραβήξει κάτι για την πάρτη του, να έχει να το θυμάται, να το χαίρεται, μπορεί να είναι κάπως φοιτητής που θέλει να έχει ένα απόσπασμα για μια
0: αυτό,
1: μελέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, αν δεν το δω. Και φυσικά δεν δημοσιοποιηθεί, έτσι. Δεν έχω θέμα. Δεν με νοιάζει. Αν όμως εκείνη τη στιγμή, ειδικά σε ένα κλειστό θέατρο που είμαστε πολύ πιο κοντά, δω την κάμερα να με τραβάει, αυτόματα μου έχεις κλέψει το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον μου εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να είσαι εσύ που με τραβάς παράνομα. Πρέπει να είναι οι θεατές και σύνδεση με το ρόλο και ταυτόχρονα αυτή η διάδραση.
0: Ξέρεις, εσένα, άμα δεν το δεις, μπορεί να μην σε πειράζει, αλλά είναι η ίδια εμπειρία σου ως θεατής. Δηλαδή, τον ίδιο τον χαλάει το να δει ξαφνικά ένα απόσπασμα.
1: Αυτό,
0: μέσα,
1: εντάξει,
0: από την
1: αυτό έχει
0: του
1: να κάνει, νομίζω, με την κουλτούρα του καθενός. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να μαστιγώσω τους ανθρώπους οι οποίοι βγάλανε κινητά στην κηδεία του Μαζονάκη να τραβήξουν. Έτσι. Απλά οφείλω να πω σε αυτούς που, αν ξέρω εγώ, δεν πιστεύω κάποιοι που μας ακούνε σώνουν και ανήκαν σε αυτούς, αλλά αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, και το κάνανε, έστω και αφόρμητα. Έτσι, γιατί πρόσεξε, παρασυρώμαστε και από μια εποχή. Δεν είναι σώνικεται ότι είμαστε άνθρωποι που ξαφνικά συνειδητοποιούμε κάθε πράξη που κάνουμε. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιοι ακούνε αυτό που λέω και έχουν μπει στο τρυπάκι να βγάλουν ένα κινητό για να πάρουν ένα φέρετρο να περνάει, ας το σκεφτούν τώρα λίγο πιο ψύχραμα.
0: Να, να. Δεν είμαστε και στη Νέα Ορλεάνη επίσης, που είναι η σχέση μας με το θάνατο. Παραμένει έτσι αποστασιοποιημένη η σχέση.
1: Να σου πω και κάτι. Είναι και ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, μωρέ. Έχει να κάνει με το ότι ξαφνικά αισθάνεσαι ότι δεν υπήρξε πια καμία ιδιωτικότητα σε όλο αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, γιατί ξέρεις, έχω και μια άλλη θέση σε όλο αυτό το ζήτημα. Ξαφνικά εγώ είδα ότι κανάλια, πώς να σου πω, site, άρχισαν πια να ασχολείται τόσο πολύ με αυτό που, ξέρεις κάτι, δεν τους νοιάζει καθόλου αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος ο Γιώργος, ούτε η οικογένειά του. Τους νοιάζει μόνο τα κλικ, οι διαφημίσεις, τα φράγκα. Δηλαδή ένα πράγμα σιγαμένο. Οπότε δεν θέλω και να το αναλώνω πολύ πολύ. Σου λέω, εμένα πιο πολύ ήταν αυτή η, απλά σε σχέση με αυτό που ερώτησες, δηλαδή για τον μεγάλο αδερφό και τελικά ποιος παρακολουθεί ποιον. Ναι, νομίζω τελικά εμείς οι ίδιοι παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον.
0: Εμείς παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε αποδεχτεί την κοινωνία της επιτήρησης. Έχουμε κάνει αποδοχή όλα τα cookies. Πολλές φορές στο πλαίσιο μιας ευκολίας, μιας ψηφιακής διακυβέρνησης, του να γίνουν κάποια πράγματα πιο εύκολα κτλ. Παράλληλα, βέβαια, το κράτος βλέπουμε ότι δεν ψηφιοποιεί και δεν ελέγχει τίποτα, έτσι, πέρα από εμάς τους ίδιους και πέρα από τον αυτοέλεγχό μας.
1: Εμάς μας έχει ψηφιοποιήσει πλήρως. Καλά, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα ψηφιοποιηθούμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, νομίζω πια ότι είναι μόνο, προφανώς είναι μόνο η αρχή αυτό που βλέπουμε, έτσι. Ναι, και από εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια τώρα, είναι τραγελευκό αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι να έχουμε, είναι καθαρά μια βιτρίνα. Είναι σαν αυτά τα νοσοκομεία που εγκαινιάζει ο Άδωνης, παιδί μου. Να. Δηλαδή, που βλέπεις μια ωραία βιτρίνα και από κάτω η γυψοσανίδα, με το που φύγει από τα εγκαίνια, έχει πέσει το ταβάνι κατά κέφαλα. Αυτό έχει συμβεί, δεν το λέω έτσι.
0: Ή μπορεί να λείπουν γιατροί, και τι να την κάνεις μετά τη βιτρίνα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το οποίο είναι και σημαντικό. Στο 1984 έχουμε και το ζήτημα της γλώσσας. Η συρρήκνωση, η απώλεια, η μνήμη.
1: Είναι η γλώσσα που λέει ο Όρκολης, ουσιαστικά, ναι.
0: Πώς το ζούμε αυτό, πώς ακουμπάει αυτό το σήμερα, τη σημερινή εποχή?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θέλει καθόλου σκέψη και να ζωρίσει κάποιος το μυαλό του για να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο πλούτος που προσφέρει η ελληνική εμπροκειμένου γλώσσα έχει πάει στο βρόντο. διότι τι είναι αυτό το οποίο γαλουχεί το μυαλό των περισσότερων αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, νέων ανθρώπων, του δυναμικού κοινού που λέμε, ρε παιδί μου, έτσι. Τα social media, τα οποία πλέον, ποια είναι τα πιο δυνατά social media? Το TikTok και το X, έτσι. Ναι. Τι προσφέρουν λοιπόν το TikTok και το X? Πάρα πολύ γρήγορες δευτερολέπτων ειδήσεις, έτσι. Διαρκή αλλαγή.
0: Ένας λεπτό. Το maximum.
1: Ακριβώς. Άρα τι θα επιβιώσει λοιπόν σε αυτό τον αδιανόητα πιεστικό χρόνο? Θα επιβιώσει η πιο επιθετική, κάτσι, περίεργη και direct φράση. Λέξη, ούτε καν λέξη, ούτε καν φράση, εικόνα, και τελειώνει και η ιστορία. Ένα tweet δηλαδή παραπάνω των δύο σειρών δεν διαβάζεται καν. Άρα τι συζητάμε? Εγώ για να μπορέσω να μην ξεχάσω τα ελληνικά που έχω μάθει στο σχολείο, ας πούμε, πια διαβάζω εφημερίδα έντυπη. Και συμβουλεύω όποιον αυτή τη στιγμή έτσι με ακούει να το δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία επιστροφή αυτή, η αναλογική. Και όχι μόνο στο κομμάτι του γλωσσικού πλούτου που σου προσφέρει ο γραπτός λόγος, που ρε παιδί μου ακουμπάει στο κεφάλι σου. Δεν το συζητάω για τα βιβλία, που είμαι λάτης του βιβλίου, αλλά γι' αυτό και τα περισσότερα θεατρικά μου προέρχονται από βιβλίο. Ο Αρίστος από το γύρο θανάτου του Κοροβίνη το 1984, ο Φάτος στη Βενετία που είχα κάνει στο Πορεία. Παράλληλα όμως υπάρχει και το everyday διάβασμα που λέμε, το οποίο... Όταν γυρίσεις ξαφνικά πίσω στην εφημερίδα, που τώρα θα τσιπήσω πολύ από την αυγή που είδα έξω, γιατί ξέρεις, παίρνω και διαβάζω κάποια φορά και στο αεροπλάνο. Δηλαδή είμαι από αυτούς τους παράξενους που δεν σκύβω πάνω από το τηλέφωνο, που βλέπεις ξαφνικά ένα φύλλο χαρτιού και λες: υπάρχουν ακόμα. Εγώ είμαι αυτός. Ναι. Οπότε αυτό μου προσφέρει και κάτι άλλο. Όχι μόνο λοιπόν μια επαφή ξανά με μια γλώσσα, γιατί πια δεν υπάρχει το άγχος του scrolling, οπότε ξαφνικά. Αφού γκράζεσαι τη φράση, τη λέξη και εκτιμάς και την καλή δημοσιογραφία έτσι. Ταυτόχρονα, έχω πια στον εαυτό μου να έχω και ψυχικές αλλαγές. Ηρεμώ έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, χαλαρώνω ξαφνικά.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι και αισθητηριακό, δηλαδή.
1: Εντελώς. Όπως είναι και μια παράσταση, να σου πω το λέω. Νομίζω πια οι θεατές, όσο τα πράγματα πηγαίνουν προς όλο ταχώς, προς κάτι ψηφιακό, AI, γρήγορο και whatever, ας πούμε, νομίζω ταυτόχρονα η επιστροφή σε αυτό, ας το πούμε έτσι, στον άλλο χρόνο που σου προσφέρει μια παράσταση, που σου λέει τώρα εδώ πέρα μπαίνεις και είναι σαν να μπαίνεις σωστικά σε ένα, ας το πούμε ρε παιδί μου, ψυχικό σπα. Δηλαδή, κλείσεις το τηλεφωνό σου, πολλά θέατρα επίσης σου δίνει και σκουλάκι να το βάλεις μέσα. Σε κάποια θέατρα, νομίζω και στην Ευρώπη, το παίρνει και όλο στο τηλέφωνο. Λοιπόν, οπότε αυτόματα είσαι καθαρός. Μπαίνεις χωρίς καμία διάσπαση και συγκεντρώνεσαι σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή για μία-μιάμιση ώρα, δύο, όσο είναι η παράσταση.
0: Και εγώ αυτό που αγαπάω κιόλας και είναι μέρος αυτής της αισθητηριακής εμπειρίας είναι ότι συγκεντρώνεσαι σε κάτι και γυρνάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ταυτόχρονα με άλλους ανθρώπους.
1: Μπράβο.
0: Συγκεντρώνεστε
1: αυτό είναι πάρα πολύ
0: στο ίδιο πράγμα. Εγώ το λέω συνήθως μια νοερή συνέλευση το θέατρο, γιατί μετά βγαίνουμε και έχουμε μοιραστεί όλοι κάτι, έχουμε γίνει μέτοχοι και είναι αυτό που μας λείπει σήμερα. Να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα κοινό αφήγημα, το οποίο, τι είναι ρε παιδί μου, να είναι οι ζωές μας καλύτερες. Να μην κινδυνεύουν να ανατιναχτούν τα κτίρια που μένουμε. Να μην απολύονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον εργοδότη τους. Απλά πράγματα.
1: Θα σου πω κάτι. Δεν είμαι, είμαι ένας άνθρωπος που σπούδασε θέατρο και δουλεύω στο θέατρο από το 2007. Δεν είμαι απλά ένας επαγγελματίας του θέατρου. Είμαι και λάτρης του θέατρου. Είμαι και θεατής ενεργός. Μ' αρέσει το θέατρο, είναι εξοδός μου. Βλέπω άλλες παραστάσεις και συναδέλφων. Ταξιδεύω και στην Ευρώπη, ειδικά στο Βερολίνο, για να δω παραστάσεις. Το θέατρο πρέπει να το δούμε συνολικά σαν εμπειρία. Δεν είναι μόνο δηλαδή η ίδια παράσταση αυτή κατά αυτή. Είναι το ότι, ρε παιδί μου, θα φύγω από το σπίτι. Θα έχω στο μυαλό μου ότι, okay, πήρα το εισιτήριό μου, το έχω εδώ. Μπαίνω σε ένα ταξί για να πάω κάπου. Φεύγω από τον καναπέ, ας το πούμε έτσι, για την ευκολία. Πηγαίνω λοιπόν σε ένα άλλο τόπο. Ας πούμε τώρα, εγώ θυμάμαι στο Βερολίνο συγκεκριμένα που ήταν ένα απόγευμα που είχαμε πάει να δούμε μια παράσταση στο Deutsches Theater, όπου φτάνουμε εκεί, Εντάξει, επειδή πηγαίναμε και σε, ήμασταν και Ευρώπη και αυτά, είχαμε βάλει και ρε, ένα ρουχαλάκι λίγο παραπάνω κτλ. Ας πούμε, ναι. Και θυμάμαι απ' έξω ήταν κάποιοι που πουλούσαν, ξέρω εγώ, πρέτσελ. Πήρες, ξέρω εγώ, ένα κουλούρι, ένα ποτήρι κρασί. Και πριν την παράσταση, ας το πούμε έτσι, ξέρεις, χαλάρος με κρασάκι, ρε παιδί μου, στο φουαγέ. Έτρωγες ένα σνακ, δεν ξέρω τι, μιλούσες, μετά έπαιρνες την παράσταση. Έβλεπες την παράσταση και μετά
0: φεύγοντας
1: πήγαινε και ένα φαγητό. Οπότε αυτό ξαφνικά είναι μια συνολική εμπειρία, μια έξοδος, η οποία δεν είναι απλά, ας το πούμε, η ξερή έξοδος του «Α, πάμε να φάμε».
0: Ναι, ή πάμε για ένα ποτό.
1: Ή πάμε για ένα ποτό. Ναι. Είναι μια έξοδος που περιλαμβάνει μια συνολική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Το οποίο για μένα, δηλαδή, που είναι και μια εμπειρία συνάθρησης και πνευματική εμπειρία, ειδικά είναι παράσταση που σου έχει προσφέρει κάτι το οποίο μετά έχεις να συζητήσεις και να ασχοληθείς. Και από εκεί και πέρα είναι και μια πολύ όμορφη αφορμή να φύγεις, ρε παιδί μου, από το σπίτι.
0: Δεν, εγώ επιμένω και το λέω ότι είναι, όπως το είπες, σπα, μασάζ για την ψυχούλα, και το θέατρο και το διάβασμα. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος γυρίζει σε αυτά, και αυτό φαίνεται και από το ότι πολλές παραστάσεις πάνε καλά. Βέβαια, είχε λίγο η περασμένη σεζόν, ήταν πιο πεσμένη, ήταν δύσκολη σεζόν. Και δεν ξέρω και πόσο βοηθάει η πολιτεία γενικότερα τη θεατρική παραγωγή.
1: Θα σου πω, υπάρχει μια τακτική επιχορήγηση που γίνεται κάθε χρόνο σε μικρές έως μεγάλες ομάδες, με ποσά τα οποία συνήθως επαρκούν, ερυπέδουμε, ούτε για τα βασικά.
0: Να.
1: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει όμως και αυτή η βοήθεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε και στο τίποτα. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε, υπάρχει μια υπερπληθώρα παραστάσεων, το οποίο ξεκινάει και από τους παραγωγούς. Είναι ένα ζήτημα λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί στα αλήθεια δεν ξέρω το κοινό πια αν μπορεί να απορροφήσει όλες αυτές τις παραστάσεις.
0: Και αν έχει και τα χρήματα.
1: Ακριβώς. Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί θέλω να είμαι και λίγο αυστηρός και με τον εαυτό μου και με τους συναδέλφους, να είμαστε δηλαδή λίγο σε αυτό, να είμαστε λίγο, ας το πούμε έτσι, αυστηροί με τους εαυτούς μας. Για μένα το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και δικαίως. Mm. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι θεατρικά, δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 15-20 χρόνια.
0: Ισχύει.
1: Μεσολάβησε ένα φεστιβάλ όπου ξαφνικά, όταν ο Λούκος ανέλαβε το Φεστιβάλ Αθηνών και Παιδαύρου, ξαφνικά έγινε ένας βομβαρδισμός από πάρα πολύ σπουδαίους ξένους σκηνοθέτες και χορογράφους που ήρθανε και κάνανε παραστάσεις εδώ που ούτε στα όνειρά μας.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά είδαμε ένα θέατρο το οποίο το βλέπεις μόνο σε φεστιβάλ στην Ευρώπη και το βλέπεις ξαφνικά εδώ, σε πρώην Ολυμπιακά κίνητα, στην Πειραιώς 260 που έχει παραμείνει. Ναι. Αυτό λοιπόν άρχισε να δημιουργήσει στο θεατρόφιλο κοινό, έτσι, μία, ας το πούμε έτσι, παιδεία. Αυτό μετά συνεχίστηκε και με νέους σκηνοθέτες οι οποίοι, ας μου επιτραπεί, ρε παιδί μου, γιατί και εγώ μέσα σε αυτή τη φρουνιά είμαι, ήρθαμε να προτείνουμε κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς είχες να προσλαμβάνουσες αυτές που ανέφερα, δηλαδή το ευρωπαϊκό θέατρο, το φεστιβάλ που μας γνώρισε, ρε παιδί μου, σε νέες φόρμες και νέες τάσεις.
0: Όλη την πρωτοπορία που θα βλέπεις στην Αβινιόν, ας πούμε.
1: Ξαφνικά, κάπως αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να μπεις, ας το πούμε έτσι, ούτε στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ούτε στο σανίδι σαν ηθοποιός, και να κοροϊδέψεις ούτε τον ίδιο στον εαυτό, ούτε φυσικά το κοινό. Mm. Και ταυτόχρονα, εγώ, το κοινό το οποίο με ενδιαφέρει να, ας το πούμε έτσι, να συνδιαλέγουμε στις παραστάσεις και να φουγκράζουμε και σαν ηθοποιός μετά και σαν σκηνοθέτης, είναι ένα κοινό εκπαιδευμένο. Από την άλλη όμως, δεν πάει ποτέ να συγκινεί και το αθώο, το αγνό κοινό που λέμε, ας πούμε, το οποίο είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε γενικότερα στην επαρχία, έρχεται με λαχτάρα, έτσι, επειδή έχει ακούσει για μια παράσταση, επειδή, για παράδειγμα, θέλει να δει έναν ηθοποιό που κάτι του κάνει, ας το πούμε έτσι. Έχεις μετά ευθύνη και σε αυτόν τον άνθρωπο, ας το πούμε στον πρωτάρι, να του προσφέρεις το πιο ακριβώς σου πιάτο.
0: Mm, mm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που, αν μπει με καθαρά μάτια και καθαρή καρδιά μες στο θέατρο, δεν θα καταλάβει ένα έργο.
1: Δεν υπάρχει, ακριβώς αυτό που λες.
0: Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι που ήμουν πιτσιρικάκι στην Αβινιόν και έβλεπα Γιάν Φάμπρ. Μια χαρά καταλάβαινα. Ό,τι ήταν να πάρω, μια χαρά το πήρα μέσα μου. Σύμφωνα με τις δικές μου παραστάσεις, σύμφωνα με τη δική μου, με το δικό μου ορίζοντα προσδοκιών, αλλά ό,τι ήταν να πάρω, το πήρα.
1: Και πίστεψέ με, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από τη διαφήμιση σου πάει από στόμα σε στόμα. Είναι η πιο αρχαίγονη παραδοσιακή διαφήμιση. Εγώ δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αυτό είδα να συμβαίνει το 1984, ότι είναι μια παράσταση η οποία ξεκίνησε και από στόμα σε στόμα ξαφνικά έβλεπα ότι υπήρχε ένα κοινό μοιημένο στην παράσταση.
0: Ναι, μα τώρα βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που μας έρχονται, έκλαιγα. Εξαιρετική παράσταση, εξαιρετικός φωτισμός, εξαιρετικές ερμηνείες, τα πάντα όλα. Αυτό, άμα το πει ένας φίλος σου, θα πας να δεις τι να
1: πει. Εγώ το βλέπα και με τον εξής τρόπο, ρε παιδί μου. Δεν το βλέπα επειδή, ήταν sold out παραστάσεις και αυτά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το έβλεπα στο πόσο κόσμος έμπαινε στο θέατρο, το πόσο παρακολουθούσε την παράσταση. Υπήρχε μία, ας το πούμε έτσι, εγώ κάνω μία εισαγωγή στην παράσταση, έξω από το έργο, στην οποία μιλάω στο κοινό για κάποια πράγματα για το έργο, συστήνω την τεχνολογία που έχει το έργο, το οποίο είναι αρκετά, η αλήθεια είναι ειδική, γιατί έχει ένα πολύ ισχυρό sound design η παράσταση, κάνω live looping, επισκηνήσει, έχει διάφορα τέτοια εργαλεία, τα οποία εγώ τα συστήνω στον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα είχα πάντα στο μυαλό μου να κάνω και μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το τι είναι αυτό που θα δείτε και για τα τηλέφωνα να παραμένουν κλειστά κτλ. Σε πληροφορώ, όσο προχωρούσε να παραστάσεις, άρχισε να μειώνω από αυτή την υπενθύμηση περί κινητών τηλεφώνων, γιατί ήταν έτοιμοι οι θεατές. Ξέρανε ήδη, είχαν ακούσει ότι αυτό που θα δω θέλει να πω και να είμαι Παναγία μες στο θέατρο.
0: Ναι,
1: οπότε.
0: Ναι.
1: Έβλεπα ξαφνικά με το καλημέρα ένα κοινό να με κοιτάει στα μάτια στην τζίτα, να μην πέφτει ρε παιδί μου καρφίτσα κάτω. Πώς να σου πω. Και αυτό. Αρχικά εντάξει, με δώσει φοβερή χαρά, γιατί λέω, κοίτα ρε παιδί μου, πώς γίνεται όταν. Είναι σαν να πέσουμε μετά σε μια εκκλησία. Και ο άλλος είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε μια τελετουργία, ας το πω έτσι. Και ο άλλος αισθάνεται ότι πιστεύω, δεν πιστεύω, εγώ εδώ οφείλω να είμαι μόκο, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το πιστεύουν, ότι υπάρχει κάτι τελετουργικό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που αρχικά εγώ πήρα τεράστια χαρά από αυτό και φυσικά φοβερή έκπληξη. Γιατί ξέρεις, έβγαινα και δεν είχα πια καμία ανάγκη να εξηγήσω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο όταν βλέπεις συμβαίνει και σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, δηλαδή να υπάρχει όλη αυτή, ας το πούμε έτσι, η σύνδεση και η προσήλωση και ένα μυσταγωγικό πια κλίμα μεταξύ σου και των θεατών, ειδικά σε ένα μονόλογο και ειδικά σε ένα mindfuck μονόλογο όπως είναι αυτός, πίστεψέ με, είναι θείο δώρο μετά και για τον ερμηνευτή που είμαι εγώ που παίζω την παράσταση και ταυτόχρονα και για τον σκηνοθέτη που είμαι εγώ που απολαμβάνει μετά την παράσταση, μετά το τέλος ας πούμε της παράστασης, απολαμβάνει ας το πούμε τη σύνδεση που σχεδιάζοντας την παράσταση είχα ονειρευτεί να συμβεί.
0: Γιώργο, ένα χρόνο μετά που συναντιόμαστε, τότε δεν είχε ανέβει ακόμα η παράσταση και μιλούσαμε για αυτήν. Ένα χρόνο μετά, λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες, μετά από όλες αυτές τις γκαντεμιές, μετά τα βουντού, τα μάτια και τα μάγια, βλέπω απέναντί μου έναν δημιουργό πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ γεμάτο από αυτή την πορεία της δουλειάς του, που... Εγώ θα το κάνω τώρα και μην με κράξετε. Φτού-φτού. Φτού-φτού να συνεχιστεί αυτό στο θέατρο δίπλα. Έχουμε τηλεοπτικά φέτος?
1: Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το 1984. Γιατί, κοίταξε, όποιος το έχει δει θα καταλάβει τι λέω.
0: Πόσο απαιτητικό είναι.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό και σωματικά και ψυχικά. Δεν μπορώ δηλαδή. Και επειδή θα κάνω την παράσταση παράλληλα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα ξεκινήσω από 12 Οκτώβρη. Από Αθήνα και από τον Νοέμβρη θα αρχίσω παράλληλα από 6 Νοέμβρη να ανεβαίνω τα πουσουκού επάνω. Οπότε επειδή θα έχω και όλο αυτό και το ταξίδι στη μέση και την παράσταση η οποία θα απαιτεί κάθε παράσταση από μένα και την ψυχή μου και το σώμα μου δεν μπορώ να διαθέσω επωδενή.
0: Πάντως να πω ότι εγώ κάποια στιγμή στο καλοκαίρι έβλεπα σε επαναλήψεις το Netflix το παιδί.
1: Το παιδί. Φοβερή σειρά. Θα σου πω τώρα κάτι για το παιδί.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι παίζεις. Και κάποια στιγμή εμφανίζεσαι και λέω εντάξει, πόσο έπος και τι ρόλος.
1: Ρολάρα. Άστο, εγώ γούσταρα πολύ. Θα σου πω πολύ γρήγορα κάτι που έγινε έτσι με το παιδί, το οποίο ήρθε η πρόταση γύρω στο Πάσχα. Εγώ είχα τελειώσει τις παραστάσεις, αλλά ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Και μου ήρθε η πρόταση. Και είπα στην αρχή όχι. Γιατί λέω, αλήθεια, δεν μπορώ, θέλω πραγματικά να λιώσω, να ξεκουραστώ, δεν έχω δυνάμεις. Μου λένε, καλά, εντάξει, παιδί, διάβασε λίγο το σενάριο και πάρε μια μέρα. Το διαβάζω. Λέω, ρε εσύ, είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω διαβάσει ever όσον αφορά την τηλεόραση. Και βλέπω ένα ρόλο φανταστικό, δηλαδή ο απόλυτος κακός και ρολάρα. Και ταυτόχρονα ένα συνολικό cast μαγικό. Οι περισσότεροι από μέσα είναι φίλοι, συνάδελφοι που έχουμε δουλέψει μαζί κτλ. Οπότε ένιωσα ότι θα μπω σε μια πολύ δουλεμένη χημεία.
0: Και ηθοποιάρες ρεπερτορίου,
1: ήταν. Όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ξαφνικά πήρα τηλέφωνο, λέω παιδιά, να σπάσουμε τα γυρίσματα, μην είναι απανωτά και κλατάρω. Και πάμε. Και ήταν για μένα από τις πιο ωραίες μου εμπειρίες στην τηλεόραση.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Και τρεις ώρες να ήμασταν εδώ, θα τα λέγαμε, αλλά θα τα ξαναπούμε. Καριοφίλη Χριστίνα και Νίκος Νάκος. Νίκος Νάκος, Καριοφίλη Χριστίνα. Θα πάτε 19 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπυλων. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση Φαινόμενο έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα, καθώς πέρι συνελέγησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών τα ύποπτα φιαλίδια που εντοπίστηκαν σε κτίριο στην Οδό Λασχαρίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να περίγαν μια επικίνδυνη ουσία, τα πικρικόξη. Στα σπίτια τους επέστρεψαν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που είχαν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ισπανία ανέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη παρόμοιων την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο, γεγονός που πυροδότησε την προκήρυξη προώρων εκλογών για τον Νοέμβριο. Δεν ήταν ιδεολογικό ζήτημα, ήταν ζήτημα ανθρωπιάς, ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπιζόμενος τα 21 μέτρα που ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσιτά ενίκια, την αποτροπή αυξήσεων στο ενίκιο και τη δημιουργία μεγαλύτερης προσφοράς κατοικιών. Η κυβέρνηση ελπίζει τα δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση να υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής οδού μιας επιτροπής που λειτουργεί μετά την διάλυση της Βουλής εν ώψη των προώρων εκλογών. Εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, αναμένεται εντός της ημέρας στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία από την ΠΝΙΚΑ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας έως και την Πέμπτη το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Τις κινητοποίησεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πραγματικά πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, στον μπάζωμα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, αλλά και στην αδιάφορη, όπως είπε, στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και στον πρωθυπουργό, ο οποίος στο διάγγελμά του απέδωσε την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος. Με βάση την περίπτωση της Εριέτας που δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, θα έπρεπε να τίθεται επίμονα και στη δίκη το ερώτημα τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πυρόσφαιρα, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Όπως είπε, δεν υπήρξε μπάζωμα, αλλά ξεμπάζωμα των στοιχείων από το χώρο του δυστυχήματος, καθώς σύμφωνα με την τεχνική εργασία των ειδικών πραγματογνωμόνων της Ανούμπης, που διορίστηκαν από τον ειδικό εφέτη ανακριτή, αφαιρέθηκαν 750 κυβικά μέτρα χώματος και όχι 300, ενώ μέσα υπήρχαν σημαντικά στοιχεία όπως βιολογικό υλικό αλλά και στοιχεία φόρτωσης. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιοι θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγύτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρχει και μετά. Δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, μιλώντας στο podcast Politics του News 24/7. Ποια απόπειρα ποινικοποίηση τη γαλλική και ευρωπαϊκή αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο καταγγέλει ο Κώστας Αρβανίτης στου Ευρωπαίου συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, οι οποίοι προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών εναντίον τη ομάδα τη Ευρωπαϊκή Αριστερή Συμμαχία, με το επιχείρημα ότι δήθεν παραβιάζει τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντα στο κόκκινο, έκανε λόγο για επικίνδυνη και αντιδημοκρατική μεθόδευση. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κίνδυνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διαπράττει απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα και αναζητούνται ακόμη 2. Αρχικά μέλη της φέρονται να είναι ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαούς Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες που δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια έκλειναν, ενώ η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Κομισιόν. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή των ΕΦΚΑ διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκος Παπάς κατά την περιοδία του επικεφαλής κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικά στο avg.gr. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ότι συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να έρθει το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Στις αθλητικές ειδήσεις, απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδα να αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας με στόχο την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αύριο, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου, εδώ συνοδοιπόρος ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία, ο Παντελής Δαβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Πώς το είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στα Γαλάζια γενέθλια? Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη. Πάμε να πάρουμε μια σχετική γεύση. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ελεονόρα Μελέτη, επιβεβαιώνει το φιλολαϊκό χαρακτήρα του κόμματός της, αναδεικνύοντας ένα μείζον ζήτημα. Πιο ακριβώς, πώς οι εργαζόμενοι εκβιάζουν και κάνουν τη ζωή πατίνη στους δύσμυρους εργοδότες.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Εντάξει, σας τεντώσαμε τα νεύρα. Αυτά είναι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν πιστεύουμε να περιμένει κανείς να αποδοκιμάσει η κυβέρνηση αυτές τις δηλώσεις. Εντάξει, εμείς εδώ μπροστά έχουμε το κινητό μας, περιμένουμε αυτά τα περιβόητα δελτία τύπου, τις διαρροές που λέμε από την κυβέρνηση, για να δούμε. Η αλήθεια είναι η εξής. Αυτό δεν ήταν φάλτσο, δεν ήταν γκάφα, δεν ήταν διαστρέβλωση του περιεχομένου μιας δήλωσης. Είναι το πραγματικό, ιδεολογικό, πολιτικό στίγμα της παράταξης στην οποία ανήκει η κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Και πάμε παρακάτω. Αργότερα φτάνει στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Ρούμπιο θα περιλαμβάνει και ομιλία του στην Πνίκα, στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικό σύμβολο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Προς τι ο συμβολισμός αυτός? Μετά τις φερόμενες παρεμβάσεις στο εσωτερικό χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, Γκίμπερλι Κιλφόιλ, μετά την πρόθεση του Τραμπ να καταργήσει το διεθνές δίκαιο κάνοντας πραξικοπήματα ή την πρόθεσή του να αγοράσει άλλες χώρες όπως τη Γροιλανδία. Το διεθνές δίκαιο είμαι εγώ, δεν λέει ο Τραμπ. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα τίθενται σιγά σιγά σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας. Μην πάρετε αμάξι, έτσι, από τώρα και μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. Θα είναι το κέντρο της Αθήνας φρούριο, θα είναι αστακός. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, καθώς σε αυτή τη χώρα οι δημοκρατικές χορδές χτυπούν δυνατά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Μάρκο Ρούμπιο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό, θα είναι τα ζητήματα της άμυνας αλλά και τα ενεργειακά. Το ζήτημα μάλιστα της επανέναρξης των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα είναι στην ατζέντα. Μετά και τις απαιτήσεις της Τουρκίας να ενημερωθεί και να δώσει σχετική άδεια. Τώρα, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, περιοδεύει στην Κοζάνη και ανάμεσα στα άλλα ανέδειξε την αναγκαιότητα να επανέλθει η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, έτσι για να μείνουμε στα ενεργειακά αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία ασκούν πίεση ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα απότοκα της απολιγνητοποίησης, όπως καταλαβαίνουμε. Πάμε αμέσως στον Τάσο Γιαννόπουλο για τις λεπτομέρειες, την αποτίμηση της περιοδίας του Νίκου Παπά και του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Εδώ, μόλις πριν από περίπου μία ώρα, ολοκληρώθηκε η περιοδία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Ακριβώς όλο αυτό το ζήτημα το ενεργειακό, ας βάλουμε στο κάδρο και τις φερόμενες απειλές της κυρίας Γκιλφόιλ για. Με απότερο σκοπό να υπάρχει απευθείας εξάρτηση και μόνη εξάρτηση της χώρας μας από το πανάκριβο υγροποιημένο mm-hmm. και αντιπεριβαλλοντικό φυσικό αέριο των ΗΠΑ, το LNG. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους αυτό το puzzle το οποίο επηρεάζει.

0: είναι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, για πάνω από τρεις δεκαετίες, δηλαδή αξιοποιώντας τις λιγνητικές μονάδες, οι κάτοικοι έχουν θέρμανση, η οποία είναι απαραίτητη από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως ξενίζει αυτό κάποιον κάτοικο του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτονόητος όρος επιβίωσης η θέρμανση.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Και αυτό βέβαια θα επηρεαστεί, διότι οι λιγνητικές μονάδες έκλεισαν οι περισσότερες, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, Κώστα, εγκαίρως η υποδομή που θα εξασφαλίζει την επόμενη μέρα της τηλεθέρμανσης. Και αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη μας είπαν και ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι ότι αξιοποιείται η αγορά του πετρελαίου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι και λίγο υποκριτικό το να μιλάμε για πράσινη μετάβαση.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Αφετέρου...
1: Ακυρώνεται όλο αυτό το αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Βέβαια. Ναι.
0: Αφετέρου, το κρίσιμο και για εμάς που δεν ζούμε εδώ στην περιοχή και για όλη την Ελλάδα είναι αυτό το ζήτημα που έχει αναδείξει και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και το έθεσε και ξανά ο Νίκος Παπάς, συμφωνώντας με τις δημοτικές αρχές της περιοχής, δηλαδή η Πτολεμαϊδα 5 να μείνει ανοιχτή, γιατί είναι αφενός η πιο σύγχρονη μονάδα της χώρας και αφετέρου ουσιαστικά μπορεί να εξασφαλίσει και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά και η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η απόσυρση του λιγνίτη πρέπει να γίνει σταδιακά και ακόμα και αν πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση, πρώτα βέβαια σε διάλογο και με τις τοπικές κοινωνίες, να υπάρχει πάντα ένα αναγκαίο ποσοστό λιγνητικής παραγωγής. Και Κώστα, το ενδιαφέρον είναι ότι και στις συναντήσεις με το σωματείο Σπάρτακος, το γνωστό σωματείο των εργαζομένων της ΔΕΗ, που αγωνιά για τις θέσεις εργασίας, ο Νίκος Παπάς και ο ΣΥΡΙΖΑ προσκόμισαν δύο πολύ σημαντικά γραφήματα που νομίζω πρέπει να γίνουν σημαία και από τους εργαζόμενους και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που συμφωνούν με το να εξυπηρετεί η ΔΕΗ τα συμφέροντα των πολιτών και των οικοκυριών και όχι των μεγάλων συμφερόντων όπως η CVC που είναι και φύλλα προσκύμενη εταιρεία στον κύριο Μητσοτάκη, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφενός, ένα γράφημα που δείχνει ότι σε σχέση με το 2019 έχει αυξηθεί κατά 53% η τιμή του ρεύματος ακριβώς λόγω της ιδιωτικοποίησης και της αλλαγής του σκοπού για τον οποίο πλέον λειτουργεί η ΔΕΗ, δηλαδή τα συμφέροντα των μετόχων και όχι όλων ημών των καταναλωτών. Και αφετέρου, έναν παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που δείχνουν ότι έχουν γίνει τις τελευταίες δύο δεκαετίες επανακρατικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας, πρώτα και κύρια στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, την Ισπανία και αλλού, ακριβώς διότι
1: απέτυχαν
0: είναι πλέον ευρέως αποδεκτό,
1: είναι ευρέως
0: αποδεκτό ότι απέτυχαν τα πειράματα των αιμονικών νεοφιλελεύθερων ακριβώς ιδιωτικοποιήσεων.
1: Έτσι, όπως και στο νερό, έτσι και στην ενέργεια. Μάλιστα, σήμερα επιστρέφεται, Τάσο?
0: Σήμερα είναι η επιστροφή, μετά από πολλές συναντήσεις σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, που θα αποτυπωθούν και σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και για το ζήτημα που θέσαμε πριν από λίγο της τηλεθέρμανσης, αλλά και το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας διαφημίσουν, Κώστα, ήδη νομίζω γίνεται αυτό, του data center στον Άγιο Δημήτριο, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε το αντίτιμο, δηλαδή πώς θα κερδίσει η ΔΕΗ από την Amazon, ούτε οι θέσεις εργασίας, δηλαδή θα υπάρχουν θέσεις εργασίας μόνο κατά την κατασκευή και θα είναι οι θέσεις εργασίας από τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, τι θα γίνει με το νερό που χρειάζεται αυτό το data center, το οποίο ενώ προέβλεπε αρχικά ισχύει 300 MW, θα φτάσει τελικά το 1 GW. Καταλαβαίνουμε το οικολογικό αποτύπωμα για όλους αυτούς που κατά τα άλλα κόπτονται για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπουμε και εικόνες από την Αμερική τέτοιων data center, τα οποία προσπαθούν οι κάτοικοι να τα εκδιώξουν, διότι έχουν αποστραγγίξει κυριολεκτικά τα μέρη, την περιοχή τους. Καταναλώνουν και πάρα πολλές τεράστιες ποσότητες ρεύματος.
1: Θα περιμένουμε τη μεταφορά των πρωτοβουλειών αυτών στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπως μας είπες, Τάσο, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο συνάδελφος, ο Τάσος Γιαννόπουλος.

πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, του γηπέδου. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες, διαβάζουμε την επίσημη ανακοίνωση του Μαξίμου, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Τι κρατάμε εδώ, πέρα από το ζήτημα του γηπέδου, ότι έκατσαν στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης και Βαγγέλης Μαρινάκης. Και μένει να δούμε αν αυτό σημαίνει και κάτι άλλο. Λόγω της κόντρας ή της απόστασης που χώριζε τις δύο πλευρές, όπως είναι και το κλίμα που βγαίνει σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τον κύριο Μαρινάκη. Αν υπάρχει δηλαδή μια γεφύρωση αυτής της διαφοράς. Μένει να το δούμε.

0: το κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χοροί, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.

0: Πυκνή λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Καλησπέρα σας κύριε Μελίδη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε και την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο, κύριε Μελίδη. Τι αναμένετε από την κυβέρνηση, αν αναμένετε κάτι, και γενικά από αυτή την επίσκεψη που κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στέλνει το μήνυμα της ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων?
1: Εντάξει, η κυβέρνηση συνεχίζει αυτή την επικοινωνιακή γραμμή, το κάνει χρόνια τώρα. Επειδή θα έρθει τώρα σήμερα και θα υπάρξει αυτή η επίσκεψη από έναν άνατο στέλεχος των ΗΠΑ, της κυβέρνησης προσπαθεί να μας πει ότι αυτό θα αλλάξει τη γεωπολιτική σχέση της χώρας, την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά νομίζω συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, τα έχουμε ακούσει και άλλες φορές αυτά. Ξέρουμε όλοι, γιατί και οι ακροατές μας είναι έμπειροι και εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, και γνωρίζουμε ότι τις περισσότερες φορές, αν είναι να συμβεί κάτι γεωπολιτικά, όλα κρίνονται εκείνη την περίοδο αναλόγως των συγκεκριμένων συμφερόντων που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Πολλό δε μάλλον όταν έχεις ένα πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν φημίζεται και για τη σταθερότητά του, στις απόψεις του ή στις κινήσεις του. Άρα το να θεωρεί η κυβέρνηση ότι επειδή θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο εδώ, αυτό θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο για τη χώρα μας, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι αυτά δεν ισχύουν. Θα το αξιοποιήσει επικοινωνιακά όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε βγάλει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, ξέρετε, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από χθες. Μιλάμε για τη στάση της Αμερικής όλο αυτό το διάστημα απέναντι στην συνολική αποσταθεροποίηση που υπάρχει παγκοσμίως. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου διαχρονικά, λέγοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο, και οτιδήποτε αφορά τις διεθνείς σχέσεις να λύνεται πρώτα με διπλωματία και με σεβασμό στα δικαιώματα των όλων των κρατών και όχι με την επιβολή της δύναμης του ισχυρού, του δικαίου του ισχυρού. Δυστυχώς όμως ξέρετε κι εσείς ότι είναι αυτή η περίοδος που ζούμε της ανθρωπότητας, μια πολύ δύσκολη περίοδος, και πάρα πολλά ανοιχτά τα μέτωπα παγκοσμίως, επικίνδυνες καταστάσεις. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από το επικοινωνιακό που είναι το μόνο που φαίνεται να επενδύει, έχει και πραγματικό σχέδιο για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αν και δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι απέναντι σε αυτό.
0: Λείπει πάντως το σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, ή το μόνο σχέδιο του κ. Μητσοτάκη ήταν να στείλει μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν? Νωρίτερα η κυρία Φόντερ Λάιεν είπε ότι η ενεργειακή κρίση, για την ενεργειακή κρίση, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα οριζόντιο σύστημα ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ίσως συνιστούν μια έμεση απάντηση στην επιστολή του κ. Μητσοτάκη για ενιαία λύση. Η κυβέρνηση επικαλείται, κύριε Μελίδη, τα όρια στις οροφές δαπανών για να μην παίρνει μέτρα ή να παίρνει αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει. Υπάρχουν όντως αυτοί οι περιορισμοί ή κατά πόσο υπάρχουν?
1: Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε ήδη και πριν από τη δεύτερη διάρκεια της ΔΕΘ και τώρα πει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι αυτή η ιστορία με τα όρια που λέει η κυβέρνηση στο δημοσιονομικό χώρο, που αναγνωρίζει σαν να είναι γραμμένο στην πέτρα ένα συγκεκριμένο μέρος περίπου στα 2 δις και μας λέει δεν γίνεται αλλιώς, όλο αυτό έχουμε πει ότι δεν ισχύει. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παίρνονται μέτρα DRM, μέτρα one-off, όλα αυτά είναι τεχνοκρατικά εργαλεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αξιοποιούν πολλές άλλες χώρες. Εδώ η Ελλάδα δεν τα αξιοποιεί, είναι ιδεολογική και πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αυτή να μην τα αξιοποιεί. Ξέρετε, συχνά μας ρωτάνε και σε πάνελ, στη τηλεόραση αλλά και αλλού, γιατί δηλαδή η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, τους πολλούς ή την κοινωνική πλειοψηφία. Και εμείς απαντάμε θαρσός. Ναι, δεν θέλει. Δεν την ενδιαφέρει αυτή την κυβέρνηση. Το έχει αποδείξει εδώ και 8 χρόνια που κυβερνάει, 2 θητείες κλείνει αυτή την περίοδο. Δεν την ενδιαφέρει το όφελος των πολλών της κοινωνίας. Την ενδιαφέρει να διαιωνίσει ένα συγκεκριμένο σύστημα στη χώρα μας, το οποίο είναι και αυτό για το οποίο ευθύνεται και η ακρίβεια στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ, σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνικο-πολιτικής ζωής. Από εκεί μετά νομίζουμε ότι και αυτό το παραμύθι ότι θα στείλει να ζητήσει άδεια και θα περιμένει απάντηση, όλο αυτό είναι πάλι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζει για να δείξει ότι άλλη η ευθύνη να μεταδοθεί αλλού. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι, το έχουμε πει και άλλη φορά και στην εκπομπή σας. Έχει καταφέρει όντως επικοινωνιακά να ελέγχει το αφήγημα με έναν τρόπο που ενώ αντίκειται καταφανώς στην κοινή λογική, δηλαδή αυτά που κάνουν δεν στέκουν σε καμία λογική. Και αν το πάρουμε από την ιστορία με τα Τέμπη, από την ιστορία με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλα όσα έγιναν, Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει και θα λέει καλά είναι δυνατόν να γινόντουσαν όλα αυτά και να ήταν πρώτη στις δημοσκοπήσεις με τόση διαφορά από τον δεύτερο και να μην αντιδρούσε κανείς. Και όμως η απάντηση είναι ότι έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση, είναι το μόνο που έχει καταφέρει αυτά τα 8 χρόνια, δυστυχώς για όλους εμάς, τους πολλούς της κοινωνίας, την κοινωνική πλειοψηφία, έχει καταφέρει να ελέγχει επικοινωνιακά ένα αφήγημα ότι πάντα για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει δεν φταίνε αυτοί, φταίνε κάποιοι άλλοι, φταίνε από το εξωτερικό, φταίνε οι προηγούμενοι, φταίνε διαχρονικές ευθύνες. Στην ουσία όμως, άμα το ψάξουμε λίγο, θα δούμε ότι όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτά τα 8 χρόνια, που πάλι αν το δείτε ιστορικά, άλλη κυβέρνηση θα είχε πέσει με ένα από όλα αυτά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, εδώ για κάποιο λόγο, ξαναλέω αρμόδιος και ο ιστορικός του μέλλοντος, να το καταγράψει εμείς ούτως ή άλλως ως αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ το λέμε αυτό. Χρόνια τώρα το ζήτημα που υπάρχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Από εκεί μετά βέβαια, για να μην λέω μόνο για την κυβέρνηση, υπάρχουν ευθύνες και στην αντιπολίτευση για τη σημερινή κατάσταση. Και πάντα ξέρετε, επειδή θέλω να μιλάω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, γιατί οι ακροατές μας δεν είναι αυτοί που μας ακούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι ενημερωμένοι, έχουν πολιτική γνώμη, έχουν άποψη. Επομένως, καλό είναι να λέμε και αλήθειες που πολλές φορές δεν λέγονται στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Υπάρχει ευθύνη εδώ, γιατί το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, αυτό που ψηφίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση το 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δέχθηκε πάρα πολλά πειρά και εσωτερικά και εξωτερικά, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια πολύ μεγάλη και μαχητική παρουσία στη Βουλή. Όταν κάποιοι μας έλεγαν ότι η παρούσα Βουλή δεν έχει νόημα να παλέψει εντός της και παρετούνταν, mm-hmm. να δείξουμε εδώ ότι τελικώς είναι αρκετό το διάστημα που απομένει μέχρι να γίνουν εκλογές. Θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν τέτοια μέρα παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει ένας χρόνος και μέχρι τις εκλογές είναι ότι θα περάσουν και πολλοί μήνες ακόμα. Ναι. Η μάχη είναι, ξέρετε, και στην κοινωνία, αλλά είναι και μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Είναι μέσα στο Κοινοβούλιο, εκεί που η Νέα Δημοκρατία περνάει καθημερινά πάρα πολλές διατάξεις και νόμους απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, παρά τα πλήγματα, παρά τα τραύματά του και τις πληγές που άλλοι δημιούργησαν και δεν είναι σήμερα στο κόμμα μας, παραμένει μαχητικός με 10 βουλευτές. Και ελπίζουμε η δύναμή μας στο επόμενο διάστημα να αυξηθεί, ίσως και με κάποιες συνεργασίες, με κάποιους επιπλέον βουλευτές. Είμαστε παντού παρόντες και παλεύουμε αφενός να ακουστούν οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ που ωφελούν την κοινωνική πλειοψηφία, αφετέρου στη Βουλή, με την όποια δυνατότητα μας δίνεται, με αυτόν τον αριθμό βουλευτών που έχουμε, να δώσουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς εκεί που είναι η πηγή όλων των προβλημάτων, που είναι η διαδικασία που νομοθετεί διαρκώς όλα αυτά που νομοθετεί και περνάει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή σήμερα.
0: Εν ώψη των εκλογών, να περιμένουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ κάποιες συμμαχίες, κύριε Μελίδη, ώστε η πρωτοκαθεδρία του κυρίου Μητσοτάκη να αμφισβητηθεί από τον προοδευτικό χώρο, διότι περισσότερο ντόρο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον κάνουν οι κινήσεις του κυρίου Σαμαρά ή η ρήξη του κυρίου Μητσοτάκη με την παλιά φρούρα του κομμάτος του.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούμε να μας ακούσει ξανά η κοινωνία. Ναι. Περάσαμε μια μακρά περίοδο εσωτερικών ζητημάτων, όπου εκεί χάθηκε και ένα μέρος και της αξιοπιστίας μας, αλλά και του τρόπου που λειτουργούσαμε. Σήμερα όμως, η μάχη που δίνουμε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ψηφίσει το παρελθόν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα τελευταία χρόνια είχαν απομακρυνθεί από εμάς. Mm-hmm. Είχαν αλλάξει γνώμη, γιατί μπορεί και εμείς να μην ήμασταν αυτοί που θα έπρεπε. Καλούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανθρώπους της αριστεράς, αλλά όχι μόνο, δεν βάζω ταμπέλα μόνο ιδεολογική, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ένα καλύτερο αύριο, θέλουν το δίκαιο, θέλουν το σωστό, θέλουν μια άλλη πολιτική για τη χώρα, μια πολιτική η οποία δεν θα αποκλεί τους πολλούς από την κοινωνική ευημερία. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό, ξέρετε, συχνά μας λένε, μα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Είναι πρώτη γιατί όντως αυτό το ποσοστό που έχει, το οποίο είναι, αν πιστέψουμε τη δημοσκοπήση, κοντά στο 30%, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, ξέρετε, που περνάει πάρα πολύ καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Γιατί ακριβώς έχει φροντιστεί από τη Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό δεν είναι η κοινωνική πλειοψηφία. Mm. Δυστυχώς η κοινωνική πλειοψηφία παραμένει κατακαιρματισμένη όσον αφορά την πολιτική της επιλογή. Εμείς, σε αντίθεση με όσα μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο, να το πω εντός εισαγωγικών, μόδα, είτε είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε είναι αυτά που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, ξέρετε, αυτά που και τα mainstream μέσα ενημέρωση προβάλλουν καθημερινά από το πρωί στο βράδυ, δείχνοντας, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Mm-hmm. Το βλέπουμε και συχνά, ξέρετε, αυτό. Παρατηρούμε το περίεργο φαινόμενο να μην αναφέρεται πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ καν σαν επιλογή. Mm-hmm. Ενώ έχει ένα πλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο, σύγχρονο, που λαμβάνει υπόψη του και πάρα πολλά από τα σύγχρονα ζητήματα και όσα εξελίσσονται μέρα με τη μέρα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν και καλούμε τους πολίτες, τους προοδευτικούς πολίτες, τους αριστερούς πολίτες, να μην ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, να μην ασχολούνται με τα πολιτικά προσωπικά ζητήματα, ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος πάει, να έρθουν στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και όλοι μαζί να φτιάξουμε ξανά ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών. Ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να αυξηθεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δύσκολο να επιστρέψει ένα κόμμα. Έχει γίνει και στο παρελθόν ιστορικά και άλλες φορές κόμματα τα οποία ήταν μεγάλα να πέσαν μια πρόσκαιρη περίοδο σμίκρισης των ποσοστών τους, μείωσης, και μετά να επανήλθαν, και ιστορικά υπάρχει αυτό και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δίνουμε ελπίδα και λέμε ότι όλα είναι ζήτημα ενότητας και συμπόρευσης σε μια προγραμματική και πολύ σοβαρή πολιτική στάση απέναντι στα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι ζήτημα ενός προσώπου, δεν είναι ζήτημα ενός μεσία, δεν είναι ζήτημα ενός μόνο πολιτικού, πώς να το πούμε, επικεφαλής. Mm-hmm. Είναι ζήτημα ενότητας, και να θυμίσω εδώ σε όλους, mm-hmm. γιατί ξαναλέω, οι ακροατές μας και μνήμη έχουν και θυμούνται, mm-hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ως ΣΥΡΙΖΑ τότε, κέρδισε τις εκλογές το 2015 έχοντας μια πολύ μεγάλη συμμαχία από κάτω, από δυνάμεις που μπορεί να ήταν και τερόκλητες, μπορεί να διαφωνούσαν και ορισμένες φορές μεταξύ τους, μπορεί να υπήρχαν και επιμέρους διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντα υπήρχε μια σύγκληση προς το τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Εκφράστηκε εκείνη την περίοδο τότε με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι τα κόμματα είναι πολυπρόσωποι οργανισμοί. Η κοινή κληρονομιά αυτή τη στιγμή όλων μας όσων είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σήμερα είναι η κυβερνός αριστερά, είναι η ριζοσπαστική αριστερά, είναι η ανατολική αριστερά, και θεωρούμε ότι μπορούμε, όσο περισσότεροι γίνουμε, όσο πιο γρήγορα πολλαπλασιαστούμε ξανά, να αποτελέσουμε τη λύση για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Mm-hmm. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μελίδη. Μήπως είδατε το βίντεο της κυρίας Μελέτη που συμπάσχει με τους εργοδότες, μήπως προλάβατε να το δείτε?
1: Το άκουσα, δεν το έχω δει. Αλήθεια όμως ότι το άκουσα και το διάβασα τη δήλωση. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σημεία των καιρών. Δεν είναι η πρώτη φορά, mm-hmm. που στέλεχος Νέα Δημοκρατία δείχνει να βρίσκεται αποκομμένο από την κοινωνική πραγματικότητα. Θυμίζω και τις πρόσφατες δηλώσεις. Άλλα μικρά εντός εισαγωγικών, mm-hmm. διαμαντάκια, mm-hmm. και το λέω με ειρωνία προφανώς, που ακούσαμε, είναι σημεία των καιρών όμως μιας κοινωνίας που, όπως σας είπα και νωρίτερα, κάποιοι, ξέρετε, περνάνε πολύ καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είναι οι πολλοί, δεν είναι η κοινωνική πλειοψηφία, αλλά αυτοί που είναι έχουν κάθε λόγο να κατέβουν και να τους ξαναψηφίσουν. Το ζήτημα λοιπόν εδώ εμείς τι λέμε, είναι να μπορέσουμε εμείς να φτιάξουμε τον αντίπαλο πόλο, και για να υπάρξει αυτός ο αντίπαλος πόλος δεν μπορεί να υπάρξει ούτε με προσωποπαγής λύσεις, ούτε με εκτός τόπου και χρόνου θεωρίες. Μας λέει για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Μας λέει ο κύριος Τσίπρας κάτι για αυτοδυναμίες κτλ. Νομίζω ότι όλα αυτά, ξέρετε, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πολιτικής αναξιοπιστίας του χώρου μας συνολικά. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτές τις λογικές λέμε ότι η λύση είναι στην ενότητα, στη σύγκληση, στον πολλαπλασιασμό των δυνάμεων, αλλά σε τι πάνω, σε θέσεις προγραμματικές. Και πιστέψτε με, εάν τα συμφωνήσουμε αυτά, και πρόσωπα θα βρεθούν και η αλλαγή θα έρθει και πολλά γίνονται. Ξέρετε, και κλείνω με αυτό, αν κάποτε μας έλεγαν πριν το 2015 κάποια χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή θα γινόταν κυβέρνηση, θα σου έλεγαν, α, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Και τότε δηλαδή πάλι φαινόταν αδύνατο μέχρι που έγινε. Λέμε λοιπόν και τώρα εμείς σε όσους μας ακούν, μπορεί να τους φαίνεται αδύνατο, μπορεί να έχουν παράπονα το παρελθόν, να υπάρχουν κάποιες πληγές που ακόμα δεν έχουν κλείσει. Λέμε όμως ότι υπάρχει λύση, αρκεί να έρθουν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφράσει και με την ιστορία του και με τη θεσμικότητά του και με τη δυνατότητά του μέσα στη Βουλή να εκφράσει αυτή τη στιγμή τους πολλούς και να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής αυτής της κυβέρνησης. Κανένας άλλος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε σε όλους να ακούσουν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναέρθουν κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελίδη, για τη συζήτηση αυτή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλησπέρα μου.
0: Γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο κόκκινο, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.

Ασφαλώς βλέπουμε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Μιρέλα, την Πανωρέα, τον Μιχάλη, την Πέγγι, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Παντελή, τη Δήμητρα. Και όλους τους άλλους και όλες τις άλλες που μας ακούτε. Ακροάτες και ακροάτριες.

Ο Γιώργος γράφει ότι τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ πάντως στα κανάλια δεν τους βλέπουμε, μόνο Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ βλέπουμε. Όντως σε πολλές περιπτώσεις αυτή είναι η σύνθεση των τηλεοπτικών πάνελ. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Και έχουν γίνει καταγγελίες ότι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ δεν ήθελαν να είναι στην τηλεοπτική συζήτηση εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν γίνει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δημόσια καταγγελίες. Αλλά πάνω απ' όλα την ευθύνη έχουν και αυτοί που συνθέτουν τα πάνελ. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής, διαβάζουμε, σε 8 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Είδατε, ο αγνός πατριωτισμός. Το μεταξύ, πιο ψαγμένοι ήξεραν τον Φίλιππο Καμπούρη από τις εποχές που έκανε θράψη στην Trust TV σε κανάλια Β' Εθνικής. Υπάρχουν και σχόλια δικά σας για τις μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ να συμπληρώσουμε πως σε ανοιχτή γραμμή με το ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση εν ώψη των επόμενων εκλογών φαίνεται να βρίσκεται και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση. Η ίδια με ραδιοφωνικές δηλώσεις της επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, καθώς διαπιστώνει σοβαρότητα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Κοροβέση είχε εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και γενικά το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κάνει θράψη στην κασελακική δεξαμενή. Η Κοροβέση υπήρξε αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ενταχθεί και η Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παπάς, οι οποίοι είχαν στηρίξει τον Στέφανο Κασελάκη στις ταραχώδεις ημέρες του στον ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρικτής του Κασελάκη την ίδια περίοδο ήταν και ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος προσχώρησε επίσης στο κίνημα δημοκρατίας του κ. Κασελάκη. Και διαφορετική είναι η περίπτωση του Μιχάλη Χουρδάκη, αλλά με την ίδια κατάληξη. Εξελέγει στη Βουλή με την πλεύση ελευθερίας ο Μιχάλης Χουρδάκης, αλλά τον Ιανουάριο του 25, αν θυμόμαστε καλά, προσχώρησε στο Κασελακικό Κόμμα, στο Κίνημα Δημοκρατίας, όπως λεγόταν τότε, αναλαμβάνοντας μάλιστα και ρόλο εκπροσώπου τύπου. Την έκανε από το Κασελακικό Κίνημα το περασμένο καλοκαίρι και πριν λίγες εβδομάδες προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Και μένει να δούμε τι θα γίνει ή πότε θα ανακοινωθούν οι συνεργασίες, οι μεταγραφές, και αν θα ανακοινωθούν σε σχέση με τις κυρίες Νίνα Κασιμάτη και Θεοδώρα Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη μάλιστα είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος του Κασελακικού Κόμματος. Δηλαδή κάτι σαν κασελακικό reunion στη Χαριλάου Τρικούπη, κατά μία έννοια. Βέβαια, αυτές οι μεταγραφές μπορούν να βγουν και σε καλό στο ΠΑΣΟΚ, καθώς όλοι αυτοί και τόσοι άλλοι που έχουν ανακοινωθεί έχουν δίκτυα υποστηρικτών, έχουν μηχανισμούς και όλα αυτά μπορεί να έχουν ωφέλη στο συνολικό ταμείο. Αυτό θα φάνει βέβαια στην κάλπη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο, αύριο είναι Τετάρτη, έτσι, αύριο Τετάρτη στις 6. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μέρα μαζικών διαδηλώσεων σήμερα στη Γαλλία, στην τρίτη εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα τις καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Τουλάχιστον 450.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών. Στο πλευρό των μαθητών διαδήλωσαν σήμερα και εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα. Στο Παρίσι, τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη πλατεία Δημοκρατίας, από όπου ξεκίνησε η πορεία με προορισμό την πλατεία Έθνους. Εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων και αντιπολεμικών κινητοποιήσεων, αναμένεται εντός της ημέρας στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα της επισκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση αυτή την ώρα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του Πάμε στο Σύνταγμα. Τις κινητοποιήσεις στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πραγματικά πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, στην αλλίωση του χώρου μετά την σύγκρουση, αλλά και την αδιάφορη. Όπως είπε στάση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργία Ζαδηλίνη, δώσαν 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών μας και δεν δώσαν 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση, είπε μεταξύ άλλων. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Με βάση την περίπτωση της Εριέτας που δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, θα έπρεπε να τίθεται επίμονα και στη δίκη το ερώτημα τι ήταν αυτό που δημιούργησε την πυρόσφαιρα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων Τεμπών. Όπως είπε, δεν υπήρξε μπάζωμα, αλλά ξεμπάζωμα των στοιχείων από το χώρο του δυστυχήματος, καθώς σύμφωνα με την τεχνική εργασία των ειδικών πραγματογνωμόνων της Ανούμπης, που διορίστηκαν από τον ειδικό εφέτη ανακριτή, αφαιρέθηκαν 750 κυβικά μέτρα χώματος και όχι 300, ενώ μέσα υπήρχαν σημαντικά στοιχεία, όπως βιολογικό υλικό αλλά και στοιχεία φόρτωσης. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφερόμενη στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή τον ΕΦΚΑ και όχι την ΣΥΒΙΣΗ. Δηλαδή τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς, κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος στη Δυτική Μακεδονία. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να διέπρατε απάτηση σε βάρος του ΕΦΚΑ, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη της φέρονται να είναι ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λάους και σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα, καθώς περισυλλέγησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών τα ύποπτα φυαλίδια που εντοπίστηκαν σε κτίριο στην οδό Λασκαρίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φυαλίδια φέρεται να περιέχουν μια επικίνδυνη ουσία, πικρικό οξύ. Στα σπίτια τους επέστρεψαν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που είχαν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους κατά διάρκεια της επιχείρησης. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κομουνδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αϊστράτη, Αγίων Ασωμάτων 31 στην Αθήνα. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, με θέμα «Και τώρα ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα, η απελευθέρωση ως σημείο καμπής». Θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα πεντάωροφο κτίριο κατοικιών, στο οποίο διέμεναν περίπου 70 Παλαιστίνοι, κατεδαφίστηκε σήμερα από Ισραηλινές μπουλντόζες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ σε άλλη μια επιχείρηση εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια του, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Τοπική Αρχή. Οι Ισραηλινές αρχές αιτιολόγησαν την κατεδάφιση του κτιρίου στη γειτονιά Ατ-Τουρ, λέγοντας πως το κτίριο δεν είχε οικοδομική άδεια. Ωστόσο, τέτοιες άδειες είναι σχεδόν αδύνατο να λάβουν οι Παλαιστίνοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Περιστέρι κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Basketball Champions League, υποδεχόμενος στις 7.30 την Μπάμπερκ στο κλειστό Άνδρες Παπανδρέου σε μια αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο Κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στις φωτογραφίες αλλά και στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον, βομβαρδίστε τον. Και αν θέλετε, ενοχλήστε και εμάς γραπτός με μήνυμα που θα έρθει μέσω Viber, δωρεάν όμως, χωρίς χρέωση. Αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό που ακούτε, να κριτικάρετε αυτό που ακούτε, ό,τι σας προκύψει, εν πάση περιπτώσει, μηνυματάκι έρχεται κατευθείαν στον υπολογιστή μπροστά και κάνουμε τα δέοντα. 698-58-70-059. Και ξεκινήσαμε βεβαίως με το μινόρε του Τεκέ, το μινόρε του Χαλκιά που λένε, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ήταν το καταλυτικό ταξίμι στο μινόρε που έπαιξε ο Τζακ Γρηγορίου στην Αμερική πριν από έναν αιώνα και που αποτυπώθηκε σε αυτή την μοναδική ηχογράφηση και που θεωρείται η αρχή του ρεμπέτικου. Όλοι οι μπουζουξίδες που έχουν αφήσει μαρτυρίες λένε ότι αυτό το κομμάτι άκουσαν, αυτό τους έκανε να πάθουν σοκ και με βάση αυτό πορεύτηκαν για τη συνέχεια. Από τη δεκαετία του 30 μέχρι και τους τωρινούς. Λοιπόν, ρεμπέτικο θέμα σήμερα και ρεμπέτικο φεστιβάλ. Τρίτο. Third Athens Rebetiko Festival, για να το πούμε και αγγλοσαξονιστή. Και έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι δύο πολύ καλούς μου φίλους πια, με πολλά χρόνια γνωριμίας στην πλάτη μας, την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Τάσο Κακλαμάνη, και τους δύο τους έχετε ακούσει εδώ στο κόκκινο πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να πω ότι η Κατερίνα τραγουδάει υπέροχα και ότι ο Τάσος παίζει μπαγλαμά και μπουζούκι και γράφει βιβλία και είναι και ποιητής και διάφορα.
1: Κόψε κάτι, Αλέξη.
0: Να μην τα κάνεις. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Η Κατερίνα είναι εκ των βάσεων της ρεμπέτικης σκηνής. Αυτό το ξέρουν εδώ και οι Πέτρες. Και θα είναι βέβαια και ένας από τους πέντε, μία από τους πέντε οικοδεσπότες που οργανώνουν εδώ και 3 χρόνια το φεστιβάλ και θα πάμε για τα 103.
2: Μακάρι.
0: Λοιπόν, βέβαια, τρακάρει αυτό το φεστιβάλ με το δικό μας φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου από τις 7 το απόγευμα και μετά. Έχετε ήδη πληροφορηθεί και θα πληροφορηθείτε τις λεπτομέρειες. Το καλός ομίλος όλο τα αλέθηκε. Νομίζω ότι μπορούμε και στο μεν και στο δε να δώσουμε το παρόν. Και δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω και για τους ακροατές μας. Καλώς μας ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Δεν ήρθατε μόνοι σας. Φέρατε και πεσκέσει, κάτι καταπληκτικό για μένα, τον αρχαιομανή. Τα πρακτικά, τα μουσικά πρακτικά των δύο πρώτων φεστιβάλ, δηλαδή αρχείο ηχογραφήσεων, με έμφαση στα λιγότερο γνωστά σχήματα.
2: Η σκέψη ήταν να μπουν στο CD τα νεότερα παιδιά που, και τα συγκροτήματα που δεν έχουν δισκογραφία.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Και ένα CD που μου πέσανε τα μάτια και τα σαγόνια με το που το είδα. Στέλιος Κερωμίτης, ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Τι είναι αυτό, κουμπάρε?
1: Καταρχήν, κουμπάρε, πριν φτάσουμε στο CD του Κερωμίτη με τα ανέκδοτα, να πούμε ότι τα δύο CD από το πρώτο και δεύτερο φεστιβάλ.
0: Πέρσι και πρόπερσι, λες.
1: Πέρσι και πρόπερσι, ένα τραγούδι από κάθε συγκρότημα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται η μουσική και τα σχήματα των κεντρικών τελευταίων
0: φίρμες, που ήταν φίρμες.
1: Είναι όλο στην πλάτη του Νίκου του Πρωτόπαπα που μάτωσε στο στούντιο ακούγοντας όλες τις ηχογραφίες όλων των φεστιβάλ για να διαλέξει τις καλύτερες από κάθε συγκρότημα.
2: Τις εξεργαστεί.
1: Λοιπόν, είναι και επιφανής ήρωας στα Πάλκα και αφανής ήρωας σε ό,τι κάνουμε και αφορά τη δισκογραφία.
0: Είναι ο τρίτος από τους πέντε.
1: Ο τρίτος από τους πέντε είναι ο Νίκος.
0: Επίσης και τους δύο.
1: Είναι ο Γιάννης Οτσιαντής.
0: Ο Ντοκτόρ.
1: Ντοκτόρ. Και ο Σωτήρης Παπαδογιάννης.
0: Λοιπόν. Η πεντάδα των Άσων που λέγανε και παλιά, ναι.
1: Λοιπόν, εντάχει λοιπόν πώς φτάσαμε στο CD με τα ανέκδοτα τραγούδια του Κερωμίτη. Υπάρχει μια κοινή αγάπη και τρέλα για το ρεμπέτικο χρόνια τώρα. Άλλο σε επίπεδο μουσικής εκτέλεσης, άλλο σε επίπεδο δισκογραφίας, εργογραφίας κτλ.
0: Φετίχ.
1: Μέσα σε αυτή την τρέλα ψάχνουμε και τους απογόνους των ρεμπετών να μαζέψουν πληροφορίες και για κάποια μελλοντικά βιβλία. Έτσι κάποια στιγμή ανακάλυψα τον ανιψιό του Στέλιου του Κερωμίτη, τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, με σκοπό να κρατήσω κάποιες μαρτυρίες οικογενειακές, αν υπάρχει καμιά παλιά φωτογραφία.
0: Ένας
1: εκπληκτικός άνθρωπος και φίλος πλέον, γιατί πιάμε τους καφέδες μας, τα κρασιά μας, και κάποια στιγμή μου εκμυστηρεύτηκε ότι υπάρχει ένα μπαουλάκι στο πατάρι όπου ο Κερομίτης κράταγε παλιές δικές του ηχογραφίες, ένα μπομπινόφωνο τα έγραφε και οι μπομπίνες έχουν μείνει σε ένα μπαουλάκι και δεν θυμόταν και ακριβώς τι είχε μέσα. Έγραφε ταξίμια και κορδελάκια απ' έξω και τρελαθήκαμε.
0: Φύγαμε στο σπίτι, ανάποδα.
1: Ήρθε ένας φίλος και αυτός ρεμπετομανής και μπουζουξής, ο Ρήγας ο Ζενέτος, κουβάλης από το Βίωνα με το μετρό το δικό του μπομπινόφωνο. Καθίσαμε και ακούσαμε και πάθαμε σοκ. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα... σε αυτές τις 20 μπομπίνες, τις οποίες πάλι ο Νίκος έφαγε στην πλάτη άπειρες ώρες.
2: Μουρλάθηκα. Μουρλάθηκα. Μόνο να σας πω ότι όλο το, από την, από την, όλο το χειμώνα που μας πέρασε, άκουγα γκιντιγκιντίγκι. Έκοβε.
0: Κεραμιτοποιήθηκα,
2: ναι.
1: Λοιπόν, υπήρχαν σε αυτές τις μπομπίνες 10 ανέκδοτα τραγούδια του. Κάποιες επανεκτελέσεις πάρα πολύ ιδιαίτερες και κάποιες με αλλαγμένες εισαγωγές και όλα. Ταξίμια και σόλα. Σχεδόν όλο το υλικό, με προτεραιότητα τα ανέκδοτα τραγούδια, τις επανεκτελέσεις, ταξίμια και σόλα, μπήκε σε αυτό το CD.
0: Ωραία, να αφήσαμε απ' έξω. Θα ακούσουμε έτσι αριστείνδυμη και ένα πιο μετά.
1: Και θα παρουσιαστεί
0: στο φεστιβάλ. Δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω τι θα ακούσουμε. Μου ήρθε και με ένα κεραμίδα. Μου ήρθε πεσκέση από τα παιδιά και πάρα πολύ χάρηκα. Να πούμε όμως για το φεστιβάλ τώρα. Λοιπόν, τα δύο πρώτα είχαν και οργανωτική, οικονομική, δεν ξέρω, μπήκατε μέσα, βγάλατε έξοδα σας?
2: Δεν μπήκαμε μέσα, όχι. Βγάλαμε τα έξοδα μας και εντάξει, ό,τι περίσσεψε μοιράστηκε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και...
0: ναι ρε παιδί μου, αλίμονο, δεν πρόκειται να γίνεται offshore από το φεστιβάλ.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, δεν το κάνουμε γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν είχαμε και ποτέ μεγάλους χορηγούς, έτσι, να πούμε ότι όλοι οι χορηγοί μας είναι μέσω φίλων και η μεγάλη πλειονότητα των χορηγών είναι τα μικρά
2: τα
1: ή μεσαία μαγαζιά που στηρίζουν το ρεμπέτικο.
0: Ναι, αλλά καλό είναι αυτές οι εκδηλώσεις όταν πάνε ένα βήμα παραπέρα. Καλό είναι να μην γίνει μια στραβή, μια βροχή ή μια πλημμύρα, ένα σεισμός, ξέρω εγώ, και να μπουν μέσα οι διοργανωτές. Χτυπήσω και όσα ξύλα θέλετε.
2: Ναι.
1: Μέχρι τώρα είπαμε ότι το υπόλοιπο θα διανύμεται σε δύο μεριές. Η μία σταθερή χορηγία του φεστιβάλ από τα υπόλοιπα των εσόδων είναι προς το Ταμείο Αλλοβοήθειας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Ο οποίος Πανελλήνιος Μουσικός Συλλόγος έχει και πάνελ αυτή τη χρονιά και θα μιλήσω στο φεστιβάλ.
0: Ωραία. Και να πούμε ότι ο Πανελλήνιος Μουσικός Συλλόγος μετά από χρόνια που ήταν μεταξύ Θωράς και Αυθαρσίας ξαναπήρε τα πάνω του και οι συνάδελφοί μας που είναι εκεί στα κουμάντα καλά το κάνουν.
1: Έτσι.
0: Και επικροτούμε τις δράσεις τους. Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και αυτό που έπρεπε να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια που δεν το κάνανε, αλλά ας μην γκρινιάξουμε, ας μείνουμε στη χαρά μας που το κάνουν τώρα. Κατερίνα.
2: Λοιπόν, το φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 4 παρατέταρτο και έχει μια συζήτηση φοβερή για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ελληνικής μουσικής εδώ. Όμως θέλω να μιλήσει ο Τάσος γι' αυτό. Γιατί...
0: να πούμε ότι γίνεται στο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό, έτσι, γιατί να ξέρουμε και πού στέλνουμε τον κόσμο. Έτσι.
2: Το Ελληνικό Μολύβι είναι ένας πολυχώρος του Αιγάλεω και είναι δίπλα στο μετρό του Ελαιώνα. Δηλαδή, άμα πάρετε το μετρό και βγείτε στον Ελαιώνα, είσαστε εκεί σε 2-3 λεπτά με τα πόδια.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει σεμινάρια, έχει συζητήσεις, έχει ντοκιμαντέρ, έχει συναυλίες.
1: Ψηφίζει βιβλίων.
2: Ναι. Χορευτικά, πιτσιρίκια που συμμετέχουν και μας αρέσει πολύ. Παραστάσεις Καραγκιόζη, λατέρνα, έκθεση γραμμοφόνου. Γενικώς είναι μια γιορτή για το ρεμπέτικο.
1: Μαθήματα μπουζουκιού, κιθάρας, έχει πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Και τις συναυλίες, φυσικά είναι 5 συναυλίες τη μέρα με κορύφωση την κεντρική συναυλία με τους επώνυμους.
0: Ωραία. Ποιες είναι οι συναυλίες της Παρασκευής?
2: Λοιπόν. Την Παρασκευή. Λοιπόν, ξεκινάει στις 5 παρατέταρτο ο Κυριάκος ο Κουβέντας με τον Χρήστο του Τζιαμούλη, τον Στέφανο Δορμπαράκη, τον Γιώργο Χρονόπουλο. Στις 6 ώρα χορεύουν οι μικρασιάτες μας του Δήμου Αιγάλεω. Μετά υπάρχει στις 6 και 10 μια συναυλία Ηχό των Μαντολίνων, ένα συγκρότημα που έρχεται από την Κύπρο, ρεμπέτικες αντιχήσεις με μαντολίνα. Στις 7.30 Κουαρτέτο Μαλάντρο, ρεμπέτικα τραγούδια πειραγμένα από τρία παιδιά μικρά από τη Θεσσαλονίκη. Στις 9 παρα 10 Ιφηγένεια Ιωάννου και Έιβαλα, η Σμυρνέ και η Κληρονομιά στη σύγχρονη μουσική. 10 και 10 Συναυλία Μορόζα, τα ρεμπέτικα της θάλασσας, Μαριάν Θηλιουδάκη, Νίκος Μίλας, Χρήστος Κούκης, Μαρία Πλουμή. Και 11.30 είναι η κεντρική συναυλία που την Παρασκευή την έχει η κομπανία με καλεσμένο τον Τζόρτζ Πιλαλή και διάφορες εκπλήξεις από τραγουδίστριες, τραγουδιστές. Ούτε εμείς τους ξέρουμε ποιοι θα
0: έρθουν. Πότε αρχίζει, περίπου ξέρουμε. Πότε τελειώνει, αυτό είναι μάλλον άγνωστο.
2: Δεν την ξέρουμε. Ναι. Εκεί όπως μας πάει. Ναι. Όπως μας πάει.
0: Έχει κάτι να τσιμπήσει κάποιος για να συνοδεύσει την πύρα ή το κρασάκι του, έτσι. Γιατί νηστικό αρκούδι, ξέρεις.
1: Πες τα ρε Κατερίνα, ναι, αυτό το οργάνωσες.
2: Βέβαια, αυτά, το φαγητό ήταν
0: σε
2: πάνω.
0: Σε σένα μιλάω, γιατί...
2: Το φαγητό, έτσι, μπράβο, το φαγητό ήταν πάνω η οργάνωση. Θα έχουμε λοιπόν, εκτός από την καντίνα που θα έχει τα βασικά
0: σάντουιτς και τέτοια,
2: το φεστιβάλ θα έχει σουβλάκια και λουκάνικα.

0: και του Ανέστου,
1: του Βαρμπάτση. Στις 2.30 θα ακολουθήσει το πάνελ με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο που είπαμε πριν λίγο. 3:15 η παρουσίαση των ανέκδοτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Κερομίτη. Θα είναι και ο απόγονος εκεί και ο Γιάννης Ολεμπέσης, ο οποίος επίσης τον έχει ζήσει και τον γνωρίζει, να μοιραστεί κάποιες αναμνήσεις του. 4:20 βιβλιοπαρουσίαση Χαράλαμπος Βασιλιάδης ή Τσάντας του Γιώργου του Ξεπαπαδάκου, το εκπληκτικό βιβλίο, και θα είναι και ο Παναγιώτης Σουκουνάδης στο πάνελ και ο Θανάσης Σιλιβός, φίλος και ο εκδότης. Ακολουθεί 5:20 συναυλία αφιέρωμα στον Παναγιώτη Πετσά.
0: Αφανής εργάτης του λαϊκού τραγουδιού και όχι μόνο του λαϊκού, ήταν και ο μπαγλαματζής και κιθαρίστας του Θοδωράκη επί πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, μετά ακολουθεί συναυλία βασισμένη στο τρίτο βιβλίο CD του αδερφού και κουμπάρου Γιάννη Τσιαντή και συνδιοργανωτή του φεστιβάλ, το βιβλίο Πετροκάραβα. Με μεγάλο σχήμα, Φασουλάκι, ο Προδρόμου, χαμός.
0: Αγία στα μάτια, ναι.
1: 8 η ώρα έχουμε δύο παραστάσεις Καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους. Ο Φόνος του Σακαφλιά και το Γεια σου Γιάνναρε. Λοιπόν, είναι του.
2: Στο ένα είναι ο Κώστας Σπυρόπουλος, στο Φόνο του Σακαφλιά, και στο Γεια σου Γιάνναρε παρουσιάζει πίσω από τον Μπερντέ ο Κώστας Μακρύς.
1: Λοιπόν, και φορτώνει το πρόγραμμα. 9:30 ώρα αφιέρωμα Σωτηρία Μπέλου με τα Τασόπουλο, Κώτη κτλ. 11 παρατέταρτο συναυλία πλήρη τάξη εκπληκτικό συγκρότημα Φίλαπ Θεσσαλονίκη. Που έρχονται με το Λευτέρι του Τζικουρίδη, η Δούκα, ο Μανούς ο Πορφυράκης, ο Χρήστος ο Παπάς. Και πάμε για κεντρική συναυλία Ρέστα, που ανεβοκατεβαίνουν από μερικά τραγούδια ο καθένας, ο Μανώλης ο Δημητριανάκης, η Μαριό, η Μαρία Σουλτάτου, ο Κώστας Τωμαΐδης, η Νάντια Καραγιάννη, η Μάρο Λίτρα, Κατερίνα Τσιρίδου. Αφήνουμε κενό για λόγους επιρροής του.
0: Τσιρίδου, ποια είναι
2: αυτή.
1: Η Ειρήνη Τουμπάκη, ο Αντώνης και ο Θοδωρής ο Ξιντάρης, ο Δημήτρης ο Γκίνης.
0: Η Εθνική Ελλάδος, εντάξει, κατάλαβα. Πες μας, Κατερίνα, και για την Κυριακή.
2: Λοιπόν, η Κυριακή ξεκινάει στις 12 και με τρεις παραστάσεις Καραγκιόζη για τα παιδιά. Η νέα γενιά των Καραγκιοζοπαιχτών. Τρία νέα παιδιά Καραγκιοζοπαίχτες, ο Μπάμπης ο Μακρύς, ο Αντώνης ο Βρετός και ο Βαγγέλης ο Σταθάτος. Συνεχίζουμε στις 2 και 4 με μία προβολή ντοκιμαντέρ που λέγεται Πάλκο Φέμινο της Ήρης Μολυβδά Νικολαίδου. Στις 3:30 έχει μια φανταστική ομιλία για τα αρχοντορεμπέτικα ο Σιδέρης ο Πρίντεζης. Στις 4 και 4. Ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μουφλουζέλη με τους Ράστιχη Τζαζ, ο Στράτος Γκρίτζαλης, ο Γιάννος Τερλέγκας, η Ηρώ Ελένη Μπέζου και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, όπου θα έχουμε και κάποια προσωπικά αντικείμενα του Μουφλουζέλη και θα είναι και η οικογένεια του Μουφλουζέλη. Στις 5:30 είναι η συναυλία Ρεμπέτικη Πηξίδα με θέμα Ρεμπέτικο και Αντίσταση. Στις 7:10 είναι οι Κοσμοκράτορες, ένα βέλγικο συγκρότημα.
0: Θα είναι μεθαύριο ο Φρανς και λοιπά εδώ, καλεσμένοι στο κόκκινο για να παίξουν ζωντανά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με την ευκαιρία.
2: Στις 8 η χοροδία του Δήμου Νέας Ιωνίας με μαέστρο τον Βαγγέλη Σαραντή θα παρουσιάσει ρεμπέτικα τραγούδια. Στις 9:10 ρεμπέτικες κιθάρες, Δημήτρης Μιστακίδης, Αντώνης Ξιντάρης, Νίκος Πρωτόπαπας, Κατερίνα Τσιρίδου, Δήμος Βουγιώκας, Μάκης Γρηγοράσκος.
1: Ρέστα.
0: Κάτι θα γίνει και εκεί, ναι, νομίζω. Μπάσο έχουνε.
2: Όχι.
0: Δεν έχουν.
2: Έχω τρεις κιθαρίστες γαμάτους, να το πω έτσι.
0: Να το πεις έτσι. Ναι. Βάλε και ένα μπάσο.
2: Δεν θα βάλω και ένα μπάσο. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, 10:10. Τρίο Ζαπάτα. Ρεμπέτη Γέχη της Ανατολής. Γιάννη Ζάρια, Μάριο Παπαδέα, Κυριάκο Ταπάκη. Και την κεντρική συναυλία της Κυριακής έχουν οι Ρεμπετή, δηλαδή ο Φώτης ο Βεργόπουλος, η Αυγερινή Γάτση, ο Κωστής ο Κωστάκης και ο Γιάννης ο Κάτος.
0: Τώρα τι να λέμε, ρε παιδιά, εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό το Παλμαρέ, ας πούμε.
2: Ναι. Εκτός αυτών υπάρχουν. Η Αυγερινή Γάτση θα κάνει μάθημα τραγούδιου.
1: Την Κυριακή το μεσημέρι.
2: Την Κυριακή το μεσημέρι. Ο Φώτης ο Βεργόπουλος θα κάνει μάθημα μπουζούκιου.
1: Το Σάββατο το μεσημέρι.
2: Και ο Κωστής ο Κωστάκης θα κάνει μάθημα λαϊκής κιθάρας.
1: Επίσης την Κυριακή, λίγο πιο αργά από το σεμινάριο της Αυγερίνης. Και υπάρχει και το Σάββατο το απογευματάκι στις 5 σεμινάριο για τη συντήρηση των μουσικών οργάνων από τον Ανδρέα το Δέλιο, το φίλο των οργανωπείων, ο οποίος θα είναι και.
0: Ναι, είναι στον μια πρώτο, γάμαδρα, στον γιατί ένας όροφο, που ακούει ρεμπέτικα μπορεί και να παίζει ρεμπέτικα, μπορεί να του έχει χαλάσει το ακορντεόν και να μην ξέρει τι να το κάνει, ας πούμε.
2: Στον πρώτο όροφο θα έχει έκθεση οργανωπίας
1: ο Γουλιέλμος,
2: ο Άδωνος ο Γουλιέλμος, ο Ανδρέας ο.
0: Άνθρωποι που δεν προέρχονται από τα ρεμπέτικα. Ο Άδωνος είναι ροκάς, αλλά ακούει και ρεμπέτικα και.
2: Αγαπάει και συμπαραστατικές κιθάρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πολύ εντυπωσιακό είναι.
2: Ναι, τι, να μην παραλείψουμε. Θα έχουμε κουκλοθέατρο που θα έχει σχέση
0: και με το. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε τη φωνή της Κατερίνας Τσιρίδου να μας χαλαρώσει με ένα καφεδάκι του Μανώλη Χιώτη. Και του Νίκου Ρούτσου νομίζω είναι αυτό, σε στίχους νομίζω.

σε νεότερη εκτέλεση από τον δίσκο Μποέμ, αν δεν κάνω λάθος, τον δικό σου, για να βάλουμε σε μια τάξη τη σκέψη μας και να βρούμε και μια χορόψη με τον κύριο Πυρομέτη που πολύ τη λιγουρεύω.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, το είπαμε και το κάναμε. Ένα τραγούδι από αυτό το ανέκδοτο αρχείο με τις μπομπίνες που άφησε ο Στέλιος Κυρομίτης και που ευτυχώς οι μπομπίνες δεν πάθαν τίποτα με τα χρόνια. Και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μας έλεγε ο Τάσος Κακλαμάνης πιο πριν και τις ψηφιοποιήσαν και τις κάνανε ένα συντάκι για να τις χαρούμε κι εμείς που είμαστε διψασμένοι για τέτοια ακούσματα και από πρώτα ονόματα του ρεμπέτικου και χρονολογικά. Δηλαδή από τη δεκαετία του 30 ο Στέλιος Κυρομίτης είναι παρόν σε αυτή την υπόθεση. Σπουδαίος παίκτης, δανδύς, μάγκας, άψογος. Ένας άνθρωπος κόσμημα και αυτό ήταν ανέκδοτο τραγούδι. Δεν παντρευόμαστε με τον συμβολικό τίτλο. Τραγούδησε κάποιος άγνωστος, δεν το ξέρουμε.
1: Σε κάποια άλλα του CD τραγουδάει ο ίδιος ο Κυρομίτης.
0: Αυτή τη φωνή που είναι 3 οκτάβες πιο κάτω από εκεί.
1: Και σε κάποια ηχογράφηση μιλάει και με ένα παιδάκι. Αλλά ας μην τα πούμε όλα, να κρατήσουμε την έκπληξη.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτό το CD, όπως και τα CD με τα αποσπάσματα από τα πρώτα δύο φεστιβάλ, θα υπάρχουν για να τα αγοράσει κάποιος εκεί στον Πάκο. Όπως θα υπάρχει και δισκοπολείο, βέβαια.
2: Θα υπάρχει δισκοπολείο, θα υπάρχει βιβλιοπολείο. Βέβαια, επίσης κλασικά τις μπλούζες μας του φεστιβάλ. Και πράγματα που αφορούν το ρεμπέτικο θα είναι πάνω στον Πάκο. Δεν λέω πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ρεμπέτικες γραβάτες και όποιος προλάβει, άντε να πούμε ένα από τα πολλά.
0: Ποιες είναι ρεμπέτικες γραβάτες?
1: Αυτά είναι επιλογές του κυρίου Τσιαντή.
2: Επίσης έχουμε κλήρωση 2 όργανα, όπως και πέρσι κληρώθηκαν 2 μπαγλαμάδες, χορηγία. Ο ένας ήταν από τον Γιώργο Τορόκα και ο άλλος ήταν, δεν θυμάμαι τον άλλο, τον οργανωποιός, ζητώ συγγνώμη.
1: Τώρα είναι Τζουράς από τον Κατσίφι.
2: Φέτος θα είναι Κατσίφι. Από τον Κατσιφί ένας Τζουράς και ένας μπαγλαμάς.
1: Από τον Πέγκασους.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο, έτσι. Σε λίγο θα χαρίζεται και κοντραμπάσα, δηλαδή αν πάει καλά το πράγμα.
2: Κοντραμπάσα δύσκολα.
0: Μην το λες. Ας πάει καλά το φεστιβάλ και θα μπορείτε και να τα αγοράσετε σε φτηνότερη τιμή και να τα χαρίζετε εσείς μετά για να τα κάνετε μια κλήρωση.
2: Μακάρι να έρχεται όλος ο κόσμος και να πει.
0: Αυτά είναι καλά πράγματα.
2: Βέβαια.
0: Και μακάρι να μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω εγώ και εκεί υπάρχουν.
2: Ήδη έχει αρχίσει, Αλέξη, και γίνεται. Και πολύ. Εμείς φέτος πήγαμε. Ο Τάσος πήγε στα Γιάννενα. Εγώ πήγα στην Πρέβεζα, στη Δράμα. Τα φεστιβάλ του ρεμπέτικου.
1: Είναι 10 ρεμπέτικα φεστιβάλ που γίνονται από την Ελλάδα, με πρώτο το φεστιβάλ των Ιωαννίνων, ιστορικά. Και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει από φέτος μια πρωτοβουλία να βρισκόμαστε οι άνθρωποι, οι διοργανωτές όλων των φεστιβάλ και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, εμπειρίες κτλ.
0: Ένα διαρκές φόρουμ. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία. Η Κατερίνα Τσιρίδου και ο Τάσος Κακλαμάνης, οι δύο από τους 5 διοργανωτές του τρίτου Athens Rebetiko Festival είναι μαζί μας για να μας μιλήσουν. Αυτό το φεστιβάλ θα γίνει, είπαμε, Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 στο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό, δίπλα στο
2: 154.
0: Δίπλα στο μετρό του Ελαιώνα. Τώρα γράφει βέβαια ο Αντώνης ο Κουκουβάς. Αχ, λέει, με το πρόγραμμα που ακούγεται το ρεμπέτικο, μάλλον θα χάσει πολύ κόσμο η συναυλία του Κόκκινου. Αχ, ο καλός ομίλος, είπαμε, τα λέθη όλα. Κάποιος μπορεί να πάει και εδώ.
2: Πάτε
0: και
2: νωρίς,
0: εκεί,
2: νωρίς
0: και
2: το
0: πάλι.
2: Κόκκινο και ελάτε αργά στα ρεμπέτικα.
0: Ή ανάποδα, κάντε ό,τι θέλετε. Ναι. Και μπορείτε να πάτε και μία μέρα εδώ, μία εκεί. Υπάρχει μια μέρα που δεν έχει κόκκινο, άρα μπορείτε να την αφιερώσετε αποκλειστικά στο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Γενικώς δεν αισθανόμαστε τους φίλους μας, που είναι δεκαετίες φίλοι μας, ανταγωνιστές μας στα γεράματα, αλλή μόνο.
2: Ο πολιτισμός είναι
0: έτσι,
2: forever.
1: Και ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι δωρεάν είσοδος για τα παιδιά, αν έρχονται μαζί με τους γονείς τους, τα μικρά παιδιά, έτσι, και είναι και μειωμένο το εισιτήριο για ανέργους και αμαία. Και
0: αυτό λογικό και αναμενόμενο. Ναι. Τέλος πάντων, μια εκδήλωση η οποία από το τίποτα, από τα ψέματα, βγάζει τα εξοδά της, δημιουργεί κατάσταση, δημιουργεί επαναληπτικότητα.
2: Εμένα...
0: Συζητιέται.
2: Ναι, Αλέξη, σε διακόπτω, μου είπε ένας, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο αυτόν. Κυρία Τσιρίδου, χαίρομαι πάρα πολύ που ενώσατε την κοινότητα του ρεμπέτικου. Και πόσο μου άρεσε αυτή η λέξη και αυτή η φράση, η κοινότητα του ρεμπέτικου. Ότι άνθρωποι που. Μπορεί να μην τους δεις στα μαγαζιά, μπορεί να μην τους δεις να ασχολούνται με το ίδιο, αλλά να μην είναι ξενύχτες.
0: Ναι, μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να, για πάρτι τους.
2: Αυτοί όλοι σμίξαμε. Είδα αγκαλιές με ανθρώπους που είχαν να ειδωθούν 20 χρόνια, μουσικούς, φίλους. Και αυτό, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο φεστιβάλ. Ενώ ψοφάμε στην κούραση, γιατί είμαστε όλοι, όλο το 24ωρο εκεί, γυρνάμε πίσω στα σπίτια μας, λες και πετάμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα σε ποια φάση είναι οι προετοιμασίες, γιατί θέλει και ένα χαμαλίκι το πράγμα τώρα. Κάποια ταμπλό, κάποια.
2: Από την Πέμπτη, το πρωί θα είμαστε εκεί εμείς για παραλαβές, κουβαλήματα, στισήματα. Και δεν είναι. Εντάξει, αυτό για να γίνει μια τέτοια διοργάνωση, γιατί λέμε τώρα, θέλει ένα ολόκληρο έτος πριν να κάνεις την προετοιμασία σου. Δηλαδή, εμείς επειδή έχουμε ταξιδέψει πολύ στο εξωτερικό και εξού και το Athens Rebetiko Festival, γιατί το φεστιβάλ μπήκε στο χάρτη παγκοσμίως.
0: Θα έρθουν και από Γερμανίες και από Ολλανδίες.
2: Έρχονται από Τουρκία, από Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία. Τι να σου πω, από παντού.
0: Για την Ολλανδία και το Βέλγιο θα μας τα πει ο Φραντς μεθαύριο που θα είναι εδώ.
2: Πολύ ωραία. Δεν μιλάω μόνο συγκροτήματα. Έρχονται άνθρωποι, κλείσαν εισιτήρια διαδικτυακά από το εξωτερικό, μήνες τώρα έχουν κλείσει. Δηλαδή και έχουμε email που ρωτάνε, subscribers που αυξάνονται. Δηλαδή, και μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί μας ενδιαφέρει. Είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά το ρεμπέτικο.
0: Έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων φεστιβάλ. Τώρα δεν έχω το υλικό καλά στα αυτιά μου, δεν το έχω καθόλου δηλαδή στα αυτιά μου. Νομίζω ότι είναι Σκούτας Μηταράκης. Και είναι ποιο τραγούδι, βρε Τάσο?
1: Ποιο είπαμε?
0: Λοιπόν, βάλτε το τραγούδι και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Είναι το γνωστό ντουέτο, δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεων.

0: χειροκρότημα που αποδεικνύει ότι είναι live το ηχογράφημα. Τι ήταν αυτό το τραγούδι τελικά?
1: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το «Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα» του Μινά Πορτοκάλι και του Αντώνη Διαμαντίδη ή Νταλκά. Τραγουδισμένο από το ρεμπέτικο τρίο Σκούτας Μηταράκης και Γιάννη Ζαρίας.
0: Μάλιστα. Θαυμάσια, θαυμάσια, θαυμάσια εκτέλεση. Ήρθε και ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Μπάμπη τον Λιβγεράτο από τον Πειραιά. Καλησπέρα, όλα υπέροχα, αλλά πείτε και τις τιμές των εισιτηρίων.
1: Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ την ημέρα και 35 το τρίμερο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικού κόστος, ας πούμε. Όχι. Για να έρθει κάποιος από το πρωί μέχρι το βράδυ να δει
1: μέσα
0: όλο
1: αυτό. Σε αυτό το εισιτήριο συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις.
2: Μαθήματα,
1: δηλαδή θα μπει το πρωί και θα βγει το βράδυ και θα τα έχει δει όλα.
0: Να βγάλετε και διαρκείες. Δηλαδή να βγάλετε, ξέρω εγώ, με 40 ευρώ τρίμερο.
1: Έχουμε βγάλει 35 ευρώ τρίμερο.
0: Αυτά είναι. Δεν τα λες όμως, Κατερίνα Τσιρίδου.
1: Συγγνώμη, θα τα ξαναπώ.
0: Να τα ξαναπεί. Ναι. Και λέμε ότι είναι το ελληνικό μολύβι.
1: Ιερά Οδός 154.
0: Ωραία.
1: Στο Εγάλαιο.
0: Σπύρος Τρουπάκης, μπράβο στα παιδιά και θα τα πούμε στο Μολύβι. Φιλιά σε όλους, θα τα πούμε και στο Μολύβι, θα τα πούμε και στην πλατεία Κουμουνδούρου, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Εσύ, δεν θέλω να παρεξηγηθώ με κανέναν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα τα πούμε και εκεί και εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Διότι το καλό το παλικάρι ξέρει να τα, κουμαντάρει αυτά τα πράγματα. Τα καρπούζια.
1: Έχει κόσμο καταρχήν η Αθήνα για να πάνε σε όλα τα καλά πράγματα.
0: Λοιπόν, τι ξεχάσαμε να πούμε τώρα?
1: Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε να πούμε κάτι. Την είσοδο, σωστά που μας είπανε, την είπαμε.
2: Ξεχάσαμε να πούμε,
1: ναι,
0: ότι... Τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες?
1: Οι πόρτες ανοίγουν κάθε μέρα διαφορετική ώρα, γιατί διαφορετική ώρα ξεκινάνε και οι δράσεις. Την Παρασκευή ξεκινάει στις... ανοίγει η πόρτα γύρω στις 3. Το Σάββατο ανοίγει η πόρτα γύρω στις 12. Και την Κυριακή πάλι στις 12.
2: Ξεχάσαμε να πούμε σημαντικό ότι... Το φεστιβάλ γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Εγάλαιο, που μας έχει διαθέσει αυτόν τον υπέροχο χώρο και όλη τη βοήθεια και όλο το προσωπικό του Δήμου. Και χωρίς αυτούς θα είχαμε μπλέξει πιθανόν με κάποιους χώρους επιπληρωμή και δεν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά η όλη προσπάθεια. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξεχάσαμε να πούμε ότι το φεστιβάλ είναι. Εντάξει, καταρχήν αυτό ξεκίνησε από μια φιλία μεταξύ κάποιων ανθρώπων, έτσι, μεταξύ μας, φίλοι, κουμπάρι.
0: Και αλλά... στο πρώτο φεστιβάλ, εδώ είχατε έρθει πάλι και, τα λέγαμε, και πέρσι θα τα λέγαμε, αλλά με έπιασε εκείνη η ίωση. Που με είχε ταυλιάσει για μια εβδομάδα και ήμουνα.
2: Λοιπόν. Το μόνο που νομίζω ξεχάσαμε να πούμε, το φεστιβάλ είναι ένα μέρος από αυτά που ήδη έχουν γίνει και άλλα που σχεδιάζονται να γίνουν από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Γκρέκους, μεταξύ των οποίων διάφορες εκδόσεις, CD, βιβλίων. Το φεστιβάλ προέκυψε σαν μια ανάγκη, όχι να κάνουμε ένα φεστιβάλ, να έρθουμε οι άνθρωποι κοντά και μουσικά και σαν πάνελ συζητήσεων. Δηλαδή το πρώτο πάνελ, να πω μόνο γι' αυτό για να μην τα λέμε πολλά, που είναι το μόνο που επαναλαμβάνεται σταθερά. Είναι τρίτη χρονιά που παραλαμβάνεται, συμμετέχουν όλοι οι μουσικολογικοί φορείς και προσπαθούμε να δούμε τι λείπει και πώς θα μπορούσε συνεργατικά ή απευθυνόμενοι σε κάποιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσουν πράγματα. Δηλαδή θα έρθουν από το αρχείο του, από το ΚΕΠΕΜ, το αρχείο του Σίμωνα Κάρα, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, από το Σύλλογο Φίλων Μεγάρου Μουσικής. Πολλοί άνθρωποι έτσι που ηγούνται κάποιων προσπαθειών και φορέων και θα σας πω ένα από τα πολλά που δεν έχει γίνει και θα έπρεπε και το έχουμε βάλει μέσα στην ατζέντα των συζητήσεων. Δόξα τω Θεώ, ξέρουμε τις παλιές ηχογραφήσεις, τους αριθμούς των δίσκων, έχουμε τις ετικέτες, τις ηχογραφήσεις, ποιοι τραγουδάνε. Δεν ξέρουμε τους εκτελεστές. Το αρχείο της Κολούμπια χάθηκε. Τα αντίγραφα όμως υπάρχουν στην Αγγλία. Και όπως έγινε αίτηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και ήρθαν οι φωτογραφίες της Κεσαριανής, για τις οποίες και καλώς έγινε τόσο χαμός τελευταία, θα έπρεπε να γίνει και μια συντονισμένη προσπάθεια να έρθουν και χαμένα κομμάτια.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι τα αρχεία που είναι στην Αγγλία έχουν και τα ονόματα των μουσικών, αλλά ποτέ η ελπίδα. Δεν πεθαίνει πρώτη.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι, και να πω επίσης ότι αυτά όλα που υπόθηκαν από πολλούς σπουδαίους ομιλητές, πολλούς σπουδαία πάνελ.
0: Τα πρακτικά εννοείς.
1: Ναι, έχουν καταγραφεί και υπάρχουν σε βιβλίο και του πρώτου και του δεύτερου φεστιβάλ που διατίθονται. Θα διατίθονται στο φεστιβάλ για τους ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν.
0: Αν θέλετε τη γνώμη μου, εφόσον κάνατε που κάνατε τον κόπο, φτιάχτε ηλεκτρονικά με ένα συμβολικό κόστος.
2: Και να μπορεί κάποιος
1: να το. Ναι, και ηλεκτρονικά.
0: Όχι, είναι μια. Διαρκής φαγάνα αυτό το πράγμα, γιατί βγάζει και άλλες και άλλες και άλλες
1: ναι.
0: καταστάσεις που πρέπει να τις καλύψετε, αλλά θα το κάνετε.
1: Ναι, το ένα φέρνει το άλλο σιγά σιγά και με τις πλάτες μας ό,τι μπορούμε, δηλαδή, γιατί δεν είμαστε, δεν βιοποριζόμαστε από αυτό. Όλοι τρέχουμε με τις δουλειές μας.
0: Ναι, για να κάνετε κάτι που σας γουστάρει.
1: Και να κάνουμε και κάτι που μας αρέσει, μπράβο.
0: Λοιπόν, προλόγησε αυτή την ηχογράφηση που μου έχει πάρει τα αυτιά. Και ναι. Κάναμε αμά να τη βρούμε.
1: Πραγματικά, γιατί είναι... ξετρελαθήκαμε με αυτό το συγκρότημα. Τα άσπρα πουλιά.
0: Εννοείς αυτούς που παίζουν τα παλιά τραγούδια του Κώστα Μπέζου. Τους άκουσα στην παρουσίαση του βιβλίου πέρσι και ξετρελάθηκα και εγώ.
1: Εδώ θα ακούσουμε σήμερα λοιπόν το Εντάξει. Και θα ακούσουμε τον Γιάννη Νιάρχο, τον Κωστή Κωστάκη.
0: Με τις Χαβάγιες λες τώρα.
1: Ναι. Τον Θεόδωρο Σκόνδρα, τον Παναγιώτη Διαμαντή και τον Σωτήρη Λέτσιο.
0: Μάλιστα. Πάμε.

0: σου λένε.
1: Αδερφάκι, φορείς ένα σακάτι που είναι σαν αγιοβασιλιάτικο και είσαι πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, όλοι σου λένε πως είσαι εντάξει.

0: προσθήκη μες στο ταφί. Ολέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε το θαυμάσιο αυτό συγκρότημα που ξαναφέρνει μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ρεπερτόριο με τις Χαβάγες του Κώστα Μπέζου, αυτός ο μεγαλοφυής καλλιτέχνης που αν δεν είχε ροπή προς τις ουσίες και μπορούσε να καβατζάρει τα χρόνια μετά την κατοχή, θα ήταν σαν τον Πανολιχιώτη. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο οποίος έγραφε τέτοια μοντέρνα τραγούδια και πιο μοντέρνα, πιο pop για την εποχή. Ναι, ναι. Και ταυτοχρόνως ήσουν αξιπόλυτη και η τρούμπα και το ένα και το άλλο. Ασύλληπτα αντιδιαμετρικά. Και ήταν ταυτοχρόνως και χρονογράφος και δημοσιογράφος και σκητσογράφος. Τα πάντα. Λοιπόν, βγάζουμε σιγά σιγά τους τίτλους του τέλους για να βοηθήσουμε την υπόθεση του τρίτου Athens Rebetiko Festival. Καλούτσικα το πήγα από προφορά. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Ελληνικό Μολύβι στο Εγάλαιο. Ξαναλέμε ότι πέφτει μαζί με το δικό μας φεστιβάλ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να, το λέει και η ακροάτριά μας η Ρούλα. Λέει, αγαπώ, καλή επιτυχία, θα πάμε και στα δύο.
2: Μπράβο στη Ρούλα.
1: Δεν χρειάζεται
2: πολύ
1: να διαλέξω.
2: Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Μια μπύρα εδώ και μια μπύρα εκεί. Και μεταξύ μετά να γυρίσει κανεί για να μην το βιάσουμε και για αλκοότε.
2: Και με το μετρό.
1: Και με το μετρό και με τα πόδια, αν μένει και κοντά. Δηλαδή δεν χάλασε ο κόσμο. Παιδιά, εύχομαι καλή επιτυχία. Πραγματικά.
2: Για την φιλοξενία. Πάντα μα δίνει βήμα.
1: Υποχρέωσή μα είναι. Ήταν ο Τάσος Κακλαμάνης και η Κατερίνα Τσιρίδου. Πάρτε του και ανάποδα, αν θέλετε. Θα είναι εκεί, θα του δείτε στο φεστιβάλ. Εκθυμερών. Την Κυριακή το βράδυ θα θέλουν ποδόλουτρο, αλλά θα είναι και ευτυχισμένοι. Θα κάνουν να ξυπνήσουν κάνα δύο μέρες, αλλά μετά θα είναι ξανά στα ίσα τους. Να τελειώσουμε πάλι με μια ηχογράφηση της κυρίας Τσιρίδου, με ένα ακόμα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη. Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, Κατερίνα μου, μαζί σου. Και μόνο μαζί σου. Έτσι και να ακούει και να σκάσει ο πρωτόπαπας. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Θοδωρής Μανίκας με τη συνέντευξη της εβδομάδας. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Παντελή Νταβανέλο, φυσικά την Κατερίνα και τον Τάσο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Εν μέσω αντιπολεμικών κινητοποιήσεων επισκέπτεται την Αθήνα που σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα έως και την Πέμπτη το πρωί. Από την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια πραγματοποιούν αυτή την ώρα φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει πόρια προς τη Βουλή και προς την Αμερικάνικη και Ισραηλινή πρεσβεία. Τις συγκεντρώσεις ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πραγματικά πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, την αλλίωση και την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση. Δώσαν 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών και δεν δώσαν 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση, είπε μεταξύ άλλων. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφερόμενη στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή των ΕΦΚΑ και όχι την ΣΥΒΙΣΥ, δηλαδή τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς, κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Μακεδονία. Απολιγνητοποίηση, προσχέδιο προϋπολογισμού, πλημμύρες στο Λασίθι και η εκδήλωση που διοργανώνουν η Αυγή και το Κόκκινο το Σαββατοκύριακο θα βρεθούν στην ατζέντα της εβδομαδιαίας συνάντησης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους δημοσιογράφους που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συσκέψεων του εκτορόφου στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου. Νέες αιχμές Σαμάρα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, προχώρησε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και σύζυγός του, φέρονται και αρχηγικά μέλη. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με θέμα τις αναφορές για την οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Λήξη συναγερμού στις δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα. Απομακρύνθηκαν τα δύο φυαλίδια με υποπτυσία που εντοπίστηκαν νωρίτερα. Στα σπίτια τους επέστρεψαν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών που είχαν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρώην υψηλόβαθμο τέλεχο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργία του ΟΗΕ καταγγέλει ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του εξαιτία τη προσπάθεια που έκανε για να αναδείξει το κρίσιμο πρόβλημα τη πείνα στη Γάζα και έχει ήδη προσφύγει κατά τη απόφαση. Ο Μπέντζαμιν Ντέιβις υποστηρίζει ότι η ηγεσία του οργανισμού αρνήθηκε να ανανεώσει τη σύμβασή του ως διευθυντή του τμήματος Αγροτικού Μετασχηματισμού και Ισότητας των Φύλων, επειδή η ομάδα του είχε δημοσιεύσει ενημερωτικό σημείωμα για την πείνα στη Γάζα, είχε διοργανώσει σχετικό σεμινάριο πέρσι και επειδή ο ίδιος συμμετείχε σε εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις ενός λεπτού συγγύησης για όσους έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψεις στις 8.30 στο Σεράγεβο την Πόσνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα την ευρωπαϊκή του πορεία.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο.
3: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
0: Στο κόκκινο.
4: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
5: Πω τώρα το εξής, εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός, από 5 χρονών δηλαδή.
6: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραχτός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
7: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.
4: Η συνέντευξη της εβδομάδας μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Παρασκευή βράδυ στις 8.

0: 10 λεπτά μετά τις 8, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας σε μια ακόμη συνέντευξη της εβδομάδας, εδώ που κάθε τρίτη βράδυ στο στούντιο του σταθμού μας φιλοξενώ ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Δεξιά μου στην κονσόλα του σταθμού μας είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, ο ηχολήπτης μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Μπορείτε να αξιοποιείτε την παρουσία του πάνω από το τηλέφωνο όσοι και όσες θέλετε να απευθύνετε οτιδήποτε στη διάρκεια της εκπομπής, καλώντας το 210-3217-777 ή να στέλνετε και μήνυμα μέσω Viber στο 69-85-87-0059 για όσα τυχόν θέλετε να ρωτήσετε και εσείς τον καλεσμένο μας, που απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή συνέντευξη της εβδομάδας, στο κόκκινο, τον Γιάννη Γκούμα, τον 45 φορές διεθνή με την εθνική μας ομάδα, καθώς και μέλος βέβαια της Εθνικής Ελλάδας, που είναι η τιμημένη πάντοτε πρωταθλήτρια του 2004 στο Euro, και βέβαια εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, που πέρασε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Γιάννη, καλησπέρα, χαίρομαι να ακούσω ότι μας ακούς καλά στην σύνδεσή μας.
1: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συζητάω μαζί σου και επειδή έχω και καιρό να σε ακούσω και να βρεθούμε, επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή.
0: Χαίρομαι και εγώ. Σε ευχαριστώ εις διπλούν, πρώτον για την παρουσία σου στην εκπομπή αυτή και δεύτερον γιατί ξέρω ότι νωρίτερα το απόγευμα έχεις κάποια οικογενειακή υποχρέωση η οποία δεν σου επέτρεψε μεν να είσαι στο στούντιο μαζί μου, αλλά κατάφερες να τα ρυθμίσεις τα πράγματα ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε τηλεφωνικώς και το εκτιμώ ιδιαιτέρως αυτό. Διάλεξα να σου ζητήσω να μιλήσουμε στη συγκεκριμένη μέρα αφενός γιατί σήμερα, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση των αθλητικογράφων, κλείνει το παράθυρο των εθνικών ομάδων που ήταν για πρώτη φορά τόσο παρατεταμένο. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι έχεις 45 φορές φορέσει την γαλανόλευκη και σε καθιστά αυτό έναν από τους ποδοσφαιριστές που ξέρεις καλά και τα μέσα και τα έξω της εθνικής ομάδας, και επίσης ότι έχεις διατελέσει και προπονητής στις μικρές εθνικές, αν δεν κάνω λάθος και στις τρεις, έτσι δεν είναι, κάτω των 18, κάτω των 19 και κάτω των 21, τα λέω σωστά?
1: Ναι, σωστά, εθνική ομάδα νέων είναι και εθνική ομάδα ελπίδων, έχει πολύ σωστά. Ήμουν 7 χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Η κάτω των 21 παίζει αυτή την ώρα με τη Βόρειο Ιρλανδία. Και
1: κερδίζει
0: 0-1 στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, και θέλουμε ακόμα ένα γκολ για να περάσουμε όσο καλύτερη δεύτερη στην τελική φάση.
0: Η αλήθεια είναι, ας αρχίσω από αυτό, γιατί ξέρω την αγάπη σου για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και για τα νεανικά κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Έχουμε σταθεί όλοι με θαυμασμό στη φουρνιά των παικτών που στελεχώνουν την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών και ίσως έχουμε αμελήσει λίγο να κοιτάξουμε στις ερχόμενες γενναίες, στις ομάδες που έρχονται από πίσω, δηλαδή στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, ειδικά η κάτω των 21. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα πολύ καλό ψυχοδυναμικό. Είναι έτσι? Ποια είναι η δικιά σου γνώμη ως πιο έμπειρος?
1: Πάντα στις μικρές εθνικές ομάδες υπήρχαν αξιόλογα παιδιά. Όταν ήμουν εγώ στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 21.
0: Είχατε βγει δεύτερη στην Ευρώπη, σωστά?
1: Είχαμε επιτυχίες. Πολλά παιδιά τώρα που πλαισιώνουν την αδερφή ομάδα, όπως ο Τσιμίκας, όπως ο Σάλιακας, όπως ο Ιωαννίδης, όπως ο Παυλίδης, όπως ο Δουβίκας, ο Ρέτσος, όλα αυτά τα παιδιά περάσανε από τις μικρές εθνικές ομάδες. Ήμουνα
0: τους είχες και τυχερός, εσύ,
1: τους είχα, ναι, ήμουνα τυχερός που τους καθοδήγησα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι στο να τους πλάσω ποδοσφαιρικά, με εκτιμάνε αφάνταστα και θεωρώ ότι το μέλλον είναι από εκεί, ξεκινάει δηλαδή από τις μικρές εθνικές ομάδες, το πόσο καλά γίνονται εκεί η δουλειά, και νομίζω ότι Σύντομα θα έχουμε μεγάλες διακρίσεις και στην Ανδρών, διότι το ταλέντο υπάρχει, αλλά πρέπει να μετασιωθεί και σε προκρίσεις, που τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μια μεγάλη πρόκριση σε μια τελική φάση. Αλλά θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να αξιοποιηθεί αυτό το ταλέντο. Πλέον αυτοί οι νεαροί παίκτες έχουν αποκτήσει και εμπειρία και φάνηκε και απέναντι σε αντιπάλους όπως η Γερμανία και η Ολλανδία που τους κοιτάξαμε στα μάτια. Και θεωρώ ότι έχει φτάσει η στιγμή που η εθνική μας ομάδα θα τη δούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και να, όχι μόνο να κάνει μια απλή συμμετοχή, αλλά να έχει και διάκριση.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρω ότι με το χέρι στην καρδιά θα μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Εσύ πέρασες, είσαι μια σπάνια περίπτωση, πέρασες όλη την επαγγελματική ποδοσφαιρική σου καριέρα σε μια ομάδα, στον Παναθηναϊκό. Δεν μεταγράφηκες ποτέ, δεν άλλαξες ποτέ φανέλα, αν εξαιρέσουμε τη γενέτειρά σου, τον Αμπελώνα Λάρισας, με τον οποίο ξεκίνησες στον Αμπελωνιακό, το λέω καλά.
1: Αμπελωνιακός, ναι, αλλά ήταν τέχνης ήμουνα, δεν είναι επαγγελματικά, ναι, μόνο ακριβώς, στο Παναθηναϊκό.
0: Επαγγελματικά λοιπόν έπαιξες μόνο σε μια ομάδα. Υπάρχει, δεν ξέρω, θα το ξέρεις φαντάζομαι, κρατάει και ένα στατιστικό η UEFA στη στατιστική της υπηρεσία για όλους εσάς τους όχι πάρα πολλούς παγκοσμίως ποδοσφαιριστές που περάσατε την καριέρα σας σε μια εθνική ομάδα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής τώρα. Λένε σήμερα για αυτές τις γενιές νεαρών ποδοσφαιριστών που στελεχώνουν τις εθνικές μας ότι ευτυχώς που έφυγαν νωρίς και πήγαν στο εξωτερικό και μπόρεσαν να αναπτύξουν το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο χωρίς τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Τώρα εσύ είσαι ακριβώς την αντίθετη όχθη, είσαι αυτός που δεν έφυγε ποτέ στο εξωτερικό και πέρασε όλη την καριέρα του εν Ελλάδη. Άρα πώς ακούγεται αυτός ο ισχυρισμός στα δικά σου αυτιά? Ισχύει αυτό για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας?
1: Κοίταξε να δεις, Θοδωρή, τα χρόνια που έπαιζα εγώ δεν ήταν τόσο εύκολο το να φύγεις στο εξωτερικό, ήταν πιο σπάνιο, δηλαδή οι παίχτες από την Ελλάδα δεν πηγαίνανε πολύ εύκολα στο εξωτερικό. Ακόμα δεν είχε γίνει αυτή το να πηγαίνουν Έλληνες στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι στην πορεία η εξέλιξη των πραγμάτων έγινε και αυτό. Νεαρά παιδιά πλέον πηγαίνουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, δουλεύουν καλύτερα, εξελίσσονται και νομίζω ότι μόνο θετικό είναι αυτό για τα Ελληνόπουλα, διότι οι παροχές που έχουν στις χώρες εκεί που πάνε σίγουρα είναι καλύτερες από τις δικές μας. Τα γήπεδα εδώ πλέον δεν είναι και τα ειδικευμένα. Οι παροχές που έχουν σε όλους τους τομείς νομίζω στο εξωτερικό είναι καλύτερες. Και νομίζω ότι το ταλέντο που έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορούν να το αξιοποιήσουν πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και πιο οργανωμένα. Και γι' αυτό βλέπουμε και την εξέλιξη αυτών των παιδιών, βλέποντας τον Τσόλι που έφυγε από πολύ νωρίς, που παίζει αυτή τη στιγμή στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια της Αγγλίας. Τον Καρέτσα που και αυτός από μικρός ανδρώθηκε, έμαθε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στο εξωτερικό, παίζει σε μια από τις μεγάλες ομάδες της
0: Γερμανίας. Στο Βέλγιο ξεκίνησε να παίζει μπάλα.
1: Ναι, στο Βέλγιο από πολύ μικρός. Άρα νομίζω ότι και εγώ συζητώντας με νέα παιδιά τους λέω, αν μπορείτε και είναι δυνατότητα να φύγετε στο εξωτερικό θα είναι πολύ καλό για την εξέλιξή σας, για να δείτε και καινούργια πράγματα, καινούργιες παραστάσεις, και νομίζω ότι προς τα εκεί πλέον πάνε τα νέα παιδιά, αν τους δοθεί δυνατότητα να μπορέσουν να φύγουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Είχες όμως και εσύ, από ό,τι θυμάμαι, είχες την ευκαιρία σου όταν σε είχε ζητήσει η Παρή, αν δεν κάνω λάθος, η Παρή
1: Σεν Ζερμέν. Ναι, ήταν, τότε η Παρή δεν ήταν όπως την είναι τώρα.
0: Καλά, αλλά ήταν όμως ήτανε μια ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ήταν είχε και θέματα οικονομικά. Ναι, είχα μια πρόταση από την Παρή Σεν Ζερμέν σε ηλικία 26-27 χρονών. Σίγουρα δεν, τώρα που το σκέφτομαι, μπορούσα να κάνω το βήμα αυτό, να δω καινούργια πράγματα, να παίξω σε μια ομάδα του εξωτερικού, να δω καινούργιες παραστάσεις, να δω άλλη κουλτούρα. Τελικά αποφάσισα, γιατί ήθελα να με θυμούνται ως το παίχτη που ξεκίνησε την καριέρα του και τελείωσε σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που σπανίζει πλέον κάτι τέτοιο. Και δεν το μετάνιωσα. Νομίζω ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Περπατάω στον δρόμο και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια που έχω σταματήσει, μου δείχνουν την αγάπη τους. Και αυτό είναι που μένει στο τέλος.
0: Έχω την εντύπωση ότι με τα χρόνια αυτής στιγμής αποχώρησες και από τα γήπεδα σαν ποδοσφαιριστής, γιατί σαν τεχνικός είσαι και σαν σχολιαστής, να πω, είσαι πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει και οι οπαδοί άλλων ομάδων να σου δείχνουν σεβασμό και αγάπη. Υποθέτω ότι όσο παίζεις μπάλα και φοράς τη φανέλα, δεν είναι εύκολο τώρα για τον οπαδό του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ να σου φωνάξει «Γεια σου Γιάννα ρε» ή ξέρω εγώ τι. Αλλά με την πάροδο του καιρού όλοι καταλαβαίνουν αυτή τη μοναδικότητά σου που υπηρέτησες μία και μόνη ομάδα με τέτοια συνέπεια, με τόσο καλό ποδόσφαιρο που έπαιξες, με αρκετά γκολ που σκόραρες και σχεδόν καμιά πενταριά φορές και με την εθνική, 45 για την ακρίβεια. Είναι αληθινός αυτός ο ισχυρισμός μου ότι οπαδοί άλλων ομάδων όσο περνά τα χρόνια σου δείχνουν σεβασμό και αγάπη και όχι μόνο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού?
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως και οπαδοί εκτός από της ομάδας μου και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν ότι έχω παίξει μόνο σε μια ομάδα και πάνω απ' όλα νομίζω ότι αναγνωρίζουν το ήθος ενός παιδιού, ενός ποδοσφαιριστή, γιατί νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας νομίζω

0: ομάδας της που έχω παίξει και έχω φορέσει τη φανέλα. Και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και αυτό πρέπει να μένει στο τέλος. Δηλαδή στα περισσότερα παιδιά, στα παιδιά πρέπει να λέμε ότι εκτός από καλός ποδοσφαιριστής πρέπει να έχεις και ήθος και να δείχνεις και τον ανάλογο χαρακτήρα για να μπορέσεις να... να έχεις αφήσει το στίγμα σου στο ποδόσφαιρο.
1: Να σε διορθώσω για το ακριβές του πράγματος, 17 είναι τα χρόνια που λείπεις από τα
0: γήπεδα. Ναι, περίπου 20, ναι, περίπου 20.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Τι ακριβώς έγινε όταν έκοψες το ποδόσφαιρο? Λες όσο θέλεις να πεις, ξέρω ότι κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο μένουν μέσα σε μια ομάδα και δεν βγαίνουν προς τα έξω ακόμα και αν περάσουν τα χρόνια. Αλλά για όλους εμάς που ήμασταν τριγύρω και ξέρουμε τα πράγματα εκεί το 2008-2009-2010, θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2009 σταμάτησες, σωστά το λέω?
0: Το 2009, ναι, σταμάτησα, είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά επειδή τότε υπήρχε η μετάβαση της πολυμορφικότητας και ο προπονητής τότε ήταν ο κύριος Ντεκάτε, αποφάσισε τότε και η διοίκηση αλλά και ο Ντεκάτε ότι έπρεπε να σταματήσουν τη συνεργασία μαζί μου, ενός παίκτη που ήταν σημαία τότε για την ομάδα, έχει 15 χρόνια, με ένα άδοξο για μένα
1: τρόπο,
0: ναι. Ξαφνικά, δηλαδή εκεί που πήγα την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, μου ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον προπονητή ότι δεν υπολογίζουμε. Εγώ δεν το περίμενα, έπεσα από τα σύννεφα, αλλά εντάξει, τώρα περασμένα, ξεχασμένα, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα στεναχωρήθηκα.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι που δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά θέλω να σου το πω και στον αέρα, όπως το ακούει και ο κόσμος δηλαδή. Στο βαθμό που μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που μου έλεγε ο Χένκ Τεν Κάτε όταν μου έκανε καμιά φορά την τιμή και κάναμε παρέα και πίναμε κανένα ποτό μαζί αργά το βράδυ. Άντε να μην πω ότι δεν ήταν δική του επιλογή, αλλά θα πω ήταν 49% επιλογή του Τεν Κάτε και 51% της τότε διοίκησης. Υπό την έννοια ότι ξέρεις πώς γίνεται με τους προπονητές πολλές φορές, από κάπου του ήρθε και αυτού αυτή η οδηγία, αυτή η εντολή. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, δεν ξέρω αν εσύ το νιώσες.
0: Απόλυτα, για να το ξέρω και ο κόσμος, σίγουρα στον Τεν Κάτε του μεταφέρανε πράγματα για μένα. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, η διοίκηση του μετέφερε κάποια πράγματα και στη μετέπειτα όταν έφυγε ο κύριος Ντεκάτε σε μια συνέντευξη του είπε ότι το λάθος μου ήταν με τον Κούμα, μου μεταφέρανε πράγματα που ήταν διαφορετικά και αν έκανα, δηλαδή ξαναήμουν αλλού, δεν θα έκανα το ίδιο λάθος. Το παραδέχτηκε και αυτό ήταν προς τιμή του.
1: Εγώ ξέρω ότι για σένα, για το Σίμα Ματε Τζούνιορ, μου έλεγε τα καλύτερα, μπορώ να το βεβαιώσω στο βαθμό που έχω καλή μνήμη και δεν φύρανε το μυαλό μου, έτσι τα θυμάμαι τα πράγματα. Θα σου ζητήσω να κάνουμε ένα μικρό break για να παίξουν τα σήματα και τα διαφημιστικά των 8.30 και αμέσως μετά θα βγούμε ξανά στον αέρα για το δεύτερο μέρος και θα σου δώσω ένα κομμάτι στα αυτιά σου, ένα τραγούδι που αναφέρει κατά μία έννοια και τη γενέθλια γη που για τον Γιάννη Γκούμα είναι ο Αμπελώνας εκεί στη Λάρισα. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, το αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, που περνάει εκεί από τα δικά σας μέρη και από τον Πλαταμόνα το τραγούδι «Όσο το τραγουδάω», αξέχαστος τραγουδιστής.
0: Θοδωρή, στον Πλαταμόνα έχει εξοχικό πατέρας μου και αυτό είναι σημαδιακό.
1: Και ο δικός μου πατέρας έχει λίγο πιο πριν στην Κρανιά, πάνω από, από τον Πυργετό, πάνω από τη Ραψάνη, να θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ακούμε το Μητροπάνο, πάμε σε σήματα και διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον Γιάννη Γκούμα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης της εβδομάδας.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 27 λεπτά πριν τις 9, 33 λεπτά μετά τις 8 όπως προτιμάτε. Ακούτε την εκπομπή Συνέντευξη της Εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη Συνέντευξη της Εβδομάδας τον Γιάννη Γκούμα, τον εμβληματικό αρχηγό το πάλε ποτέ του Παναθηναϊκού και 45 φορές διεθνή με την εθνική μας ομάδα. Γιάννη, είμαστε ξανά στη σύνδεσή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Εκτός από τους, να μείνω λίγο, λέγαμε πριν κλείσει το πρώτο μέρος της συνομιλίας μας για το πώς σταμάτησες το ποδόσφαιρο και από τον Παναθηναϊκό, εκτός από τα τρία πρωταθλήματα, τα δύο κύπελα που πήρες με την επαγγελματική ομάδα του Παναθηναϊκού, με την πρώτη ομάδα, έφτασες και άλλες τρεις φορές σε τελικό κυπέλου και νωρίτερα όταν είχες ενταχθεί στην ομάδα νέων του Παναθηναϊκού είχες πάρει και το κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών. Θέλω να μου πεις, βλέποντας, φαντάζομαι δεν έπαψες ποτέ να παρακολουθείς τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι και η ομάδα που υποστηρίζεις εκ των πραγμάτων, πώς βλέπεις τον σημερινό Παναθηναϊκό? Παντού πνέει ένας άνεμος αισιοδοξίας, ένας σίγουρος κόσμος ότι είναι μια καλή χρονιά αυτή που έχει ξεκινήσει για την ομάδα που υποστηρίζουμε. Δεν κρύβω ότι είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού, το ξέρουν οι ακροατές μου έτσι κι αλλιώς. Θέλω τη δικιά σου γνώμη, πώς βλέπεις το όλο κλίμα και την αγωνιστική πραγματικότητα του Παναθηναϊκού όπως είναι σήμερα?
1: Κοίταξε, τα προηγούμενα χρόνια σίγουρα είχαν γίνει αρκετά λάθη. Φέτος ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται πάει προς την κανονικότητα, έτσι όπως τον ξέραμε εμείς όταν παίζαμε, το να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το να διεκδικεί και να παίρνει πρωταθλήματα, το να κάνει πορείες στην Ευρώπη, το να συμμετέχει στο Champions League. Εμείς έτσι γαλουγηθήκαμε. Τα τελευταία χρόνια το είχε χάσει όλα αυτά που σας είχα πει. Φέτος όμως νομίζω ότι πάει να βρει την κανονικότητά του Παναθηναϊκός. Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά. Ήρθανε πάρα πολύ καλοί και ποιοτικοί παίχτες. Έχει και βάθος πάγκου. Ξεκίνησε ιδανικά με 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, παίζοντας και αρκετά καλά σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχει καταφέρει ακόμα τίποτα. Θέλω να έχει διάρκεια αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όλα φαίνονται ότι όντως πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό υπάρχει άλλωστε και αυτή η αισιοδοξία. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής στο Καραϊσκάκη, που είναι με έναν το πρώτο δύσκολο παιχνίδι, γιατί με τον ΠΑΟΚ που έγινε στο ΆΚΑ πολύ νωρίς, ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες και ουσιαστικά δεν είναι κριτήριο αντικειμενικό για να κρίνουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό θα είναι ένα crash test για μένα, για την ομάδα, για το που βρίσκεται, που μπορεί να φτάσει, πώς μπορεί να τα ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη έδρα με έναν αιώνιο αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την φετινή χρονιά.
0: Με πρόλαβες, γιατί ήταν μια από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω αυτή για το επερχόμενο ντέρμπι. Σωστά είπες ότι θα είναι crash test για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχω την εντύπωση ότι κατά μία έννοια είναι crash test και για τον Ολυμπιακό. Υπό την έννοια ότι δεν έχει κάνει και το ιδανικότερο ξεκίνημα, έχει καινούριο άνθρωπο στο μπάγκο που έχει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, νέος προπονητής, πάντα στην παράδοση των Βάσκων βέβαια. Άρα νομίζω ότι και για τον Ολυμπιακό είναι πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι, δεν συμφωνείς?
1: Για τον Ολυμπιακό είναι ακόμα πιο κρίσιμο, διότι είναι πίσω στη βαθμολογία. Αν χάσει θα πάει μείον 8 βαθμούς. Σίγουρα θα υπάρχει εσωστρέφεια, θα υπάρχει γκρίνια. Ήδη το περιβάλλον δεν είναι το ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό είναι ακόμα πιο απαραίτητη η νίκη. Και η πίεση θα είναι αφόρτη νομίζω και ειδικά στην έδρα του Ολυμπιακού, που το πρέπει για να κερδίσει είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα εγώ μιλούσα για την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό. Θέλω να τη δω πώς θα συμπεριφερθεί σε μια καυτή έδρα όπως είναι το Καραϊσκάκη. Θέλω να δω να έχει την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή να είναι κυριαρχικός, να προσπαθήσει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα crash test για τον Παναθηναϊκό. πώς θα είναι η φιλοσοφία του, αν θα αλλάξει κάτι, αν θα έχει κατοχή μπάλας. Και για μένα είναι σημαντικό ο Παναθηναϊκός, με όποιον και να παίζει, είτε παίζει με τους Big Four που λέμε, τους πρώτους, είτε με τους τελευταίους, είτε παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχει, να έχει την κυριαρχία, να έχει τη φιλοσοφία ότι εγώ μπαίνω μέσα για να και κερδίσω με την αξία μου και όχι να μπω μέσα για να κλέψω το αποτέλεσμα, γιατί τα τελευταία χρόνια γινόταν και αυτό και δεν άρμοζε σαν στην ομάδα του Παναθηναϊκού κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω ότι όταν μιλάμε με ποδοσφαιριστές της δικιάς σου γενιάς για παιχνίδια με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το μυαλό και εσάς των ποδοσφαιριστών και εμάς των φιλάθλων πηγαίνει εκ των πραγμάτων και στο μάτς της Ριζούπολης, στο οποίο ήσουν παρόν, και φαντάζομαι ότι αν ένα παιχνίδι έχει σημαδέψει αρνητικά την καριέρα σου, όπως και των συμπαικτών σου, θα είναι αυτό με κάτω τα χέρια, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, οι συνθήκες όμως που είχαν διαμορφωθεί εκεί στη Ριζούπολη δεν ήταν ιδανικές για ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Υπήρχε τρομοκρατία, υπήρχε βία. Νομίζω άμα γινόταν τώρα, φέτος, τα τελευταία χρόνια, αυτό το παιχνίδι με αυτές τις συνθήκες δεν θα ξεκινούσε καν.
0: Τώρα θα το σταμάταγαν οι διαιτητές του ΒΑΡ.
1: Δεν θα ξεκινούσε καν. Άρα ήταν διαφορετικές εποχές, άλλες εποχές. Και δυστυχώς για την ομάδα μου ήταν κακό το αποτέλεσμα. Δεν είχαμε και καλή εμφάνιση, αλλά επηρεαστήκαμε σίγουρα από όλη αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη Ριζούπολη, και νομίζω ότι το λάθος ήταν που δεν ήταν κάποιος υπεύθυνος εκεί μαζί μας να πάει την ομάδα να φύγει και να μην γίνει καν το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν έπρεπε να ξεκινήσει καν.
0: Αυτό πάλι το έχουμε ακούσει και το έχουμε καταλάβει όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τα πράγματα τότε. Ήταν σύνηθες τότε στον Παναθηναϊκό ή έτυχε σε αυτό το παιχνίδι να πάτε έτσι απροστάτευτοι? Δηλαδή πηγαίνατε και σε άλλα μάτς χωρίς κάποιον από την ομάδα να σας...
1: Γενικά ναι. Δεν ήταν κάποιος επικεφαλής μαζί μας από τη διοίκηση. Τότε ήταν ο κ. Φιλιππίδης ο πρόεδρος που εκτελούσε χρέη πρόεδρου.
0: Πρόεδρος
1: νομίζω
0: ήταν,
1: ναι. Σε αυτό το παιχνίδι ειδικά έπρεπε να ήταν κάποιος υψηλό βαθμό τέλεχος διοίκησης μαζί μας για να δει τι γινότανε. Δεν μπορεί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να αποφασίσουν και να πάρουν την ευθύνη ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν ήταν κάποιος μαζί μας από το υψηλό βαθμό τέλεχος διοίκησης και ανεπέσπιτα έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή ξεκίνησε το παιχνίδι και είχε το αποτέλεσμα
0: το
1: που...
0: χειρότερο, Γιάννη μου, από όσο θυμόμαστε όλοι, είναι ότι μια εβδομάδα πριν γίνει το εν λόγω παιχνίδι, προαναγγελόταν από τη μεριά του Ολυμπιακού το τι θα συμβεί στη Ριζούπολη. Δεν έγινε έτσι ξαφνικά ότι πήγε ο Παναθηναϊκός εκεί και ξαφνιάστηκε αντιμετωπίζοντας την ζούγκλα. Θυμάμαι ότι όλη την εβδομάδα προετοιμαζόταν και προαναγγελόταν αυτό από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που είχε μαζέψει τους παίκτες του και σας είχε κακοχαρακτηρίσει, ας πούμε, λέγοντας ότι στην Ευρώπη πηγαίνετε και παίρνετε τα μάτς με τη βοήθεια των διαιτητών ή ότι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, δεν το παλεύετε καλά. Και με την όλη προετοιμασία που γινόταν τώρα, κακά τα ψέματα, πηγαίνανε στη Ριζούπολη και κάνανε και πρόβες για αυτό που συνέβη τη συγκεκριμένη μέρα στο συγκεκριμένο μάτς. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να τα σκαλίζουμε, αλλά τουλάχιστον είναι ωραίο να είμαστε, ας το πω έτσι, ευχαριστημένοι που πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν χαρακτηρίζεται από τέτοιες παθογένειες. Δηλαδή, λίγο πολύ έχουν λείψει αυτά τα πολύ τραβηγμένα σκηνικά που αντιμετώπισες στην καριέρα σου εσύ και οι σύγχρονοι σου ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι.
1: Ναι, έπρεπε να γίνει, να γίνουν οι συνθήκες του παιχνιδιού σε πιο ξεκάθαρες συνθήκες. Τώρα υπάρχει πλέον το VAR, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν δύσκολα να δικήσεις οποιονδήποτε. Όλα φαίνονται μέσω κάμερας, μέσω... και έτσι έπρεπε να γίνει. Είπαμε, ήταν διαφορετικές εποχές τότε. Και δυστυχώς εμείς πληρώσαμε τις εποχές τότε που δεν υπήρχε ξεκάθαρη τεχνολογία, δεν υπήρχαν κάμερες και υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα.
0: Όταν πέφτουν κοτρώνες στο αγωνιστικό χώρο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τεχνολογία για να πάρει κανείς τις σωστές αποφάσεις. Ναι, αλλά τέλος πάντων, όπως είπαμε, το κόβουμε εδώ, το αφήνουμε πίσω μας και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί. Θέλω να έρθω λίγο στον προπονητή Γιάννη Γκούμα. Έκανες μια μεγάλη περίοδο τεχνικός στις νεανικές εθνικές ομάδες, όπως είπαμε ξεκινώντας αυτή την εκπομπή. Έκανες όμως και προπονητικές θητείες σε ομάδες μικρών κατηγοριών και ένα μικρό πέρασμα και από την Κύπρο. Τι γίνεται στις μικρές κατηγορίες, πόσο ένας τεχνικός με παραστάσεις από το ποδόσφαιρο στο υψηλό επίπεδο, όπως είσαι εσύ, μπορεί να πάει στις μικρές κατηγορίες και να συνεννοηθεί με παράγοντες, με την οικονομική κατάσταση που θα βρει εκεί, με τους παίκτες, να βάλει σε εφαρμογή αυτά που ξέρει και αυτά που πιστεύει για το ποδόσφαιρο.
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι, άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο προπονητής, είναι τέλειως κάτι το διαφορετικό. Σαν ποδοσφαιριστής έχεις ευθύνη για τον εαυτό σου, σαν προπονητής έχεις ευθύνη για όλη την ομάδα, για όλους τους ποδοσφαιριστές, για τα πάντα. Τώρα αυτό που είπες, Θοδωρή, για τη Β' Εθνική, το επίπεδο όντως οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές στην χώρα μας. Οι εγκαταστάσεις θέλουν αρκετή βελτίωση. Πολλοί ποδοσφαιριστές των πολλών ομάδων, τα περισσότερα παιδιά είναι απλήρωτοι, δεν έχουν τα βασικά. Κάποιες φορές ούτε τα ενίκια δεν πληρώνουν οι ομάδες. Δηλαδή δεν μπορείς, οι παίχτες δεν έχουν το καθαρό μυαλό να είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Έχουν τόσα προβλήματα και είναι δύσκολη κατηγορία η Β' Εθνική. Και αυτό πρέπει κάτι να κάνει και η πολιτεία γενικά και η ΕΠΟ να βοηθήσει περισσότερο τις ομάδες αυτές της Β' Εθνικής, γιατί μην βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη της Α' Εθνικής και τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες από κάτω. Είναι και το επαγγελματικό, Β' Εθνική είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και δεν μπορούν πλέον ποδοσφαιριστές που έχω συνεργαστεί να μου λένε coach δεν έχω βενζίνη για να έρθω να κάνω προπόνηση. Φαντάσου επαγγελματίας παίχτης για να μην έχει βενζίνη να έρθει για προπόνηση. Εσύ σαν προπονητής πώς πρέπει να το χειριστείς, τι απαιτήσεις να έχεις αυτό το παιδί. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και πρέπει να το κοιτάξει αυτό και η ΕΠΟ αλλά και η πολιτεία.
0: Εδώ έχω να κάνω δύο ερωτήματα, έχω να βάλω δύο ζητήματα. Το ένα είναι μήπως θα ωφελούσε να μικρύνει ο αριθμός των ομάδων και να είναι καθαρές επαγγελματικές κατηγορίες, ας υποθέσουμε ακόμα και τρεις, αλλά με, ξέρω εγώ, 12 ομάδες η κάθε μία, δηλαδή συνολικά 36 επαγγελματικές ομάδες σε όλη τη χώρα. Μήπως αυτό θα βοηθούσε, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλές ομάδες είναι στις δύο μεγάλες κατηγορίες, πρώτη και δεύτερη, πιο πολύ στη δεύτερη, και δεν μπορούν, όπως είπες, να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους. Δηλαδή ποιος ο λόγος να υπάρχει μια τέτοια ομάδα και να ταλαιπωρεί και ποδοσφαιριστές και προπονητές και φιλάθλους όταν δεν έχει τα ηχέγγυα να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που έχει μια ομάδα απέναντι στους ανθρώπους της.
1: Κοίταξε, όντως είναι δύο οι κατηγορίες επαγγελματικές, η Α και η Β. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια, δηλαδή όποια ομάδα δεν έχει τα κριτήρια και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα κριτήρια τα οικονομικά, δεν πρέπει να παίρνει άδεια. Εδώ για πολιτικούς λόγους ή για οτιδήποτε άλλους λόγους γίνονται τα στραβά μάτια και ουσιαστικά ομάδες που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στο να πληρώνουν τα κόστη είτε των ποδοσφαιριστών είτε των μετακινήσεων παίρνουν άδεια για να είναι μόνο και μόνο να είναι στην επαγγελματική κατηγορία. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά για να δοθούν άδειες σε αυτές τις ομάδες για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.
0: Τι αυστηρά κριτήρια, όταν λέμε εσύ μας το πες για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ένα φάνη,
1: δεν έχουν βενζίνη. Κάνουν τα στραβά μάτια, αυτό θέλω να σας πω. Ότι κάνουν τα στραβά μάτια οι θύνοντες, οι αρχές, και ενώ τα κριτήρια μπορεί να μην τηρούνται, παίρνουν την άδεια. Να είναι πιο αυστηρά τα πλαίσια.
0: θα σου κάνω και μια έτσι, προβοκατόρικη ερώτηση. Οι ποδοσφαιριστές και οι τεχνικοί που είστε οι εργαζόμενοι στο ποδόσφαιρο εκ των πραγμάτων, θα είχε κάποιο νόημα να πιέσετε περισσότερο, είτε με κάποιον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, είτε με κάποιο φορέα που τέλος πάντων θα κάτσετε μαζί στο τραπέζι, ποδοσφαιριστές και τεχνικοί, και θα σταθείτε απέναντι στους ιδιοκτήτες των ομάδων με μια σειρά από απαιτήσεις που σκοπό θα έχουν και την άνοδο του ποδοσφαιρικού μας επίπεδου, αλλά κυρίως και την άνοδο του επίπεδου της αξιοπρέπειας όσων εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο. Να μην ευτελίζονται οι άνθρωποι, ας πούμε, με όλα αυτά τα δυσάρεστα που περιέγραψες, αλλά να μπορούμε κάπου να είμαστε ασφαλείς ότι θα τελειώσει η ποδοσφαιρική σεζόν και ο εργαζόμενος θα πληρώνεται, θα έχει αξιοπρέπεια, δεν θα τον καθυβρίζουν και δεν θα φέρονται κάτι. Κάποιοι παράγοντες φέρονται πολύ άσχημα στους εργαζομένους ποδοσφαιριστές και τεχνικούς, και το ξέρεις καλά αυτό. Θα είχε κάποια τύχη μια τέτοια προσπάθεια?
1: Υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών, υπάρχουν
0: και ποδοσφαιριστριών, τονίζω.
1: Ναι, υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Καταγγελίες συνέχεια γίνονται, κάνουν προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι αν δεν αποφασίσουν οι ίδιες οι αρχές, αυτοί που έχουν την εξουσία, να αλλάξουν κάποια πράγματα, ό,τι καταγγελίες και να υπάρχουν από τους συνδέσμους, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση και να λύσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν την εξουσία πρέπει να πάρουν ριζικές αποφάσεις και να θέλουν πραγματικά να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
0: Θα γυρίσω, όπως κλείσαμε το πρώτο μέρος και λέγαμε εκεί για το τραγούδι του Μητροπάνου που μας πέρασε και από τα γενέθλια χώματα εκεί από τη γη που γεννήθηκε, θα γυρίσω λίγο πίσω στον Αμπελώνα, να φανταστώ ότι ένα μέρος που λέγεται Αμπελώνας παράγει και καλό κρασί.
1: Ναι, Αμπελώνας όντως έχει αμπέλια, έχει και καλό κρασί.
0: Γι' αυτό και ξεκίνησα το δεύτερο μέρος της εκπομπής ακούγοντας το Red Red Wine, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί που νοερά μέσω του τραγουδιού που ακούσαμε το ύψωσα στην υγειά σου. Τι θυμάσαι από τα χρόνια του χωριού? Ήσουν ένα ευτυχισμένο παιδί, ένα ανέμελο παιδί, ένα παιδί που βιαζόταν να μεγαλώσει και να φύγει και να πάει στην Αθήνα να γίνει ποδοσφαιριστής. Τι ήταν αυτό που θυμάσαι από τα χρόνια εκείνα?
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν ένα ανέμελο παιδί. Μόλις τελείωνε το σχολείο, στην Αλάνα μαζευόμασταν όλα τα παιδιά με μια μπάλα στο χέρι.
0: Στο πόδι.
1: Και στο χέρι.
0: Ναι,
1: παίζαμε και μπάσκετ, ό,τι άθλημα υπήρχε το παίζαμε.
0: Εσύ έκανες και λίγο στίβο.
1: Και στίβο έκανα, εγώ από στίβο ξεκίνησα. Γενικά με τα αθλήματα ήμουνα αθλητικός τύπος, ακόμα και τώρα ασχολούμαι, δηλαδή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που ασχολούμαι, μου αρέσουν πολλά αθλήματα. Mm-hmm. Και προτείνω και όλα τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, ό,τι τους αρέσει, γιατί εκτός από το σώμα που είναι καλό να αθλείσαι, και το μυαλό το κάνεις το να είσαι κολλημένος σε ένα υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι ο αθλητισμός σε κάνει να νιώθεις και ευεξία και να γίνεις καλύτερος ως άνθρωπος. Να πάμε στα παιδικά μου χρόνια, λοιπόν, μαζευόμασταν εκεί στις Αλάνες, και άμα δεν νύχτωνε και δεν έπεφτε ο ήλιος, δεν γυρίζαμε στο σπίτι.
0: Και άμα δεν ακούγονταν και η φωνή της μάνας.
1: Ναι, η μάνα μας έψαχνε, μας έψαχνε να μας βρει, γιατί ήμασταν χαμένοι ολόκληρο τη μέρα. Okay. Ούτε καν τρώγαμε, δηλαδή δεν μας ένοιαζε να φάμε. Μας κυνηγούσε να μας ταΐσει κιόλας. Ωραία χρόνια, ανέμελα. Και ήρθα σε ηλικία 17 χρονών ένα παιδάκι από ένα χωριό στη Μεγαλούπολη της Αθήνας. Και
0: ποιος έφερε?
1: Η προσαρμογή δεν ήταν και τόσο εύκολη, να ξέρεις, το να φεύγεις.
0: Φαντάζομαι.
1: 17 χρονών από ένα χωριό σε μια Μεγαλούπολη, εσόκλειστος στο ξενοδοχείο της Περανίας.
0: Θα σου πω κάτι το οποίο εσύ δεν θα το θυμάσαι, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, μένω στο σημείο που σε σταμάτησα, στη λέξη ξενοδοχείο της Περανίας. Είναι 1996 η χρονιά που κάνετε τη μεγάλη πορεία που φτάνει μέχρι τους 4 στο Champions League με τον άδοξο αποκλεισμό από τον Άγιαξ εδώ μέσα στο ΆΚΑ. Πριν παίξετε με τα δύο μάτς με τον Άγιαξ, έχω έρθει στην Παιανία, είναι Δευτέρα του Πάσχα του 1996, κάνω την πρώτη από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είναι ο Χουάν και η σύζυγός του Ηλίνε στην Παιανία, δεύτερη μέρα του Πάσχα. Υπάρχουν φαγητά τριγύρω, αρνάκια, κοκορέτσια, διάφορα περίεργα. Είστε και όλοι εσείς εκεί. Κάποια στιγμή περνάς από μπροστά μαζί με τον τότε συμπαίκτη σου Αλεξόπουλο, αν θυμάσαι.
1: Το Γιώργο.
0: Το Γιώργο. Και ο Χουάν, θέλοντας να σας ξεψαρώσει, σας φωνάζει στο τραπέζι που καθόμαστε και τρώμε το γεύμα το πασχαλιάτικο και λέει, από εδώ ο κύριος είναι από την εφημερίδα Το Βήμα, ο κύριος ήμουν εγώ δηλαδή, έτσι και εσείς τώρα θα μεγαλώσετε και θα γίνετε σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και αύριο μεθαύριο θα δίνετε συνεντεύξεις. Και θυμάμαι, έτσι είναι η πρώτη χειραψία που ανταλλάξαμε. Δεν ξέρω αν στο είχα πει ποτέ, αλλά μια που ανέφερες έτσι στο ξενοδοχείο της Παιανίας.
1: Πάντως έχει καιρό θυμητικό, εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Για σένα δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι για μένα το να συναντάω ποδοσφαιριστές της ομάδας που αγαπάω, προφανώς. Αλλά το θυμάμαι αυτό και χαίρομαι που η κουβέντα του Χουάν βγήκε αληθινή και περνώντας τα χρόνια αξιωθήκαμε και μαζί να κάνουμε μια συνέντευξη στο υψηλό επαγγελματικό δημοσιογραφικό επίπεδο, να το πω κάπως. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Τίποτα, είμαι τυχερός που έζησα όλες αυτές τις στιγμές και με αξίωσε ο Θεός και με τον Παναθηναϊκό το να ήμουν αρχηγός αυτής της σπουδαίας ομάδας με τεράστιες επιτυχίες και στο Champions League με τεράστιες νίκες με ομάδες όπως ήταν Ίντερ, με προκρίσεις με Ρεάλ, με Γιουβέντους, τεράστιες ομάδες και τεράστιες νίκες.
0: Με Βέρντερ, μια ξεγυρισμένη τριάρα εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Το γκολ που έβαλε στη Λεωφόρο απέναντι στους Τούρκους.
1: Το οποίο... Αν δεις το βιογραφικό μου, έχω 45, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχές μόνο στο Champions League. Συν άλλες τόσες 30-40, αν δεν κάνω λάθος, στο Europa League. Στο... Δηλαδή,
0: έχεις 75 μάτς Ευρώπης. Πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Ναι, με αξίωσε ο Θεός να παίξω όλα αυτά τα χρόνια σε μια μεγάλη ομάδα, να ήμουν αρχηγός αυτής της ομάδας. Το ότι ήμουν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το γύρο το 2004, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αυτές τις ανεπανάληπτες στιγμές. Και θα ήθελα να πω τελευταίο σε όλα τα παιδιά τα νερά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, να κυνηγάνε τα όνειρά τους μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από τεράστια προσπάθεια. Γιατί και εγώ ξεκινώντας από μικρό παιδί είχα κάποια όνειρα, είχα βάλει κάποιους στόχους ότι πρέπει να παίξω σε υψηλό επίπεδο, δεν περίμενα να φτάσω σε τόσο μεγάλο επίπεδο, αλλά όταν έχεις όνειρα και βάζεις στόχους και θέλεις να πετύχεις κάτι μέσα από σκληρή δουλειά, όλα είναι εφικτά. Γι' αυτό τα νέα παιδιά να προσπαθούν να πιάσουν τους στόχους τους μέσα από τη σκληρή δουλειά και να μην σταματάνε ποτέ να ονειρεύονται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για την συμμετοχή σου σε αυτή την σχετικώς καινούργια μου εκπομπή, συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλήσαμε. Σε αφήνω, μια που μιλήσαμε και για τα παιδικά σου χρόνια, με ένα τραγούδι του πρόσφατα συγχωρεθέντος Γιώργου Μαζονάκη μαζί με τους φίλους μου, τους Going Through, το θέλω να γυρίσω. Και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ωραία κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και ελπίζω να το χαρήκανε και οι ακροατές σας.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματα, μάλλον το χαρήκανε. Να σε καλά, Γιάννη.
1: Καλό βράδυ.
0: Τελειώσαμε λοιπόν η τέταρτη συνέντευξη της εβδομάδας μετά τον Πέτρο Τατσόπουλο, τον Ερίκο Λίτσι, τη Μελίνα Σιδηροπούλου, αδερφή του αείμνης του Παύλου Σιδηροπούλου. Απόψε ήταν ο Γιάννης Γκούμας. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας και τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς για τα μηνύματα που στείλατε όλη αυτή την ώρα. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη, βέβαια, με τη συνέντευξη της εβδομάδας. Επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την Πέμπτη μεθαύριο, ίδια ώρα, με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Μια ακόμα εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη, σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου, στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Μια Αθήνα φρούριο σε μια Ελλάδα προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση συγκεντρώσεων και παράλληλα μαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών σε μια ακόμα αντιπολεμική διαδήλωση. Οι πληροφορίες που είναι ασφαλείς, διευκρινίζω, λένε πως η κεφαλή της πορείας βρέθηκε περικυκλωμένη μπροστά από το κοινοβούλιο. Οι δυνάμεις της επιβολής της τάξης φαίνεται προτιμούν να μην χαλάσει η ησυχία των ενίκων της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έτσι δηλαδή, όπως συνήθως συμβαίνει σε χώρες σαν την Ελλάδα υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις χώρες δηλαδή που αποτελούν πρόθυμο σύμμαχο της ηγεμονικής δύναμης της Δύσης. Κατά τα λοιπά, στην επικαιρότητα έχουμε και τη μεγάλη απάτη που εξάρθρωσαν οι ιδιωτικές αρχές με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον δημοσιογράφο Φίλιππο Καμπούρη, να φαίνεται ως εγκέφαλος μιας οργάνωσης που έκλεβε το δημόσιο και συγκεκριμένα τον ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία δεν είναι ακόμα γνωστά και τα νούμερα που ακούγονται είναι πραγματικά υψηλά. Οι ιδιωτικές αρχές θα συνεχίσουν να διερευνούν, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μιλά για τους εργαζόμενους ή ακόμα και για το εάν υπήρχαν εργαζόμενοι που ζημιώθηκαν από αυτή την κομπίνα. Σημεία των καιρών, τι να πεις. Είναι το κόκκινο στους 105 και 5, είναι Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες, είναι το 210-3217-777 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Αβελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου 2026, είναι το βραδινό μαγκαζίνο από τον 105 και 5 στο κόκκινο και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Μέσω αντιπολεμικών κινητοποιήσεων επισκέπτεται την Αθήνα από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Γερά Πετρίτη. Στην ατζέντα της επίσκεψής του, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στήθονται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα έως και την Πέμπτη το πρωί. Απαγόρευση συγκεντρώσεων από την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ύστερα από κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων της αριστεράς. Τις συγκεντρώσεις ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πραγματικά πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο τριμελές εφετείο Λάρισσας. Ο κύριος Παπαγγελής αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, αλλά και στην αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση. Δώσανε 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών και δεν δώσανε 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση, είπε μεταξύ άλλων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τετάρτη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφερόμενη φυσικά στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Την καθαρή θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για επιστροφή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και εθνικό επενδυτή, τον ΕΦΚΑ και όχι τη CVC, δηλαδή τους φίλους του κυρίου Μητσοτάκη, διατύπωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς κατά την περιοδία του ως επικεφαλής κλιμακίου στη Δυτική Μακεδονία. Το οροπεδίο Λασιθίου δεν χρειάζεται άλλα κυβερνητικά παραμύθια, χρειάζεται αποζημιώσεις, προστασία της περιουσίας των κατοίκων, αξιοπρέπεια και προοπτική, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Απολιγνητοποίηση, σχεδίο προϋπολογισμού, πλημμύρες στο Λασίθι και η εκδήλωση που διοργανώνουν οι Αυγοί και το Κόκκινο θα βρεθούν στην ατζέντα της εβδομαδιαίας συνάντησης τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους δημοσιογράφους που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου. Δήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κομοδούρου διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Κατέρευσε σε 10 λεπτά η σκευωρία του εκλεκτού της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πρώην διοικητή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας Ιωάννη Καρβέλη, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κ. Παύλος Πολάκης, αναφορικά με την ψευδή και εκδικητική μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του μετά τις καταγγελίες για το όργιο των απευθείας αναθέσεων σε μάσκες και στολές κατά την περίοδο της πανδημίας. Όπως αναφέρει ο Παύλος Πολάκης, αναδείχθηκαν οι συνταρακτικές καταγγελίες πρώην νομικού συμβούλου της έκτης υγειονομικής περιφέρειας για στημένες απευθείας αναθέσεις, ΣΥΚΕ διαγωνισμούς και απευθείας εντολές από υπουργικά γραφεία, αλλά και οι ευθύνες υπουργών, εισαγγελέων και Μεγάλου Μαξίμου. Νέες αιχμές Αμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, ανέφερε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Σε εξάρθρωση, η εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ προχώρησε δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είναι αρχηγικά μέλη. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Την πλήρη και επίσημη έγγραφη ενημέρωση για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της Γράβας ζητούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου που παρατηρούν σε χώρους του συγκροτήματος εδώ και 20 ημέρες. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξουν και αντίστοιχοι έλεγχοι από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και των κτηριακών υποδομών ΑΕ. Μέρα μαζικών διαδηλώσεων σήμερα στη Γαλλία, στην τρίτη εβδομάδα μαθητικών κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Τουλάχιστον 450.000 διαδηλωτές, μαθητές δηλαδή, κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με την Ένωση Μαθητών. Στο πλευρό των μαθητών διαδήλωσαν σήμερα και εκπαιδευτικοί, φοιτητές, σύλλογοι γονέων και συνδικάτα. Το Υπουργικό Συμβουλίο στην Ισπανία ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη παρόμοιων από το Κοινοβούλιο, γεγονός που οδήγησε βέβαια και στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον ερχόμενο Νοέμβριο. Η κυβέρνηση ελπίζει τα δύο νέα διατάγματα να υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που λειτουργεί μετά τη διάλυση της Βουλής και εν όψη των πρόωρων εκλογών. Πάμε και στον καιρό. Γενικά έθριος αύριο καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι που τη νύχτα θα πυκνώσουν στο Ιόνιο, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία παραχωρεί συνέντευξη στην τηλεόραση του Άξιον 24. Ας πάρουμε μια γεύση.
1: Η οποία, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα που τα παρακολουθείτε, μπήκε ένα τέλος αυτήν τέλη Ιουλίου και είδατε ότι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις του μήνα Σεπτεμβρίου όχι μόνο έχει αναχαιτιστεί αυτή, αλλά σιγά σιγά, πώς το λέτε δημοσιογραφικά, τσιμπάμε κιόλας, διότι ξαναβρήκαμε την περπατησιά μας, δεν είμαστε τοξικοί όπως είπε ο κ. Ιακαντάρης, δεν
2: έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος. Πτήσεις,
1: βεβαίως,
2: και είσαστε πάρα πολύ μακριά στο να φαντάζομαι να θεωρείτε ότι έχετε κλειδώσει την είσοδο στη Βουλή, όταν είσαστε γύρω στο 1,5%. Θεωρείτε...
1: Σε αντίθεση με όσα σχολίασα πριν, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μας κατηγορήσετε ότι μικρομεγαλίζουμε. Αντιθέτως, ξαναβρεθήκαμε στις ράγες του να αντιστοιχηθούμε με τους ανθρώπους της αριστεράς που τους πληγώσαμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν επιμερίζεται η ευθύνη σε όλους με τον ίδιο τρόπο, προς Θεού. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη έναντι άλλων. Και όπως είδατε και εσείς, είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε σοβαρή πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού κρέους. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε σοβαρή πρόταση για τη στεγαστική πολιτική με ένα νέο ρόλο στον ΕΦΚΑ και την Αναπτυξιακή Ελληνική Τράπεζα. Διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία. Ιδίως των νεότερων γενναίων.
3: Σε αυτό όμως που είπε η κυρία Γιωτάκη, ποιος είναι ο εκλογικός σας στόχος?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ο εκλογικός στόχος που δημοσκοπικά φαίνεται απλά να μπούμε στη Βουλή. Για μένα θεωρώ ότι με τον τρόπο με τον οποίο πια εργαζόμαστε και έχουμε αντιστοιχηθεί με την κοινωνία και τους αριστερούς και τις αριστερές, είναι σχεδόν κλειδωμένος. Αλλά δεν μπορεί εμείς να έχουμε μόνο αυτή τη λογική. Δηλαδή, να μπούμε στη Βουλή και αυτό μας στάνει, γιατί τότε μιλάμε για επικίνδυνη πολιτική αυτοαναφορικότητα. Το καταστατικό στο άρθρο 6, που κάποιοι και κάποιοι το ξεχάσανε, είτε από αυτούς τους βουλευτές που τώρα είναι στο μεγάλο κομμάτι των ανεξαρτήτων και περιμένουν κατά πού να κάνουν, ψάχνουν κόμμα να πολιτευτούν, είτε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα βρίσκονται στο νέο φορέα, λέει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο άρθρο 6. Λέει ότι για μας βασική αρχή είναι οι προγραμματικές συμμαχίες με προοδευτικά κόμματα και προοδευτικούς πολίτες. Επομένως, θέλω να σας πω, ο στόχος μας δεν είναι απλά να κλειδώσουμε την είσοδό μας στη Βουλή.
0: Αυτή ήταν μια μικρή γεύση από την τοποθέτηση της, από την απάντηση που δίνει η κυρία Ρένα Δούρου στην κυρίαρχη ερώτηση που έχουν όλοι οι πολιτικοί συντάκτες για το τι ακριβώς σκέφτεται και πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Και επειδή το κομμάτι αυτό που ονομάζεται συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχή, μέση και τέλος, Τάσος Γιαννόπουλος από την Κοζάνη. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μπάμπη.
0: Ο έτερος καπαδόκης της συλλογικής ηγεσίας, ο Νίκος Παπάς, περιόδευσε στην πόλη της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Σωστά. Και στην Τολεμαΐδα, γενικά στις περιοχές που κάποτε ήταν η καρδιά, η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Mm-hmm. Και τώρα, όπως είδαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ήδη, η σώμαση βαίνουν προς δημογραφική μαράζωση. Αρκεί να πούμε ότι από το 2019 μέχρι πέρσι είχε μειωθεί ο πληθυσμός της περιοχής κατά 8,8%. Mm-hmm. Είμαστε μια πόλη συνταξιούχων, μας είπε χαρακτηριστικά ένας πρώην εργαζόμενος στη ΔΕΗ, η οποία ήταν και ο κινητήριος μοχλός εκεί για την οικονομία και δουλειές όχι μόνο άμεσα αλλά και έμεσα που σχετίζονταν με τα εργοστάσια τα οποία κλείνουν και μάλιστα κλείνουν βιαίως και χωρίς να έχει υπάρξει ένα σχέδιο από την παρούσα κυβέρνηση τι θα γίνει μετά την απολιγνητοποίηση. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό, Μπάμπη, ότι σε μία από τις συναντήσεις του Νίκου Παπά και του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Δήμαρχο Κοζάνης το πρωί σήμερα, ο τελευταίος μίλησε ότι του θυμίζει ο τρόπος που λειτουργεί η ΔΕΗ, ειδικά μετά την ιδιωτικοποίηση με το Βατικανό, δηλαδή πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς καν ενημέρωση ούτε καν της Δημοτικής Αρχής και γενικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνονται αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Και ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για αυτό το περίφημο data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.
0: Mm-hmm.
4: Καθώς καθώς πριν από λίγες μέρες μόλις υπέγραψε η ΔΕΗ με την Amazon ένα μνημόνιο συνεργασίας για αυτό το οποίο ενώ αρχικά προβλεπόταν να έχει ισχύ 300 ΜΒ, τελικά προβλέπεται ότι στο μέλλον θα φτάσει το 1 ΓΒ, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και να μένει μέσα στα 300 θα χρειαζόταν περίπου ενέργεια της τάξης μεγέθους με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των οικοκυριών της Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
4: Τέλος πάντων, ακόμη και γι' αυτό δεν ξέρουν ούτε οι δημοτικές αρχές, ούτε οι κάτοικοι πόσες θα είναι θέσεις εργασίας, δηλαδή το πραγματικό όφελος για την τοπική οικονομία, αν θα δουλέψουν εκεί οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή ή θα δουλέψουν μόνο για να κατασκευαστεί. Και δεν έχει αποσαφινιστεί, Μπάμπη, όπως έχουμε δει να γίνεται και στην Αμερική βέβαια, στις ΗΠΑ, ποιες είναι οι ανάγκες για νερό και τεχνολογία, γιατί χρειάζεται μια ψήξη εκεί που καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού, και τελικά και ποια θα είναι η κατανάλωση, η επιβάρυνση ως προς το ηλεκτρικό σύστημα, καθώς θα έχει τεράστιες επιπτώσεις σε αυτή η λειτουργία. Είναι μόνο ένα από τα πολλά σημαντικά που συζητήθηκαν. Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ετοιμάσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή για αυτό το data center. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που έχει ήδη αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα αναφερόταν κάθε δύο κουβέντες, είτε από τους φορείς της περιοχής είτε από τους εργαζόμενους, το Σωματείο Σπάρτακος για παράδειγμα, στον Νίκο Παπά, ήταν η Πτολεμαΐδα 5, που θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί, Μπάμπη, ότι είναι η νεότερη λιγνητική μονάδα της χώρας και η πιο σύγχρονη, και ενώ ξεκίνησε να λειτουργεί μόλις το 23, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, ακριβώς, πλέον προορίζεται να κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης που δεν έχει εξηγηθεί με καμία λογική, και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι πρέπει αυτή η μονάδα, αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνομιλήσαν και μαζί μας σήμερα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, πρέπει αυτή η μονάδα, και αφορά αυτό και εμάς εδώ στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα, να μείνει ανοιχτή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Και συνολικά βέβαια είναι δεδομένο ότι αυτό που καταλάβαμε από τις συναντήσεις είναι ότι η απόσυρση του λιγνίτη, αντί να γίνει βιαίως όπως συνέβη χωρίς αυτό ποτέ να εξηγηθεί, θα έπρεπε να γίνει σταδιακά και σε συνάρτηση με την πραγματική ετοιμότητα των εναλλακτικών ενεργειακών υποδομών που δεν έχουν δρομολογηθεί, ώστε να έχουν αναπτυχθεί αυτές σε επαρκή βαθμό, για να μην γίνει αυτό το τρομακτικό που συμβαίνει με τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, και αυτό έχει δηλώσει και ο Νίκος Παπάς μετά από τις συναντήσεις που έγιναν σήμερα, ότι πρέπει πάντα, ακόμη και μετά την μετάβαση, την πράσινη όπως λέμε, να διατηρηθεί ένα αναγκαίο ποσοστό λιγνητικής παραγωγής της τάξης του 10%, ώστε να υπάρχει μια αντικλίδα, καθώς δεν είναι εισαγόμενο, αλλά το παράγουμε ακριβώς σε αυτές τις περιοχές που είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια να έχουν αυτή τη λειτουργία εκεί και να έχουν και θέσεις εργασίας, για τις οποίες, πρέπει να το τονίζουμε αυτό, δεν έχει βρεθεί καμία πραγματική εναλλακτική σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους στη Δυτική Μακεδονία, που η οποία ερημώνει ήδη με γοργούς ρυθμούς, και όπως προβλέπουν οι κάτοικοι θα συνεχιστεί αυτό με τραγική κατάληξη για την περιοχή και το ανθρώπινο δυναμικό της.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά είναι τα προβλήματα της προσπάθειας που γίνεται για να αγοράσουμε το ακριβό εισαγόμενο υγροποιημένο LNG αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μην τυχόν και μας κάνουν κανένα πραξικόπημα οι Αμερικανοί, όπως τη Ρουμανία. Μα γι' αυτό το λέτε, αλλιώς θα τολμάγα να το πω. Θα μας έπιαν το εσύρου διαφορετικά.
4: Ναι. Όλα κολλάνε μεταξύ τους, όλο το puzzle συμπληρώθηκε. Αν πάει κάποιος εκεί, καταλαβαίνει πόσο κρίσιμο είναι το ενεργειακό, γιατί μερικές φορές εμείς εδώ στην Αθήνα, Μπάμπη, δεν το συνειδητοποιούμε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί το θερμόμετρο, πολύ νωρίς το πρωί, έδειχνε στην Κοζάνη 3-4 βαθμούς. Ναι. Και ο δήμαρχος και της Κοζάνης, αλλά και ο δήμαρχος στην Πτολεμαΐδα, μας είπαν ότι από αύριο κιόλας ξεκινάει αυτή η περίφημη τηλεθέρμανση στις περιοχές, δηλαδή η παροχή ρεύματος για τη θέρμανση των σπιτιών, το οποίο είναι όρος επιβίωσης. Έτσι, εκεί δεν είναι όπως το φανταζόμαστε.
0: Σωστά,
4: εδώ στην
0: βέβαια.
4: Αθήνα. Ότι
0: βέβαια,
4: όποτε θέλει ανοίγει ο καθένας.
0: Εμείς έχουμε 20 βαθμούς εδώ
4: αυτή, τώρα. Ακριβώς. Αν δεν υπήρχε τηλεθέρμανση, μας είπαν ότι ήδη οι μισοί κάτοικοι που φεύγουν, βέβαια, δυστυχώς σιγά σιγά, θα είχαν φύγει ήδη από την Κοζάνη.
0: Μάλιστα. Και, τι να κάνουμε.
4: Ναι, όλα αυτά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αφορούν και την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, διότι ξαφνικά η χώρα βρίσκεται να είναι εξαρτώμενη από τις εισαγωγές ενέργειας και να μην μπορεί μόνη της να παράξει την ενέργεια που χρειάζεται, για να μην πούμε βέβαια για το άλλο μοντέλο το οποίο επιφυλάσσεται, του να, πώς το λένε, το να έχουμε ενέργεια μεν από, τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά το βραδάκι να πρέπει να αγοράζουμε από τη Βουλγαρία.
4: Και, σωστά, και να μην αποθηκεύεται. Και νομίζω το, ακριβώς, το πολιτικό μήνυμα, Μπάμπη, για να το κλείσουμε έτσι με τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Παπάς, εκπροσωπώντας βέβαια το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε πάρα πολλές συναντήσεις, είναι ότι δεν μπορεί, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, να μην έχει το δημόσιο έλεγχο, να μην έχει το δημόσιο τον έλεγχο της ΔΕΗ και αντίθετα να παίρνονται αποφάσεις με γνώμονα τα συμφέροντα της CVC, της εταιρείας που έχει το 17% των μετοχών και είναι φίλη, όπως είπε ο Νίκος Παπάς, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση. Κοντεύει να τελειώσει αυτό το μαρτυρικό ταξίδι στην Κοζάνη, νομίζω. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος και πάμε να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Παπανίκης.

0: Και ενώ σήμερα, 6.30 το απόγευμα, την άκουσα με τα αυτιά μου δηλαδή,
1: να.
0: Είχε βγει εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και είχε πει, επιλέξει, ότι οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γίνουν σήμερα θα είναι αυστηρά και μόνο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών που θέλουν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και στα προπήλαια, και αν υπάρχουν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε Τρίτη, θα είναι επειδή μπορεί κάποιοι να θέλουν να συνεχίσουν να διαδηλώσουν και μετά το Σύνταγμα, οπότε πρέπει να τους διευκολύνουμε. Αυτά τα είπε επιλέξει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, απόψε σε 6.30 το απόγευμα. Μην τολμήσει να το διαψεύσει κανένας, την άκουσα με τα αυτιά μου. Η πραγματικότητα τώρα. Από τις 7.30 το απόγευμα αντιμετωπίσαμε φραγμό με κλούβες και αστυνομικές δυνάμεις ακριβώς στο Σύνταγμα, στην αρχή της Βασιλής Σοφίας, ακριβώς δίπλα στο κτίριο της Βουλής, που δεν επέτρεπαν να συνεχιστεί η διαδήλωση πιο πάνω στη Βασιλής Σοφίας. Ο σκοπός της διαδήλωσης φυσικά ήταν να φτάσει μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι δηλαδή υπήρχαν οι κλούβες εκεί στην Ακαδημία, σε τα λουλουδάδικα όπως λέμε.
0: Με κλούβες και με άντρες των ΜΑΤ. Επικοινωνήσαμε εκεί επιτόπου με τον υπεύθυνο αξιωματικό, ο οποίος ήρθε ο άνθρωπος και μας είπε, επιλέξει μπροστά μου, δεν ξέρω τι λέει η κυρία Δημογλίδου, εγώ αυτές τις διαταγές έχω.
1: Σωστός.
0: Δηλαδή ουσιαστικά, το ξαναλέω, τι είχαμε. Μία χυδαία και αντιδημοκρατική έτσι επίδειξη κυβερνητικού αστυνομικού αυταρχισμού με περιορισμό του δικαιώματος της ειρηνικής συνάθρησης και διαδήλωσης, που αν δεν κάνω λάθος από το αστικό σύνταγμα, όχι το δικό μου, το σύνταγμα, λέω το σύνταγμα, όχι την πλατεία συντάγματος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι απόλυτα κατοχυρωμένο. Απαγόρευση λοιπόν συναθρήσεων και διαδηλώσεων που ούτε καν είχε ανακοινωθεί. Να. Γιατί οι ανακοινώσεις μιλάνε για από αύριο 6 το πρωί, το παραλαμβάνω. Και μάλιστα ενώ δεν είχε καν ανακοινωθεί, είχαμε και την επίσημη εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να βγαίνει στα ραδιόφωνα 6.30 το απόγευμα σήμερα και να λέει τα πιο απίστευτα ψέματα. Ότι δεν υπάρχει απαγόρευση και θα υπάρχει διευκόλυνση των διαδηλώσεων, ενώ στην ουσία είχαμε απαγόρευση. Αυτά. Τι άλλο να πει κανένας.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε όμως τώρα ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν γνώση ότι ελευθέρως θα κάνατε εσείς τη διαμαρτυρία σας ή εν πάση περιπτώσει ήταν ανοιχτή, γιατί δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα δηλαδή να κάνει κανείς την διαμαρτυρία του και την πορεία του, αλλά ταυτόχρονα όσοι έκαναν τον κόπο να κατέβουν μέχρι εκεί, που από ό,τι μαθαίνω δεν ήταν λίγοι, διαπίστωσαν ότι δεν έχουν συνεννοηθεί και μεταξύ τους. Είναι το παιχνίδι, το παιχνίδι της επικοινωνίας που παίζεται, θέλω να πω.
0: Εκτός από όλα αυτά, αύριο όσοι δεν θέλουν να διαδηλώσουν, γιατί αύριο ας πούμε το πρωί δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, θα δούνε ότι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θα κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας από την επίσκεψη ενός ξένου αξιωματούχου. Εγώ δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, γιατί εγώ δεν το έχω συναντήσει πουθενά αυτό στο εξωτερικό. Όταν πηγαίνει κάποιος εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον DC, έχετε δει να κλείνει όλη η πόλη?
1: Ναι, δεν έχω πάει κύριε Παπα-Νικολά, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Μην κάνω εκτιμήσεις δηλαδή.
0: Ωραία, εγώ έχω πάει σε διάφορες πρωτεύουσες και την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν έχω δει πουθενά όταν κάνει επίσκεψη κάποιος αξιωματούχος να κλείνει όλη η πόλη και να μην μπορούν οι πολίτες να πάνε στη δουλειά τους. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να καταχραστώ το ραδιοφωνικό σας χρόνο και να πω μια γνώμη ταπεινή ως πολίτης.
1: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα και σας τα δίνω όλα.
0: Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να μιμηθώ τον Υπουργό της Καρδιάς μας, τον κύριο Γεωργιάδη. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα κομμουνιστικό μαζικό μέσο ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που λέγεται Wall Street Journal. Και μία αναρχοαριστερίστικη εφημερίδα που λέγεται Financial Times. Και κάτι πορωμένοι αναρχοκομμουνιστές που λέγονται γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι αυτοί μαζί, αν έχετε μάθει, απαιτούν την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ μετά από αυτό που ξεφούρνησε ενώπιον του κυρίου Παπασταύρου.
1: Σωστά.
0: Ότι όποια κυβέρνηση δεν υπογράφει τις συμφωνίες που θέλω για το αμερικάνικο LNG, μπορώ να κάνω πραξικόπημα να τις ρίξω. Με συγχωρείτε.

0: άμα υπήρχε σοβαρή κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, δεν έπρεπε να είναι όλοι στα κάγκελα εδώ και μια εβδομάδα και να απαιτεί την αποπομπή Κιλφόη και την παράτηση Παπασταυρού?
1: Έχουν να γίνει αυτά, κύριε Παπα-Νικολάου, αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και περίεργοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
4: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: σε μια προσπάθεια να επανέλθουμε στην κανονική ροή και στο προγραμματισμό μας, να ακούσουμε αυτό που θα ακούγαμε μετά τον Τάσο Γιαννόπουλο, που μας μίλησε για την περιοδία του Νίκου Παπά, με συγχωρείτε, στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση που έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς όταν ξεκινούσε το ταξίδι της Επιστροπής και μετά τις συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς.
1: Ξεκινάμε από την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σαφή θέση για την επιστροφή της ΔΕΗ στο δημόσιο. Η δική μας θέση είναι ότι εθνικός επενδυτής πρέπει να είναι ο ΕΦΚΑ και όχι η CVC, η φίλη του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς, στον τομέα της ενέργειας έχει γίνει μια ακραία κερδοσκοπία. Ξεκινήσαμε την περιοδία μας και είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, είχαμε μια πλήρη ενημέρωση. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ανησυχίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει μείνει δυστυχώς έξω από τον διάλογο για το μέλλον της περιοχής. Ανησυχίες οι οποίες αφορούν και τη δημιουργία του data center, την κατανάλωση ενέργειας που θα έχει και την αξιοποίηση των υδάτων για την ψήξη, την απαιτούμενη, και βεβαίως το μέλλον της τηλεθέρμανσης και την χρήση ή μη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη διατήρηση της τηλεθέρμανσης. Δυστυχώς η κυβέρνηση ξεκίνησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς να υπάρχει μια βεβαιότητα και ένα σχεδιασμός για τις απαραίτητες επενδύσεις της μετάβασης. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη περίοδος, να υπάρξει ασφάλεια ενεργειακή με τουλάχιστον ένα 10% στη χώρα να παραμένει από την παραγωγή λιγνίτη, και βεβαίως να μην ακυρώνεται με βίαιο τρόπο, όπως είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, η δυνατότητα της ΔΕΗ να παράξει εκ νέου. Οι ταραγμένες εποχές που ζούμε και στην περιοχή μας κοντά πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια απόφαση που να λέει ότι εμείς θα έχουμε ενεργειακή ασφάλεια βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς δεν είναι στις προτεραιότητες. Θα συνεχίσουμε την περιοδία μας, θα αναπτύξουμε τις θέσεις μας, επανασυνδεόμαστε με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, και αναδεικνύεται σε όλο και περισσότερο κόσμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που έχει θέση για τα ζητήματα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, που έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Αυτά είναι αυτά που είπε ο Νίκος Παπάς λοιπόν από την Κοζάνη μετά τη συνάντησή του με τους φορείς, και φεύγουμε από την Κοζάνη εμείς και πάμε μέχρι την Πυρεώση, το Μαξίμου. Κώστα Σαββόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Δεν πέρασαν λίγες ώρες αφού το Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο καταλληλότερος καπετάνιος για να κρατήσει το σκάφος στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, και ήρθε ο Άδωνος Γεωργιάδης για να αμφισβητήσει εμέσως την μακροημέρευση του Πρωθυπουργού στο τιμόνι. Άρα λοιπόν στην ουσία κινούμαστε μεταξύ Πειραιός και Μαξίμου και όπου βγάλει τον καθένα αυτή η δελτινομαχία. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν επανήλθε στα καρφιά εις βάρος του Νίκου Δένδια, δίχως να τον κατονομάσει, με την επιλογή του να αναφερθεί στην απουσία ορισμένων υπουργών από την γιορτή λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα χαρτοφυλάκια τους. Όπως έγραψε ο Υπουργός Υγείας, και ο ίδιος είχε υποχρεώσεις, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα για να δώσει το παρόν. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Νίκος Δένδια συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, οπότε δεν ήταν εφικτό να δώσει το παρόν στην εκδήλωση που έμεινε στην ιστορία περισσότερο για τις απουσίες της. Η αιχμή του Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, συνδέεται με τη δελφινομαχία της επόμενης ημέρας, καθώς ο Υπουργός Υγείας ουδέποτε έκρυψε τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία της παράταξης, ενώ ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν περνά παρατέρητο το γεγονός ότι ο απουσιολόγος Υπουργός Υγείας άναψε ξανά την κουβέντα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Σαμαράς δεν διαψεύδεται τα σχέδια αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προϋπόθεση για να μπει ο ίδιος στο κυβερνητικό παιχνίδι, Μπάμπη. Κομματικοί παράγοντες έψεξαν μάλιστα το γεγονός ότι η παρέμβαση του Άδων Γεωργιάδη κατά του συναδέλφου του Υπουργού παράκαμψε την πρόσφατη εντολή Μητσοτάκη στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημόσιο λόγο, ακριβή και μετρημένο από όλα τα στελέχη, ώστε να σταματήσει η εσωστρέφεια. Ίσως και γι' αυτό πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ψιλοάδιασε τον Άδων Γεωργιάδη, λέγοντας ότι κανείς υπουργός δεν έλειπε αδικαιολόγητα. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε αυτός ο θόρυβος? Φαίνεται, Μπάμπη, πως η κοσμοσυρωή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Νίκος Δένδιας την περασμένη Παρασκευή με τον πρόεδρο κιόλας και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου να δίνει το παρόν, είναι ο λόγος που θορύβησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό αναφέρουν γαλάζιοι παράγοντες. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Υπουργός Υγείας είδε τον εαυτό του όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παίρνοντας το μικρόφωνο σε εκείνη την εκδήλωση της Παρασκευής, ανέφερε με δεικτικό ύφος ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω, όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Θυμίζουμε πως οι δύο υπουργοί έχουν παράδοση στο πινκ-πονκ, επανειλημμένα είναι τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, συνήθως δεν τον κατονομάζει, αλλά πολλές φορές τον έχει φωτογραφίσει όταν κατηγορεί υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά, παραδείγματος χάρη, ώστε να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, Μπάμπη.
0: Μάλιστα, είναι και αυτή η ρημάδα η επετηρίδα, διότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει υπάρξει υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κύριος Δένδιας έχει υπάρξει υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Σωστό. Και μένει να δούμε αν ο Δένδιας θα κάνει αυτό το βήμα.
0: Ακριβώς.
2: Να είναι απλός υποψήφιος, μία φορά, ξέρει.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Κώστας Σαόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης για τα της δεξιάς και κεντροδεξιάς πολυκατοικίας. Βλέπετε ότι περιπλέκονται τα πράγματα και εκεί. Και αφού φύγαμε από την Κοζάνη και κατεβήκαμε στην Αθήνα, Πειραιώς ή Μαξίμου δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, φεύγουμε γρήγορα για να πάμε και στο Παρίσι, εκεί που οι μαθητές βγήκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, αυτή τη φορά με την υποστήριξη και των καθηγητών τους και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και βεβαίως και των συνδικάτων. Ελένη Τζερεζόλε, η αγαπημένη μας συνάδελφος, είναι μαζί μας. Γεια σου Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλό βράδυ σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως τα λες, σήμερα ήταν η μέρα πανεθνικής δράσης μαθητών, αλλά και καθηγητών και του προσωπικού των σχολείων και των γονέων, είτε μεμονωμένων είτε σε συλλόγους με τη μορφή συλλόγων γονέων. Κατέβηκαν και εκείνοι όχι μόνο να συνοδεύσουν τα παιδιά τους, αλλά και να τα προστατεύσουν από τις δυνάμεις της τάξης εισαγωγικά.
0: Σωστά.
3: Που έχουν δώσει ρεσιτάλ άγριας καταστολής τα τελευταία 24 ώρα. Εχθές είχαμε το δυσάρεστο νέο, ένας νεαρός μαθητής να χάσει το χέρι του από μια χειροβομβίδα, που άγνωστο πώς, άλλοι λένε ότι του την πέταξαν, άλλοι λένε ότι βρέθηκε μπροστά του και την σήκωσε. Το θέμα είναι ότι ήταν μια χειρομοβίδα αστυνομική. Mm-hmm. Ο νεαρός έχασε το χέρι του, δεν είναι ο πρώτος. Έχει προηγηθεί ένας άλλος νεαρός στην Τούρα, αν δεν κάνω λάθος, που έχασε το μάτι του. Έχουμε καταγγελίες για βίες επιθέσεις σε μεμονωμένους μαθητές, ακόμα και καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας από αστυνομικό, δήθεν τη βοηθούσε και της χάιδευε το στήθος. Για να έχουμε την εικόνα, ένα συνδικάτο από τα πιο σοβαρά, το συνδικάτο των δικαστών, που είναι το δεύτερο σε δύναμη, μιλώ συνδικαλιστικά, έχει καταγγείλει και την κυβέρνηση και την αστυνομία για άσκηση υπέρμετρης και δυσανάλογης βίας απέναντι στους μαθητές. Να πούμε εδώ ότι αυτό το επίπεδο βίας, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση που είχαν πριν από 2 χρόνια, το 24, οι αγρότες όταν είχαν κατέβει στους δρόμους διεκδικώντας τα δικά τους αιτήματα, αλλά επειδή οι αγρότες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ή ψήφος τους προφανώς, εκεί τότε ο Υπουργός Εσωτερικών είχε πει ότι η αστυνομία θα κάνει επίδειξη εγκράτειας και συγκράτησης, εν πάση περιπτώσει, για να μην φορτώσουμε τους αγρότες στα προβλήματα των αγροτών και προβλήματα επιπλέον, ας πούμε, βίαιης αντιμετώπισης. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δεν ακολουθήθηκε στην περίπτωση των μαθητών.
0: Ελένη,
3: και πρέπει να έρθει... Ναι.
0: Αυτή η ιστορία που βλέπουμε να εξελίσσεται στη Γαλλία είναι απόφαση του Λεκορνί, είναι απόφαση της κυβέρνησης δηλαδή, ή έχει βάλει το χεράκι του και ο πρόεδρος Μακρόν?
3: Εννοείς την καταστολή.
0: Βέβαια. Ποιος το αποφασίζει, ναι. Θέλω να πω.
3: Δηλαδή. Εννοείται. Εννοείται. Το πολίτευμα της Γαλλίας είναι προϊδροκεντρικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι χωρίς να έχει γνώση και να έχει εγκρίνει ο Πρωθυπουργός. Όπως και το γεγονός ότι άργησαν πάρα πολύ, δηλαδή το πρώτο ρεφλέξ, το πρώτο αντανακλαστικό ήταν η καταστολή εντελώς ειρηνικών διαδηλώσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν κάποιες παρεκτροπές, αλλά τώρα σε κάθε διαδήλωση το να καούν, δεν ξέρω, τρεις κάδοι απορριμμάτων, ας πούμε, δεν ήταν κάτι το φοβερό.
0: Σωστά,
3: εκεί
0: σωστά.
3: Που τα πράγματα, ας πούμε, ξέφυγαν και άρχισαν και τα κανάλια τα συστημικά να μιλάνε για εξέγερση και τα λοιπά, ήταν ότι είχαμε μια περίπτωση ενός αστυνομικού με πολιτικά, κοινός ενός ασφαλίτη, ο οποίος mm-hmm. βρέθηκε μόνος του σε μια διαδήλωση, ενώ προηγουμένως είχε συλλάβει με πολιτικά αυτός, είχε συλλάβει έναν διαδηλωτή και τον πήγαινε, δεν ξέρω, σε κάποιο αστυνομικό τμήμα προφανώς, mm-hmm. Και θεώρησε καλό να διασχίσει μια πορεία. Τον αντιλήφθηκαν οι διαδηλωτές και εκεί είχαν εμπλακεί και διάφοροι κουκουλοφόροι που άσκησαν βία εναντίον του. Πήγε στο νοσοκομείο, καλά είναι, δεν έχει κάτι, αλλά βεβαίως το περιστατικό το εκμεταλλεύτηκαν μέχρι ναυτίας, ας πούμε, τα κανάλια και τι είναι αυτά, και είναι ότι οι μαθητές είναι υποκινούμενοι, ότι είναι από πίσω Μελανσόν, ότι είναι η ανυπότακτη Γαλλία, ότι, ενώ τα αιτήματα των παιδιών mm-hmm. δεν είναι καν πολιτικά με την έννοια, πώς να το πω, να πέσει ο καπιταλισμός ή να αλλάξει το σύστημα παραγωγής, ναι. το εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι, ζητούν καρέκλες, ζητούν να μην πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι τους, ζητούν οι τάξεις να μην γίνονται τα μαθήματα με 35 μαθητές, ζητούν καθηγητές, ζητούν χρήματα για την παιδεία.
0: Μάλιστα.
3: Και του ότι στον προϋπολογισμό λιτότητας περικοπής 54 δισεκατομμυρίων που έχει καταθέσει ο Λεκορνί, και είναι ζήτημα αν θα έχει ψηφιστεί μέχρι την άνοιξη που έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Σε αυτόν λοιπόν τον ηφαισιακό προϋπολογισμό λιτότητας λείπουν από την εκπαίδευση μισό δις, 500 εκατομμύρια. Και τώρα μόλις την Κυριακή αποφάσισε η κυβέρνηση, προφανώς ο Μακρόν, mm-hmm. Διαστόματος Λεκορνί του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει τέλος πάντων να μην περιοριστούν μόνο στο ξυλοφόρτωμα, στις πλαστικές σφαίρες, στα δακρυγόνα και σε οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Πρέπει να ξέρεις επίσης, να ξέρουν οι ακροατές μας, ότι οι μονάδες που αντιμετωπίζουν, που επιτίθενται ας πούμε στους μαθητές mm-hmm. είναι οι μονάδες κατά της εγκληματικότητας, δεν είναι μονάδες διατήρησης τάξης, ας πούμε, στους δρόμους, δηλαδή το αστικό κομμάτι, ας πούμε, της αστυνομίας, mm-hmm. είναι ειδικές μονάδες κατά της εγκληματικότητας, δηλαδή πολύ πιο σκληρές μονάδες που χρησιμοποιούν όπλα που έχουν να κάνουν για την αντιμετώπιση μαφιόζων και ανθρώπων του υποκόσμου που έχουν και τα αντίστοιχα όπλα μέσα. Έτσι,
0: μα δηλαδή. Πρέπει να σου πω ότι και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η αστυνομική βία και ο βαθμός της αστυνομικής βίας, επειδή συμβαίνει να είμαι από τους ανθρώπους που έχω φάει ξύλο σε πολλές χώρες και όχι μόνο σε πολλές πορείες. Είναι πρώτη φορά που βλέπω αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Στη Γαλλία συνήθως, εάν καθόσουν στο δρόμο, δεν σε ακουμπούσε κανείς. Τώρα έχει φύγει τελείως η κατάσταση.
3: Αυτό ξεκίνησε από το 17-18 όταν
0: γυλαίκα.
3: Κατεστάλησαν με αυτόν τον φοβερό τρόπο που πραγματικά δεν είχαμε ξαναδεί για τα γαλλικά δεδομένα, δηλαδή ούτε συγκρινόμενο ακόμα και με το Μάιο του 68, να το πούμε, πάμε mm-hmm. το πίσω, όπου εκεί είχαμε δεκάδες ανθρώπους που έμειναν τυφλοί, δηλαδή έχασαν το ένα τους μάτι ή έμειναν ανάπηροι, να. Δάχτυλα, χέρια, πόδια, δηλαδή ήταν πλήγματα αυτά, τα flashing ball και αυτές οι ιστορίες οι καινούργιες, χρησιμοποιούνται για να πλήξουν, δεν είναι για να εκφοβήσουν,
0: ναι,
3: είναι
0: βέβαια,
3: για να πλήξουν. Όλα αυτά λοιπόν, και το γεγονός ότι την Κυριακή άρον-άρον ο Λεκορνί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι συγκάλεσε σύσκεψη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και ζήτησε από τους υπουργούς παιδείας, εσωτερικών να λάβουν μέτρα, να ήρθε σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση για τις υποδομές, για τα σχολεία, δείχνει ότι λίγο το πάνε διαφορετικά, δηλαδή προσπαθούν, αλλά δεν κάνει πίσω στα βασικά, και τα βασικά είναι τα χρήματα. Εκεί δεν έχει ακουστεί ναι. τίποτα ότι θα δώσει περισσότερα λεφτά. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα κατέβασαν στους δρόμους. Για παράδειγμα, στο Παρίσι είχε απίστευτο κόσμο. Όλα φιλιρινικά, ελάχιστα πράγματα. Θέλαν πολύ τα κανάλια να γράψουν ότι και σήμερα έγιναν πράγματα. Έγιναν ελάχιστα και ασήμαντα. είχε πάνω από 100.000 στο Παρίσι και συνολικά σε όλη τη Γαλλία, σε μεγάλες πόλεις που έγιναν κινητοποιήσεις. Α, και σημαντικό ότι δεν έγιναν παρεκτροπές και επεισόδια που
0: τόσο πολύ τα καθόλου, καθόλου.
3: Ήταν γιατί την περιφρούρηση την είχαν αναλάβει, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι έμπειροι συνδικαλιστές του μεγαλύτερου συνδικάτου που στήριξε σήμερα, του ΣΕΖΕΤΕ, όπου κάνανε κανονική περιφρούρηση, αλυσίδες κτλ. Και δεν κουνήθηκε φύλλο. Στο Παρίσι είχαμε 100.000 ανθρώπους, μαθητές, γονείς, καθηγητές, προσωπικό κτλ. Και σε όλη τη Γαλλία, σε μεγάλες πόλεις, Μασαλία, Λιόν, Μπορντό, ήταν, υπολογίζεται σε πάνω από 400.000 οι συμμετέχοντες.
0: 450.000 είναι το επίσημο νούμερο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν κοντά μας η αγαπημένη φίλη και συνάδελφος, η Ελένη η Τσερεζόλα, ένας από τους ανθρώπους που ξέρει τη Γαλλία καλύτερα από όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό, διότι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε έναν τρομοκράτη. Και βεβαίως αστειεύομαι, αλλά παρόλα αυτά, ακούστε το ηχητικό. Είναι από την χθεσινή συνεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο και επιστρέφουμε.
4: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Και ήταν βεβαίως η κυρία Ελενόρα Μελέτη, ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Κύριε Στοιμενίδη, γεια σας.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και θα προσπαθήσω να μετρήσω τις λέξεις μου.
0: Όχι τίποτα, αλλά μην μας πούν και τρομοκράτες, έτσι.
5: Γιατί πραγματικά. Και ξέρετε, τώρα άκουσα πιο ψύχρεμα, γιατί δεν είχα εικόνα, άκουσα πιο ψύχρεμα τα λεγόμενα. Στο πρώτο σκέλος η συγκεκριμένη ευρωβουλεύτρια αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι απειλούνται από προϊσταμένους συνεργάτες και τοξικούς συναδέλφους. Δεν απειλούνται λοιπόν από τους εργοδότες, απειλούνται μόνο από τους συναδέλφους τους. Εντάξει, οι εργοδότες είναι όλοι στην Ελλάδα ιδιαίτερα... είναι πάρα πολύ φιλική όλοι σε όλα τα ζητήματα. Και στο δεύτερο σκέλος, με σαφήνεια, αναφέρεται στο ότι οι εργοδότες απειλούνται από τοξικούς και επιθετικούς εργαζόμενους, οι οποίοι πολλές φορές πάνε να διαλύσουν την ομάδα και τους στόχους της επιχείρησης. Είναι πρωτοφανείς καταστάσεις αυτές. Πραγματικά, μετά τις 13 ώρες εργασία, μετά τη διάλυση των φιλικών συμβάσεων εργασίας, μετά τη διάλυση του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι στην Ελλάδα γίνεται η βρώμικη δουλειά για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και στενόχωρη κατάσταση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και σε επίπεδο πολιτικού συστήματος και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο συνδικαλιστικής δράσης.
0: Βέβαια, διότι το να ακούγονται τέτοια πράγματα και να ακούγονται μάλιστα και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο, απορώ με... πώς να το πω έτσι, με ποια σκέψη αυτή η Ευρωβουλεύτρια βγήκε να πει αυτά τα πράγματα, όταν απέναντί της γνώριζε ότι έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντίληψη της πραγματικότητας, διότι αυτά που ακούστηκαν είναι εξωπραγματικά. Κύριε Στεμονίδη, μια τελευταία ερώτηση, μια μονολεκτική απάντηση θα την εκτιμούσα. Έχετε εικόνα πόσα είναι τα δυστυχήματα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα? Έχουμε φτάσει πια στον Οκτώβρη. Για να δούμε δηλαδή πόσο κακή είναι οι τοξικοί συνάδελφοι.
5: Είναι 136 νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ρεκόρ στους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με τον τελευταίο σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης φτάσαμε τους 272. Mm-hmm. Θα καταγραφεί λοιπόν ρεκόρ στην μέτρηση της ΩΣΕΤΕ την τελευταία πενταετία. Και ξέρετε, το σχόλιο μου σε σχέση με το... με τη χθεσινή πτώση του εργάτη και τον θάνατό του, mm-hmm. είναι ότι οι εργάτες δεν θέλουν να πηδάνε από τα 5 μέτρα και να σκοτώνονται. Mm-hmm. Θέλουν να τους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας, ζώνες, πρόσδεσης, κράνη, ό,τι χρειάζεται. Οι σκαλοσχέσεις που δουλεύουν να είναι επιστοποιημένες και ασφαλείς και να γίνονται τακτικά έλεγχοι στους εργοδότες που τους απασχολούν. Άρα είναι ένα βαθύ ζήτημα αυτό που οφείλεται στην ανισορροπία του εργατικού δικαίου στη χώρα και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, γιατί αλλιώς θα συνεχιστεί η ανθρωποδυσία που εξελίσσεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεμονίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας απόψε. Καλό σας βράδυ.
5: Γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης. Για να κάνουμε ένα σχόλιο για την τοποθέτηση της κυρίας Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά επί τη ευκαιρία μάθαμε ότι έχουμε και 136 εργατικά δυστυχήματα μέχρι τώρα για 272 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Πάμε να βρούμε και τον Αντώνη Ριγόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από πού να τα ξεκινήσουμε σήμερα τα νέα της ημέρας? Για πάμε να μας πεις τι είπε η Ρεναδούρου σήμερα το βράδυ στο Άξιον. Ακούσαμε εμείς ένα μικρό κομμάτι της τοποθέτησής της.
6: Ναι, να πούμε αρχικά ότι υπάρχει μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα αποστροφή του λόγου της, νομίζω, στην πρωινή συνέντευξη που έδωσε και στο News 247.
0: Α, βέβαια, ναι.
6: Ναι, να πούμε γι' αυτό δηλαδή, ότι επειδή έγινε μια συζήτηση και για το ζήτημα του τι σημαίνει η απόφασή της και η εμπλοκή της πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ από την θέση ευθύνης που έχει αναλάβει, τη θέση δηλαδή ευθύνης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η κυρία Δούρου τόνισε ότι πρώτα βρίσκονται το συλλογικό, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και μετά έρχεται το προσωπικό, και είπε ότι δεν θεωρώ πολιτική αυτοκτονία την ευθύνη της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά ως ιερή υποχρέωση. Νομίζω πως αυτό είχε έτσι μια ιδιαίτερη έτσι, συμβολική αξία σαν δήλωση. Η αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγύητρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου, είπε η κυρία Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και το νομίζω ότι είχε μια αξία έτσι σαν αναφορά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε και την παρουσία σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, την στήριξη μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε πιο σωστά, στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας που έγιναν στην Αθήνα κατά της παρουσίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν οι πορείες σήμερα στο Σύνταγμα με κατεύθυνση την Αμερικανική Πρεσβεία και την Ισραηλινή Πρεσβεία. Δεν μπόρεσαν βέβαια περισσότεροι να φτάσουν μέχρι εκεί. Υπήρχε και ένα κόλλημα από τους αστυνομικούς.
0: Σωστά, μας τα είπε και ο κύριος Παπανικολάου. Αυτά που μιλήσαμε μαζί του.
6: Ωραία. Από εκεί και πέρα, σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ένα δικαστικό ενδιαφέρον, έτσι, γιατί υπήρχαν δύο δικαστήρια σε εξέλιξη. Αφενός ήταν αυτό του κυρίου Πολάκη, ο οποίος είχε δεχτεί μια μήνυση από τον κύριο Ιωάννη Καρβέλη, από τον πρώην διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, και σε μια ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πολάκης μετά την σημερινή δικάσιμο, η οποία βέβαια θα συνεχιστεί και το 2027 τελικά, τονίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι κατά τη σημερινή διαδικασία κατέρευσε η μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο κύριος Καρβέλης, με το δικαστήριο να αναβάλει τη δίκη προκειμένου να προσκομιστούν πλήρη αντίγραφα της άλλης ποινικής δικογραφίας, η οποία αφορά τις προμήθειες μασκών και στολών από την ΕΚΤΗ ΥΠΕ στην περίοδο της πανδημίας. Σε ό,τι αφορά και το δικαστήριο της Έλληνας Ακρίτα με την κυρία Έλια Ζερβού, ναι, να πούμε ότι έχει λάβει αναβολή έπειτα από αίτημα της Ζερβού και για άλλη μια φορά, για τρίτη φορά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η κυρία Ακρίτα.
0: Μάλιστα. Έχουμε ημερομηνία για αυτή τη δίκη? Θα τις προλάβουμε δηλαδή τις εκλογές ή θα έχουμε την κυρία Ζερβού να συνεχίσει το θάρρος των έργων της?
6: Για την Έλια Ζερβού δεν γνωρίζω ποια είναι η ημερομηνία που έχει δοθεί. Για την υπόθεση του Πολάκη του κύριου Πολάκη με τον κύριο Καρβέλη είναι στις 18 Ιανουαρίου του 2027. Οπότε το προλαβαίνουμε πριν τις εκλογές. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ζεργόπουλος, για να μας πει τι το δικαστικό ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, διότι είχε πολύ ενδιαφέρον ομολογουμένως και από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, που βρέθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου για να αναβληθεί η δίκη. Σωστά, αντιλαμβάνομαι, διότι έπρεπε να προσκόμιστουν επιπλέον στοιχεία, αλλά και για μία ακόμη φορά την αναβολή της δίκης που βρίσκει κατηγορούμενη την κυρία Έλια Ζερβού, μία από τις περσόνες του διαδικτύου και του Facebook που είχε επιτεθεί κατά της Έλληνας Ακρίτα, αλλά και του παιδιού της κυρίας Ακρίτα. Με αυτά κάπου τελειώνουμε για σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Θα παραδώσουμε σκητάλη βέβαια στο Θανάση Μίνα και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Από τον Γιώργο Μπαλίνου που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
3: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Φίλη Κανελόπουλου. 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λίγα λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Μας ακούτε πάντα στο www.stokokino.gr. Μαζί για την επόμενη ώρα και σήμερα το Inner City Blues έχει τη χαρά να φιλοξενεί εδώ στο στούντιο τρεις καλούς φίλους και τρεις πολύ καλούς μουσικούς κυρίως. Τον Αλέξη, τον Γιώργο και τον Στέφανο, ή αλλιώς Alex K and the Circle, συν κτίρια τη νύχτα, εν ώψη του live που θα δώσετε αυτή την Παρασκευή στο Ήλιον Plus.
1: Καλησπέρα και από εμάς καταρχάς.
0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κόκκινο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, είναι χαρά μου πάντα. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές στον αέρα που έχετε έρθει τόσες πολλές φορές και στο κόκκινο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Αλέξη, θα ξεκινήσεις όπως ένα, γιατί έχουμε δύο καινούργια project στην πραγματικότητα. Όχι καινούργια ακριβώς, τα κτίρια τη νύχτα υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν ουσιαστικά από τις αρχές του 2010.
2: Από το
0: 7. Κάπου εκεί. Συνεργάστηκες μαζί με τον Γιώργο σε ένα άλμπουμ.
1: Ναι, κάναμε ένα άλμπουμ. Πριν από λίγο καιρό.
0: Πριν από λίγο καιρό. Παράλληλα με το.
1: Πολύ καιρό, πλάκα-πλάκα, δύο χρόνια. Ναι, ναι, ναι.
0: Παράλληλα από τη στιγμή που διαλύθηκαν οι Last Drive με τον Στέφανο, έχει ξεκινήσει μια σειρά εμφανίσεων που σιγά-σιγά άρχισε να προστίθεται και άλλη μουσική στην παρέα.
1: Ναι, στην ουσία είναι λιγάκι. Έτσι είναι και η δομή του συγκροτημάτος. Δηλαδή υπάρχει ένα πυρήνα, ας πούμε, εγώ, ο Στέφανος και ο Σπύρος. Δύο ακουστικές κιθάρες και ένα σε τύμπανα.
0: Ο Σπύρος γνωστός μας
1: από, Σπύρος, από ναι, τους Rocking Bones, Rocking Bones, Earthbound και όλα αυτά. Αυτός είναι ο πυρήνας και γύρω μαζεύονται, έρχονται διάφοροι φίλοι οι οποίοι παίζουν κατά περιόδους ή κατά εμφανίσεις σαν μέλη του γκρουπ. Αυτή την Παρασκευή θα έχουμε μαζί μας τον Κλέον Αντωνίου, Μουτ Πλαγκάλ, Holy Strangers, γενικά έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα τώρα. Μην τα λέμε, πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε σε όλη την εκπομπή. Και τον Πάνο τον Μαρά επίσης θα μπορούσαμε να μιλάμε σε όλη την εκπομπή. Που παίζαμε μαζί στο Earthbound.
0: Και πιο παλιά στους Honey Dive
1: ο Πάνος. Και πιο παλιά στους Honey Dive ο Πάνος. Και γενικά τώρα παίζει στους Penny Dreadful και τώρα παίζει μαζί μας.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή. Πούμε και άλλα στη συνέχεια. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ που κάνατε με τα κτίρια τη νύχτα.

Ρωτώ του τίποτα. Και ενώ σε κενό, κάθε κίνηση με προσδοκία, κάθε βλέμμα ένα τέλος. Ρωτώ του τίποτα, ξανά και ξανά.

0: Λοιπόν, θέλω να δούμε κάτι σε ό,τι αφορά το σετ της Παρασκευής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να διαλύσουμε μία μικρή παρεξήγηση.
0: Δεν πρόκειται να παίξετε κομμάτια από το άλμπουμ που βγάλατε πρόσφατα ως Κτίρια τη Νύχτα.
1: Όχι, όχι. Είναι δύο διαφορετικά acts. Ναι, είναι τα Κτίρια τη Νύχτα που θα παίξει στην αρχή. Και μετά θα παίξουμε εμείς τα κομμάτια μας.
0: Γιώργο, θα είναι instrumental, δηλαδή το πρώτο μισό ή θα υπάρχουν φωνές?
2: Όχι, θα είναι τραγούδια με στίχους.
0: Με στίχους, οκ. Okay.
2: Ελληνικούς. Από όλα τα άλμπουμ που έχω κάνει, σχεδόν όλα, συν κάποια άλλα που δεν έχουν κυκλοφορήσει.
0: Η δισκογραφία ξεκινάει, όπως πάμε, το 2007, έτσι. Ναι. Και περιλαμβάνει και μελοποιημένη ποιήση. Είχαμε μιλήσει για το project που έχεις κάνει με τους στίχους του Σαχτούρη.
2: Σαχτούρη, ναι. Διάφορα, κάποια instrumental, κάποιο soundtrack. Μέσα από ένα soundtrack, μάλιστα, είχαμε γνωριστεί και με τον Άλεξ.
1: Ένα soundtrack. Ήταν στην τελευταία πνοή.
2: Ναι, ναι. Που είχαμε κάνει.
1: Του χαρίτερο αυτό.
2: Κυρίως, αν με ρωτούσες ποιον. Ο πυρήνας δηλαδή αυτό που κάνουν είναι το songwriting βασικά.
0: Το songwriting.
2: Ναι.
0: Ενώ αντίθετα, στο άλμπουμ που κάνατε με τον Αλέξη, η φάση ήταν κάποια κείμενα που είχε γράψει ο Αλέξη. Έτσι, από εκεί, με βάση τα κείμενα, χτίστηκε η μουσική.
1: Ήταν μια διαδικασία αλληλεπίδραση. Δηλαδή, είχα εγώ κάποια έτσι, πράγματα που είχα γράψει στοιχεία. Κάποια από αυτά τα διάλεξε ο Γιώργος, τους έδωσε δομή, πρόσθεσε κάποια δικά του και πάνω εκεί. Ξεκίνησε λίγο έτσι, αμφίθημα σχέση με τον υλικό στίχο και οφείλω στον Γιώργο αυτή την όφηση να γράψω, ας πούμε, αυτά τα κείμενα, τα οποία γράφτηκαν μέσα σε μια νύχτα και μετά τα στήσαμε πάνω τους.
0: Διορθώσαμε, δεν έχεις ξαναγράψει ελληνικό στίχο, δεν έχεις εκδώσει.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Ναι, αυτό ήταν η πρώτη μου αποπείρα. Και μέσα αυτό υπήρχε και ένα κομμάτι που τους στίχους είχα γράψει στην αρχή της Άγριας Εφηβείας, ας πούμε, και τους ανακαλύψαμε τον Γιώργο και είπαμε ότι θα άξιζε να μπει το μια εκτίμηση.
0: Πολύ ωραία. Το άλμπουμ αυτό δεν ήταν δύσκολο να αναπράχθει, λέει. Πιστεύετε γι' αυτό το θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός στα σετ?
1: Κοίτα, όχι, δεν επιδιώξαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν επιδιώξαμε σε καμία περίπτωση να αναπαράγουμε σε αυτή τη συναυλία το άλμπουμ που κάναμε με τον Γιώργο. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε διαφορετικές πια τροχιές σε σχέση με το τι κάνουμε. Παρότι με τον Γιώργο διατηρούμε πάντα μια συνεργασία η οποία μπορεί να αποδώσει καρπούς ανά πάσα στιγμή. Αλλά τώρα απλώς θα παίξουμε αυτά τα οποία παίζει ο καθένας αυτή την εποχή. Δηλαδή, ο Γιώργος τα δικά του και εμείς αυτό που κάνουμε με τον κύκλο.
0: Να δούμε. Μείνουμε πάλι λίγο στους στίχους. Αφορούν την πόλη κυρίως. Δεν είναι θεωρητική, δεν είναι συμβολική, κάτι τέτοιο. Αφορούν την πόλη.
1: Αφορούν βασικά την εμπειρία, ας πούμε, σε αυτή την πόλη και το πώς αναπαράγεται από μέσα σου. Δηλαδή το άστυπο αναπαράγεται μέσα σου με εικόνες, με αναμνήσεις, με εμπειρίες, με καταδύσεις μέσα σου και έξω.
0: Και αυτό ήταν καλά και στην μουσική που το συνοδεύει, που κατά κάποιο τρόπο ενσωματώνει ήχους της πόλης.
1: Ναι, εντάξει, ο Γιώργος είναι. Ξέρεις, μερικές φορές σκεφτόμουν ότι αν κάποιος μας ρωτήσει, μα κάνετε διαφορετικά είδη μουσικής, πώς γίνεται να στείνετε μια βραδιά, θα έλεγα, ας πούμε, ότι και ο Γιώργος κάνει folk της πόλης, ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, λέει ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες που ζει, που ζούμε. Τις βγάζει με ένα δικό του τρόπο μπροστά και είναι folk αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχεις διαλέξει εσύ για τη συνέχεια από ένα αμερικάνικο group.
2: Ναι, τους Big Thief, πολύ αγαπημένοι, πολύ γνωστό βέβαια συγκρότημα. Εξαιρετική η τραγουδοποιός και η Αντριάν Λέρκερ, αλλά και η μουσική που την πλαισιώνουν, νομίζω το κάνουν πολύ ωραία. Επέλεξα ένα κομμάτι από το πρώτο τελευταίο άλμπουμ τους, το οποίο είχαν ηχογραφήσει με διαφορετικούς παραγωγούς. Εδώ είναι ένα κομμάτι που κάναμε το Sean Everett, ένας πολύ ενδιαφέρονης παραγωγός, και το επέλεξα γιατί αν και αυτοί παίζουν σαν πάντα, όπως παίζουν δηλαδή πάντα, γράφουν όλοι μαζί φυσικά όργανα ή ηλεκτρικά τέλος πάντων, ενώ δεν είναι ηλεκτρονικά κτλ. Αυτός τα έχει ηχογραφήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο που κάπως έτσι δίνει κάτι στην αίσθηση του κομματιού. Λέγεται Blurred View.

0: Λοιπόν, ας περάσουμε στους Alex K and the Circle. Στέφανε, θα ξεκινήσω από σένα τη φορά. Με τον Alex αρχίσατε να δίνετε αυτές τις εμφανίσεις τις ηλεκτροακουστικές, ενώ οι drive υπήρχαν ακόμα, αλλά ήταν, πηγαίνανε προς το τέλος, να το πω έτσι σιγά σιγά.
1: Α, όχι, δεν νομίζω. Ή ξεκινήσαμε...
2: 7-18.
1: Ναι.
2: Περίπου την ίδια περίοδο που κάναμε το τελευταίο μας δίσκο.
1: Το τελευταίο δίσκο, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν ακόμα ενεργή η drive, κανονικά δηλαδή.
2: Ναι, πριν τον κορονοϊό κάπου. Αλλά ήταν
1: η πολύ... 2-3 χρόνια πριν, ναι. Πριν ήταν. Ναι. 17,
0: κάπως νομίζω. Πιο συστηματικά έστω.
2: Ναι, ναι.
0: Να το πω έτσι. Τι είχατε στο μυαλό σας αρχικά? Ήταν πιο ακουστικό αρχικά, έτσι. Ήταν πιο συνειδητά στραμμένο στο εργατικό τραγούδι, στη ναι. folk και στο blues.
2: Κοίτα, θα σου πω ειλικρινά, αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Να έχουμε ένα ευέλικτο σχήμα για να μπορέσουμε να ενώνουμε τη φωνή μας με τις φωνές ανθρώπων που διεκδικούσαν κάτι που εμάς μας φαινόταν σωστό.
0: Και το κάνατε. Παίξατε από εδώ, από εκεί, ναι. σε διάφορους σκοπούς.
2: Ναι, ναι, ναι. Και... ναι. Περισσότερο συναυλίες κοινωνικής αφύπνισης αλληλεγγύης. Αυτό μας έδωσε μια πολύ καλή.
1: Ναι, ταυτόχρονα για μένα ήταν, ρε παιδί μου, και, έτσι, και πρόκληση το να με δύο ακουστικά όργανα να τριφτούμε με, δηλαδή με το πολύ έτσι, με τον πυρήνα του ήχου, χωρίς αυτό που έχουμε συνηθίσει με τον ηλεκτρισμό, δηλαδή με τα πετάλια μας, με αυτά. Δηλαδή το απογυμνώσαμε το πράγμα και ήταν πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, που το ψάχναμε τον Αλέξη, πώς αυτό θα πάρει και μια άλλη μορφή με δύο κιθάρες μένα, αλλά να ξεφύγει από το απλά παίζουμε δύο κιθάρες που συνοδεύουμε το τραγούδι.
0: Ναι, δεν είναι απλά, γίνει... απλά ακουστικό σετ. Όχι, είναι πολύ δημιουργικό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, προσπαθούσαμε να το εξελίξουμε αυτό, δηλαδή να βγάλουμε όλες τις δυνατότητες από αυτά τα δύο όργανα. Δηλαδή.
0: Αρχίσατε με διασκευές Link Ray, ένα κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως μετά.
2: Ναι, ναι, αρχίσαμε διασκευές.
0: Και σιγά σιγά μπήκαν και τα δικά σας.
2: Σιγά σιγά μπήκαν και τα δικά μας, μπήκαν κάποια Earthbound.
1: Ναι,
2: ναι, έτσι μας έδωσαν ένα κοινό τόπο. Και σιγά σιγά άρχισαμε να ηχογραφούμε. Ναι, να ηχογραφούμε στα κινητά μας, ας πούμε, και να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει.
1: Τελείω τις ηχογραφίσεις, ναι, διάφορες μορφές των κομματιών. Ναι,
2: διάφορες μορφές των κομματιών. Και έτσι σιγά σιγά πήρε μια δυναμική αυτό το πράγμα, η οποία κορυφώθηκε στην ηχογράφηση του δίσκου μας, ας πούμε.
0: Σε τι στάδιο βρίσκεται τώρα?
2: Τώρα βρίσκεται στις μίξεις. Δηλαδή έχουν τελειώσει σχεδόν και τα φωνητικά. Και. Περιμένουμε δηλαδή τέλη Οκτωβρίου να μας έρθει για να ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο να το στείλουμε για κοπή, μήπως είναι έτοιμος γύρω στον Φεβρουάριο.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ σύντομα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και μισή μίξη σχεδόν. Δηλαδή στη διαδικασία της ηχογράφησης, ο Τίτο που το ηχογραφούσε δηλαδή, ουσιαστικά δουλεύει και η μισή μίξη σχεδόν έχει γίνει την ώρα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ήταν κάπως μίξο με το κάναμε τον Τίτο τον Καριωτάκη.
0: Το υλικό που έχετε στο άλμπουμ είναι...
2: Είναι δικά μας κομμάτια, εκτός από μια διασκευή.
0: Το Falling Rain είναι...
2: Το Falling Rain.
0: Το Falling Rain. Θα το ακούσουμε στο επόμενο μισάδο αυτό. Ξέρω την αγαπημένος κομμάτι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συζητάμε αυτό το κομμάτι. Και από ένα άλμπουμ του Link Ray που σε αυτούς που ξέρουν
2: αυτό
0: μόνο...
2: Αυτό θέλω να σε ακούσω να μιλάω για αυτό το
0: σε αυτούς
2: άλμπουμ.
0: Που ξέρουν μόνο το ροκαμπιλάρ Link Ray θα τους φανεί κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
0: Στο μεταξύ, να ακούσουμε μέχρι να φτάσουμε στα πρώτα σήματα ένα άλλο κομμάτι που διασκευάζεται στην Τουστα Live από ένα άλλο αριστουργηματικό άλμπουμ. Το Silver Raven του Gene Clark. Θέλεις, Αλέξη, να μας πεις δύο προβλήματα για τον Gene Clark?
2: Εντάξει, νομίζω το Gene Clark τα λέει όλα, το όνομά του, δηλαδή η ιστορία του είναι πραγματικά. Ξεχωρίζει μέσα στην ιστορία των ταραγμένων χρόνων της ακμής του rock and roll του 60. Δύο πραγματάκια έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό έτσι τώρα μιλώντας. Το πρώτο είναι γιατί μιλούσε ο Γιώργος προηγουμένως για το άλμπουμ των Big

0: ένας τελείως διαφορετικός κόσμος.
1: Παίζει όλη αφρόκρεμα τις ψυχεδέλες της δυτικής ακτής εδώ, πράξει, έτσι,
0: ναι.
1: Σε αυτό το άλμπουμ του No Other του 1974.
0: Ακριβώς το No Other. Και αυτό μου έδωσε μια, ξέρεις, αυτό το κομμάτι υπήρχε σε μια πιο country blues διασκευή, μια πιο funky, μια πιο ηλεκτρική, μια πολύ ακουστική. Και αυτό μου έδωσε μια ιδέα ότι τα κομμάτια θα μπορούσαμε να τα κάνουμε έτσι και στον κύκλο. Δηλαδή, κάθε φορά που παίζονται να έχουν μια διαφορετική εκδοχή ανάλογα με τους ανθρώπους που το παίζουν. Οπότε αυτό είναι το βασικό.
1: Ίσως υπάρχει μια ολόκληρη άποψη ότι αυτά τα δομικά στοιχεία της folk μουσικής, το blues, ναι, folk και country, έχουν τη δυνατότητα στα κατάλληλα χέρια να μετασχηματίζονται στο δυναικές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κάπως έτσι. Γι' αυτό και λέμε τώρα ο κύκλος είναι αυτή, ας πούμε, αυτοί οι πέντε άνθρωποι. Μπορεί, ας πούμε, Φεβρουάριο να είναι άλλοι. Πέρυσι είμαστε τρεις μόνο, ας πούμε. Και αυτό.
1: Ωραία. Silver Raven μέχρι τα σύμματα. Από τον Gene Clark.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
2: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105 και πάντα στο κόκκινο και πάλι καλησπέρα. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues, ο Γιώργος Μπαλούμης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας, που σήμερα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει στο στούντιο τον Αλέξη, τον Γιώργο και τον Στέφανο, εν ώψη της εμφάνισης των Alex K and the Circle και των κτίριων τη νύχτα την ερχόμενη Παρασκευή στο Ilion Plus. Αυτό είναι το Falling Rain. Mm. Το κομμάτι που μνημονεύσαμε λίγο πριν από το Link Ray. Ένας διαφορετικός Link Ray από τον βίαιο σερφόρο καμπυλό κιθαρίστα που ξέρουμε.
1: Ήταν πολύπλευρος όσο και αν μας είχε μείνει με το Rumble.
0: Αυτό είναι από το άλμπουμ που έκανε το 71, απομονωμένος στο Maryland στις εξοχές μαζί με τον αδερφό του, τον Vernon Ray.
1: Και τον Doug Ray, ναι.
0: Και με πολύ πρωτόγονες συνθήκες.
1: Ναι, είναι λίγο πολύ η ιστορία που έλεγε προηγουμένως ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ήταν κάπως σαν το Exile on Main Street χωρίς χρήματα.
0: Χωρίς χρήματα. Σε ένα τρικάναλο ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα το στούντιο που είχαν, το στούντιο Θεός να το κάνει, που είχαν διαμορφώσει, ήταν
1: ένα σάκ.
0: Ένα καλύβα, τίποτα άλλο στην πραγματικότητα. Βαράγαν το μεταξύ μπιτόνια από βενζίνη για, αντί για τύμπανα, για κρουστά κτλ.
1: Υπάρχουν πολλά κρουστά, ξύστρες, έτσι. Υπάρχει και ένα Λουιζιάννα φύλλα.
0: Ακριβώς. Και στο εξώφυλλο εικονίζει ο ίδιος ο Link Ray, ντυμένος Ινδιάνος. Ούτως ή άλλως είχε Ινδιάνικες.
1: Είχε Ινδιάνικες ρίζες, ναι.
0: Ο Link Ray. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που θα υπάρχουν
1: όπως και ο Jim Clark.
0: Όπως και ο Jim Clark.
2: Έτσι πάντως βγαίνουν και τα καλύτερα, μια πλευρή για το budget. Έχει πει κάποια στιγμή ο Brian Eno ότι τα καλύτερα άλμπουμ βγαίνουν όταν υπάρχει deadline και δεν υπάρχει budget.
0: Φοβερό. Πολύ ωραία.
1: Σωστά, γιατί αν δεν υπάρχει deadline δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Να θυμίσουμε και πάλι ότι το Falling Rain θα υπάρξει το άλμπουμ που ετοιμάζεται. Θα κυκλοφορήσει αν όλα πάνε καλά το Φλεβάρι και φυσικά θα το παίξετε και την Παρασκευή στο live. Λοιπόν, Γιώργο, να επιστρέψουμε σε σένα. Εσύ τι κάνεις αυτόν τον καιρό?
3: Αυτό τον καιρό ηχογραφώ.
1: Επίσης κυκλοφορείς και το άλμπουμ το Ambient.
2: Το Ambient άλμπουμ, ναι. Με βλέπεις τώρα και προσπαθώ να σκεφτώ, γιατί έχω την πολυτέλεια, επειδή ηχογραφώ σπίτι μου, να μην με πιέζει ο χρόνος, οπότε ήταν ανάποδο από αυτό που είπε. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω όχι.
1: Στην περίπτωση συμβαίνει το καλύτερο. Το ξέρουμε αυτό.
0: Είσαι οπαδός των lo-fi homemade recordings ή όχι?
3: Ναι, μ' αρέσουν πολύ. Ξέρεις τι, μ' αρέσει μάλλον το ταιριαστό. Κάπως να ταιριάζει. Και επειδή και η ζωή μας στην πόλη είναι έτσι, δηλαδή δεν ζούμε, ξέρω εγώ, σε κάποια Μητρόπολη, κάπου που να είναι όλα κάπως γυαλισμένα κτλ. Νομίζω ότι αν θέλεις να περιγράψεις, ή να περιγράψεις μάλλον με ήχους, ή να ντύσεις με ήχους αυτό που λένε τα τραγούδια, αυτά που ζεις και όλα αυτά, μάλλον από μόνο του σε πάει το να είναι λίγο πιο στραπατσαρισμένο κάπως ηχητικά κάτι, κάπως έτσι. Και με συγκινεί και όλα σε αυτό που λέμε, γενικά όλες τις ηχογραφίες οι οποίες δεν μυρίζουν στουντίλα, ας πούμε, κάπου. Όλα αυτά που έχουν γραφτεί σε σπίτια ή κάπου, ξέρεις, που θέλει κάποιος οπωσδήποτε να βγάλει κάτι και λέει θα το βγάλω, πάση θυσία, κάπως έτσι. Και ναι, οπότε αυτή την εποχή, ενώ δεν έχω πει, ή μάλλον λέω, αλλά δεν το τηρώ, ότι θα γράψω αυτό το άλμπουμ, κάνω λίγο απ' όλα κάπως, οπότε θα βγουν μάλλον όλα μαζί, δηλαδή γράφω 2-3 άλμπουμ ταυτόχρονα.
0: Τι έχεις διαλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια?
3: Έχω διαλέξει ένα κομμάτι από τους Low, μια πάρα πολύ αγαπημένη μπάντα, ζευγάρι, που δεν υπάρχει πια μετά το θάνατο της Μίμι Πάρκερ. Είχαμε και τη χαρά να τους δούμε live στην Αθήνα στα πλαίσια της περιοδίας για αυτό το άλμπουμ, στο οποίο υπάρχει αυτό το κομμάτι, το Double Negative δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι ουσιαστικά, ενώ συνεχίζαν όλα τα χρόνια να έχουν αυτό το songwriting στοιχείο με τις διφωνίες, τις ουράνιες διφωνίες κάθε με.
0: Ούτως ή άλλως το θρησκευτικό στοιχείο είναι έντονο στους Low, είναι μορμόνι.
3: Είναι μορμόνι, ναι, εννοείται. Και ενώ ουσιαστικά είχαν αυτό το πολύ απλό πράγμα, η Μίμι Πάρκερ έπαιζε drums, επηρεασμένη πάρα πολύ από Velvet Underground, όλο αυτό, ας πούμε, το
0: Minimal,
3: το Minimal και τα λοιπά, το ίδιο και ο Alan Sparhawk. Στα δύο τελευταία άλμπουμ εμπιστεύτηκαν έναν παραγωγό που πήρε αυτόν τον ήχο και τον έκανε κάπως διαφορετικό και μ' αρέσει πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, να δούμε ότι αυτό που ακούμε είναι ουσιαστικά κιθάρα και drums, δεν έχει τίποτα ηλεκτρονικό και ακούγεται έτσι.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, Αλέξη, το έχω επόμενο. Είναι ίσως μια αυθαίρετη παρατήρηση δική μου. Που θα έτσι κάπως ενώσει δύο εποχές. Τι έχω παρατηρήσει. Όταν διαλύθηκαν οι drives μέσα της δεκαετίας του 90, το πρόπλασμα για την δημιουργία τελικά των Earthbound ήταν μια σειρά από ηλεκτροακουστικά sessions. Παρείστηκα μια ομάδα ανθρώπων που πάρεσε να διασκευάζει Alice in Chains και τον Καρδένια, τον Κάιους κτλ. Και μια ανάγκη για δημιουργία μουσικής που να είναι βασισμένη στο, στο singer-songwriting που λέμε, παρά στο θόρυβο, στην ηλεκτρική ενέργεια, όπως είναι η Last Drive. Τώρα που διαλύθηκαν οι Last Drive, πρόσφατα ξέρω εγώ, αν και η συνεργασία σου με τον Στέφανο έχει ξεκινήσει πρωτύτερα, πάλι πάμε προς τα εκεί. Είναι μια ανάγκη που σου βγαίνει μετά το μπαράζ του.
1: Κοίτα, αυτή τη φορά δεν ξέρω, ας πούμε την πρώτη εποχή όταν υπήρχαν οι Drive και μετά εμφανίστηκαν οι Earthbound, μπορώ να σου πω την εποχή που υπήρχαν οι Drive δεν είχα καμιά τέτοια ανάγκη. Δηλαδή με είχε παρασύρει αυτό το πράγμα. Μετά όταν...
0: Θυμάσαι πως γεννήθηκαν οι Earthbound, ήταν καλοκαίρι στη Μήλο στην πραγματικότητα. Τα ακουστικές κιθάρες, ξέρεις τώρα. Drop out και Alice in Chains και τα λοιπά.
1: Κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός εαυτός πάντα. Ακόμα δηλαδή και την εποχή που πέσαμε και τη δεύτερη εποχή με τους Drive, πάντα θέλω να υπάρχει αυτό μέσα μου. Είναι το πιο άμεσο πράγμα που μπορώ να κάνω. Να πιάσω μια κιθάρα και να πω δύο πράγματα. Τώρα αυτή τη φορά η διαφορά, ας πούμε, είναι ότι ο κύκλος, αυτό το πράγμα που φτιάχνεται, είναι και λίγο αυθαίρετος και λίγο τυχαίος. Δηλαδή, όπως έγινε και στην ηχογράφησή μας, που πραγματικά ήταν μια ηχογράφηση χωρίς προσωπικό, χωρίς personnel. Δηλαδή, είμαστε εμείς οι τρεις, και επειδή κάποια εποχή παίζαμε σε αυτό το ντουέτο, έπαιζε και ο Φώτης, και μάλιστα είχε και τον τίτλο «Λαμάνο ή Ελκοραζόν», που θα είναι και ο τίτλος του δίσκου. Είχαμε γράψει ένα κομμάτι με το Φώτη, οπότε σκεφτήκαμε να το φωνάξουμε να παίξει κι αυτός. Έπαιξε τελικά σε 2-3 κομμάτια. Ένα βράδυ ήταν και ο Μπάμπης, είχε έρθει να δει τον Τίτο και εμένα και έπιασε μια κιθάρα και έγραψε κι αυτός.
0: Ο Μπάμπης από τους Rocky Bones, έτσι.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Ο Κλέωνας πάλι, παίζαμε με τους Holy Strangers, ήξερε τα κομμάτια και του άρεσε τον ιδέα να παίξει. Μετά κάποια κομμάτια ήταν instrumental, θέλαμε κάποια απαγγελία, φωνάξαμε τη Μαρίσα Τριανταφυλλίδου να κάνει απαγγελία στα ελληνικά, θέλαμε ένα κομμάτι που να έχει απαγγελία στα γαλλικά, φωνάξαμε την Αντριάν Λαμπέντ να κάνει κάποιες απαγγελίες στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε μια στοιχειότητα, ήταν ένας κύκλος ο οποίος δεν ξέραμε πώς θα δημιουργηθεί. Δηλαδή αυτός ο δίσκος κάπου γράφτηκε από μόνος του κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο να το λέω εγώ, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό μέχρι στιγμής όπως έχουν τα πράγματα.
2: Είναι με 99% live ο δίσκος, έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι, ναι. Είναι δηλαδή τώρα που μπήκαμε μέσα και ακούσαμε το άνοιγμα του Super Session. Ξαφνικά ένιωσα πολύ χαρούμενος γιατί είχαμε κάνει ένα δίσκο που είναι όλος live. Δηλαδή, όπως στο Super Session, το μόνο που κάνανε ήταν ότι βάλαμε από πάνω τα πνευστά, ας πούμε, σαν overdub. Κάπως έτσι και εμείς, και αυτό ήταν περισσότερο ιδέα του Τίτου. Δηλαδή, η κατεύθυνση ήταν Τίτου του Καριωτάκη.
0: Στέφανε, και για σένα είναι αυτή η εμπειρία κάπως διαφορετική. Θέλω να πω, προερχόμενος από μπάντες και πριν από τους Last Drive, η Spider the Fly ήταν
2: μπάντες,
0: μια ηλεκτρική garage μπάντα. Τώρα ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι, ναι.
2: Ναι. Αν και να πω ότι το ακουστικό και με τους Drive το δοκιμάσαμε. Δηλαδή και με τους Drive ψάχτηκαμε με το ακουστικό. Θέλαμε δηλαδή
1: για
2: να
1: δύο χρόνια
2: εκεί πέρα,
1: δηλαδή.
2: Κάναμε τα live. Ναι, ήταν όντως. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήμουν από ηλεκτρικές μπάντες ακόμα. Και ακόμα είμαι δηλαδή με τον ηλεκτρισμό. Αλλά είναι μια άλλη κατάσταση που δεν τη θεωρώ τελείως διαφορετική.
0: Όχι,
2: εγώ δηλαδή. Απλά είναι, αυτό είναι τα φυσικά όργανα που σε πάνε, ρε παιδί μου, σε μια άλλη κατάσταση, πιο σε υγιώνει, αλλιώς δηλαδή το πράγμα, ας πούμε. Ναι, δηλαδή μου αρέσει πολύ αυτό και όντως δηλαδή ήταν ένα ψάξιμο του, ευχαριστιέμαι ακόμα πάρα πολύ, ας πούμε, όλο αυτό με τα ακουστικά.
0: Ωραία. Άλεξ, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ηλεκτροακουστικό που έχει διασκευάσει στο παρελθόν. Στο μακρινό παρελθόν.

0: Καθώς ακούμε το Brother από τους Alice in Chains, να δούμε λίγο τα πρακτικά της συναυλίας.
1: Ναι, πόρτες θα ανοίξουν στις 8.30.
0: Την Παρασκευή στο Ήλιον Πλάς πάντα, Κοντρικτόνος.
1: Παρασκευή στο Ήλιον Πλάς, Κοντρικτόνος. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8.30. Κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία.
0: Πρώτος ο Γιώργος Επισκηνής, τα κτίρια τη νύχτα.
1: Τα κτίρια τη νύχτα και μετά εμείς.
0: Και μετά εμείς. Τα εστήρια.
1: Εστήρια είναι 10 ευρώ προπόληση, 12 στην πόρτα.
0: Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: παρέα. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχόμαστε να πάνε καλά όλα και το live καταρχάς, αλλά και οι δίσκοι που ετοιμάζετε.
1: Να σε καλά, Φανέ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να τα ξαναπούμε όταν με το καλό τους έχετε στα χέρια σας.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε βέβαια και το φεστιβάλ που διοργανώνει η Αυγή και το Κόκκινο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου, με live, με stand-up comedy και με έναν ξεχωριστό χώρο που θα φιλοξενεί παραγωγούς προϊόντων από όλη τη χώρα, με γενικό τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Θα δούμε ζωντανά τους παμαζόμεγγες στην Πέννη Μπαρδατζή, τις θυγατέρες μεγγές των Tiny Jackal, αυτά το Σάββατο, ενώ την Κυριακή τον Χάι Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο, τον Δημήτρη Μητσοτάκη και κάποια άλλα ονόματα που θα προστεθούν στην πορεία. Με ελεύθερη εννοείται είσοδο το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, από το Θανάση Μίνα που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο.
2: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, στέλνουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούνας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης.
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Μπαλούμι στον ήχο. Πάντα μου θα κλάω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6985 87 00 59.

να κάνουμε, φίλοι μου, είμαστε αισθηματίες ρομαντικοί. Φύση και θέση, Ζόρζ, και επιμένουμε σε αυτό. Ήταν η Hollies, The Hollies, The Air That I Breathe. Τραγουδάκι του 1974. Και απόψε αυτό το βραδάκι, που όπως κάθε νύχτα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και αφού δυστυχώς δεν μπορούμε να αποδράσουμε με τα σύννεφα, τον άνεμο και τα κύματα να μας πάρουν, να μας πάνε σε ένα άγνωστο νησί να βρούμε την ησυχία μας, θα διαφύγουμε δύο ώριτσες με μουσική και τραγουδάκια που μιλούν, υμνούν τον άνεμο και τους ανέμους. Shocking Blue, Wild Wind.

ψηλά, ψηλά McDonald's συνέχεια, περιμένοντας τον άνεμο να ανέβει. Φίλοι μου, άνεμος που έχει τέτοια δύναμη, που λυγίζει δέντρα, που αναστατώνει ωκεανούς, που ξεριζώνει βράχια, όσο και να φυσάει, ξέρετε τι δεν μπορεί να κάνει? Να αερίσει τις ανθρώπινες σχέσεις, ζώος, τις μουχλιασμένες, τις τσιμεντωμένες, αυτές που δεν επιτρέπουν καμία αμφιβολία. Τρομακτικό. Waiting for the wind to rise.

και ακολουθούν οι Seeds, όπου εδώ άνεμος είναι, εμφανίζεται μάλλον ως ερωτικός συμμαχός. Πώς λέει και το δικό μας τραγουδάκι, άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. The wind blows your hair.

Και στη συνέχεια, φίλοι μου, μας έρχεται ένα πακετάκι delivery με το αεράκι από την Ιαπωνία. Είναι η Maiko Hirota. Airmail Special Delivery.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες.

0: Και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο. Everybody.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα και εκείνοι οι οποίοι προτιμούν να βλέπουν και τους ανέμους αλλά και τον κόσμο όλο μέσα από ένα προστατευμένο περιβάλλον, είτε πίσω από την τζαμαρία τους, είτε πίσω από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους. Benny Martin, συγγνώμη, Del Reeves, Looking at the World Through a Windshield. Ωστόσο υπάρχουν και χειρότερα, είναι και άλλοι που ακούνε ήδη τα αλληλούια στους ουρανούς. Benny Martin, I can hear the hallelujahs in the air.

και πάντα θα υπάρχουν και εκείνοι που συνήθως μόνοι θα πορεύονται τον άνεμο δαρμένο δρόμο τους. Jack Scott, The Road Keeps Winding.

Ήταν η μπάντα με το όνομα The Association, στο κομματάκι με τίτλο Windy, και στη συνέχεια οι Specials, σε ένα παλιό κομματάκι των Talking Heads από το άλμπουμ τους Remaining Light, θυμίζω κυκλοφόρησε το 1980 σε παραγωγή του Brian Eno. Το κομμάτι στιχουργικά και συνθετικά το πιστώνεται όλη η μπάντα, The Specials, Listening Wind.

Τραγουδάκι που θα είχαν ευκαιρία, φίλοι, να το ακούσουμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5. The Birds μαζί με Graham Parsons στα φωνητικά, στη δεύτερη φωνή, και η Έμιλου Χάρις, από το άλμπουμ Sweetheart of Rodeo 1968. The Hickory Wind, είπαμε, ρομαντική και στιβατίες, παρόλο που σκληραίνουμε αναγκαστικά κάπως για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν μ' άρεσε αυτός ο κόσμος καθόλου, δεν μ' άρεσε ποτέ, παρότι υπάρχουν πτυχές του που τις αγαπώ αληθινά. Paul Paris στη συνέχεια. Dialogue of Wind and Lover.

0: I like to do a song now written by a friend of ours from back in Canada.
1: Και εδώ ο Ρόμπι Ρόμπερτσον από τους Band προλογίζει τον συντοπίτη του στον Νίλ Γιάνγκ από την παράσταση The Last Waltz, τη βραδιά που κινηματογραφήθηκε και από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, όταν οι Band διαλύθηκαν ουσιαστικά, αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραία που φώναξαν τους φίλους τους μουσικούς και κάνουν όλοι μαζί μια γιορτή. Four Strong Winds.

0: στο κόκκινο.
1: Μη βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο Κόκκινο. Everybody.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το μικρό φύλλο στροβιλίζεται μέσα στη δίνη του αέρα. Έτσι κι εμείς. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 ακούσαμε Penguin Cafe Orchestra Air Dancer. Απόψε με μουσική και τραγουδάκια για αέριδες και ανέμους. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Δέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985-87-0059 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες αν θέλετε να μας στείλετε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε αληθινά για την παρέα. Vincent Peirani. Air Song.

Και αφού ακούσαμε για τον ψυχρό και τον κρύο άνεμο, ας ακούσουμε και ένα κομματάκι για τον πικρό άνεμο. Moby Grape, Bitter Wind.

0: το κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
2: Influxus. Εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus. Φίλη

0: Κανελοπούλου, 15 έως 31 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Dave Pike στο βιμπράφωνο, Bill Evans στο πιάνο, Herbie Lewis μπάσο και Walter Perkins στα drums, από το album Pike's Peak by the Dave Pike Quartet, μια κυκλοφορία της Epic Records 1962, στη σύνθεση του Dimitri Tiomkin, Wild is the Wind. Και από τη Νέα Υόρκη πάμε στη Γερμανία με την ορχήστρα του Glenn Bow, Autumn Wind.

και από τη Γερμανία πάμε στον Νότο. Λιβικό πέλαγος, Γιάνγκος Χερέτης, ο Λαουτιέρης, Κώτη Κέι και Παναγιώτης Τσίκο Κατσικιώτης από το άλμπουμ Ριζικό Φαντασιακό, Western Wind.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστώ μου τον Ζώσ Παλουμή που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Μην βάλεις τα καλά σου αυτό το Σαββατοκύριακο. Έλα όπως είσαι. Στην πλατεία Κουμουνδούρου, στη μεγάλη γιορτή της Αυγής και του Κόκκινου, δεν κόβουμε εισιτήριο. Από τις 7 το απόγευμα ως αργά το βράδυ, έλα στην παρέα να ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και να μοιραστούμε υπέροχες γεύσεις. Εννοείται ότι δεν θα λείψει ο διάλογος για το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου, αλλά και η γνωριμία με δημοσιογράφους και παραγωγούς. Έλα για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και μουσικά. Ένα Σαββατοκύριακο με όλα στο κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη, σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.